αύξηση των εδαφών που ελέγχουν οι Χούθη. Στην Ιεμένη προχωράει η κυβέρνηση της χώρας μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη, ενώ και το Ριάντ εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα. Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες στην επαρχία Τάις της Ιεμένης και περιοχές γύρω από αυτήν. Το τελευταίο 24ωρο ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους αντάρτες Χούθη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στο Σουφλί στην πυρκαγιά που πέρασε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βικό Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρεια έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Οι ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνιούν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της σικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Νόγια. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιμενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά Β1 που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη στην οδό 25 Μαρτίου με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνυρα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή. Αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται και διαρροές από το ανακριτικό υλικό, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Κουνιόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον συγκυβερνήτη της πτήσης που κατηγορείται ότι επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην πτήση της εταιρείας Fly Dubai. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Fairford στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στην Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Κατοίκον έκθεση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δευτερού ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Οι ποιές βροχοπτώσεις προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πλήρη εξασθένιση από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι έντασης έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 25 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

για θάλασσα πλατεία. Βάθινε το κύμα, μάνα η Παναγία, σβήνει στο τζάκι η φωτιά.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Fairford στη Βρετανία λίγες ημέρες μετά τη συλλήψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Η συγκεκριμένη βάση είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Δω και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη στην οδό 25 Μαρτίου με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίες που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνυρα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ένα τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιμενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Κατοικών έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημέληματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζάιχ Μπολσονάρου, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της 5ης Οκτωβρίου. Είναι Δευτέρα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Και ας ευχηθούμε να στεγνώσουμε λιγάκι, διότι το χρειάζεται ιδίως η Κρήτη μας. Εκεί όπου τόσο με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και μεταδίδουν ο απεσταλμένος μας ο Βαγγέλης Κοκολόκος αλλά και ο συνεργάτης μας στο νησί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε αυτό το τριήμερο, με όλη αυτή την ακατάπαυστη και ασταμάτητη βροχή, όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν παρά να πούμε και να ευχηθούμε να σταματήσουν. Και τώρα είναι πραγματικά η πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή όλων των ζημιών, η γρήγορη αποζημίωση όλων των αγροτών, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση σε αγροτικό κεφάλαιο, σε ζωικό κεφάλαιο, σε σπίτια, σε υποδομές, όλα αυτά πρέπει πολύ πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους πολύ πολύ πλούσιους σε έσοδα για την χώρα μας προορισμός και τόπος, και με τον τουρισμό της αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν θέλει πολύ πολύ γρήγορα μια αποστολή, έτσι ώστε όλα να γίνουν γρήγορα και να έχουν όλη την διαδικασία της φερεγγιότητας, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έρθουν στο φως πολύ πολύ γρήγορα. Σήμερα από ό,τι ξέρουμε θα είναι εκεί ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με όλη την ομάδα εκεί. Θα υπάρχουν διάφορες σκέψεις με την περιφέρεια, με τους δήμους, όλοι εκεί συναρμόδοι. Μέσα στην εβδομάδα από ό,τι γνωρίζουμε θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης την Τρίτη. Σήμερα έχουμε επίσης εδώ στην Βουλή τον αγιασμό, έτσι την πρώτη ημέρα για την Βουλή, για τους βουλευτές μας. Θα είναι η έναρξη της τέταρτης συνόδου της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, 52 ετών γίνεται η κυρία, 52 ετών με όλα αυτά τα οποία έχει στην πλάτη της και με όλα αυτά τα οποία έχει ως γνώση από το παρελθόν και βεβαίως με βλέμμα στο αύριο, και φυσικά πολλά πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε και αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα ζητήματα με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με την βενζίνη, με το πετρέλαιο, με το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο το περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία και το ταξίδι εδώ του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του, αύριο, με επαφές και ραντεβού την Τετάρτη 7 του μηνός με Πρωθυπουργό, με τον κύριο Γερά Πετρίτη και με πολλούς πολλούς άλλους, φαίνεται, ακόμη υπουργούς οι οποίοι θα τον δουν είτε κατά μόνας είτε στο δείπνο το οποίο θα υπάρξει το επίσημο από την ελληνική πολιτεία. Όλα αυτά σε μια πολύ σημαντική και κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, την ώρα βεβαίως, επαναλαμβάνω, όπου για ακόμη μία φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν και πέφτει σε αντικείμενο κριτικής και αρνητικής κριτικής από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, για την επιστολή που έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εδώ, είναι παρόν, και για ακόμη μία φορά, έτσι όπως γράφει και ο Νίκος ο Ταμπακόπουλος στο Λίμπερα, μάλλον τον έχουν υποτιμήσει και οι εντός και οι εκτός της χώρας μας, με μια επιστολή όπου έχει κινήσει πολλά. Ακολούθησε η κυρία Μελώνη, φαίνεται ότι ακολουθεί και η Ισπανία με επιστολή για τα ζητήματα αυτά και για τα θέματα δηλαδή της ενέργειας, των τιμών, της χρήσης αυτών των χρημάτων για άλλα πράγματα ή εμπασώσει για να επανεπενδυθούν, έτσι ώστε να μειωθεί ακόμη παραπάνω η τιμή για τους πολίτες. Δηλαδή, ποιος ειλικρινά, το έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, ποιος πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι κακώς στέλνει επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και άλλες επιστολές. Είχαμε για το Κάζους Μπέλι, είχαμε για τις αμυντικές δαπάνες, είχαμε για την χώρα, για το Safe, τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Με επιστολές του Έλληνα Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού. Είναι ένα όπλο, ένα εργαλείο το οποίο ο κάθε πολιτικός, ο κάθε πρωθυπουργός έχει και οφείλει να το πράττει. Διότι είπαμε, η Ευρώπη βεβαίως με όλα της τα καλά, με όλα της τα δεδομένα τα οποία έχει, είναι όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο αργοκίνητο καράβι, το οποίο μέχρι να στρίψει παίρνει τις μέρες του και τις ώρες του. Οπότε λοιπόν μια τέτοια επιστολή προφανώς και βοηθάει, και προφανώς έχουν υποτιμήσει και εντός και εκτός τον Πρωθυπουργό. Πολλά θα συζητήσουμε, πολλά θα ακούσουμε μέχρι και τις 6. Από σήμερα έτσι και για λίγα λεπτά
λεπτά θα είμαστε και τηλεοπτικός με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά. Εκεί σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με τηλεόραση και με την πρώτη εικόνα. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση συναντά την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα μπαίνει στο ραδιοφωνικό στούντιο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και έτσι και μια κουβέντα με τους δύο συναδέλφους για το πρωινό και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Να ακούστε και τους συναδέλφους. Πάμε εμείς έτσι όπως μας ξέρετε και έτσι όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους. Αφού όμως καλημερίσουμε και σας καλημερίσει ο Κώστας Πανός, ο οποίος έχει την ευθύνη για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Πιο γρήγορη και από εσάς. Πριν απαντήσετε, έχει ήδη γράψει ποιος είστε και το μήνυμά σας. Καλημέρα κυρία Ελένη. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης 6981 2-3-1003 το Viber, μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, την φωτογραφία από εκεί που είστε. Έχετε ήδη στείλει πολλές φωτογραφίες από την Κρήτη με το πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, το δικό σας μήνυμα, την καλημέρα και φυσικά και το διαδίκτυο με το sky.gr στη σελίδα του ραδιοφώνου. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα από άκρη σ' άκρη. Είπαμε, το διαδίκτυο εκμηδενίζει αποστάσεις και συνδέει όλες εμάς με όλους εσάς έξω εκεί που βρίσκεστε και ζείτε, εργάζεστε, έχετε τις διακοπές σας, περπατάτε, τώρα κάνετε τη γυμναστική σας άλλη. Τώρα το μεσημεριανό σας εκεί στην Αυστραλία που μας στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα και μας ακούτε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές πάμε στην Κρήτη, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα το νησί τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές, με προεξάρχοντα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τούρνα. Επανέρχεται πάντως σταδιακά και η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει απαγορευτικό για να κατανοηθεί, για να γίνει πόσιμο. Οπότε έχετε κατά νου πολλές οι ζημιές, θα καταγραφούν όλες. Είπαμε, θέλει πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή και βεβαίως αποζημίωση και αποκατάσταση όλων των δεδομένων. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στη χθεσινή κυριακάτικη του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξηγεί ο Πρωθυπουργός, και καλεί την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και σύμφωνα τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενο στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη, η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί, όπως είπαμε, για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών της αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσοκαλάς, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε την κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 25-26, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Στην ανακοίνωσή του τώρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φορολογίας της και με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις και θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναλόγως και με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Η επιδότηση του κράτους και των δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα, οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη της τέταρτης συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Αποστολάκη. Θα συναντηθεί 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Α Πειραιά ή στα Χανιά. Τώρα, θέμα χρόνου θεωρείται εξάλλου και η επιστροφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Β' του Πειραιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος ΗΠΑ. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από το συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, όπου επικαλούνται και διαρροές από το ανακριτικό υλικό, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Στο μεταξύ, η εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, μετά και την επίθεση που σημειώθηκε σε αυτή την πτήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες μέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για την υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγεί τι οδήγησε στην απόφαση αυτή. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατουμένους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες.

0: Έτσι, αλλαγή και πολύ ωραία πράγματα και τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο και εμάς. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
1: Πώς πάει η κατάσταση, πράγματα, ναι. Δημήτρη. Και Δημήτρη, ακούγαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάωρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
0: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς, με νεκρούς, δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο. Ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς.
2: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα.
1: Όχι,
2: είναι
1: να
2: άσχημο πολύ.
1: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα. Να δούμε βέβαια και τα πολιτικά μας. Ναι. Γιατί σήμερα με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας τα 52 της χρόνια είχαμε λίγο έτσι περίεργα γενέθλια. Αντί δηλαδή να είχαμε μηνύματα συσπήρωση και διεύρυνση, το κλίμα είναι λιγάκι πιο ιδιαίτερο.
0: Είχαμε καταρχάς ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο επιμελήθηκε ο Νίκος Ρωμανός, επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης και πάντα η κυρία Κάπη, σύμφωνα με όσα εδώ μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και το πολιτικό ρεπορτάζ και από τον Νίκο Χασαπόπουλο και από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο με πολύ ωραίες εικόνες που ήταν μέσα και Καραμαλής αλλά και ο Σαμαράς. Δηλαδή αυτό μην το ξεχνάμε και αναφέρθηκαν σε αυτό προφανώς. Πρωθυπουργοί ήταν και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εγώ μαθαίνω ότι καταρχάς είναι σε έναν χώρο που δεν έχει ξαναπάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε έναν χώρο που είναι εκεί στην Οσία απέναντι από το Γκάζι. Χώρο που πρώτη φορά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις. Να το δούμε αυτό. Είναι πιο νεανικός χώρος. Εκεί γίνονται κάποια φεστιβάλ έτσι, με φαγητό. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε πώς θα διαμορφώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με αυτήν τη γιορτή. 52 είναι τα χρόνια της κυρίας. Η κυρία Νέα Δημοκρατία γιορτάζει. Ναι, δεν νομίζω τώρα.
1: Αν το Σαμαρά όμως, Δημήτρη, μέσα που λες, ο Σαμαράς διαβρέθηκε απέναντι.
0: Ναι, έχει πάρει έναν άλλο δρόμο ο κύριος Σαμαράς. Έναν δρόμο τον οποίο φαντάζομαι ότι θα στείλει και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού σήμερα. Μαθαίνω και διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο ότι είναι δύο τα μηνύματα για τα 52 χρόνια. Ένα προς το εσωτερικό, με ό,τι κανείς μπορεί να καταλάβει και ό,τι φυσικά με στόχο πάντα τη συσπήρωση προς τις εκλογές που θα έχουμε το καλοκαίρι, άνοιξη. Αλλά και μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να αναλογιστούν ποια είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέει και ο ίδιος, σταθερότητα και το αύριο. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και σε μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει τελευταία, ότι δεν ψηφίζουν με το τι δεν θέλουν, αλλά τι θέλουν ως σταθερότητα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εδώ θα προσπαθήσει να πετύχει ο Πρωθυπουργός μια συσπήρωση σε αυτήν την εικόνα. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, φαντάζομαι, θα έχει και την ευκαιρία 6 και 7 του μηνός, τώρα μεθαύριο, αν δεν το είχατε σημειώσει, θα έχει ένα διήμερο συνέδριο διάλογο για την Αθήνα. Εκεί, στο ΕΚΠΑ θα γίνει αυτό, στο αμφιθέατρο συνέδριο τελετών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ίσως λένε αυτοί οι οποίοι τον ακολουθούν, οι κοινοί φίλοι του, ότι θα ανακοινώσει μάλλον και το κόμμα. 6 και 7 του μηνός, ναι. Ο Ρούμπιο από την άλλη διεθνώς η εικόνα και η Ελλάδα θα είναι με την Αμερική εδώ με τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο έριξε και τα καφιά του, που λέει για ποτάμι και ότι δεν θα τον παζώσουν. Δεν τα αφήνει, σχολεία στα όλα.
2: Έχουμε πολλά μπροστά μας, Δημήτρη, και να λέμε κιόλας.
1: Και με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
0: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε έτσι να σας το θυμίσω. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
1: Σε ηλικία εννοείς?
0: Όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
1: Σε ποια περίοδο?
0: Από το σαν σήμερα, λοιπόν, διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν, ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό. Το 62 μετά Χριστόν.
1: Είδες, παίρνουμε και γνώσεις για τηλεπαιχνίδι. Θα τις μαζέψω να πάνε
0: πάλι.
2: Θα πάτε.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους τηλεθεατές. Εδώ λοιπόν είμαστε με την τηλεόραση, σε αυτή τη σύνδεση που θα έχουμε έτσι για λίγα λεπτά καθημερινά, με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, να το εμπλουτίσουμε λίγο και να ακούτε και τους συναδέλφους από την τηλεόραση.

Πάμε λοιπόν τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο μελήθηκε η Μαρία Δουρδή με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κρήτη, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που δεν σταμάτησε σχεδόν να βρέχει ή όταν σταματούσε προσπαθούσε

0: προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
1: Άνδρες της ΕΜΑΚ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή. Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.
2: Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ ελέγχουν αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στην κακή σκάλα στην Ιερά Πέτρα.
3: Τα βγάλανε τα παιδιά της ΕΜΑΚ μέσα τα έγγραφά του. Να κάνετε εξακρίβωση με την αστυνομία. Έχουμε και αριθμό άδειας. Τέλεια, σωστά είναι και αριθμό άδειας.
4: Μεγάλη καταστροφή. Και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
2: Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι. Έχει σταματήσει να βρέχει από τις 9.30 το πρωί. Κι όμως οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν εδώ στον κόλπο της κακής σκάλας είναι τεράστιες.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
5: Έχει κοπεί τον νότιο, είμαστε μέσα. Προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, αλλά προσπαθούμε εδώ να είναι τουλάχιστον το νέο ρεύμα ανοιχτό.
2: Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου έχει κοπεί στη μέση. Μεγάλη όγκη από φερτά υλικά έχουν κατέβει από το ρέμα πάνω από τα φέρμα.
6: Οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτό το οποίο θέλουμε ήδη έχουμε καλέσει και άλλα μηχανήματα έργου να έρθουν στην περιοχή.
1: Στα Ζωνιανά τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
7: Το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι όγκοι νερού που βγήκαν έξω από το ρέμα, δημιουργήθηκαν αναχώματα για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ξανά μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία.
8: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες, οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
1: Τα νερά έχουν φτάσει σε αυλές και έχουν εισβάλει σε σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.
9: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
1: Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός στην έξοδο προς Ιερά Πέτρα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο.
10: Ήταν απίστευτο πράγμα. Ξαφνικά, ενώ ερχόμουν από τα φέρμα που πάρει το σπίτι μου, μου την έπεσε ένας βράχος. Ο βράχος έφυγε από πολύ ψηλά, γύρω από 40 μέτρα πιο ψηλά από το τέτοιο. Και το καλό είναι ότι άκουσα φωνές που ήταν το βράχο να πέφτει, και αυτό με ενστικτοδός μου έκανε να πατήσω το φρένο, και αυτό με έσωσε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλιώς το αμάξι, το βράχος θα έπεφτε πάνω στο αμάξι μου.
1: Τα φέρμα και άλλες περιοχές της Ιερά Πέτρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προβλημάτων, με μεγάλους όγκους νερού να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς. Οι εικόνες καταστροφής στο οροπέδιο του Λασιθίου είναι αποκαλυπτικές. Τόνοι νερού έχουν καλύψει όλες τις καλλιέργειες.
11: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό. Όπως θα δείτε πιο μέσα, υπάρχουν πιπεριές συναυτές φλωρίνης, οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, εξοπλισμοί, αποθήκες. Η καταστροφή είναι οδυνηρή για μας. 15.000 τόνοι πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό.
1: Παρά την αποκλιμάκωση των φαινομένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα κορεσμένα εδάφη, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις και οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Εδώ είμαστε, 5.30 Sky 100.3. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Πολύ εργαλείο, τα πάντα κάνει. Δηλαδή, τρομερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, έτσι και για το σχόλιο σου. Το περιμένουμε καθημερινά. Τον βλέπετε με τον Μάνο Νιφλή στο Open και φυσικά τον ακούτε εδώ με τη Μαρία κάθε μέρα, 3 με 5 στα παιδιά τη αλλαγή. Και αν έχει αλλάξει πολλά ο Γιάννη και εδώ στον Sky όλα αυτά τα χρόνια όπου βρίσκεται. Καλημέρα. Η Μαρία Γιώργα Ριέτιμη για του κυριότερου είδου των ειδήσεων και εμεί επιστρέφουμε, όπω ξέρετε, καθημερινά μέχρι και τις 6.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς άγνωστοι πέταξαν πριν από λίγο ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειρομοβίδα, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών στον αριθμό 70, στον Άγιο Παντελεήμονα. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειονότητα τους Ισραηλινών πολιτών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά ακούσαμε ένα αστυνομικό. Αστυνομική υφή επεισόδιο το οποίο είχαμε εκεί στην οδό Αχαρνών, Αχαρνών 70, στην περιοχή εκεί, τη γειτονιά μα, τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί. Από Ιουλιανού έχει κλείσει ο δρόμο μέχρι και τον Άγιο Παντελεήμονα και στην Φερόν, οπότε και από τη Φιλή και στη Φερόν. Οπότε προσοχή, αν κάτι συμβαίνει, αν είστε στην περιοχή, αν με το αυτοκίνητο, είστε στο Viber μια φωτογραφία, είτε στην Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένουμε την εκεί σα καλημέρα, κλείσει και να τα πούμε και στον αέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα κύριε Ελένη Δημοπούλου. Καλό πρωινό Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν της 5ης Οκτωβρίου. Το γιορτάζει σήμερα, να πούμε, η Αγία Χαριτίνη Μάρτυρος, ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Η Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και ο Ερμογέννης. 7 και 24 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά και την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912 το σαν σήμερα γράφει ότι η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Το 1949-38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνεται ύψωμα 3-13. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σαν σήμερα το 1713 γεννιέται ο Ντιντερό, Γάλλος κυκλοπαιδιστής από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936 γεννιέται ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος. Το 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός. Παίζουμε τένις, η Μαρία παίζει τένις, οπότε λοιπόν μια χαρά. Ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Το 2011 σήμερα φέρει από τη ζωή ο Steven Paul Jobs, το πλήρες όνομά του, Αμερικανός επιχειρηματίας και συνεδρυτής με τον Βόζνιακ της Apple Computer. Και όπως πάντα, να συνδεθούμε και μουσικά και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα δώσει πάνω καλημέρες. Ακούω αυτό, θα σα αρέσει και αγαπητέ Γιάννη Κολοκυθά. Για όλους ίσως έτσι κάτι θέλουν να πούνε με τη Δευτέρα, ότι δεν τους αρέσει η Δευτέρα. Ζήσα σήμερα το 1951 ο Μπομπ Γκέλντορφ, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, τοπιός και πολιτικός ακτιβιστής. Γεννιέται σήμερα το 1951 και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας του ήταν αυτό, I Don't Like My Days.

αφήνουμε τον Bob Geldof και πάμε εδώ στον Έλληνα. Σαν σήμερα το 1969, παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα. Για τους καλοκαιράκηδες, Γιάννη Κολοκυθά, το βάλτο στη Μαρία σήμερα. Καλοκαιράκηδες εκεί που σας αρέσουν πάρα πολύ. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, λέει ο Γιάννης Κότσερης, που γεννήθηκε σήμερα το 1969.

Για τον Γιάννη Κότσερα, έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσερας, έχει συνεργαστεί. Σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος, ένας και μοναδικός, Μίμης Πλέσας. Κυρία Καρέρ, καλημέρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα, Τάκη, από το Λαγονίσι, λέει ο Τάκης, λέει εμένα γιατί μου αρέσει, λέει η Δευτέρα. Καλημέρα, Τάκη μου. Ναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς Θεού. Να σε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν έχει τίποτα. Δημήτρη Παπουτσή, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης λέει, λέγαμε νωρίτερα με την Μάρο Καρούζου και τον Νίκο Μινά για την Κυρακάπη που την άκουγε τότε στο ραδιόφωνο. Ναι, καλημέρα, έχει απόλυτα δίκιο, Τάκη μου.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα. Βεβαίως θα κάνουμε και αφιέρωμα στην Κυψέλη. Γιατί όχι, και ο Βασίλης Κουφόπουλος μιλάει για την πόλη και ο Δημήτρης Γιατζόγλου τα απογεύματα. Εδώ θα το κάνουμε και πρωινό. Γιατί όχι. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων και στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μαμάχλησα. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στα ρεπορτάζ. Το Γιώργο Παπακοσταντίνου θα πάμε τώρα, διότι σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται στη χώρα μας αύριο, 6 Οκτωβρίου, Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας έτσι εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα λίγο πριν η Ανατολική Μεσόγειος περάσει ξανά από τεστ αντοχής, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της και την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας. Και με τα όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 να έχουν ήδη βρεθεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με άμυνα και ενέργεια ψηλά στην ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντάται την προσοχή Τετάρτη με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη.
2: Η έλευση δύο κολοσσών ενεργειακών στη χώρα, η Chevron και η ExxonMobil, ο κάθετος διάδρομος, όλα αυτά πέραν το ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας. Και αλλάζουν εντελώς ως προς το πώς η Ελλάδα κινείται και ενεργειακά, αλλά και συνολικά στην περιοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
1: Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανακίνηση των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου έχει ήδη κυκλωθεί στο ημερολόγιο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι η όδευση δεν αλλάζει και ότι δεν περνά από τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλλά βρίσκεται νοτιότερα.
3: Η έρευνα και η πούντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, ούτε θα τίθεται τέτοιο ζήτημα για οποιονδήποτε λόγο.
1: Το έργο βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Η πόντιση θα προχωρήσει χωρίς να ζητηθεί άδεια από τρίτους.
2: Είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να αποχωρήσει αυτό το έργο.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι επόμενες 6 με 8 εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για τη μετάβαση στην πιο κρίσιμη φάση του έργου με την έκδοση των σχετικών ναύτεξ.
4: Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σχετίζεται και με την επίσκεψη του Ρούμπιου. Αφενός για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, αφετέρου και κυρίως για να του δημιουργήσει μία πίεση προκειμένου να αποτρέψει την κρίση μεταξύ των δύο νατοϊκών εταίρων, κυρίως λόγω του GSI. Δεν φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν αυτή τη στάση, ούτε βέβαια πρόκειται να ανασταλεί το έργο εξαιτίας των τουρκικών εκβιασμών.
1: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στην Αθήνα έχουν ήδη γίνει οι βασικές επιχειρησιακές και διπλωματικές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των τουρκικών αντιδράσεων.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Αυτά είπαμε. Έρχεται αύριο, συναντάται Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Κρατήστε και το ενδεχόμενο να έχει και άλλα ραντεβού, όπως για παράδειγμα με τον κύριο Πιερακάκη, με τον κύριο Δένδια. Όλα αυτά βεβαίως σε ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς και δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας. Αυτά βεβαίως θα είναι που θα τα συζητήσουμε. Στα ζητήματα εδώ τα εσωτερικά του ραδιοφώνου, να σας ενημερώσω ότι 9 με 10 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα η Σότη 30 Φίλου συζητά με τον Άρη όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Γαλλία εκεί, με τους φοιτητές, με τους μαθητές, με όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε λοιπόν τη ζητάτε κιόλας. Οπότε Σότη 30 Φίλου εδώ 8.30 με 9 τηλεφωνικά. 9 με 10 πάμε στο κεντρικό θάλαμο θα είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης. 10 με 11 στον Εξώστη ο Γιάννης Καντέλης με τον Αντώνη Τζολέτο με πάρα πολύ παρασκήνιο και βεβαίως με όλα τα τελευταία νέα τι θα γίνει σήμερα στα 52 χρόνια Τζαζ Δημοκρατίας με το ρεπορτάζ του Γιάννη αλλά και φυσικά με τον Αντώνη Τζολέτο, με τον κύριο Ανδρουλάκη να υποδέχεται σήμερα μετά προφανώς τον αγιασμό στην Βουλή στο γραφείο του τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβραχο. κάνει ένα σταυρό ο κύριος, ο Ναύαρχος, το επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, παίρνει αυτήν την τιμητική θέση που το είχε δώσει ο κύριος Αλέξη Τσίπρας, αφού πήγε Κασελάκη, αφού έκανε όλα αυτά, πήγε με Νιτσεράδη στον κύριο Κασελάκη, θυμάστε εκεί στη Μακρόνησο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα τον φέρουν στους τάξεις και στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε που θα κατέβει και σε ποια περιφέρεια για τον Πειραιά. Αναμένεται η κυρία Κασιμάτη να ενδιαφέρει σε Κώστα ή και η κυρία Τζάκρη. Τι θα κάνει, θα έρθει η κυρία Τζάκρη στον ΠΑΣΟΚ? Είναι και αυτά ζητήματα που αφορούν βεβαίως την αξιωματική αντιπολίτευση. 11.30 με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μωρούτη, υπουργός πολιτισμού. Κυρία Μενδώνη, εδώ για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και όλη αυτή την φασαρία, όλα αυτά τα οποία είχαμε με και φυσικά την πολύ πολύ μεγάλη αυτή επιστροφή κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, αλλά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την δική μας παράδοση κοιμηλίων και φυσικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να χαιρετίζει όλη αυτή την δράση και όλη αυτή την ανταλλαγή των κοιμηλίων και φυσικά με μια κατάσταση όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον πολιτισμό και ίσως δίνουν ένα έναυσμα παραπάνω για τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ, 11.30 η κυρία Λίνα Μενδώνη στον Sky 100,3. Μετά τη μία, πολλά μπορείτε να ακούσετε με το 3 στα 3, με τον Νότι Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ο κύριος Κωστής Ταμπολής θα είναι εδώ τηλεφωνικά για να δώσει τα δικά του ζητήματα και τις δικές του έτσι εξηγήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ενέργεια, τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι συμβαίνει με το ΦΠΑ. Αυτά τα οποία τα ξέρει και πάρα πολύ καλά και πρέπει επιτέλους να ακούσουμε από ειδικούς όλα αυτά τα οποία είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και στην πραγματική τους διάσταση και στην πραγματική πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν στα ζητήματα της ενέργειας με το ρεπορτάζ του Δέσποινα Λεπάκη και την κόντρα που υπάρχει και ο αντίκτυπος λοιπόν όλων αυτών των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον άμεσα και στην οικονομία αλλά και στην τσέπη όλων ημών. Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ανεβάζουν τους τόνους και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακή Χθεσινή Ανάρτηση επιμένει ότι το πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικά μέτρα στήριξης. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανάρτηση, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό.
6: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
5: Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
7: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά και
8: κύριε
7: πολύ λάθος.
8: Έχει άλλες προτεραιότητες, κυρία Καραμίτρου. Δεν έχει προτεραιότητες στους πολλούς, δεν έχει προτεραιότητες όσους δοκιμαζόμαστε. Προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια.
5: Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται ρίχνοντας φοδράπειρα στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες σερβίροντας μαγικές συνταγές.
2: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο, θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο, θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες. Ούτε μαγικές
9: συνταγές. Να τα απαντήσουν. Είναι μια έκτακτη συνθήκη. Και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές. Πάνω να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
10: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
11: Αυτός
10: είναι
11: ένας μπαμπούλας.
10: Είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
12: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα. Αυτή η διαφορά είναι το κόστος. Και όχι στα δημοσιονομικά όπως παρουσιάζουν για να επιδοτούν το ΝΑΤΟ.
13: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
5: Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο θα αυξάνεται και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Η οικονομική πίεση τώρα των οικοκυριών αποτυπώνεται πλέον στις καθημερινές τους αγορές. Τελευταίες ερεύνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, ψάχνουν περισσότερο όμως και μετρούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε ευρώ το οποίο δαπανούν. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι και το πετρέλαιο θέρμανσης, η ακρίβεια αλλάζει, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και τις επιλογές που κάνουμε. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
11: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
14: Από το τι θα φάμε μέχρι το πόσο θα αγοράσουμε. Η ακρίβεια αλλάζει πλέον ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες.
15: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές. Συνεχίζουμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα.
16: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
17: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
14: Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 45% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις εξόδους για καφέ.
15: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
16: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
15: Στη συγκεκριμένη καφετέρια, ο φρέντο εσπρέσο κοστίζει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από 2 χρόνια κόστιζε 1 ευρώ και 80 λεπτά, δηλαδή 22% ακριβότερος.
14: Ο κλάδος ζητά μείωση της φορολογίας.
18: Ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15 με 20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος.
14: Αλλαγές και στην αγορά κρέατος. Το να είναι ελληνικό και όσο κάνει, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι.
19: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγή όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98, που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
15: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
20: Μάλλον το εισαγόμενο.
14: Στο πετρέλαιο θέρμανσης, για πρώτη φορά, ο κόσμος τηλεφωνεί 15 με 20 μέρες πριν την έναρξη της διάθεσής του, προκειμένου να κλείσει σταθερές τιμές.
15: Αν άνοιγε σήμερα δηλαδή, πόσο θα ήταν?
21: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Δηλαδή ελαφρώς βελτιωμένο από το 2,05 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως δεν είναι μακριά και το 2,05 δεν είναι μακριά και το 1,85.
14: Οι παρορμητικές αγορές αποτελούν παρελθόν. Για να μπει κάτι στο καλάθι απαιτεί εξονυχιστική έρευνα.
15: Πριν αγοράσουμε κάτι κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό?
22: Ξεκάθαρα, ναι. Ψάχνουμε γενικά.
14: Όλα αυτά ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων, με την αρχή να έχει γίνει από τα γαλακτοκομικά.
15: Οι ανατιμήσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Επόμενα στη σειρά είναι προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλες βιομηχανίες. Το πρώτο σενάριο θέλει τις ανατιμήσεις να έρχονται σταδιακά στο επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο σενάριο τις θέλει από 1η Ιανουαρίου του 2027.
14: Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρη Κράβαρη, εδώ στον Πέμπτο, που εδώ επιμελείσαι και μας φροντίζεις, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πάμε στο πετρέλαιο έναντι καυσόξυλα. Τώρα αυτό το οποίο θα κοιτάμε, θα συγκρίνουμε τιμές. Τι συμφέρει, δεν συμφέρει και αν μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, καυσόξυλα. Δεν έχουμε όλα τα σπίτια, ούτε ενεργειακά τζάκια, ούτε ξυλόσομπες. Όλα αυτά είναι σε κάποιους που ακόμα τα έχουν κρατήσει. Τώρα, όσο η θερμοκρασία πέφτει και ιδίως στα βόρεια της χώρας, το κόστος θέρμανσης γίνεται μείζον ζήτημα για τις περιοχές αυτές. Με το πετρέλαιο λοιπόν να παραμένει ακριβό, πολλά νοικοκυριά στρέφονται από τώρα σε φθηνότερες λύσεις. Στα Καλάβρητα, για παράδειγμα, και το Περτούλι, ξυλόσομπες και τζάκια έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ η ζήτηση για τα καυσόξυλα αυξάνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Γεωργία Μαυρουδή.
23: Στα ορεινά, ο χειμώνας δεν περίμενε το ημερολόγιο.
24: Ξεκινήσαμε με 11 βαθμούς το πρωί, τη νύχτα πέφτει στους 9.
23: Και τα σπίτια δεν περιμένουν το πετρέλαιο.
25: Πετρέλαιο εσχάτη ανάγκη. Εκεί που έχει φτάσει φέτος δεν είχε φτάσει ποτέ.
23: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της, όταν η διάθεση αρχίσει στις 15 δεκάτου, είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και πάλι ασύμφορη για τους περισσότερους.
26: Αφού λένε ότι θα ανοίξει με την τιμή που έκλεισε πέρσι, πόσο να πάρεις και με τι χρήματα? Ξύλο και πάλι ξύλο.
24: Δυστυχώς. Πετρέλαιο ακόμα δεν μπήκε επιδότηση, ξεκινήσαμε τα ξύλα μας.
23: Από τα Καλάβρητα μέχρι το Περτούλι, οι κάτοικοι επιστρατεύουν ξυλόσομπες, τζάκια και κάθε πιο φθηνή λύση θέρμανσης.
1: Αρχές Οκτώβρη και όμως η θερμοκρασία στα ορεινά της Αχαΐας έχει αρχίσει να πέφτει, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και τις νυχτερινές. Οι κάτοικοι ανάβουν πλέον τα τζάκια και τις ξυλόσομπες.
2: Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά.
3: Είναι ορεινό το μέλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μόνο με τζάκι και ξύλα.
4: Στο Περτούλι και στον Ερεδοχώρη Τρικάλων κόβουν φέτος τις διπλάσιες ποσότητες ξύλων, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά δεν θα κάψουν καθόλου πετρέλαιο, το οποίο ξεκινά με πραγματικά απαγορευτική τιμή.
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σχεδόν κάθε μέρα.
23: Στις μάντρες με καυσόξυλα η προετοιμασία έχει πάρει φωτιά. Κοπές, στίβες και παραδόσεις τρέχουν ήδη με ρυθμούς βαρυχημονιάς.
26: Έχουμε αρχίσει από το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε.
23: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η γενική μέση τιμή για ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων βρίσκεται στα 150 ευρώ.
1: Τι υπολογίζετε ότι χρειάζεστε το χρόνο σε ξύλα?
7: Γύρω στους 20 τόνους. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσεις να μαζέψεις αυτούς τους τόνους για να μπορεί να βγει ο χειμώνας.
23: Το τζάκι φέτος άναψε νωρίς και όλα δείχνουν ότι θα μείνει αναμένο για πολλούς μήνες ακόμη.
0: Μένουμε στα της οικονομίας και πάμε πώς υποδέχθηκε άραγε η αγορά και εσείς την νέα ρύθμιση αυτή που σε έως 120 δόσεις. Τα λέγαμε και την Παρασκευή Γιώργος Φιάλτης με τον κύριο Σέμενη και εμείς το Σάββατο με πολλά από τα παραδείγματα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κανείς μπορεί να μπει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μοτσούφη.
8: Η κυβέρνηση προχώρησε σε ολικό lifting στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν αύξησε μόνο τον αριθμό σε 120, αλλά διεύρυνε και την περίμετρο των δυνητικά ωφελούμενων. Η αγορά αποδέχτηκε στο σύνολό της θετικά τις αλλαγές, όμως βάζει αρκετούς αστερίσκους που μειώνουν τη δυναμική τους, με πρώτους το υψηλό επιτόκιο του 5,84% και τιμή πρόβλεψη για περικοπές της προσαυξήσης.
27: Ένας που είχε ένα χρέος 50.000, το χρέος του σήμερα 200. Λόγω των προσαυξήσεων και των προστήμων. Αν του δώσει την ευκαιρία να πληρώσει αυτό που χρωστάει, που με απάντα το κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο και όχι πρόστιμα για προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων, τότε θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, άρα θα εισπράξει και ΑΔΕ και ο ΠΕΦΚΑ.
8: Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ευνηδιασμένο.
28: Εγώ έκανα όλη τη διαπραγμάτευση με εντολή Κυριάκου Πιερακάκη για τη ΔΕΘ. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε.
8: Η αγορά στέκεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του 2024 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις.
29: Είναι μια μικρή αδικία γιατί αυτός ο οποίος ήταν συνεπής και είχε ρυθμίσει
30: όπως πάντα
29: τις οφειλές του δεν του δίνει ουσιαστικά το κίνητρο και δεν του δίνει το θετικό να μπορέσει να ρυθμίσει σε παραπάνω δόσεις τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει.
8: Αρνητικά κρίνεται ότι και για να μπει στις 120 δόσεις, είτε δεν πρέπει να έχεις χρέη τη διετία 2025-2026, είτε πρέπει να είναι ρυθμισμένα. Θα πρέπει δηλαδή να εξυπηρετείς δύο δόσεις ταυτόχρονα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα της νέας ρύθμισης να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο.
0: Αποκαλυπτική τώρα και κλείνουμε με το ρεπορτάζ της Έλενας Κλεβατζόγλου. Είναι νέα έρευνα για τις καταναλωτικές μας συνήθειες και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγορές τους. Σχεδόν ένας στους πέντε από εμάς δηλώνει ότι αισθανόμαστε πίεση να ακολουθήσουμε τον τρόπο ζωής που βλέπουμε καθημερινά στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ, οτιδήποτε άλλο, του υπολογιστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
31: Μια φορά, δύο την έχω πατήσει με πράγματα των social media. Δεν τα χρειάστηκα. Απλά παρασύρθηκα.
32: Που έχουμε τόσο σαν το σπίτι μας και απλά επειδή το πούλησε ένα γνωστό πρόσωπο influencer, το θέλουμε κι εμείς.
33: Η ετήσια έρευνα της Σύνδρομ για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων είναι αποκαλυπτική. Τα social media μπορούν να βλάψουν σοβαρά το πορτοφόλι.
34: Σχεδόν ένα στους πέντε Έλληνες νιώθει την πίεση των social media να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που βλέπει καθημερινά στην οθόνη. Διακοπές, αγορές, έξοδοι, ακριβά ρούχα. Ένα lifestyle που τελικά τους οδηγεί σε χρέη.
35: Γιατί υπάρχει κόσμος που περνάει πάρα πολλές ώρες μπροστά στα κινητά, χαζεύει, νιώθει την ανάγκη ότι θα ήθελε αυτό που βλέπει.
36: Έχω σπαταλώσει τα λεφτά της μάνας μου από εδώ και από εκεί σε άχρηστα πράγματα.
33: 6 στους 10 Έλληνες τους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα ή να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
37: Όταν κάνεις κακή διαχείριση ή δεν φτάνουν, αναγκαστικά θα δανειστείς κτλ. Αλλά δεν είναι πάντα συνέπεια κακής διαχείρισης. Είναι ότι οι μισθοί δεν φτάνουν, η ζωή έχει πάρα πολλές απαιτήσεις.
38: Υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί και από την άλλη υπάρχει και μια υποχρέωση να ικανοποιήσω την απέτηση μάλλον που έχω δανειστεί. Άμα υπάρχει κάποιος καλός έλεγχος, βοηθάει.
34: Υπάρχει πάντα έλεγχος?
38: Όχι. Είναι ανεξέλεγκτο.
33: Και όταν ο δανεισμός γίνεται χωρίς έλεγχο, οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. 4 στους 10 Έλληνες αναφέρουν ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησαν την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό διαμορφώνεται στο 29%.
2: Και να μην φορτώνουμε πολύ τις πιστωτικές μας κάρτες, γιατί τα επιτόκια είναι δυσθεωρητά, πάμε στο 16-18%.
33: Εσχάτως, έδαφος κερδίζει το Buy Now, Pay Later. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες έχει χρησιμοποιήσει τους τελευταίους 12 μήνες τέτοιες υπηρεσίες. Αγοράζει δηλαδή τώρα και πληρώνει αργότερα.
0: Αυτά. Μαρία Γιώργα Ρή στο ρεπορτάζ μου, στο δελτίο ειδήσεων μάλλον, και με το ρεπορτάζ από την Αχαρντών και Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Σάλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπειρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μηλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την 4η αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Πάντα να καθαρίζει ένας άντρας. Το Μάη σε σπίτι να μας πει το πιν, γιατί δεν το θυμάται τα χαμουτάχα μου. Καλημέρα σας. Στη Χαβάη, ε. Στη Χαβάη. Οκ. Okay. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μας είναι στη Χαβάη, όπως καταλάβατε. Γιατί πού να είναι. Ε, εδώ να είναι. Εδώ σας θέλω. Εδώ να είναι. Έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης είναι. Χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά. Κάτι βόμβες, κάτι. Πώς το λένε, θυμάστε τη Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά, δεν λέω, Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πριν, που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το έλεγε η υπηρεσία παλαιότερα, το έλεγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Ε, μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου έλεγε, ενδεχομένως μου λέει, οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Και να υπάρχουν, λέει, τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε. Ε, Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι τσακαρό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν, Κωστάκι, και οι Παρασκευές, ε. Μην το ξεχνάς αυτό. Καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές. Βέβαια, άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πώς φαίνονται καλά. Η υπηρετική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο 0. Σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17-18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν, αμάν, αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Κάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε, 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο, 17 ο Βενιζέλος, 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς είναι, κινητού τηλεφώνου. Βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε, παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με Θήμων. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, του ρία, του, α, καλά, δίπλα έπεσα, ε. Είδες πως η εμπειρία παρά τα 2 χρόνια, ε, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο. Δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ Τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ. Τετάρτη έχει τις συναντήσεις
με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο. Γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027. Αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά. Έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική του πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως, εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουγα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το ΜΕΤΕΟ, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Ανόγια. Τα Ανόγια λέει είναι αποκλεισμένα. Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Άμα στα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε, ξαναλέω ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών, οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι, άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ εύκολο, ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, θα μου, γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50. Κάποιοι μου λένε 1,50.
Σας θυμίζω ότι έγκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηληστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γωγό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρετέα ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα την αγοράζουμε στη Λαϊκή.

Η διαφορά λέει φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα λέει ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχω μάθει διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό το ότι διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα κλπ., τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί. Ε? Και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια, ναι, οκ. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια λέει στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή λέει της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνο, λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, παλαιοφάλιρο ας πούμε. Έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα. Την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν να ξέρετε γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε, έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη. Είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, Ψάλτη, διότι... από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες, ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω, με 8 κλιμάκια συντελεστών, από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο. Και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλλεται η εισφορά της κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή

0: που έχει γίνει θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1468 και πάνω. Δηλαδή, σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις. Διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι, και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Οκ, μόλις θα γυρίσουμε θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πει είναι ψάλτη. 2,3 η ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει του ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεώνασμα. Και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά, λέει, με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι, ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά αναλυτικά. Τι δημοσίευμα είναι αυτό για τη συνεργασία και τη συμφωνία, λέει, μεταξύ της Lukoil και της Carlyle, μια συμφωνία, λέει, 20 δισεκατομμυρίων, πώς προσπαθούν οι Ρώσοι να προσπεράσουν τα μπλοκαρίσματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά, και επειδή, λέει, τα προβλήματα της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά. Διάβαζα εκεί ένα ρεπορτάζ το Σάββατο την Κυριακή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον προϋπολογισμό, λέει, της Μόσχας. Τι τρίπλα κάνουνε. Θα σας πω στοιχεία μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που δεν διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο το ζήτημα αυτό. Αλλά και άλλα και άλλα πολλά. Τι γίνεται στη Βραζιλία, Μπολσονάρο? Μπολσονάρο, πάμε σε δεύτερο γύρο βεβαίως. Α, ξέχασα, σήμερα έχουμε 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 52, τι λες, είμαι πιο μεγάλος από τη Νέα Δημοκρατία, χαμός. Δεν το περίμενα, παιδιά. Εν τω μεταξύ, τραγελαφικό. Πέσει από την μία το βίντεο με τον Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός, και την ίδια μέρα ο Σαμαράς έχει TikTok. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, που τα ρίχνει κανονικά. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι καταπληκτική? Θα μου πεις, άμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψάλτη, τι να γίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά μου αρέσουν εμένα όμως, τα ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και Eurogroup, και θα έχουμε κάνει μια επιστολή. Για να δούμε τι θα κάνουμε για τα νοικοκυριά, λέει. Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Η Γερμανία, λέει, διαφωνεί πολύ με τα επιπλέον ζητήματα που βάζει η Αθήνα για τα ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλλή και τρισαλή. Μπορεί και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σωθήκαμε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας, το ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτό που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Κλειστήν αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος, έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος, και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο, όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι, πώς το λένε, πώς λέγεται, Αρχιμανδρίτης, βέβαια, ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογένους, Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου 7 και 23, από 7-23 και Δύση 7 και 3. Να ξέρετε ότι τη βδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και παιδεσυλλογή, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα, Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Τι λες, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ. Βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλος, εσύ πιο μεγάλος από τον Κότσιρα. Τι γίνεται, Κωστάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης, καταπληκτικός άνθρωπος, εκεί στα μέρη τα δικά μου, εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, 13 βαθμοί λέει στην πόλη. Σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, Και 18 στο Λουτράκι ο Εύδωρος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται λίτα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε. Υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή, λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση, κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια, λέει, εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη, μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη, ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170 έως 174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Μας τρώει υπολογία Κωστάκη. Κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κατσαπαλώ τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει: βρέθηκε καμένο και ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει είχε αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας να το ψάξει. Λοιπόν, καμένο και ταχύ στην περιοχή των Ινόφυτων λέει και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, Θα μου πει τώρα, πού το ξέρει, ψάλτε, είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, Πού είναι ο Δημήτρης, άλλο Δημήτρης, μου λέει καλημέρα. Λέει, ποιος δεν γνωρίζει, λέει, ότι όλα τα μαγαζιά πληρώνουν προστασία. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προστασίας ή αν είναι αναδιάταξη των περιοχών. Άλλο πράγμα. Μπορεί να ξέρει. Μέσα είμαστε. Εικασίες κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγό σχολικού. Γεια σου, ρε Γιάννη, από Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο, άλλο οδηγό σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού, χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου, που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικία, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Άμα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Οπ. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά, λέει, που φαίνονται, λέει, είναι της Αρκαδίας, περιοχή Ράφτη, λέει, ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές, Καλά βλέπω, Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη, λέει, τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλημέρα, Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς, λέει, ανάμεσα στους εγκληματίες. Λέει, τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει, η φίλη μας Πινελόπη, λέει, από το κέντρο. Καλημέρα, Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα, από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Άνοιξη. Αν έχει τέτοιου φίλου, λέει, τι του θέλει στου εχθρού. Και το λέω, λέει, γιατί χθε υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία, λέει, για του. Δεν ξέρω αν υπέγραψαν για του μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές, όπως ξέρετε. Βέβαια, οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι, σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων, να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς να το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα, λέει, είναι προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία, καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, δηλαδή θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά, για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε. Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. Ακόμα και για λίγο. Εντάξει, ο Καραμαλής θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάβει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι είναι ο Φάρος, παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακόστρου του. Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα Σεβαστή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου έχει στείλει και μια φωτογραφία. Αυτή δεν είναι φρέσκια, βέβαια. Μου λέει 37 λεπτά, λέει, από τη Δάφνη, λέει, ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει, στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει όλος ο κόσμος. Λέει, δύο δεξιές λωρίδες από την Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό. 37 λεπτά. Δίπλα είναι. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο. Κωστάκι, με τη μηχανή ήρθες? Όχι, βέβαια, γιατί. Βέβαια. Μετά μου λες, εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι. Κρυώνεις. Από τώρα κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε. Τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα και να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. Εμβολιασμός για τα αντιγρυπικά κλπ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Για μας τα νεούδια. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Η επιθεώρηση εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω. Δηλαδή και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου, καλημέρα. Χθες, λέει, 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ μου λέγανε στη Λαϊκή, και να πάμε στη διαφημίση, Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά παιδιά, για εσάς, για εμάς, δε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Πόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρο Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες Βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλα κορατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψανα αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη σωρό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα χίλια χρόνια, πώς το λέει το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα χίλια χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε, και εμείς, λέει, τι τους ζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε και λοιπά και λοιπά. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 1944 και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από τον πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος αγροτής μου, λέει, κάλεσε τον κύριο Τσάφο, λέει, να μιλήσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, και να τον ζητήσω και να μην τον ζητήσω, δεν νομίζω να βγει. Έχω κάνει μια προσπάθεια πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν ξυπνάνε πρωί, φίλοι ακροατές, οπότε δεν μπορεί να γίνει σε μένα τουλάχιστον. Ο κύριος Τσάφος ενδεχομένως σε άλλες ώρες του προγράμματος του Sky 100,3 θα υπάρξουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, με αφορμή την κουβέντα που και εμείς σας λέμε το πρωί, ότι γιατί να μην έχουμε, ρε παιδί μου, μπαταρίες για να αποθηκεύουμε ενέργεια φτηνή και να την αξιοποιούμε όταν πρέπει. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλε ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, από έναν ειδικό ενεργειακό αναλυτή, και θα κουβεντιάσουμε αν όντως και με τις μπαταρίες θα φθηνύνει το ρεύμα ή δεν θα φθηνύνει το ρεύμα. Και μετά θα μιλήσουμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή με τους πιτσιρικάδες που είχαν ανέβει πάνω στον Όλυμπο και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και πήγαν ελικόπτερα την επόμενη μέρα μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά από κάποιες ώρες δηλαδή, για να τους φέρουν κάτω. Ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο θα μιλήσουμε έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν αναρριχητής, σε μια αναρρίχηση που έγινε. Έχει ψηφιστεί από το 22 νόμος που ορίζει ότι σε 6 σημεία της χώρας θα υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις με ειδικά ελικόπτερα και ειδικούς διασώστες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, για να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν άμεσα, είτε μέρα είτε νύχτα. Είναι τελείως διαφορετικά ελικόπτερα, πιο ελαφριά, κατάλληλα για να ανέβουν σε βουνά, να πάνε σε εθνικές οδούς αν και εφόσον χρειαστεί κλπ. Άμεση κινητοποίηση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι από το 22 υπάρχει ψηφισμένος ο νόμος, ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό, για να αλλάξουμε και λίγο την επικαιρότητα, δηλαδή με αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη η περιοχή Σαχαρνών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνη, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μηνύτου στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη τη χειροβομβίδα. Αυτή τη στιγμή έχει. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη είναι 2 πυροσβεστικά οχήματα, προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση. Όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο. Έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
2: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Καμπόσα είναι, αριθμητικά είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μυλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72 σε 120 τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία αλλιώς θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
4: Ό,τι μέτρο κατά τη γνώμη μας είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
5: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπολείπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον 2 άνθρωποι 29 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολέσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλλιθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απ' άκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή η λεωφόρος Αθηνών, και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κυρία Σούζη παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι. Έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση από ό,τι καταλαβαίνω στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου Τάκη, ετοιμάζε λέει. Πού πας? 13 ευρώ η γουρουνοπούλα στο Μιστρά, μη φας. Ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Τάκη μακριά και αλάργα. Κυρία Σούζη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο, όχι, ναι. Τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί, ναι. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή, ναι. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα που και εκεί Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει γίνει συννεφιά, έβλεπα το πρωί
1: και,
0: ναι,
1: και
0: μόνο
1: στην
0: εκεί
1: Κρήτη έχει.
0: Στην Κρήτη λίγα πράγματα, ναι. Δεν έχει.
1: Από την εικόνα του δορυφόρου που είδε, συννεφιά τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτήν την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί?
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Το είχατε πιάσει όμως?
1: Ναι, ναι, και 700.
0: Ναι, ναι,
1: 500,
0: μιλάμε για πολύ βροχή.
1: Θα δούμε πόσο, το συνολικό δηλαδή. Γιατί ναι, για το ναι, συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Μα, αλλά έτσι κι αλλιώς και σε. Κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά, τώρα στο μετεό, μόνο για το τελευταίο 24ωρο θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω, σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης, σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο, οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
0: Ναι.
2: Σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε τόσο ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν τη Μεγαλονήσου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα που και αυτοί από τη δική τους πλευρά, και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην περιοχή.
0: Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης καθυστερεί ή περπατάει γρήγορα πλέον?
2: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια.

0: δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία επίκειται η περιοχή.
1: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
0: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε. Η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Με τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων, των υπηρεσιών, ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
1: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα γιατί. Να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
2: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει. Γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.
1: Ναι, ζημιές, υποδομές.
2: Και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν οι κτηνοτρόφοι επάνω να δουν τι ζημιές ακριβώς. Τι έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
1: Από πάνω,
2: γίνανε από
1: κάτω.
2: Πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό εκεί.
1: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτό θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
2: Να κατέβει
1: και κατέβηκε όλο το νερό
2: και
1: κάτω.
2: Κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς
1: και
2: τα κάτω.
1: Στα ορεινά.
2: Ευτυχώς δεν πήγε μέσα πόλη. Δεν πήγε πολύ μέσα πόλη.
1: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές.
2: Με τις υποδομές.
1: Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε. Άκρημα έγιναν δρόμοι.
2: Ζώα, ψόφια, κατεβαίνανε κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας Λαγμπάρντος που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα, κατέβαζε το νερό.
1: Μετά τα έπνιξε.
2: Πρωί-πρωί
1: και όλα. Αλλά θέλω να σου πω, κάπου έβλεπα τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις στάνες ήταν μικρά τα οποία πνιγήκαν όλα. Τα έπνιξε.
2: Ναι,
1: δυστυχώς. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή ζημιών.
2: Καταγραφή γιατί πρέπει
1: και
2: να αποζημιώσει
1: τους ανθρώπους γρήγορα για να ξαναβάλουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα. Και με τα αγροτικά
2: αλήθεια.
1: Προϊόντα και το κόστος και λοιπά και λοιπά. Έχουμε και αυτό αλλημονό μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
2: δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι. Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
1: Μάλιστα.
2: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
1: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
2: Ιόνιο και Ηπειρωτικά.
1: Μάλιστα.
2: Γενικότερα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν φαίνεται να είναι.
1: Τη ένταση. Ναι.
2: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση με την ένταση. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα.
1: Τώρα, ναι.
2: Οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίνα, Σούζη, ο άνθρωπός μας, Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ για να μας πει τα νέα. Λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα χρόνο, κύριε Κώστα μας. Δεν έχουμε χρόνο. Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-5598-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι

0: γκολάρα.
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφορό τροχαίος μειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή είναι η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στη φίλη μας την Ιωάννα στο Μόντρεαλ. Βράδυ τώρα εκεί. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα γιατί. Τι είναι το Μπαταχτσής? Μπαταχτσής τι είναι αυτό? Κάτι είπα εγώ προφανώς και ξέχασα τη λέξη τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, Βαλάντι. Χαιρετισμού. Αυτό το μπαμπά δεν μου αρέσει καθόλου. Παιδί προτιμώ, Βαλάντι, να ξέρει και όχι. Ω, ναι, αρρώσω Κώστα, δεν είναι γιατί όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Γεια σου, Λευτέρη, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμού εκεί στο σχηματάρι. Καλημέρα στι Σέρε, στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Μαρία. Είναι δυνατόν, αν και δεν δουλεύω, λέει, ξυπνάω κάθε πρωί για να μα ακούσει. Μαρία, κάτσε καλά, στο κρεβάτι, μη σηκωθεί καθόλου. Λοιπόν, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον κάλεσα γιατί ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής μου έστειλε ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Μαθιουλάκης με τίτλο «Ελληνικές ή βουλγαρικές μπαταρίες, ο μύθος της χαμένης ευκαιρίας και τα πραγματικά κόστη για τους καταναλωτές». Θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές και εμείς εδώ στο πρωινό της επικοινωνίας που κάνουμε, ότι ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ικανή ποσότητα ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, είτε φωτοβολταϊκά είτε με τους μεγάλους πυλώνες κλπ, έτσι με τον άνεμο και τα σχετικά, δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και όταν έρθει η ώρα της μέρας που δεν υπάρχουν αυτές να τις ρίξουμε στο δίκτυο για να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κ. Μαθιουλάκης λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που οι Βούλγαροι έχουν βάλει ποσότητες, έχουν τοποθετήσει μάλλον συστήματα μπαταριών. Για να δούμε λοιπόν πώς το εκτιμάει ένας ειδικός με τη δική του ματιά. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλγαρία, για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, παίρνει από εμάς ενέργεια φτηνή μέσω ΑΠΕ, την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί άλλη ώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει φθηνότερο ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει από τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσες ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να το πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησής μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μία τάξη μεγέθους. Συνήθως, μία χώρα, αν έχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει, αν μπορεί, να έχει 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς. Αλλά μια τάξη μεγέθους.
0: Okay.
1: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει? Στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή, έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
0: Okay.
1: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100. Αν, ας πούμε, η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει, ξέρω εγώ, 40-30. Πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή επένδυσε.
1: Επένδυσε σε αυτό.
0: Ναι. Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει, οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγανε πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα άριξε στο εξοικονομώ, τα άριξε στις διαθεσίες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα
0: αποφάσισε από μόνη της που θα τα στείλει. Ναι, κατάλαβα.
1: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρυψοκίνδυνη, έξυπνη ίσως θα φανεί. Είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
0: Ωραία.
1: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία. Πάμε δηλαδή, λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Okay. Πάμε λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί, ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο για τον καταναλωτή της.
1: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές γενικά οι ευρωπαϊκές του ρεύματος είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή. Άρα λοιπόν, και είναι λογικό, όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβώς και ο γείτονά σου είναι πιο φθηνά, να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ο γείτονας, επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβώς, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα. Ωραία. Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι την πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούνται τα δοχεία.
0: Ισχύει σε μια ίδια τιμή, ε. Άρα με λίγα λόγια.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Απλώς... Η λογική με τις μπαταρίες είναι η εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί, τα σηκώνομαστε πριν πάμε στη δουλειά μας και το βράδυ γυρνάμε. Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είσαι σε ένα φασφουντάδικο, το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φασκουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι.
0: Που δεν θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
1: Λες, πετάω φαγητά. Μην τα παράγεις κινδυνό που δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να έχω.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι
1: τα φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
0: Αυτό
1: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έχουν την μπαταρία και λένε, OK, να πάω εγώ το μεσημέρι να αγοράσω. Πάει δηλαδή κάποιο trader, κάποιο που κάνει αγοραπολισίες και λέει, OK. Επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες, OK, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω, το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
0: Το πουλάω ακριβώς.
1: Όχι, το πουλάω. Και φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Για να κερδίσω.
1: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαίτερα στην Ελλάδα λέμε πω. Μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν φθηνό το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
0: Ακριβό. Ακριβότερο.
1: Ακριβότερο. Μα λογικά, ναι. Αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
0: Βέβαια. Συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες. Εμείς βάλουμε μπαταρίες, λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή?
1: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φθηνότερο ρεύμα, γιατί. Όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
0: ναι.
1: Θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο που είναι η μόνη άλλη
0: επιλογή. Μάλιστα, ξεκάθαρα.
1: Η διαφορά μας είναι ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
0: ναι.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον Ελληνικό καταναλωτή. Τον Ελληνικό καταναλωτή τον ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Η διαφορά στο πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βούλγαρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα. Αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που είναι
0: κατεστημένο
1: το
0: ρεύμα. Εντάξει, αλλά είναι σημαντικό. Έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Σαφώς. Και το όσο θεωρώ περισσότερο σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
0: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Στη Χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε. Επειδή
0: ακριβώς.
1: Είναι οι ώρες που
0: παράγονται,
1: δεν το χρειαζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να στο πληρώνω. Σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας. Σου δίνω και λεφτά.
0: Έτσι, για να το πάρεις.
1: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
0: Έτσι. Εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής. Ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάερλι στη Μαγνησία και τον Βόλο. Το είδα το μήνυμα. 3,5 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ, μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss, και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταθλητής Ολιβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα το Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, για την άμεση μεταφορά είτε από την υπηρετική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ κλπ, τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θοχαρόπουλε.
13: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κωνιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
14: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στους Καραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Πάμε και πάλι στον κύριο Θοχαρόπουλο. Κύριε Θοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί?
13: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
0: Μάλιστα.
13: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
0: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε? 15
13: η
0: λεπτά.
13: Παρέμβασή τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
0: Ναι.
13: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
13: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου. Οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσα.
0: Άρα, είτε είναι στο βουνό, κύριε Θαγαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
13: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
0: Ναι.
13: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
0: Mm-hmm.
13: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά.
0: Μάλιστα.
13: Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις. Και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα για διάσωση 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα κτλ. Ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει.
0: Μάλιστα.
13: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά ή 40-45 χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορους όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μου λέγανε κύριε Θεοχαρόπουλε ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό λέει αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία έχει, η Ιταλία έχει, η Ρουμανία έχει.
13: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
0: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μου πεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ενεργοποιηθεί? Θυμίζω ότι θα είχαμε, λέει, εγκεκριμένες βάσεις στο Άκτιο, στη Νέα Αχίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή στην Καβάλα, στην Άξο και στη Λίμνο. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για να στηθούν οι βάσεις αυτών των ελικόπτερων του δικτύου. Επίσης, το καλοκαίρι μου είπατε ότι είχαμε φέρει 2 τέτοια ελικόπτερα.
13: Οι βάσεις που προβλέπει ο ΕΜΕΔΑ, ο νόμος 49-89-22 που ψηφίστηκε δηλαδή,
0: ναι,
13: είναι πράγματι 6 αρχικά για την Ελλάδα, γιατί με 6 βάσεις η Ελλάδα δεν καλύπτεται λόγω του μεγέθους της, γιατί είναι 130.000 χιλιόμετρα η περιοδική χώρα και άλλα 400.000 χιλιόμετρα ο νησιωτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
13: Κανονικά η Ελλάδα θέλει 20 με 22 βάσεις και χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν τέτοιο μέγεθος έχουν τόσες και περισσότερες. Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία έχει 85 βάσεις που καλύπτει ένα τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος που έχει η Ελλάδα. Η Γαλλία έχει 107 κτλ. Έχουμε αναλύσει, έχουμε μετρήσει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει γίνει και με ρωτάτε γιατί δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να σας το ρωτήσω εγώ, γιατί είστε δημοσιογράφος και θα πρέπει να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους.
0: Σωστό είναι αυτό. Για το...
13: και σας βάζω ένα challenge να μάθετε γιατί δεν έχει γίνει, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός διάσωσης. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να μας πούνε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός.
0: Θα το κάνουμε, θα το ψάξουμε, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξαναλέω, είχαμε φέρει 2 ελικόπτερα τέτοιου είδους φέτος το καλοκαίρι εδώ.
13: Ήρθαν το καλοκαίρι 2 ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Άκτιο. Παραμείνανε για 2,5 μήνες για τα περιστατικά του καλοκαιριού και φύγανε περίπου πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
13: Αυτά μισθωθήκαν από μια ξένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν εταιρείες που μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Τα ελικόπτερα βέβαια που μισθωθήκαν εδώ πέρα ήταν περιορισμένων ωρών, οπότε δεν επεμβαίνανε σε πρωτογενή περιστατικά όπως η καραμπόλα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού, ενώ είχαν τη δυνατότητα, επεμβαίνανε μόνο σε δευτερογενείς διακομιδές.
0: Μάλιστα.
13: Και για να εξηγήσω, οι πρωτογενείς διακομιδές είναι όταν γίνει το περιστατικό, όταν γίνει η καραμπόλα, όταν γίνει το καρδιακό και φτάσει ο γιατρός με το ελικόπτερο ή με το ασθενοφόρο εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρωτογενή διακομιδή. Και η δευτερογενή διακομιδή, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι όταν το περιστατικό έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο και
0: πρέπει να μεταφερθεί
13: άλλο...
0: κεντρικά. Κατάλαβα τι λέτε.
13: Και θέλουμε να το πάμε σε ένα άλλο καλύτερο,
0: μάλιστα,
13: σε ένα
0: μάλιστα
13: επόμενο.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε,
13: υπάρχουν εταιρείες.
0: Ναι,
13: εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προκηρύξει διαγωνισμό για έναν διεθνή διαγωνισμό, ώστε κάποια εταιρεία να αναλάβει αυτή τη δουλειά για αυτές τις βάσεις, γιατί εμείς ούτε ελικόπτερα έχουμε, ούτε υπτάμενο προσωπικό έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά το να αγοράσεις κάποια ελικόπτερα δεν σημαίνει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να αγοραστούν ελικόπτερα μέσα σε 2-3-4 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι έτοιμο παράδοτα, δεν είναι ότι πάω και πιάνω παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
13: Το θέμα είναι και οι πιλότοι που εμείς δεν
0: το
13: έχουμε.
0: Προσωπικό
13: πιλότους.
0: Εννοείται το προσωπικό που
13: δεν έχουμε πιλότοι
0: για
13: κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
13: Οι πιλότοι μας είναι άξιοι της πολεμικής αεροπορίας, σίγουρα που επανδρώνουν την 384 μοίρα και έχουν το έρευνα σχεδιάσωσης στο Αιγαίο και όπου χρειάζεται, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως για αυτό που είναι. Για
0: κατάλαβα,
13: έρευνα,
0: αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ακριβώς.
13: Είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και κυρίως η 384 μοίρα και η έρευνα και η διάσωση που έχουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κάλυψη περιστατικών μέσα στη θάλασσα, ναυτικών ατυχημάτων.
0: Μάλιστα.
13: και εσωτερικών θεμάτων της πολεμικής αεροπορίας.
0: Okay, δηλαδή, κατανοητό.
13: Όταν ένας πιλότος πέσει στη θάλασσα και τα λοιπά, να πάνε να τον διασώσουν.
0: Κύριε Θοχαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα μείνουμε εδώ, θα μιλήσουμε και πάλι. Όμως, αφού ψάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, τι γίνεται με αυτή την
13: περιμένω
0: ιστορία.
13: Περιμένω από εσάς τους δημοσιογράφους να μου βρείτε γιατί δεν έχει προχωρήσει το 49-89 του 22.
0: Ευχαριστώ κύριε Θοχαρόπουλε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλή σας
0: μέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Και για το ζήτημα το συγκεκριμένο, με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Θυμίζω με 6 παιδιά, 7 παιδιά που ανέβηκαν στον Όλυμπο, κάτι πάθανε, κάτι φάγανε κλπ. Και έπρεπε να μεταφερθούν. Τελικά μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα το πρωί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
23: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
24: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
25: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
26: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
24: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
29: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
30: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
31: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Όδο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπεδίο Λασιθιού, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής στο αεροσκάφο της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, διέψευσε τα προγνωστικά χθες στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο Προέδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχμαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο καιρός είναι υπέροχος. Έχουμε έναν καταγάλανο ουρανό, έχει φυσήξει πολύ βοριάς, ταλαιπώρησε πολύ ή ταλαιπωρήθηκε η Κρήτη από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό που συνέβη, άκουγα στα ρεπορτάζ που έβαλε η τηλεόραση του Sky, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτας κάτω από το νερό, ντομάτες και λοιπά προεκπαιδευτικά, πιπεριές φλωρίνης. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αυτό όλο, θα έχει αντανάκλαση στην αγορά και στην τιμή των προϊόντων. Εννοείται, θα μας τα πει ο Νίκος Φιλπίδης. Μεγάλη ζημιά στην Κρήτη, δυστυχώς. Στην χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η κακοκαιρία. Προώρα και την ώρα που δεν είχαν συγκεντρώσει οι άνθρωποι την παραγωγή τους. Μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα διαχειριστώ. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε καλά, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με υγεία και να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Έχω τρεις καλεσμένους αυτό το ημίωρο. Πρέπει να είμαι λίγο έτσι συντεταγμένος, να μην παρασυρθώ, το λέω στον εαυτό μου. Η τρίτη κατά σειρά καλεσμένη είναι η κυρία Σόντι Τριανταφύλου. Θα μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία. Την περασμένη Παρασκευή, ο Γιώργος Χατζηδάκης μου έστειλε το εξής μήνυμα στο portosalta.gr. Στις 5 Οκτωβρίου 1944, δηλαδή σαν σήμερα, το 1944, στο μεγάλο χωριό Μενετές της νήσου Καρπάθου, μετά την αποχώρηση των Γερμανών για τη Ρόδο, εκδηλώθηκε από τους ηρωικούς κατοίκους αυτοδύναμο επαναστατικό κίνημα, μου γράφει ο κ. Χατζηδάκης, εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι από το 1912 είχαν καταλάβει τα Δωδεκάνησα και την Κάρπαθο. Το κίνημα αυτό είχε απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των Ιταλών, αφού στη συνέχεια είχε τη συμπαράσταση και την ολόπλευρη συμμετοχή όλων των χωριών του νησιού, όλων των Καρπαθίων. Έτσι, η Κάρπαθος ελευθερώθηκε μόνη της, με τις δικές της δυνάμεις και ανέμακτα. 5 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελευθερώθηκε 7 ημέρες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, υπενθυμίζει ο κύριος Χατζηδάκης και τον ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ελευθερώθηκαν 8 μήνες αργότερα, τον Μάιο του 1945. Το σημαντικό αυτό γεγονός προευλήθη και επενέθηκε από το BBC του Λονδίνου. Κύριε Χατζηδάκη, χρόνια πολλά στην Κάρπαθο. Καρπαθιώτες, καρπαθιώτισες, τις ευχές μας, γεροί δυνατοί πάντα να παλεύετε για τα καλύτερα του εαυτού σας, της οικογένειάς σας, του νησού σας και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Ένα σημείο με αυτό. Ο φίλος μου Χρήστος Μπαράκος, γνωριμία από τους πολυπληθείς που έχουμε γνωριστεί όλα αυτά τα χρόνια μέσω των εκπομπών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τον έχετε ακούσει κάποιες φορές, είναι εκπαιδευτικός, είναι Ελληνόπουλο. Έφυγε από την Αττική, από την Αθήνα το 1980-81 και σταδιοδρομεί σήμερα ως εκπαιδευτικός στην Ελβετία, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μας ακούει on demand, δηλαδή το απόγευμα που γυρίζει από τη δουλειά του. κατά τις 7 η ώρα. Και στέλνει πάντα με καθυστέρηση τα μηνύματα. Οπότε είμαι Παρασκευή απόγευμα στο σπίτι, βράδυ στο σπίτι και παίρνω δύο μηνύματα του Χρήστου Μαράκου. Το πρώτο.
9: Καλησπέρα, Άρη. Μόλις ακούω τις ειδήσεις πάλι σε on demand και άκουσα τον αντιδήμαρχο που λέει στο 21 σχολείο λέει πιασε, έγινε συναγερμός. Στο 21 σχολείο. Και μετά αναρωτιόμαστε, Βρεάρη, γιατί έχουμε αυτούς τους δείκτες στην Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν γράμματα. Στο 21 σχολείο. Έλεος. Έλεος. Και βγαίνει ο άνθρωπος και τα λέει δημόσια. Και είναι και αντιδήμαρχος. Πού γάμο. Καληνύχτα.
8: Το πρώτο μήνυμα, στο 21 σχολείο. Το 21ο δύσκολο να το προφέρει κάποιος, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν, τώρα, βέβαια, μάλλον θα είναι ο αντιδήμαρχος εκπαίδευσης, παιδείας. Δεν ξέρω ούτε. Δεν ασχολήθηκε καν. Δεν μπορώ. Με τους αγραμμάτους δεν μπορώ. Ασχολούμαι να με συγχωρείτε. Δεν περνάνε δύο λεπτά. Ξανά ο Μπαράκος. Δεν τι θέλει από τη ζωή μου. Ο Χρήστος, τι θες, Χρήστο.
9: Περίμενε. Έχω κι άλλο ηχητικό. Μόλις τώρα ακούω το βραδινό δελτίο live. Η τιμή δεν αυξάνει, η τιμή αυξάνεται. Ενεργητική φωνή, παθητική φωνή. Αχ ρε Άρη. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν γράμματα, γιατί εμείς τους δίνουμε κακά παραδείγματα. Χαιρετισμούς, φιλάκια, καληνύχτα, να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, αν Μπαράκο, Χρήστο Μπαράκο, αν είχες απέναντί σου τον Σπανό, θα σου λέγε τώρα, έλα καημένο, τώρα ασχολείσαι με το αυξάνει και το αυξάνεται, διαρρέει και διαρρέεται. Αμάν, τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Ναι, σε χαρακτηρίζω ότι είσαι απελπισμένος εκεί στην Ελβετία, περνάς χάλια εκεί στη Βασιλεία και τι να πεις, ακούς πατρίδα και σου βγαίνει, λοιπόν. Είμαι παρασύρης άλλο, Χρήστο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ή καλό βράδυ, εν πάση περιπτώσει, και τι θα μας ξανακούσεις πάλι το απόγευμα. Στον Sky το έλεγε πριν από λίγο στην τηλεόραση ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι προφανές. Το έγραψε το liberal.gr από είδηση την οποία μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη η φιλόσοφος Ιωάννα Κουτσουράδη. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, δύο ημέρες προτού συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζω πάντα από το liberal.gr που είναι ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Οκτωβρίου 1936, η Κουτσουράδη αποφύτησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, όπου και άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα. Συνέχισε στο Erzurum στην Ανατολική Τουρκία, όπου δίδαξε εκτός από φιλοσοφία σύγχρονη γερμανική ποίηση και λατινικά. Από εκεί, το 1968, συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Χατζέτεπε στην Άγκυρα έως το 2003, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε τη διδασκαλία. Τα τελευταία της χρόνια, στα τελευταία της χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Μάλτεπε φιλοσοφία και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Τουρκίας, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιριών. Από το 2010 ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εναντίον της Θανατικής Ποινής. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδης στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στον πυρήνα της σκέψης της βρισκόταν η ανάγκη να εξασφαλίζονται σε κάθε άνθρωπο οι συνθήκες που το επιτρέπουν να μορφώνεται, να καλλιεργεί τις ικανότητές του και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, όπως δίδασκε, ανεξαρτήτως από καταγωγή, θρησκεία ή πολιτισμό. Η προσέγγιση της έδινε έμφαση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή, υπογραμμίζοντας την ευθύνη κάθε ανθρώπου να σέβεται την αξιοπρέπεια και τις ελευθερίες των άλλων πέρα από την νομική υποχρέωση. Έτσι να το έχετε στο μυαλό σας, η Ιωάννα Κουτσουράδη διέπρεψε στην Τουρκία ως καθηγήτρια φιλοσοφίας. Αιωνία της η μνήμη. Υπερήφανη για μας, υπερήφανη όλοι εμείς, πρωτίστως οι Κωνσταντινοπολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
11: Τα γαλάζια σου αράβια, κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω.
8: Τα γαλάζια σου γράμματα από με εκτέλεση ζωντανή, με ηχογράφηση από την Γαλάνη του σήμερα. Προχθές ακούσαμε τη Γαλάνη της πρώτης νεότητας, τώρα ακούμε τη Γαλάνη της ύστερης νεότητας. Εξαιρετική σε κάθε περίπτωση. Εξαιρετικές πληροφορίες επίσης γράφει σήμερα ο Νικόλας Ταμπακόπουλος στο Liberal, στη στήλη Ανάργητος. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Προφανώς έχει πάρει κάποια αποσπάσματα, το έχουν, έχει πληροφορηθεί το τι λέει στην επιστολή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όσοι ειρωνεύονται τον Μητσοτάκη απλώς να ξέρουν ότι πίσω από τον Μητσοτάκη μπήκε ο Μακρόν, πίσω η... Η Μελόνη και ακολουθεί η Ισπανία στις επιστολές στα γαλάζια γράμματα. Το λέω διότι να μαθαίνουν και ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας πώς είναι η σοβαρή διακυβέρνηση ενός τόπου. Ανεξαρτήτως αν τον γουστάρουμε, τον κούλι, δεν τον θέλουμε και δεν μας αρέσει και δεν μας βολεύει γιατί δεν κάνει τα χατήρια μας. Το λέω τώρα για όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας. Από πολύ πολύ ψηλά μέχρι χαμηλά. Που χάθηκε το τραγούδι. Αυτό ήταν. Ωραία. Νίκος Ανδουλάκης.
12: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
8: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση Νίκου Ανδουλάκη, ατυχής είναι προφανές. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας.
13: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
8: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Ταμπακόπουλος έχει καμία ενδιαφέρουσα πληροφορία σήμερα. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις και εσύ αυτά. Δεν ξέρω, το έχεις δει. Το έχεις δει το...
13: Ναι. Η επιστολή έχει δημοσιευθεί στο Bloomberg από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μέσα την αναφορά, ακριβώς. Αναφορά που πραγματικά λίγο εκπλήσωμαι με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει προτείνει ένα μηχανισμό,
8: ναι,
13: ο οποίος περίπου το ίδιο λέει. Το να αντιδράμε και να αντιδράμε και να κάνουμε φασαρία είναι λίγο ενοχλητικό, λίγο στα αυτιά και δεν παράγει και συζήτηση, λέει, δεν προχωράμε. Δηλαδή, ναι, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε, λέει, ότι ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται από τα παραπάνω έσοδα που παίρνουμε προφανώς μέσω ΦΠΑ, γιατί η κατανάλωση έχει μειωθεί, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι επί του λίτρου είναι μειωμένος, αλλά από το ΦΠΑ πράγματι λόγω της αυξημένης τιμής
8: των προϊόντων πια έσοδο. Υπάρχει περίσσευμα μεγαλύτερα έσοδα από ΦΠΑ, μάλιστα.
13: Σωστά. Ναι, ναι. Λέει πολύ απλά αυτό το ποσό, το οποίο είναι
8: αφού ένα υπερέσοδο. Ας πούμε ότι είναι 900 εκατομμύρια, βάλουμε στην άκρη τα 205, ναι, ναι, που λέει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Σωστά.
8: Και μένουν άλλα 700 για να τα γυρίσω πίσω, να τα γυρίσω στην κοινωνία. Μάλιστα.
13: Α, μπράβο. Να μπορώ αυτό να το γυρίσω. Ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας μόνιμος τέτοιος μηχανισμός. Άρα, μάλλον συμφωνούν. Οπότε μην διαφωνούμε σε αυτό. Το θέμα είναι να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί τι γίνεται, γιατί ο Ανδρουλάκης τι λέει, να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί είναι μια δαπάνη. Άρα η δαπάνη τι έρχεται, έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δαπάνες που έχεις. Και αν οι δαπάνες που έχεις δημιουργήσει έχουν αυξήσει, έχουν πιάσει το ταβάνι που σου επιτρέπεται από την Ευρώπη, δεν μπορείς να χαλάσεις περισσότερο. Άρα θες έγκριση ευρωπαϊκή. Εκεί είναι η διαφορά των δύο. Ότι ο ένας πάει και ζητάει έγκριση ευρωπαϊκή γιατί κυβερνά, και ο άλλος λέει ότι πρέπει να το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε. Αλλά περίπου το ίδιο πράγμα περιγράφουν. Ναι. Αυτό το υπερέσοδο. Το οποίο είναι χρήματα τα οποία μπαίνουμε στον προϋπολογισμό, δημιουργούμε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα μένει, το οποίο δεν πάει στράφη, δεν πάει για τις αποπληρωμές χρέους. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει περισσότερο να συγκρατήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, να συγκρατήσουμε την κατανάλωση και να γίνει αυτό μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων, όχι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από τη διεθνή ενεργειακή
8: κρίση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υπενθύμησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κατόπιν επιστολής που έστειλε.
13: Σωστά.
8: Ένα. Να υπενθυμίσω κι εγώ ότι η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες πάλι από μια επιστολή του Μητσοτάκη ξεκίνησε. Και τρίτη περίπτωση, νομίζω ότι η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα SAFE, γιατί πάλι μια επιστολή έστειλε ο Μητσοτάκης που έλεγε για ένα κάζους μπέλι που έχουν οι Τούρκοι εναντίον μας. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά.
13: Μπορώ να σου αναφέρω και τέταρτη επιστολή, που είναι ο μηχανισμός στο ρεύμα, που για δύο χρόνια κράτησε τις τιμές του ρεύματος σε πολύ δύσκολη περίοδο, χωρίς σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, αλλά με ανέξυπνο τρόπο, κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
8: Ναι.
13: Πολύ... Και ξεκίνησε από επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν.
8: Ωραία. Προχωρούμε τώρα. Νίκο, να σου πω κάτι τώρα. Τι έχει γίνει με την κυρία Γκίλφοϊλ? Για πες, γιατί βλέπω ότι... Πού έγινε το τζαρτζάρισμα? Εξήγησε τα λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
13: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι
8: βάλε ότι... Σταύρο Παπασταύρου στο σκηνικό, βάλε Γκίλφοϊλ, βάλε κάθε το άξονα, βάλε ανταγωνιστές στην Τουρκία που θέλουν και εκείνοι να μεταφέρουν αέριο. Για βάλε λίγο τα κόλπα εδώ, να εξήγησε τα μαστιγάκι.
13: Κοίτα, υπήρξε μια φυσιολογική, θα έλεγα, προσπάθεια. Ξεκινήσαμε να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο μας λείπει. Γιατί έχουν σταματήσει η αγωγή, μόνο ο Turk Stream λειτουργεί, έχουν σταματήσει σε σταδιακά, θα απαγορευτεί πλήρως. Άρα η συζήτηση ήταν πώς η περιοχή μας από Ελλάδα και βορειότερα, η Ανατολική Ευρώπη, θα καλυφθεί με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, έφτιαξε τη διαδικασία του κάθετου διαδρόμου, αυτός έλαβε αμερικανικής υποστήριξης. Έκλεισε η συμφωνία πέρσι τέτοια εποχή περίπου, όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία έκλεισε με ελληνικές εταιρείες.

0: Όλο αυτό χρειαζόταν μια δουλειά να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός αυτός ο διάδρομος, θα πρέπει να έχει μειωμένα τέλη, θα πρέπει να υπάρχει πρόθυμους αγοραστές, οι οποίοι να ενδιαφέρονται και να τηρούν το λόγο τους. Και όλο αυτό είναι μια διελκυστίδα και οικονομική και πολιτική που έχει κρατήσει τελευταίους 12 μήνες γύρω από αυτό, μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, των Αμερικανών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρωτοστατούσε γιατί θα ήταν η χώρα υποδοχέας και θα είναι η χώρα υποδοχέας του φυσικού αερίου. Υπάρχουν και ανταγωνιστικοί διάδρομοι. Υπάρχουν για παράδειγμα FSRU τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την άλλη πλευρά της Θράκης, έτσι, στην Αλεξανδρούπολη το ελληνικό, πλευρά της Αδριανούπολης. Υπάρχουν επίσης τουρκικά FSRU που επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι λόγω των σχέσεων και λόγω της γεωγραφικής θέσης η Τουρκία έλεγχε μεγάλο μέρος από τις ροές του ρωσικού αερίου. Και αυτό το ρόλο τους προφανώς δεν ήθελε να το απεμπολίσει. Είδε την Ελλάδα να βγαίνει και να παίρνει πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
1: Ναι. Και σκοτώνονται συστήματα τραμπικά τώρα μεταξύ τους. Νίκο, σκοτώνονται τραμπικά συστήματα μεταξύ τους. Λίγο από εδώ, λίγο άλλο.
0: Η αίσθηση που υπάρχει.
1: Ο Μπάρακ στην Άγκυρα με την Γκυλφόη, τι για πεστή, τι παίζονται, σκοτώνονται μεταξύ τους.
0: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Μπάρακ και η Γκυλφόη, παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί και γίναν διπλωμάτες ενώ κάναν άλλο επάγγελμα από τον πρόεδρο Τραμπ, φαίνεται να είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φαίνεται επίσης τα σχέδια που αναπτύσσουν να έχουν μια χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας στην περιοχή. Αυτά όλα προφανώς είναι δουλειά και του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά είναι δουλειά και του περίφημου υπανίσχυρου Υπουργού του Μπέρκαμ, ο οποίος ρυθμίζει και προσπαθεί να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι οδηγηθήκανε και σε κάποιο είδους προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπισε ο Μπάρακ στην Τουρκία, με τον άκρατο φιλοτουρκισμό που ο ίδιος εξέπεψε, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, η Κίμπερλι Γκυλφόη, με την ιστορία που έχει δημιουργηθεί με τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σε μεγάλο βαθμό είναι τι, είναι η αμερικανική εσωτερική
1: δημοκρατική εναντίον δημοκρατική μέσω New York Times εναντίον
0: Τραμπ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αναφέρουν
1: μισό λεπτό. Στη Ρουμανία, για πες μας λίγο, και με αυτό να κλείσουμε, δεν προλαβαίνω άλλο.
0: Ναι.
1: Για πες μας λίγο, οι σοσιαλδημοκράτες εκεί τι προσφέρθηκαν να κάνουν στον αμερικανικό παράγοντα. Για θύμισε το λίγο.
0: Αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ανέφερε η Γκυλφόη ότι σε ένα δημοσίευμα αυτό αναφέρει
1: δικό της. Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε, ναι, για πες. Ναι.
0: Ότι στη Ρουμανία τους ρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε και αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί υπήρχε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι αποχώρησαν, η κυβέρνηση έπεσε και φτιάχτηκε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού. Οπότε είχε το δημοσίευμα και μια επαλήθευση ως προς τα στοιχεία. Τώρα, αν έγινε αυτό ο διάλογος ή δεν έγινε, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, ή αν τον παρακολουθούσα. Και συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου ή δεν συμμετείχε, ο ίδιος το διαψεύει ούτως ή άλλως. Οπότε είναι τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η Ρουμανία, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι είναι μια χώρα η οποία ήταν σχετικά απρόθυμη να πάρει φυσικό αέριο αμερικανικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το 27 βγάζει το δικό της. Και βγάζει μεγάλες ποσότητες του δικού της. Και αυτό είναι προφανώς
1: και δημιουργεί χαρακτηριστικά. Τι κάνανε τα σοσιαλδημοκρατόπουλα εκεί, τι έκανε, για πες, έτσι να το σχηματίσουμε.
0: Αποχώρησαν από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και συμμετείχαν
1: και πέρασε των Αμερικανών.
0: Και πέρασε των Αμερικανών. Αυτό επαναλαμβάνω μόνο αν επαληθεύονται οι διάλογοι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Επαληθεύεται η ιστορία όπως γράφεται. Αλλά δεν ξέρουμε αν είχαν προηγηθεί οι διάλογοι και έχουν γίνει τα υπόλοιπα.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: ωραία
0: επαναλαμβάνω,
1: πράγματα.
0: Διαψεύδονται.
1: Ωραία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Αυτά για σήμερα. Πώς είναι οι τιμές, μια κουβέντα, πώς είναι οι τιμές σήμερα, πώς ξεκινάμε?
0: Είμαστε κοντά στα 100 δολάρια. Δεν έχει περάσει η υποχώρηση από την απόφαση του G7 για τη μείωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το προβληματικό για τη εισαγωγική χώρα Ελλάδα είναι ότι έχουμε πτώση του ευρώ στην ισοτιμία του με το δολάριο στα χαμηλά από το Μάρτιο του 2025. Αυτό είναι μια επίπτωση γιατί μας τα κάνει όλα λίγο πιο ακριβά. Δηλαδή το καύσιμο που εισάγουμε γίνεται πιο ακριβό και λόγω της ισοτιμίας, βέβαια, διευκολύνεται το ανάποδο, οι εξαγωγές. Γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
1: Ωραία. Και μην το ξεχάσω, μια μου κουβέντα και για τη ζημιά στην Κρήτη με τα προκυπευτικά, τους ανθρώπους που έχουν πάθει μεγάλη καταστροφή.
0: Έχουμε ζήτημα γιατί έχει χαθεί μεγάλο μέρος από τη φθινοπορεινή πατάτα και έχουν χαθεί και μεγάλο μέρος από τα προκυπευτικά πριν το κενό που πάντα υπήρχε το φθινόπωρο, που είναι μεταξύ των υπαίθριων και των θερμοκηπιακών, που το καλύπτουμε με εισαγωγές. Το πιθανότερο είναι να δούμε ανατιμήσεις σημαντικές μετά από ένα τρίμηνο, τετράμηνο, που τα προκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να δούμε πληθωρισμό με το 2 και

0: κάτι. Τώρα πλέον ήδη καλπάζουμε στο 5 συν πληθωρισμό και πολύ φοβάμαι ότι τα απορροκυπευτικά θα είναι μέρος της εξίσωσης, της προς τα πάνω δηλαδή, να εδραιωθεί δηλαδή και να περάσουμε φθινόπωρο και αρχές χειμώνα με πληθωρισμό αρκετά πάνω από το 5% ενδεχομένως, ειδικά για τον Οκτώβριο που η μεγάλη διαφορά θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει ακριβότερα με όποια επιδότηση και να δώσει η κυβέρνηση από 30 έως 50% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.
1: Ο πολύτιμος Νίκος Φιλιππίδης με τα Super Data. Τι είσαι υπολογιστής ολόκληρος. Να είσαι καλά. Κβαντικός υπολογιστής, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το νέο πρόγραμμα, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος τώρα. Σπίτι μου 3 βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και οι επίσημοι όροι και οι προϋποθέσεις του αναμένονται. Στη φύνθεση μπορείς να προετοιμαστείς έγκαιρα. Μίλησε με τους εξειδικευμένους συμβούλους. Ενημερώσου και δες από τώρα με βάση τα οικονομικά σου στοιχεία ποιο ύψος στεγαστικής χρηματοδότησης μπορεί ενδεικτικά να ταιριάζει στο οικονομικό σου προφίλ. Σημαντικό να γνωρίζεις ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί έγκριση χρηματοδότησης. Η τελική έγκριση δανείου πραγματοποιείται από τον πιστωτικό φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που θα ανακοινωθούν. Επικοινώνησε με τη φύνθεση στο 211-77-77-200.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφορείου Συγκρού, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα. Τον δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε στο ΣΚΑΙ, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουλάντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπως μου στέλνει η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου στα πολλά μηνύματα μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Θανασάκης, λέει: «Δεν μπορούμε να ρέθουμε θεόλουθ. Δεν έχουν όλοι καλό γούστο, έτσι δεν είναι καλό γούστο». Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, τα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Η Αχαρνών που είχαμε έλεγχο σε ύποπτο αντικείμενο, στη χειροβομβίδα που λέμε που δεν έσκασε, έχει πρόβλημα από τον Άγιο Ελευθέριο πηγαίνοντας προς τα κάτω Πατήσια, προς Στρατηγού Καλάρη δηλαδή, και η Πατησίων ακόμα πιο δύσκολη από την πλατεία Κολιάτσου προς την Αλεξάνδρας, προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιωσίων και αυτή έχει πρόβλημα για τους ίδιους λόγους βεβαίως, σε διάφορα κομμάτια της. Μεγάλη κίνηση η κάθοδος της Κηφισού και στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς, η Αττική Οδός χαμός. Από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μποτιλιάρισμα κοινός επί μακρόν, κάθοδος Μεσογείων, δύο ρεύματα Κηφισίας, δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, μεγάλο πρόβλημα η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι.
8: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φιλόλογος σε προσφώνηση, είπε ο επικεφαλή. Μου στέλνει στο μήνυμά της η κυρία Ζέτα Μακρύ. Καλημέρα σας, κυρία μου. Να σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανταμώνουμε αυτό το πρωινό στην έναρξη της εβδομάδας μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι από σήμερα και όλο το μήνα Οκτώβριο, όπως διαβάζω, κυρία Ζέτα Μακρύ, φίλες και φίλοι, από τον Ηλία Κανέλη σήμερα στη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα, η ΟΛΜΕ αρχίζει στάσεις εργασίας καθημερινά, που υποτίθεται ότι η ΟΛΜΕ λειτουργεί για την προστασία της μέσης οικογένειας που στέλνει το παιδί της στο δημόσιο δωρεάν κρατικό σχολείο. Έτσι υποτίθεται, η ΟΛΜΕ είναι υπέρ του λαού. Μάλιστα. Αρχίζουν λοιπόν στάσεις εργασίας. Για ποιο λόγο? Διότι στην ώρα που θα μπαίνει ο αξιολογητής μέσα για να παρακολουθήσουν πώς κάνει το μάθημα ο εκπαιδευτικός, οι ΟΛΜΕΤΖΙΤΕΣ κηρύσουν απεργία. Φαντάζομαι, κυρία Ζέτα Μακρύ της Νέας Δημοκρατίας, σε εσάς απευθύνομαι, για ρωτήστε, συμμετέχει και η ΟΛΜΕ Νουδού και η και ΟΛΜΕ στην προσπάθεια αυτή να μην γίνει αξιολόγηση? Όλα αυτά είναι για να μην γίνει αξιολόγηση, και μετά εμείς ζητάμε επιδόσεις στον διαγωνισμό PISA. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει, αν νομίζει εκείνος ότι θέλει την ψήφο μας για την τρίτη τετραετία, πρέπει να πει από τώρα ότι θα ξαναφτιάξουμε το σύστημα της εκπαίδευσης από την αρχή, από το μηδέν. Δεν ξέρω αν έχει την τόλμη να το πει ο Πρωθυπουργός, πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, μου λέει ο Γιώργος Κολοκοτώνης, φίλος, αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή της κατηγορίας Λούμπεν για μένα, ο οποίος προσπαθεί να κατηθεί εκεί στο μαγαζί που δουλεύει και στην πιάτσα, και υποδέχθηκε με τα βαΐων και κλάδων τον Κασιδιάρη, διότι έχει πέρασει σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Είναι φρικώδες, αλλά Γιώργο μου, με συγχωρείς, πρέπει να πάω παρακάτω, δεν ασχολούμαι με όλα τα κομμάτια. Μα μου λέει, είναι και τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν και γονείς, και οι γονείς θα τους μιλήσουν. Ας ασχοληθούν και λίγο οι γονείς με τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν μεγαλώνουμε στα παιδιά των άλλων, δεν γίνεται. Δεν τα προλαβαίνουμε δηλαδή, και δεν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εξής, και περνάω πολύ γρήγορα στον Ζαχαρία Ζούπη. Τα της Νέας Δημοκρατίας και τα 52 χρόνια σήμερα, κυρία Ελένη Γαβριατοπούλου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, και στις γιορτές του Πασόκ απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, και στις γιορτές του Πασόκ δεν πηγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν γίνεται θέμα. Εδώ γιατί γίνεται θέμα? Ναι, γίνεται θέμα γιατί πρέπει να ρίξουμε τον κούλι, κυρία μου. Το ξέρετε, κυρία Γαβριατοπούλου μου. Και τώρα, επειδή δεν μπορούν ούτε ο Νίκος Ανδουλάκης να ρίξει τον Μητσοτάκη, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο κάποιοι τον ποθούν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι αυτός ο αναμορφωτής της Ελλάδος. Γιατί τον ποθούν? Γιατί δεν γουστάνουν το Μητσοτάκη? Όλα ξεκινούν επειδή δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ειλικρινά, επειδή εξακολουθώ να τον εκτιμώ και να τον σέβομαι, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει να πω, βλέποντας και το τελευταίο βίντεο, δεν ξέρω αν έχουν πέρασει αυτά τα βίντεο με δύο θείους, Τσούτσια και Αντώνη Σαμαρά, που μιλούν στην νεολαία. Δεν ξέρω τι πέρασε έχουν αυτά τα βίντεο στην νεολαία, τι να σας πω, έχω αμφιβάλλω. Αλλά θα είναι πολύ κρίμα για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά να σπαταλά την πολιτική του ιστορία, όποια είναι αυτή, όπως αξιολογείται από τον καθέναν και την κάθε μία, αλλά κυρίως εγώ αναφέρομαι στην ιστορία του από το 10 και μετά, να την σπαταλά με κάτι τέτοια βίντεο της απελπισίας, όπου δύο αγανακτισμένοι κάνουν μια ανάλυση τύπου ούτε καν καφενείο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ θα περίμενα, αν κάποιος έχει πρόταση διακυβέρνησης να αντικατασταθεί από την ψήφο των πολιτών, να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη και να έρθει εκείνος, πρέπει να κατεβάσει πρόταση διακυβέρνησης. Τώρα, πρόταση δεν γουστάρω τον κούλι και κάνω κόμμα γιατί μισώ τον Μητσοτάκη, να με συγχωρείτε, αλλά είναι στην κατηγορία ούτε καν stand-up comedy, ούτε καν, να με συγχωρείτε. Και λυπάμαι και στεναχωριέμαι, ειλικρινά σας λέω, για τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
6: Εκ των πραγμάτων έχετε 4 λεπτά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, αστείωμαι.
13: Κοίταξε, ρε, για αυτή τη... Επειδή
6: πρώτα απ' όλα σήμερα, να διαβάσετε τον Ζαχαρία Ζούπη. Δεν τα προλαβώ, δεν τα προλαβαίνουμε στη συζήτησή μας. Θα τον φιλοξενήσω σε, γιατί έτυχαν τα θέματα της Γαλλίας και έτσι στριμώχνεται ο Ζαχαρίας. Το άρθρο του, γιατί κάνεις μια εξαιρετική ανάλυση της ιστορίας των κρίσεων στην ενέργεια από το 73 έως σήμερα. Εξαιρετικό το άρθρο σου στο libera.gr. Αλλά εγώ σε θέλω για αυτό το προηγούμενο, για αυτά τα σενάρια της ανοησίας τα οποία κυκλοφορούν, τις αλλαγές εν κινήσει που δεν έγινε και τώρα την αλλαγή ανάμεσα σε δύο εκλογές υποτίθεται. Πες μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σε παρακαλώ, Ζαχαρία.
13: Είναι απλό. Γύρω στον 1,5 χρόνο παρακολουθούσαμε ότι όπου να είναι η κυβέρνηση πέφτει, είναι σε αποδρομή. Περνούσαν γεγονότα, ακόμα και αν είχε κάμψει σε κάποιες φάσεις η Νέα Δημοκρατία. Ο τελευταίος κύκλος των δημοσκοπήσεων έδειξε ένα μέσο όρο γύρω στο 30, το οποίο παραπέμπει σε 14% διαφορά. Οι δημοσκόποι μεταξύ μας λέμε, και όταν ρωτόμαστε, και όσοι αναλυτές λαμβάνουν υπόψη τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί υπάρχουν και αναλυτές που δεν τα λαμβάνουν, ότι αν κάτι θεωρούμε κλειδωμένο είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα παίζονται, δεν είναι, δηλαδή πόσο, αν μπορεί να ανέβει πόσο, αν μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία ή και αν κάτι συμβεί και πέσει που λέει ο λόγος. Αυτό έχει περάσει σε μια δεύτερη φάση και πάλι δεν είναι καινούριο. Του Μητσοτάκη που θα αλλάξει εν κινείς. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι με τα ποσοστά που βλέπαμε από 10 εταιρείες, 11, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 122 έως 126 έδρες, ανάλογα με το πόσα, τι ποσοστό και τι κόμματα μέναν εκτός Βουλής που βρίσκει κάθε εταιρεία. Αυτό σημαίνει, και θα το προσθέσω με τις έδρες που παίρνει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα. Ή αν θέλετε, η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, αν μπορέσει να φτάσει σε εκλογές και να μπει στη Βουλή, δεν δημιουργείται καμία κυβέρνηση, θέλω να πω. Αν λάβει υπόψη κάποιος το άθροισμα αυτό. Άρα η συζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να μετατεθεί. Και αν πάρει 27-28 η Νέα Δημοκρατία, και αν πάρει και χαμηλότερα, τι θα γίνει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα, και με κόμμα Σαμαρά, γιατί το μελετάμε, μετράμε δυνητική ψήφο 10 μήνες ενός κόμματος που είναι να φτιαχτεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν μας δίνουν αυτή την ώρα, το τονίζω, ένα τέτοιο σενάριο. Είναι συγκεκριμένες οι εισρωές που παίρνει, και νομίζω ότι και η Πάλις που συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ το δείξε και πάρα πολύ καθαρά στις αναλύσεις που είχε κάνει και εμείς σε αυτά που μετράμε. Επιπλέον όμως υπάρχει ένα δομικό στοιχείο του πολιτικού συστήματος. Γίνεται η πρώτη σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Αρχίζουν οι διερευνητικές. Οι διερευνητικές στην Ελλάδα δεν αρκούν ένα μήνα, δύο, ξέρω, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, συζητάνε ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε, τι κυβέρνηση θα δημιουργηθεί. Έχουν συγκεκριμένες μέρες, τελειώνουν σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Εκεί δηλαδή στον νικητή των εκλογών, ποιος θα του πει φύγε. Υπάρχει δηλαδή ένα στατιστικό δημοσκοπικό θέμα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πολιτικό διαδικαστικό, θα το ονόμαστε.
6: Στις συζητήσεις που κάνουμε στα καφενεία σταματούμε σε αυτό το σημείο. Μόλις θέτεις το θέμα πώς θα γίνει αυτό τεχνικά, παιδί μου, εξήγησε το τεχνικά πώς θα γίνει, εκεί υπάρχει αυτό, βγαίνει η απελπισία από τα μάτια, δηλαδή είναι εξόφθαλμη, πώς να το πω, δηλαδή στο πρόσωπο ζωγραφίζεται. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει ένα προσωπικό ζόρι, δεν ικανοποιήθηκε για ένα πράγμα. Ό,τι είναι αυτό, εγώ δεν λέω αν είναι σημαντικό ή ασήμαντο, προφανώς αφού είναι προσωπικό είναι και σημαντικό για κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν προχωρούμε, νομίζω, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο διακυβέρνησης ότι εγώ δεν ικανοποιήθηκα σε ένα προσωπικό μου αίτημα. Okay, πήγαινε, καταψήφισε, τι να σου κάνω εγώ. Πια παίρνουμε σε άλλη σφαίρα που δεν εξηγείται ορθολογικά, πολιτικά. Είναι το τι θέλω ως επιθυμία συναισθηματική. Okay.
13: Κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος της δημοκρατίας για να πέσει μια κυβέρνηση. Να βγει ένα άλλο κόμμα πρώτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Είπες κάτι πριν και είναι όλη η ουσία του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι πρώτη. Είναι 10 χρόνια πρώτη.
6: Ναι.
13: Το οποίο έχει ρίζες. Και επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτιά αν δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μα κανείς. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν λέω ότι είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει κόσμο που λέει θέλω να αλλάξει η κυβέρνηση κτλ. Μάλιστα. Να βγει ένα κόμμα πρώτο και για να βγει πρέπει να έχει πρόταση εναλλακτική, πρόταση διακυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές ουσιαστικά και μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί μία πρόταση διακυβέρνηση. Κανένα κόμμα δεν εμφανίζει με σαφήνεια τι αντιπροτείνει. Ή αν έχει και το. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνάμεις κάποιον να ξεπεταχθεί, να βγει πρώτο. Το οποίο θα ήταν ένα καθαρό τοπίο. Άρα καταφεύγονται. Είναι λίγο κουραστικό, γιατί το παρακολουθούμε καιρό τώρα, μήνες, για να μην πω και πάνω από χρόνο. Διάφορα σενάρια που γράφουν και συναδελφοί σου και αναλυτές, ας το πούμε έτσι, και αν γίνει έτσι, και αν γίνει αλλιώς, και αν γίνει αλλιώς. Λοιπόν, με τα μέχρι σήμερα στατιστικά που βρίσκουμε και δημοσκοπικά δεδομένα, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια.
6: Σε ευχαριστώ αλλά... πολύ. Ναι. Όχι, δεν στέκουν, αλλά υπέκλεισε την πρόταση, ναι.
13: Ναι, όχι, δεν στέκουν, δεν μπορούν, δεν στηρίζονται. Μάλιστα. Είναι εντελώς εγκεφαλικά.
6: Έως τώρα. Τι θα γίνει την επόμενη στιγμή δεν το ξέρουμε. Καλημέρα σας.
13: Κοίταξε και εσύ και εγώ, σαν δημοσκόπος, δεν είμαστε μάντης.
6: Όχι, όχι, προφανώς. Εκτίμηση κάνουμε με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία μου. Χάρηκα πολύ. Της Opinion, ο πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Opinion, ο Ζαχαρία Ζούπης. Κάνω διάλειμμα εδώ. Στις 9 θα είναι μαζί μας η μέρα. Το έχει ο Μάκης Βορύδης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος. Στα ιδεολογικά θέματα έχει ένα βάρος. Γέρνει λίγο από τα δεξιά, στα δεξιά βέβαια, αλλά έχει ένα καλό βάρος στην ανάλυση την ιδεολογική. Οπότε, σας το λέω ενδεικτικά, να το ξέρετε για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Τρία απλά βήματα, πάω σε διάλειμμα πολύ γρήγορα, μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στο δικό σου σπίτι. Μπαίνεις στην πλατφόρμα ή στεγαστικό της Σύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά σου στοιχεία και βλέπεις ποιες στεγαστικές λύσεις ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Επιλέγεις όσες θέλεις να εξετάσεις και μετά αναλαμβάνουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι που σε καθοδηγούν και υποστηρίζουν την αίτησή σου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης. Λεπτομέρειες στο synthesis.gr.
14: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
15: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
14: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Σύνθεσης. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
15: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
17: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
21: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. 10%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Η κυρία Σότη Τριανταφύλου τώρα μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλου, αγαπητή.
3: Καλημέρα.
6: Σότη. Σας ακούμε λοιπόν. Τι γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία? Ορίστε.
3: Ό,τι γίνεται πάντοτε.
6: Δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνεται η ιστορία των ταραχών. Ένα κίνημα δηλαδή μαθητών αυτή τη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως, γίνεται αντικείμενο οικειοποίησης από το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσό εν ώψη των εκλογών του Απριλίου.
6: Χρησιμοποιούνται τα παιδιά δηλαδή, έτσι, οι μαθητές.
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς παιδιά βεβαίως, γιατί η λέξη προσδίδει, ας πούμε, μια τρυφερότητα με τη φράση. Διότι το κίνημα άρχισε μέσα από μια συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στην Ανυπότακτη Γαλλία, ο επικεφαλής Νουρία Γανή, ένας χαρισματικός, ας πούμε, Γαλλό Αλγερινός. Δεν ξεκίνησε, θέλω να πω, ουδέτερα κομματικά, ξεκίνησε ήδη από μια συνδικαλιστική οργάνωση.
6: Είναι υπαρκτό όμως το πρόβλημα της υποδομής των σχολικών κτηρίων, κυρία Τριανταφύλου?
3: Ένα λεπτό. Περίπου το 10% του κτηριακού δυναμικού είναι κακοσυντηρημένο. Στην κακή συντήρηση έχουν συμβάλει και μερικοί μαθητές, οι οποίοι αδιαφορούν για το δημόσιο χώρο, προβαίνουν σε μικροβανδαλισμού, τα γνωστά. Αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο και τα παιδιά, ας πούμε, δεν εμποδίζονται από το να τον καταστρέφουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο οι έφηβοι έλκονται από τη γυμνότητα, το σεξ και την καταστροφή. Είναι μέσα στην, ιδιαίτερα το δημόσιο χώρο. Είναι χαρακτηριστικά της πρώτης νεότητας. Το θέμα είναι ποιος τους εμποδίζει και ποιος τους πλαισιώνει. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με τις ελλείψεις καθηγητών, που έρχεται όμως σε αντίθεση με το σύνθημα του μαθητικού κινήματος, όχι στην εντατικοποίηση. Δηλαδή μιλούν για ελλείψεις σε καθηγητές που σημαίνουν κενά ωρών, και από την άλλη μεριά μιλούν για εντατικοποίηση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται το πολύ 18 ώρες και κάνουν αναπληρώσεις με υπεροριακή αμοιβή, μόνο. Δεν μπορείς να πεις σε έναν Γάλλο καθηγητή, μπες στην τάξη γιατί κάποιος λείπει και κάνε μάθημα. Χρειάζεται μια γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν υπεράριθμες τάξεις, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή 30 πλάς σε πολλά λύκεια, στα μισά σχεδόν, ενώ υπάρχουν και μικρές τάξεις, σκανδαλωδώς μικρές, στα αρχαία, στα λατινικά, στα ρωσικά, όπου μπορεί ένας καθηγητής να διδάσκει σε ένα παιδί, ένα μόνο, μοναδικό, με ανοιχτή την πόρτα μάλιστα, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τάξη με ένα παιδί. Άρα χρειάζεται μια κατανομή καλύτερη. Αλλά προπάντων οι μαθητές διαμαρτύρονται για την εντατικοποίηση, υποτίθεται, του προγράμματος. Ωστόσο, στη Γαλλία είναι από τα πιο χαλαρά στην Ευρώπη και περιλαμβάνει περισσότερες σχολικές αργίες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η Ελλάδα έχει λίγο περισσότερες αργίες, είναι η αλήθεια. 16 εβδομάδες η Γαλλία, 17,5. Παρ' όλα αυτά η Γαλλία είναι πάνω από το μέσο όρο σε αργίες. Τώρα, στη δυσαρέσκεια έχει προστεθεί η διαδικασία εισόδου στα ΕΗ, η οποία έχει κάπως αυστηροποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας όπου ανεβάζεις το βαθμό του μπακαλωρεά, ας πούμε, και ανεβάζεις και ένα γράμμα motivation. Γιατί θέλεις να σπουδάσεις αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως. Ποτέ δεν γινόταν ακριβώς αυτομάτως, αλλά τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο και υπάρχει συνωμοσιολογία ότι δήθεν παίζει ρόλο κάποιος μαύρος αλγόριθμος, ο οποίος ευνοεί τα καλά σχολεία, πάντα δημόσια μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε για ιδιωτικά σχολεία εδώ, παραμερίζει τα σχολεία στις ευαίσθητες περιοχές. Τι σημαίνει ευαίσθητες, τώρα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια άλλη συζήτηση.
6: Πάνε να φτιαχτεί μια κατάσταση εκεί, την αγγιλέγα με τέτοια πράγματα, κυρία Τριανταφύλου.
3: Θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Δηλαδή, αύριο είναι η μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων των εκπαιδευτικών, όπου οπωσδήποτε θα διευρυνθεί σε λαϊκή διαδήλωση για το κόστος της ζωής, για το στεγαστικό θέμα, όπως και στην Ισπανία, ή για πράγματα που αφορούν το γαλλικό λαό σίγουρα, αλλά που δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση μη συνένεσης και κοινωνικής διάλυσης, ώστε δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την κυβέρνηση και την προεδρία. Είναι μια προεδρία η οποία, όπως αναφέρατε με τα κίτρινα γυλαίκα, από το 2018, η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι το τελικό και το υπέρτατο πρόβλημα. Και τι σημαίνουν όλα τούτα. Τώρα, ο Μελανσόν προσπαθεί μέσα από τα κινήματα να κερδίσει τους νέους, οι οποίοι ψηφίζουν από τα 18 και μετά, ώστε να αναδειχθεί στην προεδρία. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι, οι οποίοι δεν επιδοκιμάζουν αυτές τις ταραχές που γίνονται και ιδιαίτερα όταν φαίνεται πως η ούλτρα αριστερά, οι μπαχαλάκηδες, όλα αυτά τα φαινόμενα που είναι γνωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθοδηγούν τη συμπεριφορά των διαδηλωτών. Άρα μπορούν κάλλιστα να στραφούν υπέρ της ασφάλειας και όχι υπέρ της επανάστασης.
6: Ναι.
3: Δηλαδή κάνει κάτι αρκετά ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο και βεβαίως για τη Γαλλία. Τώρα, αυτό που έχει μπει στο κέντρο της διαμάχης είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία, όπως πάντοτε. Οι άνθρωποι φαίνεται να μην ξέρουν.
6: Ναι. Με ένα έλλειμμα στο 5%, έτσι, δηλαδή τρέχει ένα έλλειμμα στη Γαλλία και πρέπει να το μαζέψουν, φαντάζομαι.
3: Ναι, αλλά δεν το μαζεύουν μέσα από την παιδεία. Δεν υπάρχουν περικοπές, κύριε Πορτοσάλτε. Είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός για την παιδεία, φτάνει τα 65 δις και αν προσθεθούν και τα ποσά τα οποία δαπανώνται για την παιδεία από δήμους, όχι δηλαδή από το Υπουργείο, από δήμους, περιφέρειες κτλ. Φτάνει τα 190 δις.
6: 190 δις δίνονται για την εκπαίδευση, κυρία Τριανταφύλου. 190 δις.
3: Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Όπως λέτε συχνά στην εκπομπή σας, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο.
6: Ναι.
3: Δηλαδή μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε τα παιδιά και ότι όποιος τους περιβάλλει. Μοιάζει να μην γνωρίζει την κατανομή των πόρων στα Υπουργεία. Το να ζητάμε περισσότερα χρήματα δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτό που λύνει τα προβλήματα είναι η κατανομή των ποσών. Αν κανείς αναλύσει την πολιτική του Υπουργείου, μπορεί να βρει πάρα πολλά λάθη. Μερικά από αυτά τα λάθη είναι αποτέλεσμα του μενόμενου συνδικαλισμού των εκπαιδευτικών.
6: Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο.
3: Τι να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε γιατί αύριο υπάρχει περίπτωση να καεί το σύμπαν.
6: Το σύμπαν. Ωραία. Αύριο το πρωί στις 8:30.
3: Πολύ νωρίς όμως.
6: Στις 8:30. Ναι,
3: έχουμε και τη σχολάρα.
6: Έχετε δίκιο. Από τις 8. Πάμε από τις 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τριανταφύλου. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Μάκης Βορύδης για τη συνέχεια.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
5: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
27: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
28: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
29: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
30: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
29: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
30: Α, είπα κι εγώ.
31: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στα ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Παραλιακή από το Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονο συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμός έμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξωτερικών Συγκριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις της Κεμονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή της ελληνοβουλγαρικής σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με σχεδόν 99% των ψήφων έχει καταμετρηθεί, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει πάνω από 47% των ψήφων, έναντι 45% του βετεράνου της πολιτικής Λούλα Ντα Σίλβα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως παρακολουθεί πολύ στενά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ απέφυγε να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ του υποψηφίου της δεξιάς. Σε ναυρασμό παραμένει η Γαλλία, έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος ανεδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αρχίζουμε από την παραλιακή. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει σχεδόν καθόλου αυτό το μήκος σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα σας πρότεινα, φίλες και φίλοι, να μπείτε στη λεωφόρο Αμφιθέας, να συνεχίσετε με την προέκτασή της στη Λάμπρου Κατσόνη, η οποία θα σας βγάλει στην παλιά παραλιακή. Θα περάσετε μπροστά από το Sky και θα πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά πολύ πιο γρήγορα. Η λεωφόρος Κηφισού τώρα, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει προβλήματα πλέον από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς και μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Είναι 13 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση. Πολύ μεγάλη απόσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ καλές εναλλακτικές, μόνο εάν μπείτε μέσα από τους Αγίους Αναργύρους και πιάσετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας που θα σας βγάλει βορειοδυτικά ή βεβαίως αν χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών και την Πατησίων για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο επίσης έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της στα συνήθεια υπόπτα σημεία σας καθυστερεί, κάθοδος Μεσογείων κυρίως κατά μήκος του Χολαργού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα όμως από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Κηφισού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Such a success. You're pretty secretary.

0: Είμαστε στο Παρίσι του 70, κυρίες και κύριοι, κύριε Μάκη Βορίδη, και ο Αλέν Ντελόν της εποχής πάνω σε μια Σουζούκι Κατάνα κυνηγάει τους κακούς, δεν ξέρω, είναι για το τομάριο ενός μπάτσου. Λοιπόν, και επειδή παίζει πολύ το Παρίσι αυτές τις μέρες, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Έχω ήδη εναγγείλει ότι ο κύριος Μάκης Βορίδης είναι ο προσκεκλημένος μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, κύριε Βορίδη. Χρόνια πολλά, κύριε Βορίδη. Σήμερα, αύριο, εν πάση περιπτώσει, είναι.
1: Σήμερα, λοιπόν.
0: Για την παράταξη. Και για τους παλιούς και για τους νέους ερχόμενους, κύριε Βορίδη. Που και οι νέους ερχόμενοι παλιώσανε από ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει την Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί 52 χρόνια ως παράταξη? Δηλαδή, γιατί γίνεται αναφορά στο παράταξη πρωτίστως και παραπλεύρω στο κόμμα?
1: Στο κόμμα. Ναι, νομίζω γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Πετυχαίνει να ενσωματώνει έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος έρχεται από πολύ παλιά. Όταν λέω από πολύ παλιά, είναι ένας πολιτικός κώδικας, είναι, ας πούμε, ένας κώδικας πολιτικών αξιών. Αυτές λοιπόν οι αξίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό, και παρά τις αλλαγές, ή θα σας έλεγα όχι παρά, αλλά και ίσως και εξαιτίας των αλλαγών των προσώπων στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη σύμφεσή της, αυτός ο αξιακός ιστός είναι που του συνέχει. Και έχει επίσης και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία, ότι διατηρώντας αυτό το βασικό, ας το πω, ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμά της στις ανάγκες της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι, θα το πω τώρα με τις δικές μου λέξεις, ότι ενσωματώνει τη βασική ιδέα του συντηρητισμού, που δεν είναι αντιδραστικός. Τι εννοώ?
0: Δύναται να είναι προοδευτικός συντηρητισμός.
1: Με ποια είναι, ακριβώς. Η αντίθεση εδώ δεν πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους συντηρητικούς και στους προοδευτικούς. Πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους αντιδραστικούς.
0: Διότι στα 57 χρόνια, κύριε Βορίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω για να τροφοδοτώ την συζήτησή μας, έχουμε δει προοδευτικούς οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί από τον τελευταίο συντηρητικό που έχει πάθει αρτηριοσκλήρωση.
1: Στην πραγματικότητα, γιατί?
0: Εγκεφαλική εννοώ,
1: διότι
0: και ιδεολογική.
1: Ο συντηρητικός, εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι θέτει ένα αξίωμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα προγραμματικά ζητήματα, τα ζητήματα της εφαρμογής ενός πολιτικού προγράμματος. Ποιο? Εάν κάτι δουλεύει, μην το πειράζεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει ήδη μια κριτική σκέψη. Δουλεύει? Αν δεν δουλεύει, πρέπει να το αλλάξεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής, ας το πω, συζήτηση, η οποία τι κάνει? Κρατάει τα καλά, αλλάζει αυτά τα οποία δεν δουλεύουν καλά, είναι εκείνο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας έναν πυρήνα ιδεολογικοπολιτικών αξιών, ταυτόχρονα να επικαιροποιεί συνεχώς το πολιτικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή που πετυχαίνει. Τώρα,
0: χάνει το δεξιό τη στίγμα, για να μπω κατευθείαν σε αυτό το οποίο συζητείτε. Δηλαδή, η δεξιά ψυχή. Αναφέρομαι τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος στα νιάτα σας ήσασταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος δεξιός, να το πω έτσι. Ναι, δεν είναι? Περάστε έτσι, καλά νιάτα δηλαδή.
1: Για να μην το φοβόμαστε, εγώ παραμένω δεξιός. Δεν έχω πει ότι είμαι κάτι άλλο ποτέ. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά ήσασταν και δεξιός. Ούλτρα δεξιός, δηλαδή ήταν προχωρημένος δεξιός. Έτσι δεν ήταν?
1: Λοιπόν,
0: εκεί στα ωραία κολεγιακά χρόνια της βαθιάς της πρώτης νεότητας.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν παραμένει δεξιά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Έχει μετακινήθει και έχει γίνει πιο κεντρώ, πιο ποταμίσια, ξέρω.
0: Άλλη μια παρένθεση. Το συνηθίζω στις εκπομπές του Σαββάτου και Κυριακής. Σε συνδυασμό με τον προφορικό λόγο, παρουσιάζω πάντα τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα άρθρα που έχω διαβάσει για την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη δημοσιεύτηκε χθες στην Καθημερινή και υπογράφει ο κύριος Ηλίας Ντίνας. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και κάτοχος ελβετικής άντρας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φορεντίας. η κριτική του, η ματιά του μάλλον, δεν είναι κριτική, η ματιά του προς τη Νέα Δημοκρατία και η εξέλιξή της ως παράταξη πια τα 52 τελευταία χρόνια έχει ενδιαφέρον το συνιστώ στους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν να του ρίξουν μια ματιά στο κυριακάτικο χθεσινό φύλλο. Λοιπόν,
2: και τι
0: πάμε
2: λέει,
0: τώρα.
2: Και τι λέει, τι λέει, έτσι,
0: λέει, λοιπόν, λέει, λοιπόν, τι λέει. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίνας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, το χαρακτηριστικό ότι είναι το συντηρητικό. Δεν έβαλε ποτέ τον πήχη πιο ψηλά, δηλαδή δεν είπε αλλαγή, δηλαδή δεν πέταξε συνθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επί της ουσίας, και επιτυγχάνοντας συνεχείς διευρύνσεις, δηλαδή Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα χρόνια του αημνήστου πρεσβυτέρου Καραμαλή, το άνοιγμα στους φιλελεύθερους, χωρίς να χάσει το στίγμα του ο Μητσοτάκης. Θα προσθέσω εγώ τότε στη δεκαετία του 80, για μας που έχουμε τώρα μια ηλικία πλέον, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπήκε μπροστά από τους παλιούς της δεξιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Καλά το θυμάμαι.
2: Ναι, προφανώς αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή.
0: Το κριτήριο της επιλογής σε σχέση με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν εξελέγει ο Κωστής Στεφανόπουλος και ο Αβέροφ είπε ο Μητσοτάκης θα τον αντιμετωπίσει. Καλά το θυμάμαι, για τον αείμνηστο Αβέροφ. Ωραία.
2: Πλώς εγώ θέλω εδώ να επισημάνω μια μεταβολή.
0: Ναι.
2: Διότι.
0: Θα πούμε και τα άλλα στη συνέχεια.
2: Διότι το τότε, η εποχή που μιλάμε τότε, θα σας έλεγα είχε ένα ίσως απλοϊκό αλλά στη βάση του απολύτως κατανοητό παράδειγμα. Τι έλεγε τότε, υπήρχε μια υπόθεση εργασίας ότι ρε παιδιά η δεξιά να μαζευτούμε όλοι, δεν φτάνουμε, δεν έχουμε αρκετό ποσοστό για να κυβερνήσουμε, άρα τι χρειαζόμαστε, να προσθέσουμε και κάτι από το κέντρο. Άρα ήταν η περίφημη πάντοτε επιχειρηματολογία ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο, ότι η διάβριση πρέπει να γίνει προς το κέντρο, ότι πρέπει να μετακινηθούμε προς το κέντρο, και άρα εντάξει, προφανώς έχουμε την δεξιά, είμαστε η δεξιά, αλλά αυτό είναι τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται και όλα να το ξαναλέμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε να τα κινούμε προς το κέντρο.
0: Προχωρώ στη δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Σέβερ, τα ημιστός.
2: Σήμερα υπάρχει μια πιο δύσκολη σύνθεση η οποία πρέπει να γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η τότε εποχή δεν είχε κάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τα δεξιότερα κόμματα, μιας και αναφερθήκατε στην νεότητά μου, ήταν κόμματα που πέραν πολύ μικρά ποσοστά. Δεν ξεπερνάγαν τη μονάδα. Σπανίως δηλαδή, και άπαξ και γίνει αυτό με τα πολιτευτικά, με την Εθνική Παράταξη του 77. Δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον που έχουμε σήμερα δεν είναι έτσι. Γιατί σήμερα έχεις, δεν ξέρω αν θα το πούμε δεξιότερα, πάντως έχεις κόμματα.
0: Έχουμε μετατόπιση της κοινωνίας στα δεξιά, πάντως εγώ αυτό βλέπω.
2: Έχεις κόμματα που μπορεί να. Τα ίδια, εγώ δεν θέλω ποτέ να προσδιορίζω κάποιον. Δεν θέλω να αυτό προσδιορίζονται ως δεξιά. Δηλαδή, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος δεν λέει είμαι δεξιός. Ο Νάτσιος δεν λέει είμαι δεξιός. Η Σλατινοπούλου είναι η μόνη που το λέει. Όμως έχει κόμματα τα οποία αφρίζουν όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό που γράφει ένα 11, ένα 12% και είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, ένα εκλογικό σώμα. Επομένως, ταυτόχρονα με την προσέλκυση, να το πω, του ψηφοφόρου που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνουν μια διπλή άσκηση. Πρέπει ταυτόχρονα να προσελκύουν και να διατηρούν τη σχέση τους με τον ψηφοφόρο, ο οποίος ασκεί μια κριτική, ας το πω, από τα δεξιά.
0: Ωραία. Και αυτό
2: θα άρα
0: το...
2: λοιπόν αυτή είναι η σύνθεση. Ωραία. Οποία
0: εγώ
2: πρέπει
0: κάνω
2: να γίνει.
0: Μια μικρή ιστορική αναδρομή για να φτάσουμε εκεί να δούμε ποιο είναι το σενάριο σήμερα,
2: το
0: κύριε.
2: Επισημένο, επιτρέψτε μου, ελπίζω να μην κουράζω, το επισημαίνω μόνο για να πω ότι σε σχέση με το 80 και το 90, οι όροι που χρειάζεται να εξυπηρετήσει τώρα η πολιτική όρη και να, ας το πω, τις προσδοκίες να τις ικανοποιήσει είναι πολύ πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη, ακριβώς γιατί περιέχουν προγραμματικές απαιτήσεις για να καλύψουν ψηφοφόρους και εκλογικό σώμα που προέρχονται από διαφορετικά σημεία.
0: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε το Σάββατο ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, παρουσιάζοντας το πού πρέπει να στραφεί η προσοχή, στον κεντρό χώρο ή από τα δεξιά.
2: Πού κατέληγε ο Σταύρος?
0: Στον Πρωθυπουργό που λέει θα τα κάνουμε και τα δύο.
2: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η άσκηση, εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος. Προσέξτε τώρα.
0: Να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό ακόμη.
2: Ναι.
0: Δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Εύερτ, αλλά τελικώς εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής από τους σοφούς της παρατάξεως, ο οποίος θυμίζω ότι έβαλε μέσα το παιχνίδι με τον Γιάννη Λούλη του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου. Η θεωρία του μεσαίου χώρου.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: και στη συνέχεια έρχεται ο Μητσοτάκης με την διεύρυνση που μαζεύει όλους τους σοβαρούς πασόκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το μόλο αυτό το με ψηφοφόρους κάποτε πασόκου που πήγαν προς τον Τσίπρα. Δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, με αυτό το σημειτικό πασόκ. Τώρα, αυτό το σημειτικό πασόκ.

0: διεύρυνε και μεσαίους χώρους. Γιατί, διότι ο Κώστας Καραμαλής, λόγω, ας το πω, ονόματος, αλλά και λόγω δικής του προσωπικότητας και δικών του απόψεων προσωπικά, ήταν, ας το πω, κάποιος που δεν μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει ότι είναι δεξιός. Δηλαδή αυτό ήταν κατοχυρωμένο. Δεν μπορούσε να πει ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν ήταν ή ήταν κάτι άλλο. Άρα το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο εξυπηρετούσε τη λογική που σας είπα προηγουμένως. Εμείς είμαστε αυτό, έχουμε αυτή την ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και κάτι άλλο και πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το διεκδικήσουμε.
1: Και αυτό έγινε το 4, το 2004.
0: Και έγινε. Και πέτυχε. Και το 4 και το 7.
1: Και το 7, σωστά.
0: Έτσι, πέτυχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με ένα προφίλ το οποίο το χτίζει συστηματικά εντός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια όταν είναι βουλευτής, που δεν είναι το προφίλ τώρα του σκληρού καθαρόιμου δεξιού. Έτσι. Έχει ένα προφίλ κεντρώου μεταρρυθμιστή από τότε. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Με συγκεκριμένες, αν θέλετε, πράξεις, με συγκεκριμένες πολιτικές στιγμές με τις οποίες συνδέεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, έχει προφανώς μια πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να συνομιλήσει με αυτό το εκλογικό σώμα που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια άσκηση να κάνει. Ότι αυτό δεν πρέπει να αποξενώσει ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται και αισθάνονται ότι βρίσκονται στη δεξιά. Με δύο λόγια, δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό, γιατί βρίσκεται σε μια παράταξη που έχει μια μεγάλη ιστορική
1: αναφορά. Με το γάμο το ξέχασε. Στο γάμο το ξέχασε.
0: Θα σας πω. Ο γάμος, κατά τη γνώμη μου, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εντάξει, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και εκείνος που δεν μπορώ να υπερασπιστώ την επιλογή αυτή, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μια εσφαλμένη επιλογή. Αλλά, όμως, θέλω να σας πω ότι ο γάμος, okay. Από την άλλη μεριά, η μεταναστευτική πολιτική. Μιλάμε τώρα για κρίσιμα ζητήματα. Διότι προσέξτε, εγώ δεν υποτιμώ τη σημειολογία του γάμου και το βάρος της, αλλά να ξέρουμε ότι αφορά 400 ζευγάρια. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα. Αυτή, να το διαστασιολογήσουμε σωστά. 400 άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει, ας το πω, αυτή τη νομική δυνατότητα που τους εδόθη. Άρα λοιπόν, από την άλλη μεριά, να βάλουμε στο ζύγι τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει σήμερα αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Λέμε τώρα η Μελόνι, ρε παιδί μου, ότι είναι σκληρή.
1: Κάντε μια σειρά, θα παραθέσετε μια δεδομένα. Αυτό θα κάνουμε αμέσως μετά τις 9:30, γιατί είναι 9:26 ώρα. Οπότε να περάσει περιβάλλον διαλύματος. Ο κύριος Βορύδης θα συνεχίσει φυσικά, θα είναι εδώ μετά τις ειδήσεις τίτλους. Οπότε, στη Χαλκιδική, λοιπόν, όπου και οι Σκούριες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, αυτό το μεγάλο γεγονός της ελληνικός χρυσός. Κατά τη φάση λοιπόν της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις Σκουριές από την ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Στην φάση λειτουργίας προβλέπονται 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 20 επόμενα χρόνια. Ελληνικός χρυσός.
2: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην Πατησίων προς την Αθήνα. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το αρμόδιο κλιμάκιο της Ελλάς. Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ήδη στο νησί και θα μεταβεί σε Μιλό Πόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθιό, όπου θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο με σκοπό την άμεση στήριξή τους. Σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, κινητοποίηση των αλλιέων για την ακρίβεια στα καύσιμα. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλή εβδομάδα. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
3: Ευτυχώς τα τεράστια μποτιλιαρίσματα βελτιώνονται σιγά σιγά. Η παραλιακή που είχε από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά πάρα πολύ κίνηση, τώρα είναι ανατμήματα αυτή η κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού που ήταν από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Κηφισιά, παρακαλώ, 13 χιλιόμετρα, σιγά σιγά και αυτή βελτιώνεται. Σιγά σιγά. Η Αττική Οδός από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Κίμης παραμένει ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Κηφισού, αλλά σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό θέλω να πω. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται. Η Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα, κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και ως Καραμαγκάς. Βελτιώνεται και αυτός, αλλά ακόμα έχει κίνηση.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική, κυρίες και κύριοι, και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό, ο κύριος Μάκης Βορύδης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Παραθέσεις, είπατε.
9: Και για να συνεχίσω το επιχείρημα για το θέμα το προγραμματικό σε σχέση με τις αξίες της δεξιάς και κατά πόσον έχει γίνει ποτάμι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και έχει συνειδητοποιηθεί και έχει πασοκοποιηθεί κτλ. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα δεις μόνο στο πεδίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την αξία του συμβολισμών. Αλλά και θα πω στο τέλος. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα πεδία πολιτικής για να δούμε. Εφαρμόζει μια, ας το πω, οριακά αριστερή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στους τομείς αυτούς? Πάρτε το περίπτωση, ας πούμε, της μεταναστευτικής πολιτικής. Κρίσιμο για τις ευαισθησίες της δεξιάς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία από τις πολιτικές στην οποία τη μελετούν ουσιαστικά όλα τα συντηρητικά και δεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συζητούν τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει εκεί. Και έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολύ μεγάλες μειώσεις των ροών σε σχέση και μεγάλες αύξηση του αριθμού των επιστροφών. Πάρτε
2: σε
9: το πεδίο
2: που σας εγκαλεί αριστερά ότι.
9: Ότι, ναι. Ότι το παρακάναμε.
2: Ότι είστε ακροδεξοί στην συμπεριφορά σας.
9: Ότι το παρακάναμε. Λοιπόν, πάρτε τα ζητήματα της αμυντικής πολιτικής. Μεγάλο ζήτημα η αποτελεσματική προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης, έχουν κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει γνωρίσει η χώρα. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
2: Σε αυτόν τον τομέα είναι κωμωδία και συναντά, πώς θα το πω.
9: Έτσι δεν είναι. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής που ακούω ότι είμαστε ενδοτικοί. Και έρχομαι και λέω, σε τι ακριβώς είμαστε ενδοτικοί, τι ακριβώς έχει πει, κάνει ο Μητσοτάκης, στο οποίο έχει την ελάχιστη, την τόση, την μηδενική, εγώ σας λέω, την οριακή παραχώρηση. Αντιθέτως, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, οι εξορίξεις οι οποίες γίνονται εκεί που υποτίθεται ότι είναι το ψευδοτορκολιβικό μνημόνιο, η αποστολή της φρεγάτας Αγία Αμίνα στην Κύπρο, τα θαλάσσια πάρκα, η στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τώρα προετοιμάζεται η επέκταση των ναυτικών μιλίων στα νότια της Κρήτης. Συγγνώμη, αυτά, επειδή τα λέμε όλα αυτονόητα και εύκολα, γιατί δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια πριν και γίνονται τώρα με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον Πρωθυπουργό, με αυτή την εξωτερική πολιτική?
2: Θίγεται τον πυρήνα των όσων επισημαίνει σε αυτούς τους διαλόγους με τον συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράς.
9: Μα προσέξτε, και εγώ θα πω το εξής και θα συνεχίσω. Πάμε λοιπόν στη φορολογική πολιτική. Ποια είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους, τους συντελεστές φόρων, με μεγαλύτερη συνέπεια, που επίσης είναι μια κατεξοχήν δεξιά και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, δηλαδή η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης? Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει κάνει περισσότερες μειώσεις φορολογίας? Πάρτε το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών. Βασική αξία της δεξιάς, τα πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά. Το να έχουμε δηλαδή μια αίσθηση να μην ξοδεύουμε αλόγιστα ό,τι να είναι. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει σταθερά πλεονάσματα, που έχει μειώσει με τον ταχύτερο ρυθμό στον πλανήτη το κρέος το οποίο έχει η χώρα? Θέλω να σας πω, πάρτε τη μεγάλη συζήτηση πώς θα προέλθει η ανάπτυξη. Και ακούς την αριστερά, η οποία να σου λέει δημόσιες επενδύσεις. Και ακούς τη δεξιά να σου λέει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν είναι η κυβέρνηση η οποία με αποτελεσματικό τρόπο έχει πτύχει τη μεγαλύτερη προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιτυγχάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από αυτό?
2: Άρα ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου?
9: Εγώ δηλαδή θα αντέστρεφα για να το κλείσω, για να μιλήσω για την πασοκοποίηση τώρα. Λέει όμως, θα σας πω ένα ακόμα, πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική Αλέξη Τσίπρα, νόμος Παρασκευόπουλου, αποφυλακίσεις των σκληροτάτων εγκληματιών. Αντιγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγεινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής. Ωραία. Εγώ λέω το ερώτημα, επειδή μιλάμε για την πασοκοποίηση, γιατί ένα ερώτημα λέμε, και ποια υλοποιεί αυτά, σου λέει. Τα υλοποιεί ο Φλωρίδης στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα υλοποιεί ο Χρυσοχοίδης στο επίπεδο της πρόληψης εγκληματικότητας και της αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Τα υλοποιεί ο Πιερακάκης στο επίπεδο της οικονομίας, έτσι. Ναι.
2: Εγώ νομίζω
9: η ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι όχι να λέμε στο Μητσοτάκη το πήγες και το έκανες ποτάμι. Η ανάποδη. Ρε εσύ Πιερακάκη, έλα εδώ. Εσύ ρε πουλάκι μου, δεν ήσουν σοσιαλδημοκράτης μια στιγμή? Οι σοσιαλδημοκράτες δεν είναι υπέρ της φορολογίας του μεγάλου πλούτου και των επιχειρήσεων κτλ. Εσύ γιατί εφαρμόζεις σήμερα μια πολιτική μείωση φορολογίας? Ελλάδο ρε Φλωρίδη, εσείς δεν ήσασταν, παιδάκι μου, Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία? Εσείς δεν λέγατε το έγκλημα έχει κοινωνικά αίτια και δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί με αυστηρές ποινές και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κυρωτικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες του εγκλήματος που είναι μέσα στην διεφθαρμένη κοινωνία και όλα αυτά? Ωραία, σήμερα αγκατέλειψε αυτή τη θέση όταν εφαρμόζεις αυτό?
2: Ναι.
9: Διότι τι λέω, εγώ λέω ότι κατά αποτέλεσμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μια πολιτική με πολύ συγκεκριμένη συνέπεια. Θέλει να την πει κάποιος ορθολογική, θέλει να την πει κάποιος δεξιά, θέλει να την πει κάποιος ότι υπηρετεί συγκεκριμένους αξιακούς κώδικες αυτή η προγραμματική πολιτική. Αλλά σίγουρα αυτό που δεν μπορεί να της πει, είναι ότι έχει εκπτώσεις από το κεντρικό αξιακό σύστημα.
10: Εγώ να το βάλω ακόμα. Πράγματι δικαστική στιγμή, δύσκολη στιγμή, ο γάμος. Αλλά όταν θα βάλω τη γάμο από τη μια που αφορά 400 ανθρώπους και όλο το άλλο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, πάντως από το αντιστάθμισμα είναι νομίζω σαφές. Ωραία. Και καθαρό.
2: Και από την άλλη πλευρά έχω και τον εδώ τον Χρήστο από το Βίρονα, μου λέει γιατί τον αποκαλείς ριζοσπάστη δεξιό, ήταν ακροδεξιός τα νιάτα του ο Μάκης Βορύδης. Ναι, όχι, λέω, η προσέγγιση τώρα με τη Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον, γι' αυτό είπα, τον προχωρημένο δεξιό χώρο, πώς ισορροπείται μέσα στο κόμμα, κύριε Βορύδη?
9: Ναι, κοιτάξτε,
2: στην παράταξη.
9: Να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν μπήκαμε με Κυριακό Μητσοτάκη. Μπήκαμε με Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία εγώ βρίσκομαι από το 12. Λοιπόν, βρισκόμουν και στην αρχή της πολιτικής μου πορείας όταν ήμουν στην Τρίτη Γυμνασίου, στη Μακή και στην ΟΝΕΔ. Μετά υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που ήμουν εκτός και ήμουν στον εθνικιστικό χώρο. Και εν συνεχεία μπήκα το 7 στη Βουλή με Καρατζαφέρη και το 12. Από το 12 είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επομένως, εάν τώρα θέλουμε να συζητήσουμε αν ήμουν ακροδεξιός ή δεν ήμουν ακροδεξιός, ή ήμουν εθνικιστής, ή πώς αυτό καλούμε τότε, ή πώς ποια είναι η μεταβολή, θα το συζητήσουμε μια μέρα. Αλλά είναι μια ιστορία, ιστορικό, είναι και ιστορικά χαρακτηριστικά η δική μου πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι διευρύνεται και σε επίπεδο προσώπων. Βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ανθρώπους που προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά σε τελευταία ανάλυση το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Εγώ επιμένω, γιατί τα πρόσωπα έχουν την αξία τους, τη σημειολογία τους, τη σημασία τους, αλλά το κεντρικό σημείο, αυτό που παραλαμβάνει ο πολίτης, είναι το πολιτικό προϊόν αυτής της διεργασίας. Αυτό τον αφορά.
2: Ναι, υπάρχει μια τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε αυτή στο Μητσοτάκη, ή όχι, ή δεν σας κάνει και αυτό?
9: Εμένα μου κάνει, αλλά θα σας πω, είμαι, και το δηλώνω με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, είμαι πολέμιος μιας τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική. Δεν πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι τεχνικά. Πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι βαθιά ιδεολογικά και βαθιά πολιτικά. Ναι, η διακυβέρνηση έχει και τεχνικές πτυχές. Ποιες είναι οι τεχνικές πτυχές? Να ξέρεις πώς φτιάχνεται ένα νομοσχέδιο.
2: Τι κάνουμε με την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών? Καθόμαστε και ακούμε τους λατρεμένους μας συμπολίτες ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Ανέκδοτο. Και πληρώνουμε εμείς οι συνεπείς της φορολογίας τον φόρο που δεν πληρώνουν εκείνοι. Και ταυτοχρόνως όλοι μαζί ζητούμε καλύτερα σχολεία, καλύτερη νοσοκομεία, καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερο εκείνο, καλύτερο το άλλο. Πώς γίνεται, για εξηγήστε το. Τι λέτε σε αυτούς τους λατρεμένους συμπολίτες μας?
9: Πολύ σωστά. Αλλά προσέξτε.
2: Ναι.
9: Πάμε στο κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών.
2: Γιατί ήτανε... βλέπω ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη μύρλα, ότι δεν τους ικανοποιήσατε.
9: Δύο λεπτά. Ένα-ένα. Διότι αν η μύρλα και η κριτική είναι το τεκμαρτό, το τεκμαρτό ήρθε για να καλύψει πράγματι το κενό το οποίο επισημαίνονται. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ αρκετά χαρακτηριστικό, να μην πω για άλλο κλάδο, να πω για αυτόν που είναι δικός μου και τον αγαπώ πολύ και είναι η δικηγόρη. Παλιότερα, όχι τώρα σε αυτή τη φυτεία, επί χρόνων μνημονίου Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, γίνεται μια σύσκεψη. Υπήρχε τότε, αν θυμάστε, το αφορολόγητο των ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 10 χιλιάρικα ή τα 12 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν κάπου εκεί. Έρχεται λοιπόν ο Στουρνάρας και λέει: ρε παιδί μου, κοίταξα το Υπουργείο Οικονομικών, κοίταξα τα εισοδήματα των δικηγόρων και το 95% των δικηγόρων μου δηλώνει εισόδημα κάτω από τα 12 χιλιάρικα. Είναι όλοι στο αφορολόγητο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε καμιά μεγάλη επανάσταση, λέει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, αφού είναι στα 11.500, να τους βάλουμε το αφορολόγητο στα 10 χιλιάρικα, ώστε του χρόνου σε αυτά τα 1.500 να πάρουμε ένα 10%. 150 ευρώ φόρο τώρα, έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι τρομερό. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό το 10%. Ωραία. Την επόμενη χρονιά, το 95% των δικηγόρων είχαν πέσει σε εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό μιας συμπεριφοράς και μιας αντίληψης. Μπήκαν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια έχουν πολλά ζητήματα. Γιατί? Διότι έχουν αδικίες.
2: Αδικίες.
9: Έχουν αδικίες.
2: Ναι,
9: αλλά... Και εκεί υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος σου λέει: ρε παιδί μου, τώρα με βάζεις να πληρώνω πράγματα τα οποία όντως δεν έχω. Όντως δεν τα έχω εισπράξει. Μου βάζεις φόρο σε ένα θεωρητικό εισόδημα. Δεν το έχω. Είναι άσχημο αυτό. Ωραία. Τι έγινε τώρα? Εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι εφαρμόστηκε το πώς. Με την εφαρμογή αυτή
10: τι είχες, ξαφνικά είχες σε διάφορα ελεύθερα επαγγελματά αυξήσεις των δηλώσεων της τάξης του 200, 250, 300%. Δεν σημαίνει ότι όντως ξαφνικά κάναν αύξηση του εισοδήματός τους από τη μια χρονιά στην άλλη 200%. Σημαίνει ότι κάτι δεν το δηλώνανε. Τώρα ήρθε ο άλλος, πλήρωνε με την κάρτα. Άρα
2: εμφανίστηκε
10: στην τραπεζική συναλλαγή, δεν μπορούσε να το γλιτώσει, το δήλωσε. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα μεγάλο εξορθολογισμό του προβλήματος φοροδιαφυγής στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε αυτό, γιατί και εκεί είναι σωστός ο Πρωθυπουργός, είναι ότι βγήκε στη ΔΕΘ και είπε δύο λεπτά, εγώ σας βγάζω το τέλος επιτιδεύματος, άρα μία φορολογία, σταδιακά σας το βγάζω, αλλά σας το βγάζω στην προοπτική, και δεύτερο, σας έχω αφαιρέσει και ένα μεγάλο μέρος των τεκμηρίων. Ποιο, εκείνο που έχει μέσα πολυετίες και που συνδέει
2: και που
10: τους απασχολούμενους.
2: Και είναι οι αδικίες.
10: Άρα τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσέξτε, εγώ θα τους δώσω ένα δίκιο εδώ, ότι μια οικονομία, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένη σε μεγάλο βαθμό σε μια πραγματικότητα η οποία δεν είχε φορολογία για τους λόγους που ξέρουμε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούν, ναι, σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Γιατί γυρνά...
2: Σε μια δύσκολη στιγμή, να προσθέσω εγώ. Στην δύσκολη στιγμή, με την έννοια της κρίσης που έχουμε γενικότερα.
10: Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής ευνοεί αυτόν που πλήρωνε φόρο. Αυτόν που δεν δήλωνε τίποτε, είτε είναι ψηλός ο φορολογικός συντελεστής, είτε είναι χαμηλός ο φορολογικός συντελεστής, δεν τον ενδιαφέρει γιατί ήταν μηδέν. Όμως, το μηδέν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και το
2: όπως,
10: μηδέν.
2: Όπως τώρα.
10: Δεν είναι σωστό και το μηδέν. Ναι,
2: όπως είναι και αυτό με τις 120 δόσεις, αναφερόμαστε σε χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν προσέρχονταν ή προσήρθαν για κανένα δύο μήνες να δώσουν από 30 ευρώ το μήνα.
10: Σωστά.
2: 30 ευρώ, ρε παιδί μου, δεν είπαμε τώρα. Δηλαδή, 30 ευρώ είναι πόσα delivery καθένα εκεί, στο σπίτι.
10: Εντάξει. Αλλά εκεί υπάρχουν και οικογένειες δυσκολεμένες, υπάρχουν και οικογένειες πιεσμένες.
2: Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αυτούς τους βοηθήσουμε παραπάνω να δώσουμε και 700 δόσεις. Αναφέρομαι στην πλατιά.
10: Εγώ θεωρώ ότι.
2: Στη μάζα που λένε οι αριστεροί.
10: Ότι το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός, και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Διότι ακόμα και σε αυτό. Γιατί καθίστε.
2: Έχει ανθρωπισμό σε αυτό, για να πάμε τώρα σε αυτό.
10: Έχει, ρε.
2: Έχει ανθρωπισμό. Ή έχει λόγω προεκλογική περίοδου. Έχει,
10: όχι. Εδώ πάλι έχουμε μια, αν θέλετε, μεγάλη ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση. Γιατί τι έρχεται η αριστερά, σου λέει. Έρχεται η αριστερά και σου λέει, διεύρυνε τα επιδόματα. Διεύρυνε τα επιδόματα. Πρόσεξε τώρα. Δεν χρησιμοποιούμε εμείς επιδοματικές πολιτικές. Χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι λέμε όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει επιδοματικές πολιτικές.
2: Και σας καταγγέλει άλλη πλευρά.
10: Πού όμως. Στοχευμένα. Περιορισμένα. Και χρονικά και οικονομικά και σε επίπεδο, αν θέλεις, διαστρωμάτωσης του εισοδήματος, το χρησιμοποιούμε. Αλλά το χρησιμοποιούμε περιορισμένα. Ποια είναι η κεντρική μας πολιτική, η κεντρική μας επιλογή? Η αύξηση του εισοδήματος. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό? Ρε παιδί μου, όταν παίρνεις από το 19% την ανεργία και την πηγαίνεις στο 7%, 12% των εργαζομένων ξαφνικά έχουν ένα εισόδημα που δεν το είχαν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό.
2: Εμφανίστηκε αυτό το εισόδημα. Μπορεί. Ναι, κάποιοι, δεν λέω σε αυτό το ποσοστό. Κάποιοι, δεν λέω, δεν μπορεί να είναι 12% το κρυμμένο.
10: Ναι,
2: καμία αντίληψη.
10: Κάποιοι ναι. Αλλά κακά τα ψέματα. Δεν ήταν 19, 7, 12, δεν ήταν όλο μαύρο.
2: Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι.
10: Δεν ήταν. Λοιπόν, πρόσεξε. Να πω για κάτι ακόμα. Τι άλλο. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζει τις τριετίες, επηρεάζει το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, του επηρεάζει όλου. Όταν το ανεβάζει αυτό. Επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμα εισόδημα. Όταν μειώνεις τη φορολογία, επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Τώρα, έρχεται η αριστερά και έρχεται και λέει ότι εγώ, ξέρετε, έχω ένα κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο? Γιατί όταν ήρθε και η κυβέρνηση 5 χρόνια, δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό το κόλπο. Το κόλπο είναι ότι θα φορολογήσουν τους πλουσίους. Ωραία. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Μας ήρθε η ριζοσπαστική αριστερά 5 χρόνια. Σε δύσκολη στιγμή για αυτούς, γιατί έπρεπε να κάνουν την προσαρμογή σε μνημονία. Πού είναι αυτά τα λεφτά από το μεγάλο πλούτο, ρε παιδάκι μου, να τελειώνουμε και
2: λοιπόν. Κοροϊδευόμαστε, κύριε Βορύδη, τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για να μιλήσουμε λίγο για το σενάριο. Το σενάριο να ακούσω.
10: Το σενάριο.
2: Του Μαξίμου. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, στις Κουριές λοιπόν, από την Ελληνικός Χρυσός, προσέξτε, θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλα 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν ως ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία, σε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα, αυτό που γίνεται στις κουριές της Χαλκιδικής.
11: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: City Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Ναι, πράγματι, επειδή έρχονται και διάφορα μηνύματα από βουλευτές, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος, πράγματι αυτά που παραθέτει ο κύριος Βορύδης μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν και να χρησιμοποιούνται για τα τηλεπαράθυρα τις διάφορες εκπομπές της περίοδου αυτής. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, ποιο είναι το σενάριο συνεπώς? Ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου? Γιατί να πάρει εντολή για τρίτη φορά ο Μητσοτάκης?
9: Κοιτάξτε, βλέπουμε την ταραγμένη περίοδο, φαντάζομαι, που περνάμε και τη δυσκολία που έχουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι πολίτες.
2: Φαντάζομαι και εγώ.
9: Ορμούς, πόλεμοι, Τραμπ, ιστορίες, πετρέλαια, φυσικά αέρια, κρίσεις διεθνείς, σημαντικά κόστη. Μια Ευρώπη σε μεγάλη δυσκολία. Η Γερμανία με έναν Μέρτσο, μια χριστιανοδημοκρατία η οποία παιδεύεται. Ναι. Η Γαλλία η οποία βρίσκεται σε μια βαθιά ταραχή. Άρα οι δύο βασικές.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης σε σχέση με τα μαξιμαλιστικά που ακούμε μαζί από τα μέρη. Μην τα πω μαξιμαλιστικά, με συγχωρείτε. Τα μεγαλεπίβολα που ακούμε και από τσίπρα και από
9: Ανδρουλάκη. Εγώ θέλω να πω τι κάνει ο Μητσοτάκης σε δύο κουβέντες. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο κάνει επιτυγχάνει σε κάτι που για άλλους θα ήταν mission impossible. Τι κάνει ταυτοχρόνως. Δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα ασφάλεια για την κρίση. Μεγάλες αμυντικές δαπάνες που βγαίνουν από τον προϋπολογισμό.
10: Το βασικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που είναι να εξακολουθεί να έχει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, θηριώδης σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ταυτοχρόνως με όλα αυτά και μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτό, όταν τα βάλεις όλα μαζί τους στόχους αυτούς και τους βάλεις κάτω και έχεις και απέναντί σου την Τουρκία, στη συγκεκριμένη δηλαδή γεωπολιτική στιγμή με τις κρίσεις, ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, επιτυγχάνει mission impossible. Δεν γίνεται κανονικά αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να το πετύχεις. Τώρα, μπορεί εύκολα να γυρίσει κάποιος να πει, θα ήθελα να κάνει περισσότερα. Θα ήθελα να μην υπάρχει ακρίβεια. Θα ήθελα αυτό το πράγματι διαθέσιμο εισόδημα που μου το αυξάνεται και μου μεγαλώνει να μην μου το τρώει ο πληθωρισμός, τουλάχιστον εν μέρη. Θα ήθελα διάφορα. Και θα ήθελα και η στήριξη των αδυνάμων να είναι μεγαλύτερη.
0: Ή θα ήθελα που δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
10: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει
10: τώρα
0: ένα συναισθηματικό. Δηλαδή, όταν βλέπω τον πρώην πρόεδρο να κάνει απέναντί με τον συνεργάτη και να λέει επί της ουσίας, δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
10: Εγώ όμως θα πω το εξής. Ναι. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι η τρίτη τετραετία. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς έρχεται για όλους και τους λέει: εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην είναι το θεαματικά καλύτερο που θα ήθελες εσύ. Να σε πάρω από τα 1000 ευρώ να σε πάω στα 2000.
0: Αλλά το ATM θα βγάζει τα λεφτά που...
10: Όχι, και εσύ θα έχεις και καλύτερο εισόδημα. Κάτι καλύτερο θα έχεις. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, με αυτές τις ασκήσεις που πρέπει να βγαίνουν ταυτοχρόνως. Να κρατάω πλεονάσματα, να δίνω λεφτά στην άμυνα, να μειώνω το χρέος, αυξάνω το εισόδημα και διατηρώ σε συνθήκες μεγάλης διεθνούς κρίσης, διατηρώ τους όρους για να το πετυχαίνω. Με συγχωρείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Και την καταφέρνει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Τώρα, μάρε φίλε, βαρέθηκα να σας βλέπω, ας πούμε. Α, είστε 7 χρόνια, να πούμε. Δεν θέλω άλλο, ρε παιδί, να σε βλέπω. Εντάξει, το καταλαβαίνω σε ένα ορισμένο βαθμό συναισθηματικά, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι εδώ πρέπει να βάλουμε σωστά οι πολίτες στις προτεραιότητές μας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε από εδώ και πέρα? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, σταθερότητα. Το σταθερότητα δεν είναι γιατί, ρε παιδί μου, λέει άμα βγει ο άλλος, δηλαδή οποιοσδήποτε άλλος, θα γίνει χαός. Όχι, απλώς αυτοί οι παράλληλοι στόχοι τους οποίους εμείς υπηρετούμε, η κυβέρνηση αυτή υπηρετεί και ο Μητσοτάκης επιτυγχάνει, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Και να πω και κάτι για προσωπικά. Δεν ακούω από την άλλη πλευρά ποια είναι η ιδέα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μία συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο, η οποία την ακούμε από το μέχρι το βράδυ, που είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επαναλαμβάνω αυτό, κανείς θα έπρεπε για να ταξιολογήσει να το βάλει στο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε. Όχι να μειώσω το ΦΠΑ και ξαφνικά την άκουσα την μπάγκα στον αέρα, αυτό ευχαριστώ πολύ. Όμως, με αυτά τα λεφτά που έχω διαθέσιμα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειώσω το ΦΠΑ, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Okay, αυτή είναι η εναλλακτική συζήτηση. Φανταστείτε τώρα, σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής που συζητάμε τώρα, συζητήσαμε την αντιεγκληματική, συζητήσαμε την μεταναστευτική, συζητήσαμε τη φορολογική, συζητήσαμε την αναπτυξιακή, συζητήσαμε λοιπόν τεράστιους τομείς για μεγάλα ζητήματα, συζητήσαμε μυντική πολιτική, συζητήσαμε εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν έχω ακούσει την εναλλακτική πρόταση. Η εναλλακτική πρόταση ποια είναι? Το 1% να φορολογήσω το περιουσιολόγιο του Τσίπρα που θα πάει στις θηρίδες να τις ψάχνει να βρει τα λεφτά για να δουν πώς θα πάρει?
0: Μου ήρθε μια ιδέα τώρα, να αφιερώσω ένα δίωρο σε μια επόμενη στιγμή με τους πολιτικούς σας, με έναν εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ.
10: Με χαρά.
0: Κύριε Βορύδη.
10: Με χαρά.
0: Να είσαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε
0: Νομίζω
10: καλά.
0: Ότι ήταν ένα καλό αφιέρωμα για τα 52 χρόνια της παρατάξεως. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται για την παράταξη. Ο Μάκης Βορύδης μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει, Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Πατησιών προς την Αθήνα, από την πλατεία Κολιάτσου μέχρι την Αγίου Μελετίου. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Για αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίες 17 ετών να τραυματιστούν ελαφρά. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25η Μαρτίου, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος έκανε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε για λόγους που ερευνώνται με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεγερμό σήμανε τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγα λεπτά μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Σε δύο συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν το προηγούμενο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε 40χρονο, ο οποίος οδηγώντας γιόταχη αυτοκίνητο και έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με ζημιά στο κέντρο της πόλης. Στη δεύτερη περίπτωση, μοτοσυκλετιστής 61 ετών που κινούνταν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου εξεφύγει κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν. Κατά την έρευνα, στο δίκυκλο εντοπίστηκε ένα διπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλενο σε βάρος του μοτοσυκλετιστή. Βεβαιώθηκαν 8 διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 5.000 ευρώ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εβδομάδα Ρούμπιο.
1: Εβδομάδα Ρούμπιο. Έρχεται αύριο το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναντήσεις την Τετάρτη στην Αθήνα. Σίγουρα Υπουργός Εξωτερικών, σίγουρα Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και ραντεβού με άλλους υπουργούς. Υπάρχουν αιτήματα, να ξέρεις. Ναι. Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η λίστα ποιοι θα καταφέρουν να το δουν. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και ο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Έχει και αυτό την σημασία του. Άλλες δύο φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Να έρθει Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην πάει στην Άγκυρα. Η τελευταία ήταν το 2019 με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα έρχεται από την Ισλανδία, μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Σημαντική προσωπικότητα γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η ασφάλεια, είναι η ενέργεια, είναι το σχήμα 3-1 με την Κύπρο και το Ισραήλ που συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ατζέντα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο την Τετάρτη να προσέχουμε τις μετακινήσεις, φαντάζομαι. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Εκεί στο κέντρο της Αθήνας, ναι, ναι. Σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ακόμα ώρες για συναντήσεις και τέτοια.
1: Όχι. Κοίτα, ώρες δεν υπάρχει ακριβές πρόγραμμα. Γιατί σου λέω μένει να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους υπουργούς. Σίγουρα με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν απόγευμα, γιατί το πρωί ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Split. Γιατί υπάρχει η Μεσογειακή, το Μεντενιά. Άρα θα έρθει το απόγευμα και θα συναντηθούν στο Μεγάρο Μαξίμου.
0: Χθες καλά τα πήγαμε με την Εθνική, έτσι. Λίγο λαχταρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο σκληρή η Γερμανία, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε. Με 3 βαθμούς είμαστε οι πρώτοι ή οι δεύτεροι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι σίγουρα όμως στην επόμενη φάση, γιατί έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
0: Εντάξει, είναι απίστευτη αυτή η ομάδα, είναι καταπληκτική. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά
1: γενέθλια,
0: πράγματα.
1: Γενέθλια σήμερα, 52 χρόνια, δεν είναι λίγα.
0: Έβαλα και εγώ τα καλά μου, βλέπεις.
1: Μπράβο, Μπράβο τον.
0: Πάμε να το γιορτάσεις. Σε βλέπω πιο επίσημο σήμερα.
1: Εντάξει, δεν γιορτάζουν όλοι, εσύ γιορτάζεις, ωραία. το κρατάμε, το σημειώνουμε αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μια καινούρια εβδομάδα. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που προκαλούν, δηλώσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου, ή στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί που απαντάει και κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και μέσω του Viber 698-123-1003. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: είπες αγαπητέ Γιάννη για δηλώσεις που προκαλούν και νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξώστη γιατί έχουμε πολύ πολύ πράγμα σήμερα.
1: Και ξεκινάμε με Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Τσούσια, δηλαδή...
0: Το γνωστό δίδυμο.
1: Υπάρχει ο πρωταγωνιστικός ρόλος και υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος που πολλές φορές μπορεί και να επισκιάσει και τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή, η ερμηνεία Νίκου Τσούσια σε αυτό το βίντεο είναι επίσης πάρα πολύ καλή.
0: Αυτή η αυθόρμητη κουβέντα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει από μέσα τους, δηλαδή καθόλου στημένο.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Για να διαβάσει τι μεσοευρωπαϊκέ εφημερίδε. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνει κόμμα και μετά θα το κλείσει αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκη και οι αλαζόνε υπουργοί του.
3: Τα γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιο θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πώς αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Τελικά έχω απορία, έφυγε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν έφυγε τελικά. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να το κόψω, αλλά δεν κόβεται αυτό. Πρέπει να παίζει ολόκληρο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχει μια αιμονή με το ποτάμι, έτσι.
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπήρχε μια δήλωση το Σάββατο. Έβαλε ένα θέμα που ο καθένας το αξιολογεί. Το θέμα των Σκοπίων, το θέμα με τα ιερά κοιμήλια που γύρισαν από τη Βουλγαρία. Ότι εμείς τους δώσαμε το Σαμουήλ που τα οστά που θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Οκ, κρίνεται. Το χθεσινό και μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και αρκετή δόση λαϊκισμού, εγώ θα πω μέσα, όταν βάζεις το ποτάμι, το μπάζωμα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος βίωσε στο πετσί του τον λαϊκισμό την περίοδο 12-14, θα περίμενα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Εντάξει, όλος αυτός ο διάλογος δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Εγώ πριν κάνει αυτές τις δύο παρεμβάσεις, το είχα λίγο σημειώσει ότι είχαμε καιρό να τον δούμε, αλλά προφανώς περίμενε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως θέλω να σου πω ότι φτάσαμε 5 Οκτωβρίου και ακόμα δεν είδαμε. Κάποιος πάει να κερδίσει ένα στοίχημα.
1: Καλά, έχεις χάσει ήδη άλλο ένα, οπότε είμαστε πάτσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τις εκλογές.
0: Okay, για τις εκλογές. Που ήταν λίγο.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Είχα πει ότι ήταν μέσα στο ρίσκο.
1: Άρα... Λοιπόν. Εδώ πέρα χτύπησε μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, θα χτυπήσει και μια μέρα μετά, γιατί την Τρίτη θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα, που εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω, και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε πολλές επιθέσεις στην κυβέρνηση και με μια ατζέντα η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα περιορίζεται στα εθνικά θέματα, εκεί όπου συνήθως πυροβολεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό
0: ο κ. Σαμαράς.
1: Και Τετάρτη ο κ. Καραμαλής, την ημέρα που ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι στην Αθήνα. Ο κύριος Καραμαλής θα πάει να μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας.
0: Πάντως, ρε Σιγιάννη.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του, που επίσης θα απουσιάζει από τα γενέθλια, προφανώς.
0: Τι γενέθλια θα είναι αυτά. Εντάξει, ο Σαμαράς απουσιάζει. Ο Καραμαλής απουσιάζει, θα μιλήσει την επόμενη μέρα. Μεϊμαράκης δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης ενθουσιάστηκε από την επαναφορά του Πυρσού.
0: Ναι.
1: Η αιτιολογία είναι ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, έχει ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί και να ήταν εδώ. Εγώ εκτιμώ. Δεν λέω ότι ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι και Σαββατοκύριακο να ήταν πάλι ο κ. Μεϊμαράκης, δεν θα ήταν στα γενέθλια. Δεν ήταν ούτε το 24 που γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια στη Ριγίλης κανένας εκ των τριών.
0: Δεν τα γιορτάζουν πολύ καλά τα γενέθλια. Δεν τα χαίρονται. Ούτε ο Δένδιας θα είναι. Θα είναι στη Βενετία.
1: Ο κ. Δένδιας θα είναι εκεί ως υπουργός άμυνας, γιατί συνεδριάζει η πρωτοβουλία για την Αδριατική Ιωνίου, λέγεται, και είναι υπουργή άμυνας των χωρών της Αδριατικής και του
0: Ιωνίου. Δεν μπορούσε να στείλει κάποιον να την αντικαταστήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, ο κύριος Δένδιας έκανε πολύ ηχηρά προεόρτια, θα σου πω εγώ, την Παρασκευή. Έκανε μια εκδήλωση στα Νότια Προάστια, στον Άλυμο, όπου έγινε κόσμος ηρωή. Υπήρχε κόσμος έξω από την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλοί και συνυποψήφοι του που πήγαν, γιατί Έχει και αυτό την σημασία του. Είναι και ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Πανάκης, από τα νότια ενός είναι υποψήφιοι, η κυρία Βούλτεψη. Ήταν επίσης ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Γιατί ανταγωνισμός ήταν... δεν υπάρχει, ξέρουν ότι αυτός θα είναι πρώτος. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά.
0: Με διαφορά.
1: Στο νότιο τομέα. Αλλά ήταν και ένα και μήνυμα, εγώ θα πω, για το πόσο δυνατός είναι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δένδιας, γιατί πλέον όλα αυτά προσμετρούνται, Αντώνη.
0: Ναι, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και το είπε κάπως ωραία, ακούστε.
4: Ό,τι είχα να πω, ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοπέλα σε 52.
0: Όμορφη κυρία. Όμορφη κυρία. Εντάξει, κοπέλα, γιατί πλέον οι 52 άρες είναι.
1: Όχι, δεν το λέω κακό. Εντάξει. Αλλά 52 κυρία.
0: Προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι πολλά κόμματα. Εγώ δεν ξέρω άλλο στην Ελλάδα, μάλλον. Που είναι 52 χρόνια. Έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια συνεχόμενα εξουσίας και έχει αυτή την δυναμική. Ακόμη και η εκδήλωση το απόγευμα που θα κάνει στο παλιό άμαξο στο ΣΥΔΟΣΥ, το ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει έτσι όπως εκτιμούν 2 με 3.000 κόσμου, δείχνει τη δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό. Άσε που τα γενέθλια έχουν επαναφέρει τον Πυρσό από τη μία για να πιάσει συναισθηματικά του άλλου.
0: Το κάνανε, ναι, για να πιάσει συναισθηματικά το πιο δεξιό κοινό.
1: Και τη βάση τη Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει μια συσπήρωση.
0: Το κόλπα, τέλος πάντων.
1: Σε έναν κόσμο. Ναι. Θα έχει και πολλές τέτοιου. Θα έχει διάφορες πρωτοβουλίες και νεοτερισμούς. Ας πούμε, θα έχει μπασκέτες για μπάσκετ.
0: Θα
1: είναι ένα event. Θα έχει μια έκθεση. Θα έχει μία έκθεση. Μπασκέτα θα κάνει.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, θα έχει quiz. Θα έχει quiz για το.
0: Γελάει και ο Κώστας.
1: Θα έχει quiz για το πόσο.
0: Πόσο θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
1: Για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούν να απαντάνε συμμετέχοντες. Θα υπάρχουν εκεί ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Σαμαράς μέσα από διάφορες προβολές που θα γίνονται. Δεν κοπήκανε.
0: Δεν υπάρχει μοσαϊκό στο πρόσωπο.
1: Στο συνέδριο είχαν κοπεί, αλλά και στο βιντεάκι που βγήκε χθες στα social δεν είχαν κοπεί.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω μείνει με τις μπασκέτες.
1: Ναι, θα έχει
0: τίποτα goal post να βάζεις και goal.
1: Όχι. Μπασκετικό μόνο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα ήθελα μια εξήγηση για τις μπασκέτες, αλλά θα τη ζητήσω από κάποιον νεοδημοκράτη. Βέβαια, υπήρχε και αναφορά του κυρίου Δένδη ότι εγώ δεν πάω στα παράθυρα των συνεντεύξεων έτσι, των καναλιών. Απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι απουσιάζει από τα δύσκολα. Ότι έχω να πω, το λέω στο συνέδριο.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάπου θα βγει τώρα σιγά-σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί και αυτά μετράνε.
0: Πάντως έχουν ξεκινήσει όλοι τις προεκλογικές εκστρατείες και νομίζω ότι τον μεγαλύτερο στόμφο και την μεγαλύτερη ένταση και έμφαση σε αυτά που έλεγε την έδωσε ο Δημήτρης Κερίδης.
5: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Και με ήλιο και με βροχή.
0: Και με ήλιο και με βροχή. Θα βαράμε σουτάκια και με ήλιο και με βροχή στις μπασχέτες, στα γενέθλια.
1: Και στα εύκολα και στα δύσκολα, Αντώνη.
0: Νομίζω θα πάνε πολύ οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα για να παίξουν μονάκια.
1: Θα έχει και. Μα. Προσπαθείς να προσεγγίσεις και τους νέους. Γι' αυτό έχει παίξει ρόλο και η ΟΝΕΔ στην διοργάνωση.
0: Okay. Επίσης και από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει όλοι τα βιντεάκια και πάμε να ακούσουμε Λευτέρη Καρχιμάκη με τραγουδιστική διάθεση.
6: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Πάμε στη γραμμούλα νούμερο 1 για φέτος και για τη βδομάδα. Καλό το τετραήμερο, το 13ωρο θα το καταργήσετε. Ναι, θα καταργήσουμε το 13ωρο. Τι νομίζετε, ότι θα δουλεύουμε 50 ώρες, 4 μέρες, 14 ώρες τη μέρα.
0: Επειδή το τραγουδιστικό δεν του πήγε πολύ καλά, μετά άρχισε να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Καρχιμάκης για το 13ωρο.
1: Εκεί και στο ΠΑΣΟΚ σφαγή και στα δυτικά.
0: Βέβαια έχει σφαγή.
1: Με την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Είναι δύσκολα.
1: Αλλά τουλάχιστον.
0: Πολλά δίδυμα εδώ, πολύ δυνατά.
1: Είναι όμως και ένα διακριτό δίδυμο ο κύριος Καρχιμάκης με την κυρία Γιαννακοπούλου. Ναι, και βέβαια. Σε θέσεις, ναι. Και σε απόψεις.
0: Όπου η κυρία Γιαννακοπούλου προκειμένου να βγει μπροστά και για να διαχωρίσει τη θέση της, όπως θα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος, βρέθηκε σε ένα τηλεπαράθυρο με τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και τα άκουσε για τα καλά ο κύριος Λοβέρδος. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Η αποτυχία καταγράφεται.
8: Η αποτυχία καταγράφεται όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά επιδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει που γυλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι που σας λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
7: Λυπάμαι. Δεν μοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
1: Η εμφύλη είναι χειρότερη, Αντώνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λοβέρδος, έτσι. Και σκέψει ότι όντως ήταν παλιά μαζί, έτσι, τον στήριξε.
1: Όντως τον είχε στήριξει, ναι. Κυρία Γιαννακοπούλου. Κοίτα να δεις, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο και έχεις μια ιστορία σε ένα κόμμα, δεν είναι απλώς κάποιος που πέρασε ένα φεγγάρι,

0: Και για να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και να επανέλθουμε και το επόμενο και με καινούργια ηχητικά, θα κλείσουμε με Μαρία Καρισιανού σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αισιόδοξη όπως πάντα, Γιάννη.
1: Μα να σου πω κάτι, όταν πας για την πρωτιά, Αντώνη, πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
0: Και όταν το βλέπεις αυτό από τον κόσμο που σου μιλάει.
1: Το βλέπεις να έρχεται.
2: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
1: Τώρα το κατάλαβε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος, κυρία Καριστιανού. Όταν ήταν μαζί, τι ήταν όλα καλά.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι αντισυστημικό το κόμμα της.
1: Ναι. Το όλα τα λεφτά είναι ότι πάει για την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
0: Και το λέει συνέχεια και το πιστεύει.
1: Γιατί έχει πρόγραμμα. Καταρχάς πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα.
0: Ναι. Καταρχάς πιστεύει ότι θα βγει πρώτα.
1: Άμα το ψάξεις να το βρεις, θα το βρεις. Αν βρεις κάτι γενικό λόγες θέσεις στο site του κινήματος.
0: Άρα αποκλείσαμε άλλη μια πιθανή συνεργασία που μπορεί να λες ότι κάτσε μπορεί να τα βρούνε. Η κυρία Καριστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν μια πολύ καλή σχέση, τα λέγανε, αλλά τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ.
1: Αντώνη, όταν μπαίνει κάλπη στη μέση.
0: Χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.
1: Χαλάνε φιλίες, χαλάνε σπίτια. Δεν είναι τόσο απλό.

0: Και περνώντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φαντάσου ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε boost στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα σου πω ποιον είδα το Σάββατο να ψωνίζει στη Γλυφάδα, που ράβει καινούριο κουστούμι και επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξελίξεις σήμερα. Γενικότερα πολλές μεταγραφές στην κεντροαριστερά, έρχεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6.

0: το απόγευμα. Η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης λόγω και τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη Λένορμαν και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Την προκήρυξη πρώτων εκλογών στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Εκτεταμένες ζημιές άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο και αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πετρούπολη όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση των αλλιών στο λιμάνι του Πειραιά για την ακρίβεια στα καύσιμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση του Σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και χθες το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αφορμή το στεγαστικό η προσφυγή Σάντσεθ στις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε φινιδιαστικά πριν από λίγο. Γίνονται πραγματάκια στην Ισπανία. 9 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Για πότε τις έβαλε?
0: Άμεσα, δεν βλέπω εδώ την ημερομηνία, ακριβή ημερομηνία. Αλλά τις... 29 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, είδε ότι προφανώς ήταν τόσο μεγάλο το κύμα των διαδηλώσεων.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Και μεγάλο πρόβλημα που δεν έπαιρνε άλλο. 29 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου στα γενέθλιά μου.
0: Στα γενέθλιά σου, Ισπανία σε εκλογές. Έκανε λάθη, λέει. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα έχει θέσει ως στόχο.
1: Εντάξει, είναι μια αυτοκριτική που οδηγεί στις κάλπες. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Καλώς ορίσατε στον Εξώστη για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Και πάμε, επειδή έχουν γενέθλια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος από μικρό σε αυτή την παράταξη. Οπότε δικαιόμαστε, ας πούμε, κύριε Οικονόμου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα αποδεχόμαστε όλο τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σημαντική μέρα για μας σήμερα.
0: Τώρα το όλος δεν ξέρω. Γιατί βλέπω κάποιες απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση, αυτό το πάρτι γενεθλίων.
2: Άλλο τον, άλλο το άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα επετείου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από την 4η Οκτωβρίου, και νομίζω ότι δικαιούμαστε να είμαστε όλοι περήφανοι και χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο εκλογικά κέντρο δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, που συνδέεται πιο πολύ με τη σημερινή μέρα, αυτά τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι κατάφερε να πάει τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Συνολικά νομίζω το αποτύπωμα είναι απολύτως θετικό, με μεγάλες επιλογές που έχουν καθορίσει τη μοίρα αυτού του τόπου, με λάθη τα οποία μας χρέωσε ο ελληνικός λαός κατά καιρούς, αλλά πέφτοντας ξανακαταφέραμε να στηθούμε πάλι στα πόδια μας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, και να αποτείουμε και τον αναγκαίο φόρο τιμής όλους αυτούς που δημιούργησαν, έφτιαξαν, κράτησαν όρθια τη Νέα Δημοκρατία και έφτιαξαν ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κτίζουμε, μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους από άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, να εξελισσόμαστε και σαν ζωντανός πολιτικός οργανισμός να διαδραματίζουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε και στη χώρα σήμερα.
0: Πώς αισθάνεστε όμως εσείς που τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από μια τέτοια ημέρα γιορτής όπως την περιγράφετε, θα απουσιάζουν? Και εντάξει, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί, αλλά θα ήθελα γι' αυτό ένα σχόλιο. Ο κύριος Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, τηρώντας όμως αποστάσεις. Ο κύριος Μεϊμαράκης επικαλείται ότι θα είναι στην Ευρωβουλή, αλλά θυμίζω ότι και οι τρεις δεν ήταν ούτε στα γενέθλια των 50 χρόνων στη Ριγίλης.
2: Κύριε Καντέλη, τα ζητήματα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και μέρες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική τους διάσταση. Πιστεύω ότι σαφώς προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, γιατί διαχρονικά η μήτρα αυτής της παράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης, για τη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος, με βάση το διακύβευμα, το οποίο διακύβευμα είναι μεγάλο, το διακύβευμα είναι η πατρίδα, όλοι να αναλάβουν ρόλους πιο ουσιαστικούς και να συνεργαστούν, να βάλει ο καθένας από το δικό του μετερίζι την ενέργεια, τις δυνάμεις, την προσπάθεια που απαιτείται, για να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς.
1: Κύριε Οικονόμου, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο υπήρχε μια μουρμούρα για την αλαζονία, υπήρχαν και κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Όλα αυτά πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει πίσω πια?
2: Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του, ξανακοιτάζει την στάση του και οφείλει να προσαρμόζεται τα μέτρα, είτε αυτά αφορούν την ιδεολογία, είτε αφορούν το ύφος, είτε αφορά τη στάση, είτε αφορά τη στοχοπροσύλωση και την παραγωγή αποτελέσματος, που χαρακτηρίζουν αυτήν την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από μεμονωμένες φωνές. Όσο και αν κάποιες στιγμές οι φωνές αυτές έχουν προσελκύσει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταστεί διάσημες και νομίζουν ότι μπορούν να καλύπτουν με τη σκιά τους τον ευρύτερο πολιτικό οργανισμό, δεν συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το οποιοδήποτε στέλεχος και από την οποιαδήποτε μεμονωμένη προσωπικότητα.
1: Έχει πάρει.
2: Είναι η βάση, είναι το υπόστρωμα, είναι ο κορμός που επιτρέπει τον καθέναν που δραστηριοποιείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να έχει δημόσιο λόγο, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για την πατρίδα. Αυτή η παράταξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το ύφος και την έκφραση και θα πρέπει όλοι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλούμε προς την κοινωνία.
1: Πιστεύετε πως έχει πάρει και η κυβέρνηση τα μηνύματά της, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά υπήρχαν κάποιες μουρμούρες σχετικά με τα μέτρα, ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την ακρίβεια και να έσκασε τώρα το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν θα ήθελε πάντοτε να δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα, κυρίως στην οικονομική πολιτική, δεν είναι ότι τι θέλεις να κάνεις, αλλά κάθε φορά τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπετε ότι εδώ ζούμε σε μια συνθήκη, παγκόσμια συνθήκη, η οποία συνεχώς βάζει μεγαλύτερες προκλήσεις και εντονότερα προβλήματα. Οφείλεις να κρατάς εφεδρείες. Το έχω πει και άλλες φορές, η οικονομική μας πολιτική έχει μια ακολουθία όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργεί ωφέλιμο χώρο και αυτόν τον ωφέλιμο χρόνο τον επιστρέφει πίσω ως μέρισμα στον πολίτη. Αυτό βέβαια δεν αντιλέγει, δεν μπορεί να αναιρέσει, διότι όταν έχεις ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, πρέπει ορισμένες φορές να σκέφτεσαι και μέτρα και λύσεις έξω από το κουτί, στο βαθμό βέβαια που αυτά δεν διαταράσσουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και βέβαια είναι και σύμφωνα με το πλαίσιο το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ξέρετε τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Πρωθυπουργός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και άλλες χώρες, και όσο περνάει ο καιρός και ακόμη περισσότερους, θα στοιχιστούν με την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες και από εκεί. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστιο ζήτημα για τη συντριπτική πλειοψηφία, θα έλεγα, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αφορά μη ελαστικές δαπάνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το να ζεσταίνεται κανείς, το να κάνει τη δουλειά του και να παρέχει προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές. Το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει, το γιο ταχύτητα, το αυτοκίνητό του, το οτιδήποτε, για να κάνει τις καθημερινές του λειτουργίες, οι οποίες επίσης είναι ανελαστικές, είναι υπαρξιακές, συνδέονται με το ρυθμό και τη λειτουργία της οικογένειάς του, δεν έχει μεγάλα περιθώρια να κόψει, να περιορίσει. Άρα εκεί, σε περιόδους σαν και αυτή που έχουμε, έξαρση των τιμών και αβεβαιότητας, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θυμάστε, σε μείζονες κρίσεις που είχαν ως συνέπεια τις αυξήσεις στην ενέργεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Δεν είναι συνηθισμένη η συγκυρία. Οπότε ενδεχομένως, καλό θα είναι να το καταλάβουν όσο το δυνατόν νωρίτερα όσοι μπορούν να δώσουν χώρο και παραπάνω εργαλεία στις κυβερνήσεις να το πράξουν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλευρό της κοινωνίας.
0: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στην Νέα Δημοκρατία και τον στόχο που έχει θέσει τον εκλογικό για την αυτοδυναμία ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται και από τα δεξιά της, γιατί μπορεί να μιλάμε για την συσπήρωση που επιδιώκει και μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ωστόσο, το κόμμα Σαμαρά εωρείται εκεί στα δεξιά. Μένει να δούμε αν πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί.
2: Υπάρχουν δύο πράγματα που προφανώς και συνδέονται. Το πρώτο είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού και πολιτικού και ιδεολογικού, μας τα έλεγα εγώ, ακροατηρίου, έναν κόσμο συντηρητικό, ο οποίος από τις ευρωεκλογές και μετά κρατά μία απόσταση. Δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν έχει πάει απέναντι, δεν φαίνεται να στηρίζει οτιδήποτε άλλο έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκινείται από κορώνες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μένει σε μία ζώνη αναμονής, θα την πω εγώ έτσι, για να μην την χρωματίσω. Είναι κυριαρχικό, είναι βασικό, είναι πολύ σημαντικό να επαναποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο. Και για να την επαναποκαταστήσουμε, για να αυτό και στο δεύτερο, τι χρειάζεται? Χρειάζεται το σωστό ύφος, η σωστή ρητορική, η ενσυναίσθηση, η αίσθηση του σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι και σε ποια παράταξη είσαι, από τη μια. Και δεύτερον, η ακόμα πιο αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση και απάντηση στις προσκλήσεις, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα και κυρίως η μεσαία τάξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ο μονόδρομος που έχουμε συνολικά ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να διευρύνουμε τα όρια του κόμματος και να προσεγγίσουμε τα όρια της παράταξης, επαναπροσεγγίζοντας έναν κόσμο συντηρητικό που κρατά μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους σήμερα. Και δεύτερον, για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες η κυβέρνηση πράγματι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και ότι αν κάποια κυβέρνηση ή αν κάποιοι πολιτικοί μπορούν να αποτελέσουν την εγγύηση κάποιων λύσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, αυτοί ανήκουν στο δικό μας χώρο και στη δική μας παράταξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι είναι το εργαλείο και ο δρόμος για να διευρύνουμε την εκλογική μας επιρροή και να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Και δεν έχετε γίνει ποτάμι, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα κόμμα με πολύ ισχυρές ρίζες και με ξεκάθαρη πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία. Εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση και η πρόσθεση δυνάμεων. Ένας πολιτικός οργανισμός που δεν εξελίσσεται, κυρίως στις μέρες μας, έτσι με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει και απονομοποίηση που αντιμετωπίζει η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, δεν θα μπορεί να έχει φιλοδοξίες για να διαδραματίζει κέριο και καθοριστικό ρόλο. Οφείλεις λοιπόν να διευρύνεσαι, οφείλεις να προσελκύεις ανθρώπους, οφείλεις να αξιοποιείς δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με τη δική τους τοποθέτηση και τον προσανατολισμό που έχεις, όχι όμως να μεταλλάσσεσαι. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, που αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι το πεδίο που μπορούν να θρήσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουμε πράγματα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έρχονται από άλλους χώρους ή να κρατήσουμε μια καθαρότητα και να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε μόνο όσοι ήμασταν στην ΟΝΕΔ, γιατί κάνατε την αναφορά και σε μένα πριν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το φαν κλαμπ.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς θα σας πιέσει πολύ?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, ξέρετε, γιατί είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι μισηγενές εν τη γενέση του. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη λογική. Οι φύλλα προσκύμενοι θα πούνε ότι εμείς έχουμε στοιχεία που θα πάμε πάρα πολύ καλά, άλλοι θα πούνε ότι δεν θα πάει. Δεν θέλω να το βάλω αριθμητικά. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Πέραν της μίας, ενδεχομένως και μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που φυσιολογικό είναι να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Άρα είναι ένα εγχείρημα θνησιγενές εν τη γενέση του. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος για μια σειρά από λόγους. Αν και όταν γίνει, πιστεύω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά πάνω σε αξιακά και προγραμματικά πλαίσια. Για να καταλάβει ο κόσμος εάν αξίζει τον κόπο να του δώσει μια ευκαιρία, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το καινούργιο πολιτικό εγχείρημα ή όχι.
1: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Πάμε, πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Οικονομιχάλης. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Παρόλο που είναι 11 παρά 10 σχεδόν, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα ακόμα στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Γιατί? Γιατί ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη ένα φορτηγό στο ύψος του κόμβου Κίμης και δεν άφηνε να φύγει το πρωινό μποτιλιάρισμα. Οπότε, από τα Άνω Λιώσια, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή μέχρι να περάσετε τον κόμβο μεταμόρφωσης θα συναντήσετε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι πάνω στις στροφές. Προσέξτε, μην τρέχετε όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι. Από τις στροφές του Ρέντι μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λένορμαν, λόγω τροχαίου συμβάντος και εκεί. Όπως και βγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο, έχουμε άλλο συμβάν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και σχετικές καθυστερήσεις. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε. Και υπομονή και κουράγιο όσου είναι στον δρόμο.
0: Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήρθε η ανάπτυξη και βγήκαν όλου του δρόμου, αλλά τελικά είχαμε μικρό συμβάντα, γι' αυτό έχουμε μποτιλιαρίσματα.
2: Αντώνη, 2,2 δις ευρώ τα μέτρα στον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
2: Για τη στήριξη.
0: Ωραία.
2: Δεν φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και το καταλαβαίνει και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνει συνήθω κυρίω όταν πα να πάρει
2: βενζίνη. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλα όσα γίνονται τώρα είναι για να μειωθούν λίγο και οι επιπτώσει κρίση. Να φύγουν τελείω όταν υπάρχει αυτή η παγκόσμια κρίση είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κέντρο αριστερά, γιατί όπω σου είπα, είχα μια πληροφορία. Που όντως επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Και Σάββατο το πρωί ήμουνα στη Γλυφάδα για ψώνια και βλέπω, ποιον βλέπω, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι με μια τσάντα στο δρόμο, να έχει ψωνίσει και να λέω ράβει κουστούμι. Επιβεβαιώνει την πληροφορία. Και επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε η ανακοίνωση ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα δει τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.
2: Και θα φορέσει το καινούριο κουστούμι που πήρε ψώνισε χθες.
0: Δεν ξέρω, επειδή ήταν συγκεκριμένη μάρκα.
2: Κουστούμια για υπουργεία.
0: Ναι, επειδή ήταν. Εντάξει, εντάξει. Παραλίγο να γίνει και υπουργός κυβέρνησης, σου θυμίζω.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε ανακοινωθεί ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, φλέρταλε λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλήξαμε στο κέντρο, στο ΠΑΣΟΚ που είναι safe. Και δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και μέσα στην εβδομάδα, ακούσουμε τα νέα από την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιάς, και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Μυρτό Κοροβέση, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, θυμίζουμε, είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, και μένουν ακόμα η Γιώτα Πούλου και η Θεοδώρα Τζάκρη. Αυτή είναι ακόμα τέσσερις, έτσι θα φτάσει 36-37 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ετάει.
2: Επιμένει τότε το σενάριο με την Τζάκρη.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι επιμένει, απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως πάει προς το τέλος, γιατί γνωρίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολλές.
2: Και μέσα στο κόμμα, δηλαδή για να πάρεις 10.000, εγώ σου λέω και την προηγούμενη φορά. Θα πας να πάρεις 10.000 ψήφους στην Μπέλα.
0: 11.000. Όταν ο δεύτερος είχε 3 όμως, 3-4.
2: Ναι, ναι, στην Μπέλα δεν είναι,
0: ναι,
2: κυρία
0: Τζέκρα.
2: Ωραία. Για να χάσεις 50 και 60.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Θα χάσεις 50-60.000 από την Τζάκρη. Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολή.
2: Και πολλά στελέχη του κόμματος δεν τη θέλουν την κυρία Τζάκρη. Και δίνεις και λάθος μηνύματα.
0: Νομίζω γι' αυτό θα ανακοινωθεί προς
2: δηλαδή
0: το τέλος.
2: Ο Γιώργος Παπαδρέου πώς θα αισθανθεί όταν ακούσει ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη, που τον έχει λούσει κανονικά.
0: Και είναι ένα Κασιμάτι τον έχει λούσει κανονικά.
2: Και ωραία. Μα καταπιεί το ένα, καταπιεί το δεύτερο.
0: Εντάξει, νομίζω
2: θα με δώσει το φάρμακο.
0: Νομίζω θα τα καταπιούν και δεν πολύ ασχολείται και ο Γιώργος Παπανδρέου, άλλωστε η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα βλέπουν και αυτά στην Ελλάδα. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αναμένουμε τους πρώτους που θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Χατζηγιαννάκης αναμένεται να δει κόσμο, γραμματέας του κόμματος. Με τους Μαμουλάκη, Ζαμπάρα και Καλαματιανό να είναι οι επόμενοι που θα ποτούν το κουμπί και θα φεύγουν από τη Βουλή. Μαθαίνω πως και η Καλλιόπη την Πιβέτα έχει επικοινωνήσει για να κατέβει στην Κοζάνη. Και βέβαια νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πει και ο Πολάκης. Θέλω εκλογές. Εκλογές τώρα.
2: Και στην Ελλάδα, από αυτά που μου λες, τους παλιούς περιμένουν για να λίγο να δραστηριοποιηθούν και να βγουν μπροστά.
0: Εντάξει, ρε.
2: Γιατί με τους καινούργους δεν τραβάει πολύ.
0: Ναι, είδες τι έγινε. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που θα μείνουν, θα προσθεθούν και άλλοι καινούργοι. Είναι τις 4 έτοιμοι. Και
2: αυτούς τους ετοιμάζουν καλύτερα. Μήπως είναι πιο βελτιωμένη η εκδοχή από τους πρώτους.
0: Θα είναι αυτή η λίστα που σου είπα.
2: Είναι πιο αντικατά
0: μαθήματα. Δεν μιλάμε για θηρίδες, δεν μιλάμε για. Τους δίνουν τη λίστα. Θα πρέπει να είναι εντατικά τα μαθήματα σίγουρα, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάνελ έμπειρους και πολύ έμπειρους από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Α, δεν φταίνει οι άλλοι. Οι ίδιοι τα λένε.
0: Όχι, δεν φταίνει οι άλλοι, αλλά όταν στριμώχνεις.
2: Τα βγάζουν από μέσα τους.
0: Και θες κάτι να πεις. Δεν τα λες καλά.
2: Τα νιώθουν.
0: Ναι, δεν τα λες καλά. Το καθησυχαστικό, Γιάννη, είναι ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέληξε στη γιορτή της Γίδας. Πλαταμόνας Νέστου, έκανε ο ίδιος ανάρτηση.
2: Δεν την έχασε αυτή τη γιορτή Γίδας.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί στην προηγούμενη είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε πέσει το. Το μοιράζ.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τι γιορτή Γίδας είναι αυτή. Οι Γίδες θα κλαίνε γιατί τις Γίδες τρώνε έτσι.
2: Σε αυτές τις γιορτές ρετών τι να τρώνε.
0: Εντάξει, απλώς για τις κακομοίρες τις Γίδες
2: εγώ σκέφτομαι. Σόγια. Μπιφτέκια σόγια ήθελες να τρώνε.
0: Όχι, ρε παιδί, μα τρώνε. Κάνα χοιρινό. Να αφήσουν τις Γίδες αφού γιορτάζουν οι Γίδες. Μην τρώμε τις Γίδες σήμερα.
2: Όχι,
0: εμείς.
2: Γιορτάζουν αυτοί που τις τρώνε.
0: Όχι.
2: Αυτό λοιπόν, είναι το ακριβές.
0: Δεν το λέμε γιορτή Γίδας.
2: Γιορτή Γίδας, γιατί γιορτάζεις τρώγοντας τη Γίδα, Αντών. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Και έκανε και ανάρτηση, μια όμορφη διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της υπαίθρου κτλ.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε τελικά και σε αυτή τη γιορτή πήγε.
0: Και εμείς μείναμε ήσυχοι. Το βράδυ θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
2: Προφανώς βουλευτής δεν είναι.
0: Τον περιμένουν να καρφώσει τις μπασκέτες.
2: Άμα έχεις φάει Γίδα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
0: Θα έχει βαρύδι, ε.
2: Αλλά ξέρεις, ό,τι λες και ό,τι κάνεις, σε κυνηγούν.
0: Είναι, είναι νόμος.
2: Το παρελθόν σε κυνηγά.
0: Είναι νόμος.
2: Το ένιωσε ο κύριος Τσίπρας.
3: Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
4: Έλα τώρα που δεν
2: είχε πάει να συμπαρασταθεί στους αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για τις τιμές στα καύσιμα αλλά και για το ότι τουρκικές βάρκες ψαράδικα πάνε και ψαρεύουν σε ελληνικές περιοχές και δυσκολεύουν τους ίδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγε ο κ. Τσίπρα να συμπαρασταθεί, του λέει ο ψαράς, του λέει: «Εσύ έλεγες δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έχεις ευθύνη για αυτό που γίνεται».
0: Προπαγάνδα, του λέει ο Τσίπρας.
2: Και δεν το έχει πει.
0: Έπρεπε να έχει.
2: Δεν το είχε πει.
0: Ο ψαράς του είχε δικό Γιάκου. Κατάλαβε το.
2: Δεν είχε
0: πρέπει
2: πει,
0: να πηγαίνει προετοιμασμένο.
2: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αλλά προσπαθείς να κάνεις rebranding. Όσο και να προσπαθείς, αυτά που έχεις πει έχουν γράψει. Και όταν έχουν γράψει τόσο πολύ, δεν σώζεσαι. Δεν πιστεύω να πάει και σε καμιά διαδήλωση για τα Σκόπια.
0: Ναι, όχι, για τα Σκόπια σε διαδήλωση δεν θα πάει.
2: Α, δεν θα το φτάσει τόσο πολύ.
0: Αυτό το υποστηρίζει. Το υποστηρίζει ακόμα. Και το υποστηρίζει και η κυβέρνηση, άλλωστε. Οπότε.
2: Ναι.
0: Πιο θερμά από τον Τσίπρα.
2: Βέβαια, και ο κ. Σαμαράς, όπως το είπε στη δήλωσή του Σαββάτου, σαν λέει ότι αυτό που κάνατε εσείς τώρα με το να βγαίνει for the line και να λέει για τα Σκόπια και τη μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας που υπέγραψε συμφωνία.
0: Αυτά για σήμερα, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο στις 10 πάλι θα είμαστε εδώ στον Εξώστη. Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Καλημέρα σας.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την Λένορμαν λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Αυξημένη κίνηση και στους Καραμαγκά. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέδρο Σάνσεθ παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει το σύνολο των στόχων που είχε θέσει. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, τόνισε απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο και αυτήν την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το κέντρο του πυροσβεστικού σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μια διάσωση ζώου. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εκβιασμού και αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη επίθεση στο ίδιο κατάστημα. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του, το φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή σε ελλοβουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχθηκε μαχαιριά από θαμών εξενός ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη. Ο μικρότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, Άντριου, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της αστυνομίας για τη σύλληψή του ως υπόπτου για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Στις ΗΠΑ, η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ έχει δεχθεί σύμφωνα με τον δικηγόρο της απειλές πως θα την κάνουν να σιωπήσει ή θα τη βλάψουν αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος 7 μελών αδερφότητας του Κορνέλ, οι οποίοι φέρονται να της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν το 2024. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, για την τέταρτη αγωνιστική του Nation League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Μαθημολογικά είναι χρυσάφη αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Σάκτορ επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και όπως μαζί, πολλές εβδομάδες, και μαζί και χώρια.
0: Αύριο θα είμαστε χώρια, γιατί όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, ο Δημήτρης μιλάει σε ένα συνέδριο
1: εκτός
0: Αθηνών.
1: Απουσία.
0: Οπότε θα με υποστείτε μόνο μου στο στούντιο, χωρίς τον
1: Δεν θα
0: Δημήτρη.
1: Σε υποστούν, θα σε ακούσουν και θα επανέλθουμε.
0: Ελπίζω
1: από Τετάρτη.
0: Να μπορέσουμε
1: από
0: να τα επεξέλθουμε μόνοι μας.
1: Είναι βέβαιο, πολύ. Είναι βέβαιο. Και με αυτά που κυκλοφορούν γενικώς στα μίντια, νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια ποιότητος γενικώς. Όχι να ευλογούμε τα γένια μας.
0: Είναι
1: αλλά
0: συγκριτικό το ζήτημα, γιατί αν είναι συγκριτικό, κλάφτα.
1: Στη ζωή πάει και το συγκριτικό, αλλά τέλος πάντων. Αν και τώρα το βασικό είναι το συγκριτικό με την έννοια. Με το ΙΤΑ, γιατί είδαμε τι έγινε στην Κρήτη. Δυστυχώς.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής διορίζεται από τον Βασιλιά Πρωθυπουργό. Ήταν η πρώτη του θητεία ως Πρωθυπουργό, ως κυβερνήτη της χώρας. Έμελε αυτή η θητεία να είναι καθοριστική και για το μέλλον της πατρίδας. Από τότε ο Καραμαλής κατάφερε με την παρουσία του να καταταγεί ανάμεσα στις πολύ ισχυρές προσωπικότητες.
1: Κοίτα
0: που
1: τι θυμήθηκες,
0: Θυμήθηκα αυτό γιατί.
1: Αυτό λέγεται ο Πρωθυπουργός του Βασιλιά. Έτσι ξεκίνησε και αναστάτωσε και το κόμμα του. Γι' αυτό μετά άλλαξε και κόμμα, ως γνωστόν. Άλλαξε κόμμα. Και έμεινε μπουκάλα ο Μακαρίτης, πώς τον λέγαμε, Στεφανόπουλος.
0: Ο Στεφανόπουλος διαφώνησε.
1: Στεφανόπουλος. Για να είμαι ακριβής.
0: Ακόμα
1: αντέχουμε.
0: Γιατί διαφώνησε.
1: Είπα και εγώ θα μπει
0: σε
1: γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε δεύτερο επίπεδο.
1: Στο τετράγωνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Διότι διαφώνησε ο Στεφανόπουλος, διότι τότε ο Καραμαλής ήταν μόλις 48 ετών. Επειδή ήταν ένας απλός βουλευτής εξ Σερών ορμόμενος, ένας δικηγόρος των Σερών και μάλιστα χωρίς να έχει αστικές καταβολές όπως τότε συνηθιζόταν να έχουν οι πρωθυπουργοί. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έμελε να είναι καθοριστικό για το μέλλον του τόπου.
1: Ότι ήταν σημαδιακή η επιλογή, ήταν σημαδιακή, εγώ
0: για
1: να συμφωνήσω.
0: Και
1: η πρώτη οχταετία του Καραμαλή έδωσε αρκετά πράγματα, αλλά άφησε και πολλά προβλήματα γιατί ήταν ακόμα στα κατάλοιπα του εμφυλίου και άλλα πολλά. Αλλά τέλος πάντων περπάτησε και αυτή η οχταετία μέχρι που πρόκυψαν τα άλλα ζητήματα μετά την εκλογική ήττα που έφυγε με ψευδόνυμο ο τέλος πάντων Καραμαλής. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω τώρα σε αυτήν την ιστορία. Εγώ είπα θα πεις για τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να πω λοιπόν ότι τόσο επιδραστική η προσωπικότητα του Καραμαλή που σήμερα 52 χρόνια μετά, εχθές για την ακρίβεια ήταν τα γενέθλια, σήμερα γιορτάζονται από τη Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλια του κόμματος.
1: Γιατί το πήγε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε το ποδόσφαιρο χθες.
0: Γιατί χθες ήταν Κυριακή.
1: Και έχει συντέχημα για το ποδόσφαιρο, υποθέτω.
0: Διότι χθες, επαναλαμβάνω, καταρχάς η γιορτή είναι στις 6, το ποδόσφαιρο είναι στις 10. Οπότε ούτε ή άλλω έχει τελειώσει.
1: Είχε χρόνο.
0: Είναι Κυριακή. Εχθές ήταν μια σπουδαία μέρα για την Αθήνα επίσης, γιατί ήταν ο δρόμος για τον καρκίνο του μαστού, μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών και είναι ένα μήνυμα που δίνουν οι πολίτες για τον καρκίνο του μαστού και μήνυμα ότι όλη η κοινωνία είναι μαζί σε αυτό και ότι αφορά όλους μας αυτό το ζήτημα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές ήταν τα πραγματικά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και καλό είναι να θυμηθούμε ότι αυτό το κόμμα είναι το κόμμα που εδραίωσε τη Μεταπολίτευση. Μπορείς εσύ να προσπάθησες στην αρχή να βάλεις διάφορα αγκάθια, διάφορα φυτίλια για τον Καραμαλή.
1: Για την πρώτη φάση του Καραμαλή, είπα πώς έγινε πρωθυπουργός. Μην τα ξεχνάμε κιόλα, εντάξει. Άλλο τι απέδειξε ο ίδιος, να μην μπερδευόμαστε. Εγώ προσπαθώ να είμαι, όπως λέω, συνεκτικά προσεκτικός. Λέω λοιπόν, εντάξει. Ποτέ δεν μου άρεσε από μικρός μέχρι μεγάλος ένας τέτοιος τρόπος επιλογής. Παραμένω της λογικής των δημοκρατικών κομμάτων που πρέπει να επιλέγουν τις ηγεσίες τους, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μερικοί αυτοδιορίζονται και μετά φτιάχνουν το κόμμα. Έτσι γίνεται στη ζωή πολλές φορές. Και έχω πει 100 φορές ότι γενικά στις δημοκρατίες καλό θα είναι να υπάρχουν συλλογικοί θεσμοί που να λειτουργούν και να είναι θεσμικά αντίβαρα στη μονοκρατορία των προσώπων.
0: Και
1: γιατί γενικά οι μονοκρατορίες δεν κάναν καλό.
0: Και κάνεις άριστα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και κάνεις άριστα και το λες, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα δύο παλαιότερα κόμματα που έχουν απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, τουλάχιστον.
1: Από τη μεταπολίτευση μετά.
0: Από τη μεταπολίτευση μετά.
1: Ωραία, τουλάχιστον. Είσαι σαφής, συμφωνούμε εδώ.
0: Τουλάχιστον ως προς την εκλογή της ηγεσίας τους. Διότι η ηγεσία τους εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία όλων των μελών, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε
1: τέλος
0: αυτή
1: πάντων, τώρα
0: την διαδικασία. Γιατί είναι κόμματα, επίτρεψέ μου και τελειώνω, γιατί είναι κόμματα που η παρουσία τους αφορά όλη την κοινωνία. Δηλαδή είναι ενδυνάμει κυβερνητικοί σχηματισμοί και μπορεί να αφορά και κάποιο πολίτη που δεν είναι γραμμένος ως κομματικός τέλεχος. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη διαδικασία σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα και σε αντίθεση με αυτό που πολύ σωστά είπες, ότι πλέον βλέπουμε κόμματα πρόσωπο κεντρικά, αρχηγό κεντρικά και μόνο, χωρίς διαδικασίες, χωρίς συλλογική συμμετοχή σε επίπεδο ηγεσίας. Είδαμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα δούμε σε λίγο το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Καλά, του κυρίου Κασιδιάρη θα έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τέλος πάντων. Άλλωστε έκανε και μια συγκέντρωση προχτές.
0: Αν ρωτήσει όμως πέντε
1: αλλά
0: πολίτες.
1: Αλλά δεν θέλω να το πιάσω καν καθόλου.
0: Καθόλου. Αλλά αν ρωτήσει τους πέντε πολίτες, πώς λέγεται το κόμμα που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι μετέχει και πώς λέγεται. Οι περισσότεροι θα σου πούν κόμμα Κασιδιάρη, δεν θα θυμηθούν το όνομα, όπως και εγώ δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Λογικό, λογικό. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω πάντως, επειδή επανειλημμένα θυμήθηκα τώρα σε μια άλλη φάση ενός συνεδρίου τακτικού της Νέας Δημοκρατίας που είχα κάνει ένα σχόλιο δημόσιο και είχε ενοχλήσει πολλούς και είπα ότι είναι από τις μέρες της δημοκρατίας το αν ένα κόμμα και μάλιστα μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς κάνει συνέδριο και τώρα και μια γιορτή ενός μεγάλου κόμματος και για άλλα κόμματα ενώ που είναι, λειτουργούν δημοκρατικά και είναι με την άποψη τη συνταγματική για τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι καλό για τη δημοκρατία. Άρα συνεπώς να δούμε τώρα και πώς θα πάνε το βράδυ γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι κάποιες απουσίες, αλλά τέλος πάντων ας τα αφήσουμε για τις επόμενες μέρες.
0: Οι απουσίες είναι δεδομένες. Είναι οι απουσίες των δύο πρώην αρχηγών, του κυρίου Κώστα Καραμαλή και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, αλλά και η απουσία του κυρίου Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επίσης αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος για τυπικούς λόγους θα είναι στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο.
1: Εντάξει, άμα έχει θεσμικά καθήκοντα.
0: Και είπε ο άνθρωπος ότι αν γινόταν σε μέρα που θα μπορούσε να είναι εδώ, θα ήταν εδώ. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κυρίου Καραμαλή έχει μία σημειολογία, την απουσία έχει μία σημειολογία διότι θα βρίσκεται ως ομιλητής σε μία εκδήλωση των Κινέζων. Να πούμε ότι ο Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος διεύρυνε τις σχέσεις της χώρας
1: άνοιξε ένα δρόμο
0: Κινέζους και με την παραχώρηση του λιμανιού και είναι μία σημειολογική κίνηση που έρχεται την στιγμή που περιμένουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Έκανε κάποιες προσπάθειες ο νεότερος Καραμαλής, ο νεότερος έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά μετά
0: και καλά έκανε.
1: Τις χρεώσανε πολύ.
0: Εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε.
1: Ιδιαίτερα οι υπερατλαντικοί, που δεν τα ξεχνάνε αυτά.
0: Βεβαίως, αλλά εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε και διεύρυνε την εξωτερική πολιτική, τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Το ίδιο έκανε και ο Σαμαράς, εγώ θα σου πω στη συνέχεια, και με το ταξίδι του στην Κίνα και με τη διεύρυνση της αποκρατικοποίησης του λιμανιού στον Πειραιά. Και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολύ καλά κάνανε. Και σε μια περίοδο που δεν επένδυαν άλλοι στην Ελλάδα, δεν ήρθε κανένας Αμερικανός να πει ότι βάζω τόσα χρήματα να πάρω το λιμάνι του Πειραιά και να βοηθήσω στην ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσω θέσεις εργασίας. Αντίθετα, οι Κινέζοι ήρθαν, δημιούργησαν το πρώτο λιμάνι στην Ευρώπη, το δεύτερο για την ακρίβεια λιμάνι στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι επένδυσαν αρκετά χρήματα. Τώρα οι γεωστρατηγικές, οι γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Το βλέπουμε πάλι ως χώρα από την αρχή. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι λόγος αυτός για να λείψεις από τα γενέθλια του κόμματός σου. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος που σε αναγκάζει να είσαι απόν. Όπως ήταν και στα προηγούμενα γενέθλια, θυμίζω, το 2024, τα 50 χρόνια. Ήταν ένα πάρτι μπροστά από τη Ριγίλης τότε που δεν είχαν πάει πάλι, ενώ ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Τώρα για τον κύριο Σαμαρά, θες να συζητήσουμε την μέρα των γενεθλίων. Επέλεξε, κατά την άποψή μου, λανθασμένα να ασκήσει κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Δεν αναφέρει.
1: Θέλει να αξιοποιεί όποια χαραμάδα θεωρεί ότι παίζει ένα ρόλο πιο δεξιά και πιο σκληρά πολεμικά απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην δική του Νέα Δημοκρατία, όπως λέει, επιλέξει. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ επιτυχημένα.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ επιτυχημένα.
0: Άσχετα από πλευρά αισθητικής, ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά
1: γούστα είναι αυτά.
0: Γούστα είναι. Αλλά από την άλλη, θα σου πω το εξής, ότι είναι λάθος τη μέρα που υποτίθεται ότι θέλει να εμφανιστεί ως ο γνήσιος εκφραστής της Νέας Δημοκρατίας, να εμφανίζεται με ένα βίντεο που επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία χωρίς καν να την αναφέρει.
1: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι το κάνει από επιλογή, δεν το κάνει κατά λάθος.
0: Επίτρεψε μου όμως να σου πω, νομίζω ότι είναι λάθος
1: Μικρό μου φαίνεται και εμένα, αλλά εντάξει.
0: Μικρό, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει ένα βίντεο που τον περιλαμβάνει σε περίοπτη θέση, ισοϊψή, με όλους τους ηγέτες της παράταξης, από το 1974, τον Καραμαλή, μέχρι και σήμερα τον Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, που τον τιμάει η παράταξή του, ο ίδιος επιλέγει την ημέρα των γενεθλίων της να αναφερθεί στο ποτάμι και δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο. Δεν θυμάμαι κιόλας τι δεν του άρεσε του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω η δήλωση του κυρίου Θοχάρη, τον οποίο ο κύριος Θοχάρη εκείνος τον είχε ανακαλύψει, εκείνος τον είχε στην κυβέρνησή του, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Σου θυμίζω, σε όλες τις σκέψεις ο κύριος Θοχάρη ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά ενεπλάκη πιο έντονα στην πολιτική. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε διαφωνήσει με τον κύριο Χθεοχάρη και τον είχε βγάλει από την θέση του.
1: Καλά, στην πολιτική υπάρχουν οι διαφωνίες, αλλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
0: Οι διαφωνίες οι οποίες μετά ξεχνιούνται ή
1: και,
0: αλλάζουν.
1: Και τότε υπήρχαν ανοίγματα, όπως λέμε, της Νέας Δημοκρατίας, και γενικότερα η πορεία της είχε πολλές φορές ενσωματώσεις πολιτικών και από δόθε και από κήθε. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι είναι ένα πολυσυλλεκτικό κεντροδεξιό πολιτικό σχήμα κόμμα. Και αυτό νομίζω ότι καθυστερημένα προσπαθεί τώρα να το αποδείξει διαφορετικά ο κύριος Σαμάρας. Εντάξει, δικαίωμά του στο βαθμό που διαμορφώσει άλλο κομματικό σχηματισμό, αλλά τέλος πάντων, είπαμε, έχει και το παγκόσμιο ρεκόρ του πότε θα μπορέσει να το παρουσιάσει τελικά, διότι είμαστε ήδη στον 1,5 χρόνο και συνεχίζουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι ένα.
0: Πάντως, τα χαρακτηριστικά αυτού του κόμματος μέχρι στιγμής, δηλαδή οι παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά, δεν είναι χαρακτηριστικά που θα επέλεγε οποιοδήποτε προκειμένου να ταυτιστούν κοινωνικές ομάδες με ένα σχηματισμό, δηλαδή ένα κοινωνικό αίτημα να εκφραστεί μέσω ενός κόμματος. Είναι μόνο κριτική στον προσωπικά, στον Πρωθυπουργό.
1: Πολεμική, θα έλεγα εγώ. Πολεμική
0: θα σου έλεγα και στην οικογένειά του, γιατί η προηγούμενη παρέμβασή του αφορούσε και την αδερφή του. Θυμάσαι ότι έλεγε ας τα βρει με την αδερφή του κτλ. Νομίζω ότι ήταν προσωπική αλλά και οικογενειακή η επίθεση που έκανε ο κ. Σαμαράς. Άρα έχει μόνο προς το παρόν προσωπικά χαρακτηριστικά, δεν έχει πολιτικά το κόμμα του κατά την άποψή
1: μου. Προς το παρόν είναι ένας ελεύθερος, σκληρός πολιτικός σκοπευτής. Το θέμα.
0: Σνίπερ,
1: και σωστά το είπες.
0: Σνάιπερ.
1: Ναι, σωστά. Εκείνο που καταλαβαίνω πάντως είναι αυτό που είπες, για να το συνεννοηθούμε, ότι δεν προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πολιτικό σχήμα διαρκείας και προοπτικής με στρατηγικές στοχεύσεις. Mm-hmm. Είναι ακριβώς μιας πολιτικής, όπως το παρουσιάζει άλλωστε, ότι είναι ανάγκη, ότι εδώ είναι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, άρα κάτι άλλο πρέπει να φτιαχτεί και βλέπουμε τα υλικά της κτλ. Αλλά τα υλικά θα τα δούμε, λέω, όταν πραγματικά τα εμφανίσει. Και νομίζω θα υπάρξει ακόμα χρόνο, γιατί θυμίζω ότι ακόμα και ο Σεπτέμβριος πέρασε με πολλές αρθογραφίες και αποκαλύψεις, υποτίθεται, και διαρροές, ότι το αργότερο μέχρι τις 25, θυμίζω, του Σεπτέμβρη θα είχαν ανακοινωθεί τα νέα σχήματα κτλ.
0: Από ό,τι
1: βλέπω, θα μας πάρουν και τα Χριστούγεννα, εγώ νομίζω. Ούτως ή άλλως έχει κρατήσει μια στάση θεσμική σε αυτό το θέμα των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης και έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, άρα έχουμε ακόμα καιρό, γι' αυτό και πολλοί άλλοι να μην βιάζονται.
0: Πάντως έλεγε
1: ή και αν βιαστήκανε να προσέχουν.
0: Βεβαίως. Έλεγε ένας άνθρωπος πάντως που γνωρίζει τις σκέψεις, αν θες, του κυρίου Σαμαρά, ότι ο κύριος Σαμαράς περιμένει την πρώτη μέρα της ανακοίνωσης των εκλογών προκειμένου να ανακοινώσει το κόμμα του. Βέβαια, αυτό έχει πολλά προβλήματα, με την έννοια ότι θα είναι πολλοί υποψήφοι βουλευτές εκείνη την περίοδο, όπου θα πιέζουν προκειμένου να μπορούν να έχουν καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας, να γίνει γνωστό ότι κατεβαίνουν στον περιγυρό τους, να κάνουν την προετοιμασία τους, να κάνουν την καμπάνια τους. Άρα εκεί θα έχει μία πίεση ο Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς, αν έχει αυτή την πίεση. Επίσης θα σου πω το εξής, ο κύριος Σαμαράς χθες έκανε και ένα δεύτερο λάθος, μπορεί να το έκανε να μην το κατάλαβε. Ουσιαστικά επιτέθηκε πέραν του Πρωθυπουργού και, και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους χαρακτήρισε αλαζόνες. Είπε ότι έχουν μία αλαζονική συμπεριφορά και σου θυμίζω ότι ήταν η δεύτερη παρέμβαση. Άρα δεν μπορεί να στοχεύει πολύ εύκολα στην αντίθεση μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη και στην επόμενη μέρα, γιατί δεν διέψευσε την ερώτηση του έτερου συνομιλητή του στο βίντεο, ότι λένε ότι κάνουμε κόμμα προκειμένου να πλήξουμε το Μητσοτάκη και μετά να το κλείσουμε. Δεν είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είπε εγώ την Ελλάδα και κάτι αντίστοιχα. Οπότε όλα, κατά την άποψή μου, είναι προς συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η στόχευση του κυρίου Σαμαρά είναι λανθασμένη, γιατί έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Προσπαθεί ταυτόχρονα να επικαλεστεί διαφορετικά κοινά και όχι μόνο διαφορετικά κοινά, προσπαθεί να χαϊδέψει και τα αυτιά όσων δεν συμπαθούν, αν θέλει, στην παρούσα κυβέρνηση, κάνοντας και ορισμένα λάθη. Όπως για μένα αντίφαση μεγάλη ήταν η τοποθέτησή του για τα οστά του Σαμουήλ. και τους θησαυρούς τους οποίους περιμένουμε. Ήταν η παρέμβαση που έκανε το Σάββατο. Όπου εγώ να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή για τα οστά του Σαμουήλ και την επιστροφή των αρχαιοτήτων έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον κύριο του Σαμαρά το 2014. Μάλιστα είχε βρεθεί με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, είχε πάει και υπουργός τότε, μάλλον η Γενική Γραμματέας τότε και νυν υπουργός, η κυρία Μενδώνη, και συναντήθηκε με Βούλγαρους αξιωματούχους. Αυτό που τελικά είχαν συμφωνήσει σε όλα, αυτό που τελικά δεν είχαν συμφωνήσει ήταν το πλήθος των εκθεμάτων που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Όμως το ζήτημα των οστών Σαμουήλ είχαν συμφωνήσει. Προκύπτει και από τον τύπο της εποχής. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των Σκοπίων που χτύπησε την κυβέρνηση, επειδή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε μια δήλωση για τα Σκόπια αποκαλώντας μακεδονική την γλώσσα τους και την εθνότητά τους. Τι να κάνει η κυρία φον ντερ Λάιεν? Έτσι ψήφισε.
1: Αυτό είναι αποτυπωμένο
0: στη συμφωνία. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από τη συμφωνία του κύριου Τσίπρα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει τότε και συμφωνούσε και ο κύριος Σαμαράς τότε, ότι αν αφήσουμε αυτή τη συμφωνία να περάσει, δεν αλλάζει. Τι να κάνουμε? Δεν αλλάζει. Οφείλει η κυρία φον ντερ Λάιεν να είναι θεσμική και τυπική, όπως οφείλουν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, να είναι τυπική με την ονομασία αυτού του κράτους, προκειμένου να μην δίνουν δικαίωμα σε αυτό το κράτος ότι δεν τηρείται η συμφωνία και να έχουμε εμείς το πλεονέκτημα των όποιων κινήσεων εναντί του. Γιατί τώρα έχουμε πλεονεκτήματα.
1: Νομίζω ότι τις αντιφάσεις που επισημαίνεις έτσι είναι, έτσι αποτυπώνονται, αλλά στην πραγματικότητα να μην το συνεχίσουμε πολύ ακόμα, γιατί τον κύριο Σαμαράς νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι ένας μονόδρομος και μια μονοκαλλιέργεια πολιτική. Έχει το δημοκρατικό δικαίωμα. Προφανέστε. Από εκεί και πέρα, όποιοι θεωρήσουν ότι τους καλύπτει, ας τον ακολουθήσουν. Νομίζω έχει πολλές αντιφάσεις δομικού χαρακτήρα.
0: Μα για να θεωρήσουν
1: δομικού χαρακτήρα. Ακόμα και αυτό που είπες τώρα.
0: Για τοποθετηθεί σε διάφορα ζητήματα. Εδώ μόνο
1: το στίχημα όμως για την κυβέρνηση, ξαναλέω, παρότι καταλαβαίνω την πίεση και τις ανησυχίες για τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, είναι με τι πολιτική θα φτάσει μέχρι τις εκλογές και με τι χειροπιαστά αποτελέσματα σε μια σειρά ζητήματα που ξέρω ότι έχει μείνει πίσω, όπως έδειξε και η ιστορία με τις 120 δόσεις. Οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, αν είχαν ανακοινωθεί από απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, θα είχαν αποτυπώσει πιο συγκεκριμένα μια προοπτική συνολικής διαχείρισης. Γιατί εδώ έχουμε ζητήματα που θα οξυνθούν στη συνέχεια και δεν θέλω τώρα να το πάω πολύ μακριά, αλλά νομίζω ότι στο χέρι της κυβέρνησης, αυτή κυβερνάει, θα είναι όταν υλοποιηθούν και κάποια μέτρα από τα τέλη του Νοέμβρη κλπ. Υπενθυμίζω ότι προς το παρόν όλοι τα ακούνε, αλλά δεν τα έχουν δει στο πορτοφόλι. Και μετά κυρίως το θέμα της μάχης των τιμών και της ακρίβειας. Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, το ξαναλέω. Είναι και ελληνικό όμως και έχει πολλές πλευρές. Και να ένα παράδειγμα τώρα με την καταστροφή που είχαμε των καιρικών συνθήκων στην Κρήτη. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά σε, όπως λέμε, περιοδικές παραγωγές, οι οποίες σε ένα βαθμό προφανώς θα προκαλέσουν και κάποια επιδείνωση επιμέρους.
0: Ευτυχώς, έχεις δίκιο, αλλά ευτυχώς είναι σε ένα μέρος της
1: Κρήτης, ένα μέρος,
0: σε ολόκληρη
1: ένα
0: Κρήτη, που είναι η πιο παραγωγική, η πιο παραγωγική περιοχή της Ελλάδος ό,τι αφορά τα πορόκυπευτικά. Εγώ να γυρίσω στο προηγούμενο ζήτημα και να το κλείσω εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε και καλεσμένη την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μελδόνη, που θα τη ρωτήσουμε για αυτό το ζήτημα. Εγώ απλώς να κλείσω το προηγούμενο θέμα, ότι θεωρώ ότι έκανε τόσο ζημιά

0: του Σαμουήλ ως Σλάβοι, νομίζω ότι αμφισβητείται ευθέως από την Βουλγαρία πια, η οποία κατέχει και τα Λείψανα αλλά και την δυνατότητα να επικαλείται ότι είναι η διάδοχη του Σαμουήλ στην περιοχή. Άρα την όποια αντιπαράθεση την προσδιορίζουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο κράτη, γιατί ως έθνη εδώ δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά. Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει με εθνολόγους, ιστορικούς και άλλους επιστήμονες.
1: Θα παραμένουν αυτές οι αντιθέσεις. Τις βλέπουμε να καταγράφονται σε πολλά επίπεδα και μεταξύ Βουλγαρίας και της γειτονικής χώρας που μας ανακατεύει πολλές φορές. Τέλος πάντων, γιατί συνεχίζονται τα ζητήματα, αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα εγώ θα έλεγα του και ο κύριος Σαμαράς, αλλά και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση, μια και έρχεται αύριο και ο κύριος Ρούμπιο, έχουν πεδίο δόξης λαμπρών να συζητήσουν μπροστά στους πολίτες τι γίνεται στο σημερινό κόσμο, στην περιοχή μας, για μια σειρά ζητήματα. Και για να πω ένα παράδειγμα τώρα, επειδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση που το διάβαζα πριν λίγο μπούμε μέσα στο BBC, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν μονομερώς ότι αποσύρουν όλα τα βομβαρδιστικά από την περιβόητη βάση που υποτίθεται ότι ήταν υπό απειλή και παρολίγον τρομοκρατικό χτύπημα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιο, το λέω επειδή έρχεται αύριο εδώ. Μου κάνει εντύπωση και το ότι ξαφνικά ανακοινώθηκε αυτή η μαζική, όπως λέμε, αποχώρηση των βομβαρδιστικών της Αμερικής από αυτή τη βάση που για δεκαετίες ήταν βασικό σημείο αναφοράς, δείχνει μια σειρά πράγματα τα οποία θέλουν μελέτη και στη συνέχεια. Και να τελειώσω κάτι σε αυτή τη φάση. Είναι απλά.
0: Αλλά πάμε στις ειδήσεις.
1: Ωραία, τα λέμε μετά. Εντάξει, να μην. Να
0: όχι,
1: μην
0: πες, το, πες το πολύ γρήγορα.
1: Ήθελα να πω ότι εντάξει, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια χάσαμε ένα μεγάλο συνθέτη.
0: Το Μίμη Πλέσα.
1: Μα έτσι,
0: τεράστια προσωπικότητα και.
1: Αν βρούμε και κανένα κομμάτι μετά να τον θυμίσουμε.
0: Άνθρωπος, θα πούμε με κομμάτι του Μίμη
1: με
0: Πλέσα.
1: Με τον εκλεκτό μας συνεργάτη εδώ.
0: Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα

0: αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας μπρος στη Βουλή. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στην Κρήτη μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τραγωδία στην Πετρούπολη όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες με συνέπεια ο 24χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών της δεύτερης μοτοσυκλέτας να τραυματιστούν. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στο λιμάνι του Πειραιά συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους οι αλλοιείς για την ακρίβεια στα καύσιμα. Σε εξέλιξη είναι κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με Μίμη Πλέσα, που σαν σήμερα έφυγε το 2024.
1: Πληθωρικός, ποιοτικός και ανεξάντλητος.
0: Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου.
1: Αυτό να το ακούει και ο κύριος Σαμαράς που λέγεται, αν σ' αρνηθώ.
0: Τώρα πώς τα μπλέκεις όλα μαζί.
1: Κομματική αγάπη, λοιπόν, πάει, την αρνήθηκε. Λοιπόν,
0: όλα μαζί, να πούμε ότι μια που αναφέρθηκε στην ημέρα της απώλειας του Μίμη Πλέσα, σήμερα είναι και έφυγε και ο Steve Jobs το 2011. Ένας επίσης επιδραστικός άνθρωπος, άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε και την τεχνολογία και τον τρόπο που λειτουργούν και τα κινητά τηλέφωνα ως... Τι είπες? Όλη η ζωή μας, σωστά λέει ο σύντροφος εδώ, ο Γιώργος Βραχνός. Και έχουμε την κυρία Υπουργό, την Λίνα Μενδώνη, στην γραμμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε μαζί της. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει και έχει ασκηθεί η κριτική, παρά το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα θετικό για τα ελληνικά συμφέροντα, και αφορά την επιστροφή δεκάδων κοιμηλίων στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Βουλγαρία. Η κριτική ασκήθηκε για το εύρος των κοιμηλίων που θα έπρεπε να διεκδικήσουμε, και όχι ως προς την ουσία της συμφωνίας, γιατί συνήθως αυτές οι συμφωνίες έχουν προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια, και αν δεν κάνω λάθος και με προηγούμενη ιδιότητά σας στην κυβέρνηση Σαμαρά και εσείς είχατε εργαστεί για αυτή τη συμφωνία.
2: Ναι, φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουν οι δύο πλευρές αρκετά χρόνια, αλλά πάντοτε κατέληγε σε αδιέξοδο. Πράγματι, το 2014 ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας που είχαμε πάει στη Σόφια για συνομιλίες, που κατέληξαν σε αδιέξοδο εξαιτίας της γραμμής που ακολουθούσαμε και εμείς και οι Βούλγαροι. Πρέπει να πω ότι τότε υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση από την βουλγαρική πλευρά στην κυβέρνηση, προς την τότε κυβέρνηση, και γι' αυτό σταμάτησε και η διαπραγμάτευση τιμές και επιστρέψαμε στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε 12 χρόνια μετά. Mm-hmm. 12 χρόνια μετά και με ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μιλάει για φάσεις. Η Ελλάδα δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έγινε είναι να επανέλθουν κοιμήλια. Είναι 48 αριθμοί στον κατάλογο του Εθνικού Μουσείου της Σόφιας. Στην πραγματικότητα είναι 55 αντικείμενα, γιατί κάποια είναι στον ίδιο αριθμό καταγραφής. Αυτό το οποίο έγινε είναι, η ελληνική πλευρά ήξερε πολύ καλά τι υπάρχει στο Μουσείο της Σόφιας, είτε εξετίθετο είτε ήταν στις αποθήκες, και πήραμε το σύνολο αυτών των αντικειμένων. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι στο κέντρο Ιβάν Τζούτσεφ υπάρχουν χειρόγραφα. Αυτά είναι μια επόμενη φάση. Αυτό ακριβώς λέει το μνημόνιο.
0: Μάλιστα.
1: Είστε πεπισμένοι, λοιπόν, ως υπουργός της σημερινής κυβέρνησης και με τη μακρά σας διαδρομή, ότι αυτή η συμφωνία ήταν αποτελεσματική. Σωστά?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι να είμαι εγώ πεπισμένη. Επί 50 χρόνια γίνεται μια τέτοια είδους συζήτηση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ΟΣΤΑ βρέθηκαν το 1965 και όχι από το 2017, γιατί ακούω ότι επί 100 χρόνια τα ζητούσαν οι Βούλγαροι. Δεν μπορούν να ζητάνε κάτι το οποίο δεν είχε βρεθεί. Αυτά βρέθηκαν στην ανασκαφή του Αγίου Αχιλίου από τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο.
1: Σωστά.
2: Το 1965. Από το 1975 στην πραγματικότητα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έθεσε το θέμα της επιστροφής των κοιμηλίων και ξεκίνησε η συζήτηση με τον τότε επικεφαλής της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, τον Θεοντόρ Ζήφκοφ. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια καμία διαπραγμάτευση δεν οδήγησε πουθενά. Δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι να μην έχουμε τίποτα, ενώ σήμερα έχουμε αυτά τα 48 ή 55, όπως θέλει κανείς να το δει, κοιμήλια τα οποία είναι μοναδικής αξίας και συναισθηματικής και από πλευράς τέχνης και από πλευράς ύλης.
0: Οποία...
2: Και επίσης, να προσθέσω και κάτι ακόμα, η Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή της Ιεράς Συνόδου, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο
0: σήμερα...
2: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο από χτες έχει επενέσει και έχει συγχαρεί τις δύο κυβερνήσεις.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής.
2: Η ιστορία εκείνων των περίεργων, των σκοτεινών, των ταραγμένων χρόνων που όλους μας πλήγωσαν, πρέπει σιγά σιγά να αποκαθίσταται. Αυτά τα κοιμήλια είναι οι μάρτυρες εκείνης της εποχής.
0: Και πολύ καλά κάνετε να ρωτήσω το πρακτικό κομμάτι. Αυτά τα κειμήλια που μας επιστράφηκαν, πού θα εκτεθούν και πότε θα είναι προσβάσιμα στους θεατές, στο κοινό?
2: Κοιτάξτε, από χτες, Κυριακή δηλαδή, μπορεί όποιος θέλει να τα δει εκτεθειμένα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Θα παραμείνουν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυτά να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, δηλαδή στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών, στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και στη Μονή της Οικοσυφηνήσης. Από εκεί εκλάπησαν, εκεί πρέπει να επιστραφούν.
0: Μάλιστα, ώστε να είναι, και αυτό είναι και ένα μήνυμα ως προς το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι και ένα μήνυμα το ότι τα κειμήλια που αποσπώνται με βίαιο τρόπο από τον φυσικό τους χώρο επιστρέφονται και επιστρέφονται χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι αμφισβητήσιμες. Ακούσαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού τις προηγούμενες μέρες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πέραν της δήλωσης του Πρωθυπουργού?
2: Όχι, είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα πάντοτε είναι συνεπής στο αίτημά της και στη σταθερή της σχέση. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε στα κειμήλια από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς. Η διαδικασία των επαναπατρισμών είναι μια συνθετή και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και αν θέλετε ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος είναι οι δικαστικές διεκδικήσεις. Στους επαναπατρισμούς αυτό το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η πολιτιστική διπλωματία και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε θεσμούς και σε χώρες.
0: Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα που κάνετε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά και θα μου επιτρέψετε το σχόλιο. Δημιουργία του υποβάθρου, δηλαδή εξαιρετικών μουσείων, σύγχρονων μουσείων σε όλη την Ελλάδα, που είναι σε θέση να εκθέσουν αποτελεσματικά και να προφυλάξουν και τους τοπικούς αλλά και τους ευρύτερους τα αρχαιολογικά εκθέματα. Νομίζω ότι στη θητεία σας έχουν εγκαινιαστεί πάρα πολλά μουσεία. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο Παρθενώνας μετά από 220 χρόνια, η δυτική του όψη, και επίσης θέλω να σας πω ακόμα και μουσεία τα οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έχουμε, όπως το Εθνικό Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων, έχει και αυτό ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Και να πω και κάτι ακόμα για τις επιστροφές, ότι τον Σεπτέμβριο ήρθαν άλλες 15 αρχαιότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το πλήθος των αρχαιοτήτων να προσεγγίζει τις 179, αν δεν κάνω λάθος.
2: 179 είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτά τα 8 χρόνια έχουν έρθει εκατοντάδες, έχουν ξεπεράσει τα 1000, όχι, έχουν ξεπεράσει τις 2000 περίπου τα αντικείμενα, τα έργα τέχνης τα οποία έχουν επαναπατριστεί. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι η πολιτική που ακολουθούμε, η πολιτιστική διπλωματία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κάνουν με εξαιρετικό τρόπο την δουλειά της τεκμηρίωσης. Διότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, για να διεκδικήσεις και να πετύχεις τον επαναπατρισμό κάποιων αντικειμένων, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δουλεύουν άψογα και επιτυγχάνουμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα το οποίο επιτυγχάνουμε. Επίσης, κάπου διάβασα σήμερα ότι το μνημόνιο με την Βουλγαρία, το μνημόνιο κατανόησης, δεν το αγνοεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Μα όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα είναι αφελής. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ηγεσία να αγνοεί την υπηρεσία σε τέτοιου είδους ζητήματα. Απόδειξη ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην Σόφια για να δουν, να κάνουν τα condition reports, δηλαδή την κατάσταση που βρίσκεται κάθε ένα αντικείμενο από αυτά που επαναπατρίστηκαν, ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας διεύθυνσης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα οποία λένε όποιοι τα λένε, προφανώς δεν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν την διαδικασία, τη διοικητική, πώς γίνεται, ή σκοπίμως προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι η λογική μας και όλη η αρχή της πολιτιστικής διπλωματίας την οποία ασκούμε βασίζεται εκτός από το δίκαιο, εκτός από τις διεθνείς συμβάσεις και στην ηθική των πραγμάτων. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλάει για τα γλυπτά του Παρθενώνα και να απαιτεί την ηθική αποκατάσταση και να βάζει και το πλαίσιο αυτό και να μην είναι συνεπής στην ηθική που πλέον και το ICOM, δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός για τα Μουσεία, αλλά και κάθε ένα μουσείο έχει υιοθετήσει. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ξεκούδουνα, ξεκρέμαστα.
1: Ωραία,
2: λοιπόν, και... για αυτό που σχολιάσατε, απλώς να πω, το Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων δεν έχει ανοίξει ακόμα τις πύλες του, θα τις ανοίξει αρχές του 2027.
0: Ναι, αλλά είναι,
2: σε εξέλιξη.
0: Είναι όμως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ένα υπερσύγχρονο μουσείο, το οποίο πάρα πολλά χρόνια ήταν στο σχεδιασμό του Υπουργείου και τελικά θα ανοίξει πολύ σύντομα για τους πολίτες.
2: Ναι, πράγματι, είναι αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2 δεκαετίες που συζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού την μετατροπή του Σιλός του Πειραιά σε Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Αυτό έγινε πραγματικότητα, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δόθηκαν ευκαιρίες στη χώρα που δεν έπρεπε να τις χάσει κανείς μας, ούτε καν το Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Και στον κεραμικό η αναβάθμιση του χώρου.
2: Παντού. Είναι αυτή την επταετία το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί περίπου 900 έργα σε όλη την Ελλάδα. Ορισμένα είναι στην Αθήνα και ξεκίνησαν πολύ νωρίς να αποδίδονται. Θα σας θυμίσω ότι το 2021 απεδόθη μετά από 13 χρόνια που ήταν κλειστή η Εθνική Πινακοθήκη. Mm-hmm. Έχουμε μέχρι σήμερα ολοκληρώσει 34 μουσεία και τα έχουμε αποδώσει στο κοινό, εκατοντάδες, δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου στο Τατόι, στο Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων αρχές του καινούριου χρόνου, στο Μουσείο το Παλαιό επί του Βράχου της Ακροπόλεως, το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προόριζε για γραφεία. Αν είναι δυνατόν.
0: Το οποίο έκλεισε το μουσείο λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας
2: του νέου. Το 2008
0: και από τότε ήταν
2: ακριβώς
0: ανενεργό.
2: Και από τότε ήταν ανενεργό και το προόριζαν για γραφεία υπαλλήλων του Υπουργείου.
0: Πάντως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το ερώτημα ενός ακροατή μας. Λέει, ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Υπουργό, πολιτισμός ίσον αρχαιολογία, δεν υπάρχει σύγχρονος πολιτισμός. Μόλις αναφερθήκατε στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά έχετε κάτι παραπάνω να μας πείτε και για το σύγχρονο
2: πολιτισμό? Κοιτάξτε, ο σύγχρονος πολιτισμός σε θεσμικό επίπεδο έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Να σας θυμίσω ότι το 2020, μετά από 2 δεκαετίες που προσπαθούσε να ανοίξει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, άνοιξε. Να θυμίσω όλα τα μέτρα σε θεσμικό επίπεδο τα οποία έχουν ληφθεί για τους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού στην Ελλάδα. Μέτρα τα οποία αγγίζουν, γιατί αυτό θέλουμε, και τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού. Γιατί αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό δεν το κάνουν από χόμπι, είναι το επάγγελμά τους. Αυτή η κυβέρνηση ήταν που καθιέρωσε τις πληρωμένες πρόβες υποχρεωτικά. Οι ενισχύσεις που έχουμε δώσει στους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο, αλλά όχι μόνο, είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στους αντίστοιχους πολιτιστικούς και εποπτευόμενους φορείς.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Υπουργέ, γιατί
2: παρακαλώ.
1: Είναι πολύ πιο μεγάλο, θα το έλεγα, ο απολογισμός, θα τον συνεχίσουμε και σε επόμενη ευκαιρία μαζί σας. Αλλά λέω το εξής. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, αλλιώς ήταν στην αντιπολίτευση ή τέλος πάντων όταν ήταν δήμαρχος, τώρα φαίνεται ότι τα ξανασκέφτεται το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Πιστεύετε ότι ο διάλογος θα μπορέσει να περπατήσει μαζί του, γιατί λογικά έχει ακόμα μπροστά του 2-3 χρόνια?
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω απολύτως ότι τα γλυπτά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Δεν μπορώ, θα ήταν επιπόλαιο να σας πω ότι αυτό θα γίνει αύριο, μεθαύριο ή μετά από
1: χρόνια. Ναι, όχι, δεν
2: ρωτάω
1: αυτό. Ναι. Την εκτίμησή σας για το ρόλο του.
2: Εμείς συνεχίζουμε τον διάλογο. Πράγματι, ως δήμαρχος, ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε να επιστρέψουν τα γλυπτά χωρίς καμία απολύτως δεύτερη σκέψη.
1: Σωστά.
2: Σήμερα αλλάζει την άποψή του και μπαίνουμε στη γνωστή λογική Βρετανικό Μουσείο, κυβέρνηση, δεν αλλάζει ο νόμος και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι με τον συνεχή διάλογο, με την πίεση την οποία ασκούμε μέσω του συνόλου των επαναπατρισμών, ήδη η βρετανική κοινή γνώμη, συντριπτική της πλειοψηφία, είναι υπέρ της επιστροφής. Παραδοσιακά συντηρητικά μέσα, όπως η Times του Λονδίνου, είναι υπέρ πλέον της επιστροφής. Θα έρθει η στιγμή που μέσω του διαλόγου και μέσω των πιέσεων που μπορεί να ασκεί η Ελλάδα, όχι στη Βρετανία μόνο, αλλά μέσω των διεθνών επαφών της, μέσω της UNESCO, των οργανισμών.
1: Ναι, εκεί θα σας ρωτούσα. Εσείς βλέπετε ότι έχουν γίνει κινήσεις από την UNESCO μέχρι τώρα?
2: Μέχρι τώρα έχουν γίνει κινήσεις από την UNESCO. Να σας θυμίσω ότι η απόφαση του 2021 της UNESCO, που θεωρεί απολύτως ηθικό και νόμιμο το αίτημα της Ελλάδας και καλεί τη Μεγάλη Βρετανία να προχωρήσει τον διάλογο, είναι απολύτως καθοριστική. Μέχρι το 2021 δεν είχαμε καμία τέτοια απόφαση.
1: Σωστά, το 2021.
2: Να πω επίσης ότι η Τουρκία γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει Φυρμάνη. Πότε αυτό ελέγχθη με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο? Το 2023, αν θυμάμαι καλά, ή το 2022 ή το 2023 από την τουρκική πλευρά. Και το επαναλαμβάνει συνεχώς. Βλέπετε ότι χτίζουμε γέφυρες. Η δουλειά μας είναι να χτίζουμε γέφυρες. Να μην απομονώνουμε και να μην απομονωνόμαστε.
1: Εντάξει, η προσπάθεια
2: με συνέπεια και αξιοπρέπεια.
1: Απλά βλέπω στους Βρετανούς μια επανάληψη
0: μια αμφιθυμία, βέβαια,
1: πολλών χρόνων.
0: Βέβαια, χρειάζονται και ισχυροί ηγέτες για να πάρουν μια τέτοια απόφαση και οι ηγεσίες στη Βρετανία, τουλάχιστον σε αυτή την περίσταση, είναι μη εκλεγμένοι απευθείας από τον.
2: Ναι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να αποκλείουμε ή να απομονώνουμε κάτι το οποίο συμβαίνει στον πολιτισμό από την γενικότερη κατάσταση μιας χώρας ή των σχέσεών μας με τις άλλες χώρες. Η λογική δική μας είναι σε όλα τα θέματα. Δεν αποποιούμεθα κανενός δικαιώματός μας, κανενός κυριαρχικού δικαιώματος, αλλά με διάλογο, με επιχειρήματα ισχυρά, χτίζουμε γέφυρες. Και τα αποτελέσματα θεωρώ ότι είναι χειροπιαστά.
0: Εγώ απλώς να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Φαίνεται ότι τα ζητήματα αυτά απασχολούν πολλούς συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, η κυρία Ρόκα ζητάει να έρθουν τα κοιμήλια τα οποία επανακτήσαμε στο Βυζαντινό Μουσείο να εκτεθούν και εκεί στην Αθήνα, προκειμένου να μπορούμε και οι Αθηναίοι να τα δούμε. Όπως επίσης ο κύριος Δημήτρης ζητάει να η έρευνα στο Δίο να γίνει πιο εντατική, γιατί ήδη έχουν αποδοθεί θησαυροί και για εθνικούς λόγους θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και εκεί η έρευνα. Έχουμε, όπως σας είπα, πολλά.
2: Την έρευνα στο Δίον.
0: Ναι, μας γράφει ο κύριος Δημήτρης, ναι. Στο Δίον αν έχει γίνει κάποια πρόσφατη έρευνα.
2: Στο Δίον γίνεται συνεχώς δουλειά τα τελευταία χρόνια. Φτιάξαμε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ένα εξαιρετικά σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, διότι μέσα από το Δίο περνάει ο ποταμός Βαφύρας, πάντοτε περνούσε από εκεί. Όμως τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Πριν από κάποια χρόνια, το 2017, κατέστρεψαν τη γέφυρα που υπήρχε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Πλέον ο αρχαιολογικός χώρος έχει θωρακιστεί απόλυτα. Έχουν τελειώσει τρία έργα στο Ελληνιστικό Θέατρο και στην Αρχαία Αγορά και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και άλλο έργο. Στο 2 δεν έχουμε σταματήσει ποτέ. Άλλωστε το 2 είναι και ένας από τους πόλους της ένταξης του Ολύμπου στην UNESCO. Ο Ολύμπος πότε εντάχθηκε στην UNESCO?
0: Πρόσφατα, πολύ
2: πριν
0: πρόσφατα.
2: Από μερικούς μήνες, τον Ιούνιο στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Είχε ενταχθεί το 2014 στον ενδεικτικό κατάλογο της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα δεν έκανε κανείς τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση ήταν που πέτυχε στα 7 χρόνια το maximum δυνατών εγγραφών στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Ζαχώρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και τον Όλυμπο.
0: Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό. Εγώ απλώς να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει και με πολύ υψηλού επίπεδου συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Με δικό της περίπτερο ξεκινάει αύριο και εκεί έχει αναβαθμιστεί πολύ η συμμετοχή μας στις διεθνείς εκθέσεις και πλέον το βιβλίο είναι ανταγωνιστικό. Και
2: να σας πω ότι επανασυστήσαμε τον ειδικό φορέα για το βιβλίο. Προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού χαράσει την πολιτική. Όμως ο φορέας του βιβλίου, ο οποίος έκλεισε το 2013 μέσα στη λέλαπα των μνημονίων, επανασυγκροτήθηκε και λειτουργεί από το 2025 πλέον άψογα. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις συμμετοχές, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις που είναι η Ελλάδα, όπως είναι τώρα στη Φραγκφούρτη, αλλά και πλήθος δράσεων που δρομολογούνται στην Ελλάδα. Να σας πω ότι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε και εγκαινιάζεται η Διεθνής Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Πάτρα. Θέλουμε τα παιδιά τα οποία έχουν συνηθίσει πλέον την οθόνη και έχουν εξάρτηση από την οθόνη, τα iPad, τα κινητά τους, θέλουμε να επανέλθουν στο βιβλίο. να συνειδητοποιήσουν την αξία του βιβλίου. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιλέξαμε στην Πάτρα να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά διεθνή έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου.
0: Μακάρι να έχει επιτυχία η συγκεκριμένη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε, ήταν εξαιρετικά παραγωγική και ενδιαφέρουσα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ απλώς να πω κλείνοντας ότι θεωρώ ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο αυτό που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, χρειάζεται να επανασυστηθεί και μέσω της εκπαίδευσης και μέσω των σχολικών βιβλιοθηκών και μέσω του Υπουργείου Παιδείας και άλλων δράσεων και μέσω των σπιτιών προκειμένου να ξαναγίνει οικείο σε κάθε οικογένεια.
2: Το βιβλίο είναι ένας πολύτιμος μοναδικός σύντροφος που μας διδάσκει πολύ περισσότερα πράγματα από τη πολύ γρήγορη πληροφόρηση, την οποία φυσικά χρειαζόμαστε, που μας παρέχουν μας παρέχει το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική πληροφόρηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμώνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμώνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Την καλημέρα μας, αύριο και πάλι μαζί.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
24: Ποιος είσαι εσύ?
25: Ο Πιέρ.
26: Δεν είσαι ο Τωμά.
25: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
24: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
27: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
24: Και ποιος είσαι?
27: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
28: Η ιδέα της χρονιάς.
29: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
30: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
31: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αυξημένη παραμένει κίνηση και στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπως αναφέρεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχθηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Τόνισε πάντως ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει η οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο και πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα μεταβεί στις πληγείς περιοχές του Μαϊλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου για να καταγραφούν οι ζημιές, προκειμένου να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι εκεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί κρατώντας πανό, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα επιτέθηκε στον κυβερνήτη και φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε στους ερευνητές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι σχεδίαζε την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση της έρευνας. Τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα επεσήμανε ότι ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ, όπου κατευθυνόταν. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Φρούριο της Λάρισας. 39χρονος υπεύθυνος καταστήματος στην περιοχή δέχτηκε μαχαιριά από θαμώνα 21 ετών όταν του ζήτησε να απομακρυνθεί από το μαγαζί επειδή προκαλούσε ένταση. Ο δράστης συνελήφθη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλιαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλιαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε.
12: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
16: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
18: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
19: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, την εκπομπή που, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που παραδοσιακά, τώρα με μία μέρα καθυστέρηση φυσικά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, πέσαν Κυριακή φέτος, παραδοσιακά γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ξεχνάω ποτέ, γιατί συμπίπτουν με τα δικά μου, ένα, αλλά το πιο σημαδιακό, ίσως και για μένα και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές και οι πιο προσεκτικοί, συμπίπτουν με την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η οποία προηγείται της ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, το είδε ο ιδρυτής τη μέρα, ήτανε και είπε «Σήμερα θα ιδρύσω κόμμα». Το είδε η μητέρα μου και είπε «Σήμερα θα γεννήσω». Θέλω να πιστεύω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία και παιδιά, τι γίνεται κάθε φορά που γιορτάζει κάποιος, κερνάει. Πες Κυριάκο 2.
1: Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις?
2: Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής στα 30 ευρώ το μήνα.
0: Αρκεί φυσικά, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι αυτά που δεν τα βάζουν στα τέτοια, αρκεί φυσικά να είστε τακτοποιημένοι τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όχι να μην έχετε. Άμα δεν έχετε, δεν έχει καμία ρύθμιση ή τίποτα. Άμα έχετε κάτι της, άμα έχετε ή αν για κάποιο λόγο ξαφνικά αποφασίσατε και είπατε «Από 1η-1η του 25, τέλειωσαν τα ψέματα, θα είμαι τύπος και υπογραμμός». Τα πριν θα δούμε κάποια στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι. Μόνο έτσι μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις. Είναι μια φάρσα που στήσανε οι δύο Κυριάκοι σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Για να δούμε, ο Κυριάκος ένα τα λέει τα ψηλά γράμματα ή και αυτός πετάει το πρόγραμμα χωρίς να έχει τα ψηλά γράμματα από κάτω?
3: Και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις.
0: Μπορούμε, αυτοί μπορούν να πάνε, από αυτούς που χρωστάνε δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Και βέβαια μην πάμε και στο άλλο άκρο, γιατί ακούω διάφορους εκπροσώπους, ειδικά ληστές είναι, θα πούμε, οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι αυτή, να ζητούν μείωση των προσαυξήσεων, κόψιμο των προσαυξήσεων, μείωση. Παιδιά, ο σκοπός είναι να πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν. Δεν είναι να πούμε καλύτερα να χρωστάς, γιατί στο τέλος θα πληρώσεις λιγότερα. Τέλος πάντων, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν κάπως ζαλιστεί από το πάρτι, γιατί πρέπει να ήταν παρτάρα αυτοί που στήσανε χτες. Και γιατί το λέω? Διότι άκουσα σήμερα το Μαυρουδί το Βορύδι να λέει πράγμα που μόνο ζαλισμένος μπορεί να το πει κάποιος.
4: Πάρτε την αντιεγκληματική πολιτική. Αντιεγκληματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε «ρε παιδιά, το παραπήγαμε». Δηλαδή, παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιεγκληματικής πολιτικής.
0: Ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει έστω και ένας, να πούμε ένας, αυτός το είπε με τα σωστά του τώρα, δεν λέμε κανένας παλαβός ή κανένας που έχει άμεσο συμφέρον να λέει παλαβομάρες. Λέμε κανονικός άνθρωπος, έχει πει εσείς μην είστε τόσο αυστηροί με το έγκλημα. Μην, χαλαρώστε, αφήστε και κανένα να εγκληματίζει. Μην, έχουμε κάνει, διαβάζουμε και ακούμε εγκληματία και εγκληματία δεν βλέπουμε. Είναι αυτό το δούλεμα κατάμουτρα, το οποίο είναι το πιο εξοργιστικό νομίζω από όλα. Για κάθε κυβέρνηση ισχύει αυτό, έτσι. Κάθε κυβέρνηση σε κάποια φάση της καριέρας της αρχίζει και δουλεύει κατάμουτρα. Δηλαδή εκεί που λίγο πριν κρυβότανε και ναι, βεβαίως θα προσπαθήσουμε, αρχίζει κάπου πάρτα. Είμαστε οι πιο αυστηροί. Μας λένε συνεχώς να χαλαρώσουμε. Και δεν μας λένε γενικά, και εμείς οι ίδιοι το λέμε. Μήπως το παρακάναμε με το έγκλημα και την αυστηρότητα. Εν τω μεταξύ, Αθήνα, όποιος θέλει, πετάει βόμβες, καίει, δέρνει, ό,τι κόβει αυτιά. Για να θυμηθούμε τον συμπολίτη, ο οποίος δάγκωσε το αυτί μιας οδηγού ταξί και ο οποίος από σήμερα, από αύριο, άντε από μεθαύριο, θα είναι και πάλι κοντά μας.
5: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
6: Τώρα ναι, τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
7: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Η λύση, μιλάμε για λύσει τώρα. Η λύση είναι να μπουν όλοι οι βίαιοι φυλακοί. Αυτό είναι λύση. Δεν συμφέρει πολύ τους δικηγόρους. Το αντιλαμβάνομαι. Ο κύριος που μιλάει είναι δικηγόρος. Δεν είναι και εμένα. Άμα μου λέγανε με κάποιο τρόπο οι πολιτικοί θα λέγανε, δεν θα λένε πια μπουρδες, θα είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και τέτοια, θα χαιρόμουν που η χώρα μου θα έχει σοβαρούς πολιτικούς, αλλά μετά λέγανε και εγώ τι δουλειά θα κάνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, και ο δικηγόρος, άμα του πεις να τους βάλουμε όλους τους βίαιους μέσα να τελειώνουμε, θα σου πει, όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο. Οπότε δεν είναι λύση το να μπουν οι VMS. Είναι από πάνελ το πρωινού του Sky, της τηλεόρασης. Είναι ο συνδικαλιστής αστυνομικός που λέει πάλι έξω θα είναι. Αυτός που θα δάγκωσε αυτή. Αυτός κανονικά είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε, όχι κανονικά, είναι επικίνδυνος. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτός είναι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, του πετάς φαΐ και τελείωσε. Και έρχονται οι επισκέπτες και τον κοιτάνε. Μια στο τόσο. Και γράφει απ' έξω πινακίδα, μην ταΐζετε τα ζώα. Αχα, οι τέτοιοι. Όχι, δεν μπορούμε να τους κλείσουμε, φίλε. Και όχι. Και ποιος θα δαγκώνει αυτιά μετά, άμα τους κλείσουμε. Ποιος θα εγκληματεί, άμα τους κλείσουμε τους βίαιους φυλακοί. Ποιος θα δέρνει, άμα αυτούς που δέρνουν τους κλείσουμε φυλακοί. Δεν είναι λύση, παιδιά αυτή. Για όνομα του Θεού, υπάρχουν άλλες λύσεις. Πολύ πολύ πιο τρομακτικές.
8: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

Ο Λευτέρης δεν τη δάγκασε μόνο, τη στόκοψε το αυτή. Τη στόκοψε το αυτή, κυκλοφορεί ελεύθερος να κόψει κι άλλα. Γιατί δεν μπορούμε να του βάλουμε φυλακή, για όνομα του Θεού. Επειδή είναι λύση να μπουν φυλακή οι βίαιοι άνθρωποι. Πα, το ακούσαμε κι αυτό. Ότι είναι λύση οι βίαιοι να είναι στη φυλακή. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν ξέρω.

0: Ο Ευαγγέλιος ερώτησε κάποιοι στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο, 5-6 νομίζω. Σε σένα τον αυριανό αριστερό ηγέτη στείλανε επιστολή. Κομμουνιστή ηγέτη, παρακαλώ. Οι αριστερό, οι αριστεροί είναι, τους έχουμε για πρωινό. Εμείς οι κομμουνιστές. Οι αριστεροί είναι για να γελάμε. Δεν είναι κομμουνιστής ηγέτης. Στείλανε επιστολή διαμαρτυρία. Είναι οι πρώτοι που θα φύγουν εξορία οι αριστεροί στα. Όχι εξορία, να δουλέψουν κατά αναγκαστικά έργα οι αριστεροί. Οι πρώτοι στα κομμουνιστικά καθεστώτα, οι πρώτοι που συλλαμβάνονται είναι οι αριστεροί. Ξέρετε. Λοιπόν, εσένα, αν μου στείλανε επιστολή διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Όχι, Ευαγγέλιο, δυστυχώς όχι, και θα ήταν ωραίο να τη διαβάσω εδώ στην εκπομπή να γελάγαμε λίγο. Αν και πάντα μπορείς να γελάσεις με τους κομμουνιστές χωρίς να στείλουν την επιστολή τους. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Αμπατιέλος. Κάθισε ο σύντροφος Αμπατιέλος και λέει τώρα, πώς εμείς στο κουκουέ θα γκρινιάξουμε? Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε πάντα? Πώς γίνεται τίποτα να μας αρέσει? Πολύ εύκολο. Δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση. Μιλάει για τη δευτέρα παρουσία του σοσιαλισμού. Οπότε μπορεί να λέει ότι οι γάιδεροι πετούν κτλ. Όμως θέλει, χρειάζεται κάτι πιο, ρε παιδί μου, χειροπιαστό για να πιάσει και αυτόν που δεν είναι εντελώς πιστός, που ακόμα δεν έχει εθιστεί στην πίστη, δεν έχει, για να φωνάζει έτσι συνθήματα, να κάνει την πρώτη του δόση. Και τι σκέφτηκε να πει?
1: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα, ζούμε πολύ χειρότερα.
0: Θέλει να πει ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα χάρη στα επιτεύγματα του καπιταλισμού, ζούμε πολύ χειρότερα. Ποιοι? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Διότι αν μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, και υποθέτω όταν μιλάμε πια για αιώνες, μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, στην Ελλάδα και γενικά στη Δύση ζούμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πατούν πάνω σε αυτή τη γη. Ταυτοχρόνως, το θα μπορούσα να ζω καλύτερα ισχύει ακόμα και για τον Elon Musk. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει κάτι που να λες, α, θα ήθελα τόσο. Δηλαδή και ο πιο πλούσιος μπορούσε, δεν μπορεί να σκεφτεί να μπει σε αυτό το τρυπάκι και να αρχίσει να λέει, μπορώ και καλύτερα. Την πιο όμορφη γυναίκα να έχεις, την πιο καλή, την πιο αξιόλογη, θα πεις, μπορεί να υπάρχει και καλύτερη, δεν ξέρεις. Είναι αρρώστια, πάσχουν από αυτοί οι διάφοροι συμπολίτες το μπορώ και καλύτερα. Που είναι μια χαρά και είναι άρρωστοι. Τους βλέπεις, είναι δυστυχείς. Ενώ είναι μια χαρά γιατί μπορούν και καλύτερα. Το λέει το κουκουέ, έχει πλάκα. Κυρίως όμως επειδή αυτά τα οποία, πέρα από το ότι θα μπορούσαμε να ζούμε και πολύ πολύ χειρότερα ακόμα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά το πιο αστείο είναι ότι αυτό το πολύ καλύτερα για το οποίο λένε πάντοτε οι κομμουνιστές, βασίζεται στα επιτεύγματα του καπιταλισμού. Διότι στον 21ο αιώνα, μάλλον χειρότερα από εμάς ζουν οι 2-3 χώρες στις οποίες έχουν απομείνει οι κομμουνιστές ηγέτες. Αν ήθελε να ολοκληρώσει ο σύντροφος το ωραίο το χωρατό, θα μπορούσε να πει: ζούμε χειρότερα από όσο θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα, σε αντίθεση με τους κατοίκους της Βορείου Κορέας, που οι άνθρωποι μέσα στον κομμουνισμό ζουν όσο καλύτερα μπορεί να ζει κάποιος τον 21ο αιώνα. Και όντως στο μυαλό τους οι περισσότεροι εκεί στην Κούβα ζουν καλύτερα. Στην Κούβα λέω. Και στην Κούβα. Στην Κούβα όμως έχουν μια ενημέρωση. Στη Βόρεια Κορέα πιθανόν οι περισσότεροι όντως να πιστεύουν ότι ζουν καλύτερα από όσο θα μπορούσαν να ζουν στο 21ο αιώνα, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια χώρα τεράστια φυλακή, μια κομμουνιστική χώρα δηλαδή. Με λίγα λόγια, πάμε στην άλλη αριστερά, την Ελλάς. Την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξου, του κυρίου Μιγάλη, η οποία επιμένει στο ωραίο σχέδιο. Για το οποίο είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα.
2: Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
0: Δεν είπε βέβαια, δεν το ολοκλήρωσε όπως ο Τεμπονέρας, ο σύντροφος της ο Τεμπονέρας, ο οποίος είπε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό, κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό. Λες και οι τιμές του παιδιού δεν φορολογούνται. Η τιμή του πετρέλαιου δεν έχει φόρο επάνω το πόσο πληρώνεις και άμα κόψεις, άμα βάλεις ένα πλαφόν και δεν είναι παραπάνω, θα γλιτώσεις φόρους. Επίσης έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Φιλιππίδη να λέει τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη είναι από εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Όχι, πλαφόν. Αφού μας αφήνουν οι δημοσιογράφοι να τα λέμε, θα τα λέμε. Γιατί τι έγινε? Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, λύση υπάρχει.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Νομίζω σε πεντάχρονα θα μιλούσε λίγο πιο σύνθετα. Μπεις μιλάει στους ψηφοφόρους, στο κοινό της, οπότε καλά κάνει. Καλά κάνει έτσι, πρέπει για να καταλαβαίνουν. Με συλλαβιστά κάπως και με εύκολες λέξεις, δυσύλλαβες ως επιτοπλίστων. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν την έχετε απολαύσει. Θα την απολαύσετε το βράδυ στην τηλεόραση, στην εκπομπή.

Το δελτίο ειδήσεων. Μη μου στηθείτε πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο και πείτε γιατί δεν βγήκες. Δεν βγήκα γιατί ήμουνα μια ώρα πριν. Όχι πια λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο, μετά το νοηματικό. Και ο Διονύσης, γιατί σου άλλαξαν ώρα? Μήπως τρόμαξε το τμήμα ειδήσεων επειδή λες καλύτερα τις καθημερινές ειδήσεις από αυτούς? Χωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτά τα σχόλια.

0: Αλέξανδρος, μήπως βάλουμε τη ζωή της αναστημονομεύει. Παιδιά, είπαμε να μην το κάνουμε γκούλαγκ τη χώρα ολόκληρη. Εντάξει, είπαμε. Διάλειμμα με αυτή τη φρικτή εικόνα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί με τον Αντώνη τον Τζαναμπέτη και μια συγκλονιστική πολιτιστική είδηση. Ένα πρόμα θα σας πω μόνο. Σμαραγδής, δύο θα σας πω. Σμαραγδής, Κολοκοτρώνης. Μετά.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνη.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος.

0: σκηνογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027 και ο πληθωρισμός να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Έγκριξη η πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε σε συνεργείο υγραοκίνηση στη Λάρισα με το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πρώτες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντσεθ στην ομιλία του δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φαίνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Στην Κρήτη μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο για ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία. Θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εσείς τα μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο Viber. Περίμενα να το θυμίσω, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Είναι 698-123-1003. Είναι πολύ απλό, έπρεπε να το ξέρω απ' έξω. Δεν μελέτησα, δεν διάβασα. Είχαμε καλεσμένους στο σπίτι, κύριε. 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, εκτός από το πες την άποψή σου, δηλαδή το banner που υπάρχει μέσα στο skyradio.gr.

Η Ζαχαρία, η μισό λεπτό, η Βασιλική. Η Βασιλική λέει πολύ καλή αλλαγή ώρας για να βλέπουμε και τον Ζαχαρό. Σωστό, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα. Και να βλέπω κι εγώ.

0: Μίξ θέλει να με γελιοποιήσει και λέει να ζήσει μουλαρίνε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με πλούσια ξανθά μαλλιά. Αυτό θα ήταν φρικτό. Δεν θα ήταν και κανονικά μαλλιά να είχα ξαφνικά, θα μου φαινόταν φρικτό. Θα μπορούσα βέβαια να κατέβω για δήμαρχος, αλλά λέμε. Ρήνος Βουλαμάνος, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Αυτό ακριβώς ήταν το κύριο σύνθημα του δικτάτορα Μεταξά. Τώρα, τι σχέση έχει, μωρέ, ο καημένος ο Μεταξάς με την κόρη του Κωνσταντόπουλου? Και ο Βασίλης Κάπα, βρε, γιατί πες ότι και η κομμουνιστική Κίνα και το κομμουνιστικό Βιετνάμ ζουν καλύτερα, όλο και καλύτερα, γιατί έχουν βάλει πολύ καπιταλισμό στο σύστημά τους. Βασίλη μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλα αυτά τα αγαθά που οι κομμουνιστές κλαίγονται γιατί δεν μπορούν να τα απολαύσουν στο όλο τους το εύρος, είναι αγαθά που δημιούργησε ο καπιταλισμός. Τα πάντα είναι όπου στις κομμουνιστικές χώρες είπανε, εντάξει παιδιά, δεν είναι και τρομερό πράγμα ο καπιταλισμός, δεν είναι και τόσο κακό, είναι, εντάξει, είναι χρήσιμο, άρχισαν να αναπτύσσονται. Αλλού δεν το έκαναν. Έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό μόνο οι ηγέτες τους. Γενικά παιδιά, δεν υπάρχει κανένας που να, και θα το έχετε καταλάβει και από τη ζωή σας την καθημερινή, που να απολαμβάνει και να επιζητά περισσότερο τα αγαθά του καπιταλισμού από έναν αριστερό. Δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιώργο, που είναι από τις διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό, και ένας δημοσιογράφος μιλάει με έναν κομμουνιστή που είναι ιδιοκτήτης και του λέει, εσύ αφού θέλεις, γιατί δεν βοηθάς, αφού πιστεύεις ότι οι άνθρωποι πρέπει να... Αν ήταν κομμουνισμός, λέει, και μου ζητούσε το η κυβέρνηση, θα έδινα τα μεγάλη χαρά. Αλλά τώρα που θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν το κάνω, γιατί είμαι κομμουνιστής, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Είναι πολύ ωραία να φωνάζεις για κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποστείς, υπέρ κάποιου που το πράγματος το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να υποστείς, και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι σύντροφοι της αριστεράς. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης Τζαναπέτης, ο κύριε Αντώνης, ο οποίος ευτυχώς, παιδιά, να πούμε, γιατί συζητάμε τώρα διάφορες μπουρδες και ανοησίες. Ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός που καταλαβαίνει, πώς να το πούμε, τα πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας. Τα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα είναι φυσικά ο Αντώνης ο Σαμαράς, ή αλλιώς Μητσοτακοκτόνος, ο οποίος έχει αυτό το πάθος στη ζωή του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας άμα έχουν πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είναι το πάθος του. Πώς δίνει, εγώ παίζω PlayStation. Μ' αρέσουν τα Lego. Ο Σαμαράς ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το χόμπι του. Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός και το χόμπι του. Τώρα άκουσε τις ανοησίες που είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μακεδονικό πολιτισμό. Και μακεδονική, τι άλλο είπε, και η μακεδονική γλώσσα. Δεν σκέφτηκε ότι αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος όλου αυτού του πράγματος, και έτσι...
1: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
0: Είναι πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών, γιατί το φιάσκο των Πρεσπών, το επέφτες για το φιάσκο των Πρεσπών είναι ο σύντροφος πρόεδρος Τσίπρας, με τον οποίο Αντώνης ο Σαμαράς πια έχει κοινό στόχο, έχει κοινό βηματισμό, είναι αυτός που θα τους πήγαινε μέχρι τέλους, τώρα είναι φιλαράκια και σύμμαχοι. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Οπότε είναι πολύ χειρότερο από το φιάσκο των Πρεσπών. Το πολύ χειρότερο είναι αυτό για το οποίο ευθύνεται φυσικά ο ίδιος ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος που ευθύνεται για πολλά κακά της χώρας, ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν λύθηκε το ζήτημα με την Βόρεια τώρα είναι Μακεδονία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη Πατρός, που θα είχε λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, με τον προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία, όχι Βόρεια, Νέα Μακεδονία ή κάτι τέτοιο. Ποια είναι η διαφορά, θα μου πείτε? Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα καμία. Ένα μικρό κράτος είναι ένα μικρό κράτος. Αλλά να σας πω ότι όταν ορίζεις κάτι ως Βόρειο, σημαίνει ότι υπάρχει και κάτι ως Νότιο. Και το Βόρειο με το Νότιο μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να ενωθούν, να είμαστε Βόρειο και Νότιο του ίδιου πράγματος. Ενώ, γιατί το Βόρειο και το Νότιο ενώνονται. Το νέο με το παλιό δεν ενώνονται. Οπότε το Νέα Μακεδονία το οποίο πολέμησε ο Αντώνης ο Σαμαράς για να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ο άνθρωπος, δεν λέω, δεν το έκανε. Θα έλυνε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο βασικός υπεύθυνος και για τη συμφωνία των Μπρεσπών για το φιάσκο είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Παρά μόνο ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης. Πες, Αντώνη.
1: Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα, ιερά, δικά μας κοιμήλια.
0: Πω, δώσαμε τα οστά του. Ω, Παναγία μου. Πω, πω, για μόνο 48. Τι, είναι αυτό που λέει, τι, σκάει ένα Σαμαράς και αμικά και δώσαμε τα εστά, το αστά του Σαμουήλ και το πρώτο μου λέει, τι, ο Σαμαέλ που έλεγε τον Ανουνάκη και τα, τι είναι. Δηλαδή είναι τόσο η μανία του, η αντιμητσοτακική και αντινεοδημοκρατική μανία του, που μπορεί να βρει οτιδήποτε να εμφανίσει ως κάτι φοβερό που συμβαίνει, παρότι ο ίδιος, παιδιά, ως πρωθυπουργός, πες, Αντώνη, τι είχες κάνει.
1: Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα.
0: Δηλαδή τίποτα. Απέτυχε παταγωδός για άλλη μια φορά, όπως έχει αποτύχει σε πάρα πολλά από τα πράγματα που έχει επιχειρήσει ο πρώτος αντιμνημονιακός. Είχε απαιτήσει να επιστραφούν. Και τι έγινε, Αντώνη? Δεν επιστράφησαν. Μόνο στα γραφτά κείμενά του, έτσι να πούμε. Δεν είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να βρεις το αστείο, και μπράβο του. Ο καημός του, βέβαια, του Αντώνη, παιδιά, δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, για όνομα του Θεού, επειδή πια δεν τον παίζουν. Δεν θέλει να χάσει η Ελλάδα, παιδιά. Αυτό είναι ο καημός του.
2: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Ούκα, σακα,
0: ούκα, ούκα, ούκα. Άσε ρε, Αντώνη. Άσε ρε, Αντώνη. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα στα Ζάμπια τον ενδιαφέρει να μην χάσει. Ρε, Αντώνη, είπαμε να λέμε καμία, αλλά μην το. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στηρίζω. Ρε, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν το σηκώνει κανείς. Δεν είναι. Πολύ καλά μου λέω, θυμίζετε, Σλαβομακεδονία ήταν η πρόταση και ήταν φυσικά η καλύτερη από όλες τις προτάσεις. Την είχε καταφέρει η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Αλλά ο Αντώνης έπρεπε να κάνει πολιτική καριέρα και να πουλήσει πατριωτισμό, οπότε τα τίναξε όλα στον αέρα. Και ξανάφερε τον Αντρέα. Έχει προσφέρει στον τόπο, τώρα μη λέμε και ό,τι θέλουμε. Και ξαφνικά ο Αντώνης, παιδιά, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε και το μπάζωμα.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Ω, πάρε μαγκά. Αυτός κανονικά ο ήχος, συγγνώμη, θέλει και μπεγλέρι να παίζει από κάτω. Θέλει και μπεγλέρι, κρακ κρακ, και ξέρεις κάτι, κρακ κρακ. Το μπεγλέρι αυτή τη φορά δεν. Περίεργο, βέβαια, που αναφαίνεται, που ο Αντώνης ο Τζαναπέτης αναφέρεται σε μπάζωμα. Διότι εξ όσων θυμάμαι, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και μετά το μπάζωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, ήταν υποψήφιος με τη Νέα τη Δημοκρατία και δεν θυμάμαι να είχε ενοχληθεί από τίποτα. Θα μου πεις, μπορεί να το κατάλαβε αργά. Δεν είναι και, μπορεί να μην τα παίρνει τα γράμματα με τη μία και να χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια για να καταλάβει.

0: Ο Βαγγέλης ο αστερίσκος, αν ο Νέα ή η Σλαβομακεδονία θα είχαν λύσει το πρόβλημα πριν 30 χρόνια. Ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει καριέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς την καριέρα που ήθελε. Οπότε συνιστά που πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει, γιατί έφαγε χαστούκι πολιτικό τεράστιο με την πολιτική άνοιξη, αν θυμάστε. Και μετά τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες στη Νέα Δημοκρατία. Ας πρόσεχαν. Συνιστά ήττα της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι οι εναλλακτικές στην παρούσα κλεπτοκρατία είναι δύο αποτυχημένοι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, αλλά συνιστά τεράστια νίκη για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ότι είναι αυτοί οι εναλλακτικές του. Ο Νόντες λέει εντωμεταξύ πολλά από αυτά, χιλιάδες από αυτά τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται, τα ελληνικά που κλέψαν, έχουν ήδη πουληθεί, μπορεί να τα φέρουν πίσω. Εσείς δεν μιλάμε στα σοβαρά τώρα για τα αυτά που λέει ο Σαμαράς με τον Σαμουήλ και τέτοια. Ναι, άμα αρχίζουμε να αναλύουμε, χαλάμε το ποιητικό του πράγματος. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Εδώ και εγώ. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα και σήμερα, όπως θα έχεις ίσως ακούσει, λόγω κυρίως ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Έτσι λοιπόν και στην Αθηνό Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, δεν έχει φύγει τελείως η κίνηση από το Δαφνί, λίγο μετά το Δαφνί, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ακόμα υπάρχουν αυτοκίνητα λόγω ακινητοποίησης που είχαμε νωρίτερα και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελείωμά της έχει καθυστερήσεις. Τώρα, η Θιβών στην άνοδό της προς το Ήλιον θα σας καθυστερήσει στο Εγάλεο και το Περιστέρι. Φυσικά ο κόμβος μεταμόρφωσης Αττικής Οδού προς Λαμία και στο κέντρο της Αθήνας την περισσότερη κίνηση την έχουν οι Βασιλείς Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Τζίζο Κασέλ, σωστό. Ο Αντώνης ο Μπαρουτοκαπνισμένος. Να το λες προς τιμή της στρατιωτικής του θητείας. Την οποία θυμίζω ότι εξαγόρασε σε μεγάλο βαθμό όπως είχε δικαίωμα νόμιμο να κάνει. Έτσι δεν έκανε τίποτα παράνομο ο άνθρωπος. Σου λέει τι μπορώ να εξαγοράσω και να μην υπηρετήσω στο στρατό. Βεβαίως και θα εξαγοράσω. Τι είμαι κανένα κορόιδος. Εγώ πατριώτης είμαι, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
9: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Γιώργος Μπανταντίνγκεν. Θα παραστήσω ότι αυτή είναι κανονική πόλη, είναι κανονικό μέρος και θα προχωρήσω λέγοντας, διαβάζοντας το μήνυμά του που λέει: οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια των θεατών στη Δυτική Ευρώπη πώς θα σε δουν μια ώρα νωρίτερα. Δουλεύουμε ακόμα. Θυμίζω ότι η τηλεοπτική εκπομπή από σήμερα θα μεταδίδεται στις 18:30. Όχι 19:30. 18:30 μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων, όχι πριν το μεγάλο δελτίο ειδήσεων. 18:30. Έτσι το ξανά. 18:30. Πείτε το και στους φίλους σας. Θα πάρω απουσίες. Λοιπόν, Γιώργο, είναι απλό. Από όσο η εκπομπή ανεβαίνει στο skytv.gr, εκεί τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα και όταν είσαι σε άλλη χώρα και όλο αυτό το πράγμα, αλλά ανεβαίνει και στο YouTube. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, εξ όσων γνωρίζω ανεβαίνει στο YouTube, ελπίζω να συνεχίζει να ανεβαίνει στο YouTube. Οπότε υπάρχουν τρόποι για όποιον θέλει. Και αν δεν έχετε μηχανάκι της εταιρείας μετρήσεων θεαματικότητας, προτιμώ να βλέπετε τις εκπομπές ιντερνετικά. Να πούμε ότι τις εκπομπές σε live μετάδοση με ενδιαφέρει μόνο όσοι έχετε μηχανάκι. Οι υπόλοιποι ιντερνετικά είναι καλύτερα. Και για σας και για μένα. Και για το σταθμό, γιατί όλοι ξέρουμε πώς βλέπετε στα αλήθεια. Λοιπόν, πολιτισμός ετοιμάζει την καινούργια του, την καινούργια φυσοδόμηση σε ιστορική ελληνική προσωπικότητα, ο σύντροφος Μαραγδής. Και αυτή τη φορά ποιος θα είναι τυχερός?
1: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
2: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να βρούμε που φταίνε οι Άγγλοι. Προσπαθούμε να δούμε και πόσο καλή ήταν η Ρώση, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Προσπαθούμε, θα τα καταφέρουμε, δεν είναι. Και να δούμε το τέλος. Πώς θα είναι, έχουμε αποφασίσει το τέλος, τι θα γίνεται με τον ήρωά μας. Έχει βρει, λέει, τον πρωταγωνιστή, δεν μας τον είπε κακώς. Έχει βρει και τον αντικαταστάτη σε περίπτωση που ο πρωταγωνιστής ντραπεί να πρωταγωνιστήσει. Και λέει, εντάξει, είπαμε, πάρε κάποιον άλλον. Γιατί πρέπει να υπνοτιστεί, αν θυμάστε τι είχε κάνει στα. Να του δώσει άδεια ο Κολοκοτρώνης. Έχουμε τέτοια πράγματα να περιμένουμε. Έχει βρει όμως ρόλο για ποιον λέτε, παιδιά? Για τον Γιώργο το Λιάγκα.
1: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
2: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Τον νικητάρα. Δεν ξέρω πώς του. Ίσως είδε το Λιάγκα με το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία επάνω και λέει: αυτός είναι. Αυτό είναι τουρκοφάγο. Είναι Έλληνας. Γιατί έχει το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία και αυτός είναι Έλληνας. Δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, χωρίς πλάκα. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα ο Γιώργος Λιάγκας και η πολιτεία ενδέχεται να μην του το αναγνωρίσει ποτέ. Παρότι έχει προσφέρει τόσα πολλά.
2: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Γιατί να κάνει ταινία και να μην κάνει, αν θέλει να κάνει καλή ταινία, το πώς γυρίστηκε. Όλη τη, από την συγγραφή του σεναρίου ακόμα και το casting και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν ωραία ταινία. Μια κάμερα να ακολουθεί το δημιουργό στη διάρκεια της δημιουργίας. Ωραίος ο Γιώργος ο Βραχνός πώς θα τελειώνει η ταινία. Με το πεντοχίλιαρο. Και ο άλλος Βασίλης έχει πρόταση σεναριακή. Αυτή τη φορά να βοηθάει τον Κολοκοτρώνη ο Ιησούς. Όχι πάλι η Παναγιά.

0: Η Σούλα, κύριε, κύριε, εγώ κάνω και ιντερνετικές επαναλήψεις τα Σαββατοκύριακα. Θα πάρω καλύτερο βαθμό. Εννοείται. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στις 6.30 στην τηλεόραση. 6.30, 18 και 30 είναι αυτό. Αλλιώς πάλι αύριο στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Έκρηξη πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντσεθ στην ομιλία του παραδέχτηκε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν υλοποίησε στόχους που έθεσε. Εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθιού, προκειμένου να υπάρξει άμεσα στήριξή τους. Από την έναρξη των φαινομένων την Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 508 κλήσεις, εκ των οποίων οι 101 ήταν για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και μία διάσωση ζώου. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νόμιμη κυριότητα και κατοχή στη Βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενθώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματός της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στον ανακριτή μετέβησαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν ένα φάκελο με στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου, αλλά και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση, επειδή όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος καθώς και ένα πλημέλημα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος της οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνίου. Ο δράστης της επίθεσης διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί σε ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θήτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο το μηχάνημα. Πώς, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «Θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας. Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτο σε βλέπω.
0: Τι να κάνω, φτύσε με
2: μέσα, μέσα στο καζάνι.
0: Εντελώς. Ναι. Αντί να είσαι εσύ κεφάτο που έλειπε και πέρασε και πολύ καλά.
2: Ναι. Είμαι στεναχωρημένο ότι γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή σου είναι πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει. Πήρε χρώμα,
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-0-170-4. 6-98-1-2-3-1-3 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία, αν κινείται με
2: όλα είναι πολύ ωραία. Ναι. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Ναι. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στην Λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα.
1: 50.
2: 50, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο πιο.
1: Α, ηλεκτρικά.
0: Α, εντάξει.
1: Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατο δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι. Είναι τα πέπτα.
1: Χριστό. Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery, σταμάταγα. Δεν τέλος εκδρομής.
2: Όχι.
0: Όχι empty battery. Χαμίλ μπατάρ.
1: Χαμίλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνια αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο, έφαγες κιόλας.
2: Να σας πάρω και εσάς μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμείς, παίρνεις εσύ, βλέπω όμως.
1: Ναι, έφαγες αυτό λέμε.
2: Ό,τι θα χάνεις το ποδήλατο θα τρως μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λες τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Έτσι, έχεις να δεις.
0: Τι φάγαμε. Ποιο τον
2: εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκια, ωραία. Ναι. Δεν κάνουμε, δεν χάσουμε όλη την εκπομπή. Καλά. Μια ώρα την έχουμε.
0: Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
2: Με ένα μισό ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Πάνε στους Δελφούς, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
2: Ευτυχώς. Είμαστε έχει μια ωραία τουρίστες. Χώρα ναι. Και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντας.
0: Ναι. Όχι, ρε, σε μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Το ναι. Πασόκ. Το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλας.
1: Ναι. Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ, αλλά στις αρχές του μήνα. Που το αρνούνταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
2: Όχι,
0: Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Το εννοώ. Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120 δόσεις.
1: Λέγοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και ναι, ναι. Το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολλή κόσμο που μπήκε σε 72
0: ναι.
1: Για να μπήκε σε 120.
0: Ναι. Άρα τώρα όμως που έγινε.
1: Αυτό λέω.
2: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
0: Με τσούτσια.
2: Με τσούτσια. TikTok.
0: TikTok νομίζω.
1: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
1: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει. Να κάνεις ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
0: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52.
2: Μεγάλο κοπέλα. Ναι.
0: Μεγάλο κοπέλα.
1: Με σύλληξη.
0: Η ηλικία είναι ένα αριθμό νότι σύμφωνα με την νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άστα ναι. Καλύτερα.
0: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουν. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
1: Θα λείπουν.
0: Ο Μεϊμαράκης γιατί
1: δεν θα λείπει.
0: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
1: Κάποια υποχρέωση έχει ο κ. Μεϊμαράκης. Ο κ. Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κύριο Σαμάρα τόσοι άλλο δεν.
0: Ο κύριο Σαμάρα που θα βρίσκεται.
1: Σε μια εκδήλωση Κινέζικη Πρεσβεία, αν δεν κάνω λάθο. Και θα σου πω ακριβώ.
0: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη ναι. Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και... αυτοί όλοι που λέτε.
1: Τι είναι προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
1: Ενημέρωσε μα αν μπορεί.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα πήρε ο Καραμαλή του Κινέζου και του είπε: Παιδιά, κανονίστε μια εκδήλωση για εκείνη τη μέρα γιατί. Ναι.
1: Ναι. Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας, από ό,τι μαθαίνω.
0: Και ο κύριος Δένδιας.
1: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
0: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσοι άλλος δεν θα ήταν.
0: Καλά για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά, πες με για τους άλλους που δεν.
1: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
0: Κινέζικης
1: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Να λέμε ψέματα.
1: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Χωρίς αυτό τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26,
0: 28. Νομίζω 30 ότι φτάνει. Στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
0: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
1: Όχι. Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
0: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47-48.
1: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά. Δηλαδή,
0: λέμε,
2: αλλά έτσι ότι προφανώς κάνουν λάθη. Προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη για 8 χρόνια συνέχεια.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει: παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
0: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
1: Νομίζω έξι είναι.
2: Αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
0: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
0: Γιατί θα είναι κακή μέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρέχα γύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες. Θα ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
0: Εκτός από τα F35, τίποτα άλλο θα φέρει.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
0: Κάτσε γιατί ο Γιάννης τόση ώρα έχει. Είναι
1: αυτό για τις παρουσίες. Δεν θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλία Αδριατική και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνα. Συ τι λες. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
0: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Τώρα που δεν κυβερνούσε.
0: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
0: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Mm. Δεν είναι καλά τα πράγματα, μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει στο πετσί τους και οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όλο αυτόν τον πληθωρισμό. Δηλαδή, εμείς λέμε, κάποιοι από εμάς λένε γεμάτα τα μαγαζιά. Δεν είναι ακριβώς γεμάτα τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι έτσι. Και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Γεμάτα τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και καμιά κλειφάδα.
1: Και πουθενά αλλού.
0: Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
1: Στα προάστια δηλαδή.
0: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χαμοστέρνα.
1: Τόσο
0: κέντρο. Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο. Όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
2: Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος, μαζί μας.
1: Στην παρέα όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση, από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Mm-hmm. Όμως αισθάνομαι.
1: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
3: Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται, από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
1: Διόδια,
3: και μάλιστα
1: ναι.
3: λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
1: Θα το ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του Ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων που μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνου σόκι. Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πεινάνε πολύ δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη και γι' αυτό ήταν φέτος.
1: Ή η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Καλά, να δούμε πόσα είναι αυτά. Να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
4: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ.
1: Ναι.
4: Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει «Rubio, go home». Ναι, με ένα απαγορευτικό και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΚΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
1: Ότι είχε απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
4: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
4: Τον Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνά, με το που βγαίνω στην Αθηνά, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλο ένα δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου και ευτυχώς.
2: Κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν και απ' την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθημάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν δίζελ, είναι εισαγωγή στο δίζελ, καλύπτουν περίπου τα 35% των αναγκών του σε δίζελ, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο δίζελ πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο... Λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία. διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων, ναι, και η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φτηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι τα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ναι, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
1: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη,
1: ναι,
3: και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Αν μπορέσουν αυτές οι τιμές και περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
1: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευθες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
1: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.

0: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι λογιστής? Έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Έδεμ προς την Αμφιθέας λόγω εργασιών. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για τη στεγαστική κρίση. Στην Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτή την ώρα αυτοψία στις περιοχές που χτυπήθηκαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της και της το έκοψε. Και ο καιρός. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε τα αυτή της.
0: Ναι, ναι, δάγκωσε τα αυτή.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Τη έκοψε κομμάτι. Τη έκοψε κομμάτι.
0: Δεν είναι καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να με πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και το είπε. Έξαλλο αυτό τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπεις από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πώς φωνές ακούς στους δρόμους. Ναι. Το άντερε πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Δεν μιλάω, χρόνια τώρα. Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν αυτό χρόνια. Λέω. Μάλιστα έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι, συνεχίστε.
0: Το κάνεις όλο. Δεν, δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις. Δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον. Άντερε, εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος. Και να έχει κάνει λάθος. Και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαπίδι.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Ο Δημήτριος. Έτσι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουφάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάζουν οι για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω. Το δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό, έτσι,
2: όλες. Δεν άναβε όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτως.
1: Με κοντομάνικο στο σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι. Πράγμα.
3: Είναι όλοι με κοντομάνικο, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φώναζαν οι μανάδες μας και
0: ντυθείτε.
3: Ντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινε από το δωμάτιο, έπρεπε να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησε πίσω.
0: Αλλιώς σφυρίζει η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το έχω αναλάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός?
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνουμε αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά. Γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία? Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
0: Δεν έχουμε ψαχτεί.
2: Νίκο μου, για πάμε για στο
0: βουλευτό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι Ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
3: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων, έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
0: Από
3: είναι προϊόν
0: είναι
3: της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
0: Από πού είναι αυτοί οι φόροι, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα?
3: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
1: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
3: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές προς τα πάνω πάντα. Πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6, για να υποχωρήσει το 27, προφανώς αν πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει ένα προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5%. Mm-hmm. Και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9. Εκεί θα βασιστεί μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό, περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ, και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
0: Κάτω το γαλλικό.
3: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής
1: των παλαιών χρωμάτων.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
0: Τα υπόλοιπα.
3: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή γίνεται, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατεθεί
0: το 27.
3: Αρχές καλοκαίρι, ναι, του 27, και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την πρώτη πρώτου το έχουμε δει μισθωτή, επειδή προπληρώνεται το φόρος μας.
0: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπε στο Βαρέλη, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το Βαρέλη τώρα έχει 103.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
1: Λίγο. 99 κάτι είδα, κάτι τέτοιο είδα. Αλλά...
3: Ναι, εκεί λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη, πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Πάνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε οι εχθροπραξίες. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν όψη της 4ης Νοεμβρίου, να το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11. Είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων. Κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται. Και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι πέφτει. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
3: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες, θα πω ότι κατάλαβα, δεν του βγήκε.
1: Και του λείπουν 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
3: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης δεξιοί και ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Ανακοινώνει μέτρα μπρος πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να τα ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη που εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπή δείχνει ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, όχι που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε
0: Το ΑΕΦΔ επελάβνει στη Γερμανία. Ο Σάντσεφ είναι.
3: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, ε.
2: Η Γαλλία, ναι.
3: Να, ναι. Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα, βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί.
0: Ναι.
3: Όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο τι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου προέδρου στην ΕΚΟΤΟΥ. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της, μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να αναλάβει
0: τη Γαλλία.
3: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα να τα χρησιμοποιήσει.
3: Θα ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, θα έχουμε δηλαδή, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
3: Πολύ πολύ δύσκολο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
0: Βρέσε Νίκο να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολλησιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
3: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία ακυρώσεων και προειδοποιήσεων.
0: Ναι.
3: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος δανεισμού. Το κόστος δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα. Θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από την
0: Ελλάδα. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
3: Όχι. Όχι, κανένας. Ούτε ο
2: Σάντσεφ. Δεν τολμάει κανένας.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
3: Ο Σάντσεφ το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε ένα κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε.
1: Ναι.
3: Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει τις εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αντλία.
0: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα έβλεπες, Βρενίκο?
3: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πας σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 έως το 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους. Γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι.
0: Ναι.
3: Ζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρή από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
0: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
3: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό? Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο?
0: Ναι.
3: Διαπραγματεύσεις για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
0: Ναι. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, άμα έχουμε κανένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
2: Για πες το.
0: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
3: Γιατί?
0: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι είναι το δικό σας πεδίο περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και εγώ.
3: Είναι πιο πολιτικό.
0: Να, μάλιστα. Είναι καμιά δημοσκόπηση?
3: Νομίζω ότι ήταν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάτησαν.
0: Δεν προπάτησαν αυτό. Είναι το δημοσκόπηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου,
2: να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
2: Και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
0: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στα World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την αποδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σαν ζομπετζί. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη.
11: Μάλιστα.
10: Γιαννάκη λέει.
11: Ναι.
10: Καλησπέρα. Αντί για να λύσεις, ναι, δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
11: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
10: Ξέρεις ταύλι.
11: Ε? Ξέρεις Νότι. Όχι, αν ξέρεις.
12: Είναι πιστικός.
11: Αν ξέρεις.
12: Λαμποτό και πόρτες.
10: Λαμποτό και πόρτες. Εντάξει. Περνάει.
11: Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
12: Λίγο.
10: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πήχη ψηλά. Πόσο όχι, ψηλά?
12: Αυτό δεν είναι ψηλά.
10: Απλώς. Πολύ ψηλά. Θα ακούσετε τώρα.
13: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
10: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτη ο Μητσοτάκης, έτσι.
12: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
10: Δεν ξέρω. Πού είναι. Για ό,τι έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα έτσι.
11: Σου λέει, ρε παιδί μου και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου.
12: Σωστά.
11: Με το επιτελείο μου να τα κάνω τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
10: Μετά.
11: Ναι, αλλά δεν ξέρει τι είναι.
10: Μετά λένε γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
11: Προφανώς και.
10: Αυτό είναι το πρόβλημα.
11: Ναι, γιατί το λένε. Γιατί να το λένε.
12: Γιατί η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
11: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή.
10: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
11: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μία πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καριστιανού.
10: Ναι.
11: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
12: Καλά, ήταν μια άνοδος, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων ώνων.
11: Ήταν όμως για 2-3 μήνες.
12: Λόγω των τεμπών.
11: Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στον μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
10: Θα
11: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλα είμαστε αυτοδυναμοί.
10: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
11: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
10: Ναι.
11: Που έχει προβλήματα.
10: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος.
12: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι. Έτσι δεν είναι.
11: Γι' αυτό σου λέει.
12: Γι' αυτό γίνεται αυτό.
10: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε στα πολιτικά είναι ότι.
12: Ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσκεψη.
10: Εντάξει, τι είπαμε το Ρούμπιο.
12: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
10: Ποιο Ρούμπιο, ρε Συνότη. Δεν τα άμαθε. Ποιο Ρούμπιο τώρα. Εντάξει, καλό ο Ρούμπιο, δεν λέω.
12: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία.
10: Και μπορεί να είναι και υποψήφιο πρόεδρο.
12: Εκτός από υπουργό εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
10: Τον θέλουμε το Ρούμπιο, φίλο μα.
12: Άρα έχει σημασία.
10: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχος πήγε στο Πασόκ σήμερα.
12: Α, σωστά, δεν το χάσα.
11: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης προσχώρησε στο Πασόκ.
12: Δεν το καιρό.
10: Είχε πάει στη ΔΕ.
12: Έγινε σε όλες τις παραστάσεις.
11: Το επίσημο σου λέει έγινε.
10: Το επίσημο.
11: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη. και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
12: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε.
10: Τον Κασελάκη.
12: Ναι.
10: Πήγανε στη Μακρόνηση.
12: Ναι.
11: Με τις Βάρκες.
12: Είναι ένας άνθρωπος.
10: Όχι απλώς πήγανε, ο ίδιος. Ο Ναύαρχος ήταν ο οδηγός. Όχι ότι και ότι.
11: Ναι. Κράτησε το μετάλλιο.
10: Επίσης διαβάζω τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδε. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
11: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
10: Όχι.
11: Α.
10: Από ένα like της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
11: Μα πού το έκανε η κυρία.
10: Η κυρία Guilfoyle έκανε ένα like στο Instagram στο Mega. Σε ένα απόσπασμα από το Mega που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
11: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
10: Έτσι διάβασα σε κάτι στο σελίδες. Ρε,
11: πολιτική με τα likes.
10: Εντάξει, παιδιά.
11: Λοιπόν, μέχρι εδώ ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
12: Αύριο στη μία.
10: Yes.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
20: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
20: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
22: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, ζημιές σε υποδομές, σπίτια αλλά και καλλιέργειες, και ειδικά σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες οι καταστροφές είναι τέτοιου μεγέθους που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τις τιμές.
1: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό. Όπως θα δείτε πιο μέσα υπάρχουν πιπεριές, είναι αυτές φλωρίνες οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες.
2: Τα τσιπευτικά δεν υπάρχει περίπτωση, για να καταλάβετε, το 80% των πατατών έβγαινε στο οροπέδιο λαστείου. Τώρα βουλιάξαν όλα, τώρα ξεκινούσαν να βγάλουν οι ανθρώποι. Τελειώσαν αυτοί.
0: Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, είναι και οι αλλοίς που βρίσκονται σε κινητοποίησεις για το ενεργειακό κόστος. Δεν μας συμφέρει ούτε καν να βγούμε από το λιμάνι, λένε, και ζητούν αύξηση των επιδοτήσεων.
3: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ. Είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά, γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
4: Το 80% το κόστος του αλευτικού του ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε παράθυρο για ενίσχυση των αλλοίων. Θα το δούμε σε λίγο αυτό το κομμάτι. Και είχαμε ακόμη μια επίθεση με χειροβομβίδα, αυτή τη φορά σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Τι ερευνούν οι αρχές, ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές τις αλλεπάλληλες επιθέσεις.
5: Πραβιλίκια, προστασίες. Γιατί η χειροβομβίδα είναι μήνυμα ή είναι τιμωρία. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες ή μία ομάδα προσπαθεί εκεί να αποκομίσει παράνομο όφελος από τους καταστηματάρχες.
6: Ενδεχομένως όλη αυτή η ηθική αυτουργή να είναι και έγκληση, έτσι. Και να αποτελεί όλο αυτό πράξη αντεκδίκησης.
5: Μου δίνει μια...
0: Αυτό από που μπορεί να προέρχονται επιθέσεις, κρατήστε το την τελευταία αναφορά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς, όχι πώς αρχίζει η εβδομάδα, πώς προχωράει η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γιατί από το πρωί άκουγα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, λίγα ζόρια υπήρχαν. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, μεγάλα ζόρια, μεγάλα το πρωί, δυστυχώς, και το μεσημέρι θα είναι το μεσημεριανό κύμα, έτσι που φεύγει ο κόσμος, ναι, από τις δουλειές. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια σημεία, Σπύρο, να δυσκολεύουν, και θα αρχίσω με τη Γλυφάδα, από την, συγγνώμη, από τη Βουλιαγμένης. Στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού ήδη έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω των σχετικών φαναριών βεβαίως και της αυξημένης κίνησης στο ρεύμα προς την Αθήνα, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Η Θιβών έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς το Ήλιον, κυρίως στο Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι. Εύκολο να τα αποφύγουμε χρησιμοποιώντας την Κηφισού, η οποία είναι πολύ καλή. Και θα κλείσω με την Αχαρνών. Στην Αχαρνών έχουμε το εξής. Το πρωί είχαμε πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω ελέγχου τέλος πάντων που είχε γίνει για ύποπτο αντικείμενο. Για τη χειροβομβίδα που προανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και τώρα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή από τον Άγιο Νικό.
0: Έπεσε και καμία άλλη.
7: Όχι, όχι. Όχι, πριν φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αρχίζουν οι δυσκολίες και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι τα κάτω Πατήσια δηλαδή.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
8: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
9: Σπάσαμε εδώ τυχεία, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
10: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκανε σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
0: Είναι. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λιοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος της, των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμούς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με μεγάλη επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
11: Αυτό εκεί ζήτησαν οι Δήμαρχοι. Οι Δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού. Δεν μπορεί οι κατεπίγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι Δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πληγές και να ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οποροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
12: Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
13: Σε όλο το οροπέδιο Λασιθίου. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
14: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 τρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λασιθίου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Τους ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι νομίζω κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
0: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
15: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή τη περίοδο που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλλής. αλλοίς εκκινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
16: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
0: Και ο Λάζο Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου Λάζο.
17: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί, από Σαλαμίνα και την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να τους συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται, είναι πέμπτη ημέρα κινητοποιήσεων. Θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να κατανοούμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοίς είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά που
0: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στους αλλοίς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλλοίς.
18: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
0: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
15: Τώρα, όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
0: και λέει ότι θα
15: αντιέται με το Λιθουανό, ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
0: Γιατί?
15: Άρα οι αλλοίς αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
0: Άρα σε χαμηλότερη τιμή. Πολύ χαμηλότερη.
15: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί. Κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους. Ναι. Μέχρι τώρα.
0: Ναι.
15: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μια μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απ' τα λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λιθουανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
15: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό. Έχουν αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της ένωξης πετρελαίου θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
15: Καλά το είπες.
0: Του πληθωρισμού,
19: Έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις. Αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
15: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο ενδεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης, ένα τρίτο θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι η ακρίβεια, δηλαδή ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί ένα επιπλέον, μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερος στον εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3 από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινοτικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, ποστό άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της περσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή αναδρομή, προκαταβολικά, άρα θα τη δούνε την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κοιμαθεί από το 3,6% φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος παρεπιπτόντως έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% του ΑΕΠ που θα είναι κάτω από το ιταλικό και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
19: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλές μας θέμα.
20: Είχαμε 2,18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2,11, 2,12, 2,10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης κίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1,55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
19: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
15: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές στα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες, έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει τις διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντικού μέρους των ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρ' όλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές, και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2,22-2,20. 2,22 η αμόλυ, 2,20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών. Έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο, και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών, τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
19: Εντάξει.
15: 1,92-1,93. Εκεί θα έβγαινε.
19: Δεν είναι βιώσιμο. Και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ.
15: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη ναι. Επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο, κάτω και από το 1,60, ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει από όλους, και από τα δηληστήρια από την κυβέρνηση.
19: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
15: Γεια σου, Σπύρο.
19: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και 3 άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, και είπε:
1: ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
19: Σαφώς.
1: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
19: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα, προκειμένου να διαπιστώσει πως από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο χτυλήχθηκε στις Φλόγες, όπως ακούσατε, 3 άνθρωποι. Τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για 3 άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο Δό Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11:20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη σε κατάστημα το οποίο βάζει εγκαταστάσεις υγρή αεριοκίνησης. 3 άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έσπευσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έσπευσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα 2 αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερίσει ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο Δό Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται 2 τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια εγκατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους 3 οι οποίοι βρίσκονταν εδώ στο καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι ειδικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχές να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
19: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
21: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
19: Εύχομαι, ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα, και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
22: Στο
2: Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
25: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
26: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια φύλλαν.

0: 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Επιστρέφουμε με το θέμα που προαναγγείλαμε, δηλαδή την άφιξη Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αναμένεται αύριο το βράδυ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ να μας πει κάποιες πληροφορίες από το πρόγραμμά του, αλλά και τι θα περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα των συζητήσεων. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Ο έκτος λοιπόν γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, στις 9 το πρωί θα ακολουθήσουν στις 9.30 οι δηλώσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα δεχτούν οι δύο υπουργοί ερωτήσεις. Να σου δώσω και λίγο το παρασκήνιο.
4: Ωραία.
5: Και μετά θα κηρύξουν στις 10 η ώρα το πρωί την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές, να πάμε και στην ατζέντα. Περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Θα υπογραφούν και κάποιες συμφωνίες. Θα υπογραφεί ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστό. Επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και μνημόνιο κατανόηση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Με σκοπό τη διευκόλυνση σπήρω τη απασχόληση και την ενίσχυση τη διμερού συνεργασία στον τομέα τη ναυτική εκπαίδευση. Ωστόσο, επειδή θέλω να ξέρω ότι θέλω να εστιάσει εκεί, δεν είναι καθόλου. Η παρούσα συγκυρία τέλος πάντων τη επίσκεψή του δεν είναι καθόλου τυχαία. Διότι υπάρχει η όξυνση τη τουρκική ρητορική.
4: Οι τουρκικέ κορώνε για Αιγαίο, νησιά, Ανατολική Μεσόγειο.
5: Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, γενικά στη γείτονα. Mm-hmm. Άρα επισκέπτεται τη χώρα μας. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα στήριξης mm-hmm. στην χώρα μας. Επιλέγει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άλλο ένα σημείο το οποίο εστιάζουν εδώ από την Αθήνα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον για τα ενεργειακά και την πρόθεση mm-hmm. της Ελλάδας που όπως έχουν τονίσει τα κυβερνητικά στελέχη το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
4: Πολύ σωστά.
5: Άρα
4: έχουμε και το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Έχουμε τον Ερντογάν να πιέζει για τα F-35 με γνωστές τις θέσεις της αμερικανικής γραφειοκρατίας. Εξαιρούμε τον Τραμπ και τα εμπόδια που βάζει.
5: Άρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στο τραπέζι. Με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και η αμυντική συνεργασία και από την Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τονίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη επιβεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυμένο φάσμα τομέων. Και μάλιστα τονίζεται ότι έρχεται η συγκεκριμένη επίσκεψη, όπως είπαμε και εμείς, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και αναδεικνύεται και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου.

0: στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
1: Πάντως εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, με τη διπλωματία ασχολείσαι. Εντάξει, βεβαίως έχει μεγάλη σημασία η ατζέντα των συζητήσεων, αυτή είναι η ουσία, αναμφισβήτητα. Αλλά μερικά πράγματα σηματοδοτούνται και από άλλες καταστάσεις, δηλαδή και μόνο η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΚ στην Ελλάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, έτσι όπως τα περιέγραψες, και ότι έρχομαι στην Ελλάδα, δεν πάω στην Τουρκία, έρχομαι μόνο στην Αθήνα και συζητάω και φεύγω. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το αυτό.
0: Ότι στηρίζει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Επίσης, να σου θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε διαβάσει επιστολές Αμερικανών γερουσιαστών που αποτυπώνεται η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έχει αποτυπωθεί πολλές φορές και στο στρατηγικό διάλογο, τους προηγούμενους στρατηγικούς διαλόγους και τον Φεβρουάριο του 2024, σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα και ο τουρκικός τύπος. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
2: Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι σημαντική από αυτήν την άποψη, λέει η Χουριέτ. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται επίσης να θέσει και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο Ρούμπιο, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και το Παρίσι υποστηρίξουν το έργο, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να κάμψουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η διαδρομή GSI, δηλαδή το καλώδιο Κύπρου Κρήτης ουσιαστικά, διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της και αναμένει να ζητηθεί η συγκατάθεση της Άγκυρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σημαντική. Οι διπλωμάτες μπορούν να βρουν λύσεις και τις έχουν στο τσεπάκι τους, αλλά για να ενεργοποιηθούν είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές.
1: Τώρα, μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε, στις κοινές δηλώσεις μάλλον που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ στο ίδιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Εμείς παίξαμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα όταν μιλούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη για τις διαμαρτυρίες των αλλιέων. Την αναφορά Μητσοτάκη ότι θα δούμε.
3: Θα στηρίξουμε κάθε κοινωνική ομάδα και επεξεργαζόμαστε μια λύση.
1: Όλα τα άλλα τα έχουμε αφήσει εκτός για εσένα.
3: Α, σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλούμε.
3: Δεν πληρώνουμε με το κομμάτι, ούτε με το μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που σταχυολογήσατε, είναι ένα από τα τέσσερα μηνύματα πολύ καθαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες αλλά και προς την Άγκυρα σε αυτές τις κοινές δηλώσεις με τη Λιθουανία. Η Λιθουανία, η οποία, αν μου επιτρέπεις μια παρένθεση, διέρχεται από μια περίοδο πολύ έντονη ετοιμότητα και κινητοποίηση με δεδομένες τις υβριδικές επιθέσεις αλλά και τις διελεύσεις των ντρόν. Και εκεί έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι απαντείται συντονισμένη απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός, ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μια λύση η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
1: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
3: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη το απόγευμα ακούμε για τον SAFE.
4: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ χωρίς αστερίσκους.
1: Μας είπε και η Μαρία Τσιλινικού ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμ?
3: Το Μαξίμ θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε για ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτήν την συνάντηση.
5: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
3: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ 9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο σπίτι της Κροατίας, έρχεται και βλέπει Ρούμπιο, και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω εάν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
6: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού, και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τώρα που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, με συγχωρείτε Σπύρο, βρίσκεται ένας 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αλβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
7: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
5: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στην Πετρούπολη, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα, είπα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
5: Ναι, 17 ετών μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
8: Υπάρχει για μικρού κυπισμού με δυνατότητα να κάνω λάθος δίπλωμα, αλλά όπως και να έχει, δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media, γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους, βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ, για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δει επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
9: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
16: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
16: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
16: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
17: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
5: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
21: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, η αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
5: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη προποφόλης. Ναι,
21: προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία, έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα.
5: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, όχι επίσημα. Πληροφορίες και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ότι βρέθηκαν ίχνη προποφόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
21: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή, παραπέμπτηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
5: Ναι, η αντιδικιά του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ. Όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία. Αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τη δαγκώσει το αυτή.
21: Ναι, έκανε, λέει, ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
5: Ναι.
21: Τόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτό των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μια προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά, αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, ότι...
5: Έπεσε η γραμμή. Αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες δυνητές εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
5: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
4: Καλό σας ημέρι.
5: Καλώς ήρθες.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν, με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κοντά στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουράσουν λίγο και ξανά προς τη δόξα τραβάει η εθνική με 2 αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι, Ολυμπιακός κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-74 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Λίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά τις εξετάσεις ποια θα είναι η ιατρική γνωμάτευση. Και θέτει τα μπόρδα ενώψη ντέρμπι, γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
5: Σε ευχαριστούμε, Νικό.
23: Πάμε σε γραμμή, ναι.
24: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
23: Πολλά γκολ.
24: Γκολ στο βολέι.
23: Ποιο βολέι?
24: Ποιο ματς?
23: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
24: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
23: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
5: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
26: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την άνοδο της Βασιλής Σοφίας προς Μέγαρο Μουσικής. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεκάδες καΐκια κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες, οι οποίες δοκιμάζονται. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο ΣΕΙΦ ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών, χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στην Βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ανέφερε ότι η Ελλάδα, με την ίδια λογική που κινήθηκε για την επιστροφή 48 ιστορικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, κινείται σε όλους τους επαναπατρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν αποποιείται κανενός δικαιώματος της και ασκεί πολιτιστική διπλωματία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στον Ανακριτή έχει οδηγηθεί 35χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όπου δάγκωσε το δεξί αυτή της οδηγού και της το έκοψε. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Στη χώρα η κατάσταση παραμένει ακριθμή. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, έχουν συλληφθεί. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: Καλή εβδομάδα σε όλα
1: καλή
0: τα παιδιά.
1: Καλή εβδομαδίτσα μου, ρε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έλα μου.
0: Τι έπαθες
1: αυτό
0: τώρα.
1: Είναι να ξεκινήσει η εβδομάδα ωραία, όμορφα.
0: Έχεις έρθει.
1: Ναι, τι.
0: Έχεις έρθει.
1: Τι.
0: Είσαι υπό διαδικασία μετακομίσεων.
1: Ναι.
0: Φαίνεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Αναστηλώσεις, θα το πω εγώ καλύτερα.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, η Πατμών. Αυτό
1: ναι,
0: θα πω.
1: Ναι, έχω πολλά. Έχω πολλά, ναι. πολλά στο κεφάλι μου.
0: Πολλά που τρέχουνε.
1: Πολλά, πολλά.
0: Ναι.
1: Να κατέβω, κατεβαίνω από ένα σπίτι με σκάλες και να ανεβάζω πράγματα και είναι ωραία.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φίλοι μας βέβαια που περνούν την ίδια διαδικασία με σένα.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Οπότε μπορεί να σε καταλαβαίνω.
1: Καλή δύναμη.
0: Σίγουρα σε καταλαβαίνω γιατί το έχω βιώσει πάρα πολύ.
1: Μα εσύ γουστάρεις μετακομίσεις. Εσύ είσαι πραγματικά από τους μοναδικούς ανθρώπους που γνωρίζω στον πλανήτη αυτό που γουστάρει τη διαδικασία της μετακόμισης.
0: Γνώρισα. Αχ, ποιος μου το έλεγε. Αχ, ποιος μου το έλεγε και ήθελα να το θυμηθώ σήμερα να το πούμε. Άλλον έναν άνθρωπο που μου έλεγε εγώ. Α, ο Θανάσης ο Αναγνωστόπουλος. Ο αγαπημένος μας που τον βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη τηλεόραση.
1: Έχει δουλειά, αλλιώς θα τον καλούσα να κάνει αυτή τη μετακόμιση.
0: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι να μετακομίσει αρκετά χρόνια γιατί τα τελευταία 7-8 με το ίδιο σπίτι. Πριν όμως από αυτό.
1: Παναγία μου, ναι.
0: Πριν όμως από αυτό, το έχει ζήσει το έργο πάρα πολύ.
1: Και εγώ νομίζω έτσι πως με ξεγέλασαν και έχω γράψει ένα συμβόλαιο το οποίο λογικά είναι μέχρι το 2038. Άρα δεν μπορώ να φύγω από εκεί πέρα.
0: Ακούν οι άνθρωποι είναι εκτός συνόρων.
1: Όχι, εντός είναι το γραφείο. Εκτός συνόρων είναι ιδιοκτήτρια.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια μας, Μαρία.
0: Έχουν λέξη, δεν ξέρουν ακόμα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο Κυψελιώτης, ο Βέρος, ο Δημήτρης Γιαννήρης, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: έχεις ενημερώσει το φίλο σου
1: θα
0: που
1: έλεγα,
0: από Φωκίωνος Νέγρη.
1: Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Άλλο θέλω να σε ενημερώσω, Μαρία Αναστασόπουλου.
0: Α, ναι. Αυτό...
1: Ο κύριος Γιαννήρης από το πρωί είναι και τηλεοπτικός.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη κάθε πρωί,
1: ναι.
0: λίγο μετά τις 5 το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Μάρο και τον Νίκο, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε Δημήτρη Γιαννήρη. Επιτέλους έπεσε το πρώτο κάστρο με Κολοκυθά.
1: Ναι.
0: Έπεσε και το δεύτερο.
1: Πέφτουν
0: και τελευταίο κάστρο.
1: Κάστρο
0: με Γιαννήρη. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αφού συνέβη αυτό με τον Γιαννήρη, να ξέρετε ότι όλοι. Όλοι αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξουν γνώμη.
1: Εγώ του έστελνα φωτογραφίες το πρωί.
0: Καταρχάς είναι πάρα πολύ γοητευτικός.
1: Είναι νόμος. Πάρα πολύ γοητευτικός. Εσείς χάνατε τόσα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ στη τηλεόραση του Sky. Δεν τον είχε πείσει κανένας μέχρι τώρα. Μάλλον έβαλαν τα μεγάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Και τον έπεισε η Μάρο και ο Νίκος.
0: Τι άλλαξε. Τι άλλαξε.
1: Τώρα εντάξει είναι καθιό.
0: Μισό. Νομίζω επηρεάστηκε από σένα. Πρώτον,
1: πολύ πιθανό.
0: Γιατί και εσύ έλεγες εγώ δεν θέλω αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Τελικά όμως όπως είδαμε μια χαρά παρουσιαστής εκεί.
1: Όχι, εξακολουθώ
0: 3-4 χρόνια.
1: Ναι, α, σιγά το λες εσύ με 30-40 χρόνια και δεν ξεκουνάω από τηλεόραση. Να έρθει νέα γενιά, σιγά.
0: Ο οικονόμου είναι τα πολλά τα χρόνια.
1: Ο οικονόμου είναι πάντα νέος.
0: Ο οικονόμου ό,τι και να συμβεί πραγματικά είναι
1: πει.
0: Σαν... Τι?
1: Ότι ο οικονόμου είναι πρώτος μου αξιντάκτης.
0: Ναι, μας το έχεις πει 5 εκατομμύρια φορές.
1: Απλά θέλω να το τονίζω κάθε χρόνο. Από 5-6 φορές.
0: Θέλεις την εύνοια του οικονόμου.
1: Να επανέρχεται το θέμα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι για κάποιο λόγο θέλουν την εύνοια του οικονόμου.
1: Αν θέλεις την εύνοια
0: για τον
1: από κάποιον,
0: έναν ή τον άλλο λόγο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αν θέλεις, εν πάση περιπτώσει, να μαθαίνεις και δεν είσαι σε φάση ότι τα έχω μάθει όλα και τώρα πάω.
1: Ποτέ.
0: Να βλέπεις οικονόμου. Αυτό σου προτείνω.
1: Όσο
0: μόνο.
1: Μπορώ, βλέπω.
0: Ευχαριστώ.
1: Όσο μπορώ.
0: Εδώ η παρέα είναι σε διαολεμένο κέφι, δεν καταλαβαίνετε τώρα. Η Σοφία Καλαβρού επιμέλεται δημοσιογραφικός στην εκπομπή μας αυτό το όμορφο μεσημεράκι. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 48001704, αλλά ακούστε και το Viber.
1: 698-123-1003. Εκεί στέλνετε μηνύματα, βίντεο, ό,τι γουστάρετε. 698-123-1003. Βλέπω ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming.
0: Δεν είπες όμως... Δεν είπες όμως ποιος είναι απέναντί μας και εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Ποιος, ποιος.
0: Γιατί μοιραζόμαστε αυτό το στούντιο εδώ αγκαλιασμένοι για να πορευτούμε μέχρι τις 5.
1: Καλά, δεν είναι και το στενό το στούντιο, το στρεμόκολο, να είμαστε αγκαλιασμένοι.
0: Γιώργος Βραχνός στο Γενικό Κουμάντο, παρακαλώ.
1: Οριακά τον βλέπω εκεί κάτω που είναι το στούντιό μας. Είναι τεράστιο το στούντιο.
0: Το στούντιό μας είναι τόσο όσο χρειάζεται.
1: Και 200 τετραγωνικά.
0: Και είναι το στούντιο του Sky 100,3. Οπότε έχει ένα βάρος και ένα μέγεθος από μόνο του. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά τετραγωνικά.
1: Κάνεις body shaming στο στούντιο.
0: Έχεις συνηθίσει εσύ από τα τηλεοπτικά στούντιο που δεν σε χωράει ο τόπος. Αυτό έχει συμβεί μάλλον.
1: Εμείς από αυτή τη δουλειά είμαστε περαστικοί, Μαρία, να σας πούλω.
0: Περαστικός τώρα 4 χρόνια δεν λες και περαστικός.
1: Ένα κάνω στην άκρη, να έρθει μια γενιά.
0: Αρμένικη βίστα έχεις κάνει. Από ό,τι βλέπω.
1: Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο μου κάνει body shaming. Ότι η μετακόμιση θα με κάνει να χάσω κιλά, λέει.
0: Η μετακόμιση έχει μια κούραση, ρε παιδί μου. Οπότε να τρως καλά για να μην χάσεις.
1: Ναι, Αλεχάνδρο, άκουσε με λίγο. Είμαι πολύ.
0: Θέλει να πει τον πόνο.
1: Ψυχολογικά.
0: Ασταθής
1: γενικώς και πολύ πιεσμένος αυτή την περίοδο. Και εγώ, όταν είμαι ψυχολογικά πιεσμένος, το ρίχνω στο φαγητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δώσ' μου φαγητό.
0: Okay. Να σου πω
1: μπορεί
0: κάτι.
1: Μπορεί και να παραγγείλω δηλαδή.
0: Παρά τα αυτά, επειδή εσένα το πρόσωπό σου μιλάει για το τι περιόδους διανύεις και οι ακροατές πια σε έχουν μάθει
1: μιλάει
0: τη γαλή και την ανάποδη.
1: Τι ακούω.
0: Και επειδή στο κούτελο, όπως έχουμε πει, σε περιόδους έτσι αγχώδεις, βγάζεις διάφορες κοκκινίλες.
1: Δεν είμαι τώρα.
0: Τώρα δεν έχεις τίποτα.
1: Όχι, γιατί,
0: άρα μας δουλεύεις.
1: Γιατί έφυγε ένα θέμα.
0: Μια χαρά είσαι ήρεμος.
1: Έφυγε να βάρσω από πάνω μου στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε να φάμε τίποτα.
1: Θα σε πάω.
0: Πού?
1: Στη γειτονιά σου. Στην παλιά γειτονιά σου. Εκεί που δραστηριοποιείσαι.
0: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Στην παλιά γειτονιά.
0: Θα τραγουδήσω. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
1: Θα θες να γυρίσεις στα παλιά, αν ακούσεις τη διαφήμιση που κάνει ο Υπουργός Υγείας στον Πλάτανο. Τον Πλάτανο το ξέρεις.
0: Πού στα Μελίσια.
1: Εντελώς.
0: Πήγε ο Γεωργιάδης.
1: Καλά, δίπλα μένει και εσύ, πώς κάνεις έτσι.
0: Α, τρώει τον Πλάτανο. Εμείς εκεί έχουμε μεγαλώσει. Ο Θεοδωρής Μιχαλοπούλου μας έχει μάθει εκεί τα μέρη. Υπέροχος Πλάτανος, κάτω από Πλάτανο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ο Πλάτανος πήγε κάτω από Πλάτανο.
0: Ναι, και έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πήγε εκεί γιατί.
1: Για κομματική εκδήλωση.
0: Είχε κόσμο όσο δένδυα.
1: Έγινε την. Όχι, ήταν πιο μαζεμένο.
0: Ναι, όπου είχε. Εγώ δεν το πίστευα.
1: 3.000 κόσμο πώς έχει, ναι.
0: Όχι, αυτό που έγινε την Παρασκευή, ορίστε. Ναι, αυτό που έγινε την Παρασκευή, δεν το πίστευα γιατί κυκλοφορούσα στην παραλιακή αλίμονο και έχουμε σταματήσει Παρασκευή βράδυ και δεν κουνιέται τίποτα και λέω τι μπορεί να έχει γίνει, θέλω να φτάσω οπωσδήποτε στον προορισμό μου.
1: Βρήκα τι έγινε.
0: Παιδιά, και μου λένε η εκδήλωση του Δένδια.
1: Ωραία. Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Τόσος ήταν ο κόσμος που έκλεισε την παραλιακή.
1: Εκδήλωση του Δένδια, άρα Νέας Δημοκρατίας, άρα όλοι τα ανέξουν τα αυτοκίνητά τους, άρα έχουν λεφτά και κυκλοφορούν τα βράδια.
0: Ναι, βέβαια, επειδή σας έβλεπα το πρωί και άκουσα τον κύριο Κερίδη να λέει ότι έχει αρκετή κίνηση έξω.
1: Ναι.
0: Η δήλωση αυτή του κυρίου Κερίδη δεν ξέρω αν θα πάρει την έκταση που έχουν πάρει όλες τις υπόλοιπες.
1: Νομίζω ότι τις έχουν καλύψει προηγούμενες.
0: Είναι και λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Αλλά είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Γενικά αυτό με την κινησούλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι παίζει πολύ. Γι' αυτό πάμε να φάμε με τον Γεωργιάδη στον Πλάτανο καλύτερα.
1: Δεν του δώσαμε τη σημασία που έπρεπε, γιατί είναι πολύ ωραία η παρουσίαση.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το. Θα τον παραδείγω.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον Πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
0: Συγγνώμη, εκδήλωση κάνανε κομματική στον Πλάτανο.
1: Στον Πλάτανο, ναι. Ήταν η τοπική δημοτική. Πώς λέγεται αυτή.
0: Πάμε όλοι μαζί στον Πλάτανο.
1: Είναι, άμα ήταν το Μελισσίον, πού θα πάνε, στον Πλάτανο πάνε.
0: Ο Γεωργιάδης τρώει κεμπάπ.
1: Γιατί να μην φάει κεμπάπ, τι έχει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τρώει κεμπάπ, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κεμπάπ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Άφαγε, φαντάζομαι και είπε αυτά που έπρεπε.
1: Ναι, μετά μίλησε, αλλά δεν μπορούσε εκείνη την ώρα. Βέβαια μπαίνει δίπλα. Άρα λογικά παραγγέλνει από εκεί πέρα.
0: Πάει delivery στον Άδωνη από κεμπάπ από τον Πλάτανο.
1: Γιατί να μην πάει κεμπάπ.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί να το ονομάζουν κάπως αρχαία το κεμπάπ. Δεν ξέρω. Κρατοσφαιρίδιο κάπως περίεργο.
0: Μακρόστενο κρέατοσφαιρίδιο.
1: Ναι.
0: Γιατί το κρέατοσφαιρίδιο είναι και φταίς.
1: Ναι, μπράβο, είναι σφαιρίδιο, είναι σωστά. Ναι. Δεν είναι μακρό.
0: Άρα το κεμπάπ στα αρχαία έλεγε.
1: Κρέατος ουλίνας.

0: Μπορούμε να το πούμε κρέας εποβελού οπτών.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Κρέας ψημένο στη σούβλα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πάω να φάω οβελιστόν κρέας.
1: Οβελιστόν κρέας, πιάσε τρία.
0: Ναι, τρία από τα οβελιστόν δηλαδή. Νάτος, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
1: Έλα Γιώργο,
0: ορίστε.
1: Έλα. Ήρθαμε Γιώργο. Επιστρέφουμε
0: τώρα,
1: Κυπριάδου.
0: Μάλιστα. Τι περιοχή είναι?
1: Άγια Χώματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άνω Πατήσια λέγεται.
0: Είναι Άνω Πατήσια, ωραία.
1: Κυπριάδου, Άνω Πατήσια είναι κοντά στην Κράβα εκεί.
0: Βέβαια ο Γιώργος από το Γαλάτσι, ο φίλος μας, μόλις βγήκε από τη θάλασσα στον Άλυμο. Γιατί λέει σήμερα με το Βοριαδάκι είναι λάδι.
1: Τι θες ρε Γιώργο τώρα στα νότια?
0: Ο ήλιος ζεματάει λέει.
1: Έχουμε τόσο ωραία θάλασσα στο Γαλάτσι, τι πας στα νότια?
0: Η Σύση μας στέλνει επίσης, φίλη μας από την Ηλιούπολη. Καλώς τη Σύση.
1: Καλώς τη Σύση.
0: Και ο Αντώνης Μιχελάκης από την Κρήτη, από την περιοχή που έχει πραγματικά ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες και τόσες ζημιές.
1: Νέος
0: ό,τι
1: Ντάνιελ,
0: δεν χρειάζονταν η Κρητική να συμβεί, συνέβη τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.
1: Είναι νέος Ντάνιελ.
0: Δυστυχώς.
1: Επειδή το ζούμε κάθε φθινόπωρο, το ζήσαμε στην Κρήτη αυτή τη φορά. Να πέσουμε πάνω στους κριτικούς, γιατί ξέρεις, πολλοί το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Ότι οι κριτικοί, εντάξει, έχουν τον τρόπο τους, μωρέ. Είναι βολεμένοι, έχουν τον τουρισμό.
0: Είναι ευλογημένος τόπος και έτσι.
1: Και αυτάρκης γενικώς. Και αγρότες λέει κάτω, εντάξει, τα βγάζουν πέρα.
0: Αυτό.
1: Απολύτως τίποτα δεν λέει αυτό. Ναι. Όταν έχει καταστραφεί όλη η καλλιέργεια, θα δούμε μετά πόσο αυτάρκης είναι και πώς θα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα σε εμάς έρχονται. Και όταν πάρεις την ντομάτα 4 ευρώ, θα δω εγώ μετά τι θα γίνει. Αν θα διαμαρτυρηθείς.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει ότι ο Γιαννίρης ήταν γοητευτικός έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ακουστικά.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται, είπαμε, θα τον βλέπετε. Είμαι σίγουρη ότι ντρέπεται τόσο πολύ.
1: Έπεσε
0: με αυτό
1: το
0: που
1: κάστρο.
0: Έχει.
1: Βέβαια, ήταν και.
0: Και δεν είχε πει και τίποτα η Μουχρίτσα.
1: Απολύτως τίποτα. Εγώ πήγα να μου φύγει το τιμόνι το πρωί όταν τα άκουσα. Μου λέει, θα συνδεθούμε και σε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Όπα λέω. Ναι, να τα μας. Και εκτός ότι είπε ειδήσει, έκανε μια χαριτομενιά με την Μάρο και τον Νίκο. Είπαν δύο ειδησούλες, έτσι και για τα της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά τους είχε μπόνους ειδησούλα. Πότε ανακαλύφθηκε το πρώτο παγωτό.
0: Α!
1: Δηλαδή έκανε και τσαχπινιά.
0: Καλά, τώρα το.
1: Δεν ήταν ότι είπαμε δύο ειδήσεις.
0: Θέλω παρακαλώ να κόψουμε 1-1,5 λεπτάκι από Γιαννίρη, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση.
1: 5 και 20 περίπου.
0: Να την ακούσουν και οι φίλοι μας εδώ. Γιατί εμείς στηρίζουμε το φίλο μας και θα τον βλέπουμε κάθε πρωί, εννοείται.
1: 5 και 25 ακριβώς έχει βγει, γιατί έχω βάλει φωτογραφία. 5 και 25 με 27 εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μας λένε εδώ οι φίλοι μας ότι. Ξέρεις πώς λέγεται το σουβλάκι στα αρχαία? Το σουβλάκι, ξέρεις.
1: Όχι, δεν έχω φάσει αρχαία σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάνδαβλος.
1: Α, ναι, εντάξει, μπράβο, ναι. Πρόσεξε. Το έχω διαβάσει κάπου, δεν το ξέρω.
0: Είναι είδος Παρασκευής ο κάνδαβλος με κρέας και άλλα υλικά.
1: Α, είναι συνδυασμός του κάνδια και του δαυλού, δηλαδή.
0: Κάνδαβλος.
1: Του Στέλιου, του κάνδια και του Κωνσταντίνου δαυλού. Είναι κάνδαβλος. Δηλαδή μπορεί να έρχεται ο Κάνδιας και να λέει με κάνδαυλο σήμερα.
0: Ρε, ή ο δαυλός το αντίστοιχο. Είναι πολύ παράξενη ιστορία ο κάνδαυλος.
1: Α, για πες, για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στους δειπνοσοφιστές.
1: Το λέμε στις παρέες μας.
0: Ο Αθήναιος λέει ότι οι Λιδοί ονόμαζαν ένα έδεσμα κάνδαυλων και μάλιστα ότι υπήρχαν τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Δηλαδή, δεν θα στα πω τώρα. Θες να στα πω στα αρχαία ή να στα πω στα.
1: Θέλω κανονικά να μου εξηγήσεις ποιες ήταν οι παραλλαγές.
0: Λοιπόν, βραστό κρέας και τριμμένο ψωμί και φρυγικό τυρί και άνηθο και λιπαρό ζωμό. Το αποτέλεσμα λέει ήταν ένα πλούσιο, παχύρευστο κρεατικό φαγητό, κάτι περισσότερο σαν κρεατόσουπα στιφάδο, δεμένο με ψωμί και τυρί παρά σαν κεμπάπ. Έχει όμως μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ο Αθήναιος παρουσιάζει τον κάνδαυλο ως χαρακτηριστικό της περίφημης λιδικής πολυτέλειας. Σε κωμωδία μάλιστα, μάγειρας καφιέται ότι είναι τόσο νόστιμος, ώστε όποιος τον δοκιμάσει θα θέλει σχεδόν να φάει και τα δάχτυλά του. Από εκεί έχει βγει αυτό.
1: Τον κάνδαυλο.
0: Θέλω να γλύψω και τα δάχτυλά μου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Άρα.
1: Με οδηγεί σε περίεργους ο δρόμος.
0: Δηλαδή. Πού πήγε το μυαλό.
1: Άλλες επιλογές έχουμε από το φαγητό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια άλλη επιλογή. Να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου μου του Χρήστου. Ο οποίος λέει σήμερα 7 και 25. Ο κύριος Κολοκυθάς είπε ότι φεύγει από το σπίτι που νοικιάζει και αμέσως ο ιδιοκτήτης τον νοίκιασε 250 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Είπες τέτοιο πράγμα.
1: Μα ισχύει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Χωρίς να κάνετε μία αλλαγή. Ούτε καν βάψιμο, δεν χρειάζεται σπίτι, ναι.
0: Ναι, οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν είναι. Απλά να ξέρει αυτός που θα τον νοικιάσει ότι θα έχει παρέα τα πουλάκια της Φωκίωνας.
0: Από αυτά που μας έχεις πει δεν είναι και πουλάκια.
1: Όχι, έχουν φάει ό,τι καν θα υπάρχει στην Αθήνα.
0: Είναι σαν το σκύλο του Κούτρα, ο οποίος είναι αρκούδα.
1: Αρκουδάκι, ωραίο.
0: Ναι, ναι, ωραίο αρκουδάκι. Υπέροχη αρκούδα, την οποία λατρεύω και δεν μπορώ με τα stories που ανεβάζει ο Χριστός.
1: Πάντα ξεχνάω πώς τον ονομάζει, πώς τον λέει.
0: Αχ, δεν θυμάμαι, αλλά είναι αρκούδα.
1: Βίτο.
0: Βίτο.
1: Βίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Να το έχουμε
0: καταλάβει. Βίτο δεν τον λες. Έτσι όπως το βλέπεις.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι άλλο τον λες.
1: Όχι.
0: Ξέρεις πώς λεγόταν στα αρχαία ελληνικά, Γιάννη, το σάντουιτς? Αμφίαρτος. Τα γνώρισες όλα αυτά. Εσύ φταίς τώρα που άνοιξε την ιστορία με τον Γεωργιάδη.
1: Είναι πολύ ωραίος ο αμφίαρτος. Μ' αρέσει, ναι, πάρα πολύ. Μ' αρέσει, ωραίο αμφίαρτος. Τι άλλο. Ωραίο είναι το αμφίαρτος.
0: Τα χασές, τι έγινε.
1: Πάμε για ένα αμφίαρτο.
0: Ναι. Ένα αμφίαρτο τυρί γαλοπούλα.
1: Ναι.
0: Αυγό.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι. Okay. Και μετά για κάνταυλο. Δύο καλησπέρες στον κύριο Αντώνη Μουζάκη που είναι,
0: ναι,
1: στην παρέα μας.
0: Ο φίλος μας, ο αγαπημένος.
1: Ο αγαπημένος μας φίλος που είναι
0: ο
1: στην παρέα.
0: Ο Αντώνης μας, ας πούμε,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι ο Μουζάκης, γιατί έχουμε κάνει στο παρελθόν και κάποια τραπέζια μαζί,
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι ούτε του κάνδαβλου, ούτε του αμφίαρτου.
1: Όχι, είναι λιτοδίαιτος.
0: Ο Μουζάκης είναι του φιλέτου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται το φιλέτο στα αρχαία, δεν ξέρω, ας το βρει ο Μουζάκης.
1: Ακραίος. Και μέσα καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Εδώ είναι ο φίλος μας. Λέει, τι λέει πάλι για σένα, λέει, τι λέει πάλι. Λέει, φοβερή ταβέρνα.
0: Πάλι το στόμα της.
1: Φοβερή ταβέρνα, λέει αυτή που λέγαμε πριν. Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Την έχει τιμήσει. Και πολύ καλά κάνεις, όλοι την έχουμε τιμήσει.
0: Το κρέα στα αρχαία ελληνικά, το λέγανε και σάρξ.
1: Σάρξ, ναι, εντάξει, ναι.
0: Σάρξ.
1: Σάρξ, σάρξ, σάρξ, σάρξ.
0: Δεν είναι αγγλέζικα.
1: Σάρξ. Δηλαδή κολλάει και το Baby Shark τώρα.
0: Baby Shark.
1: Baby Shark. Θα είναι το ζυγουρί.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Baby Shark.
0: Θέλω πάρα πολύ να πούμε, να το πούμε αυτό, παρακαλώ, και θα μου δώσεις ακριβώς ένα λεπτό. Γιατί λέει ο Βαγγέλης, μην ξεχάσετε να αναφερθείτε στο χθεσινό αγώνα δρόμου Run for the Cure.
1: Βεβαίως.
0: Όπου,
1: σωστό,
0: έγινε ο χαμός.

0: Έλυγε τον Οκτώβριο. Όταν όμως πήραν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού, ενημερώθηκαν ότι το πρόγραμμα έχει λήξει από τις 30 Ιουνίου και δεν γνωρίζουν αν θα συνεχίσει. Οπότε το παραπεμπτικό δεν ισχύει. Μιλήσαμε πριν από λίγο με την κυρία Αγαπηδάκη. Αυτό που μας είπαν είναι ότι σταμάτησε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάσσεται πλέον στον τακτικό προϋπολογισμό. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει εκ νέου η αποστολή νέων μηνυμάτων. Το πρόγραμμα δεν καταργείται σε καμία περίπτωση. Συνεχίζεται κανονικά. Είναι το πρόγραμμα, θυμίζω, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ψηφιακή μαστογραφία, το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, υπενθυμίζω. Γρήγορα πάμε σε διάλειμμα. Περνάμε μια βολτίτσα και από τα Honda Center, κυρίες και κύριοι, τα οποία πάντα είναι εκεί, μας περιμένουν με τα ωραιότερα, τα καλύτερα για την επιδερμίδα μας και για όλα τα προϊόντα ομορφιάς. Στην κατηγορία του Skin Care αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Honda Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και Γιάννη.
1: La Prairie.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Οσπροπύργου, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών προς Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Διατύπωσε την εκτίμηση πως η απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στέλνει lies.
1: Δεν μπορώ. Ναι. Έχετε στείλει καθόλου lies, είναι η αλήθεια. Με τόσο αρχαίο λέει ελληνικό. Αυτό δεν μας έχει ξαναπιάσει. Είναι πρώτη φορά.
0: Ελπίζω
1: να μην μας ξαναπιάσει κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής. Σας υποσχεθήκαμε κάτι. Σήμερα είχαμε πρεμιέρα το πρωί. Μην κοιτάτε που δεν ενημέρωσε τους φίλους του. Ήθελε απευθείας να το ακούσουν οι ακροατές. Εσείς δηλαδή.
0: Το άκουγα το πρωί και λέω.
1: Μεγάλη πρεμιέρα είχαμε.
0: Πλάκα κάνει.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει εβδομάδα έτσι.
1: Πήγε να σου φύγει το τιμόνι.
0: Δηλαδή, δύο φορές πήγα να φύγει το τιμόνι.
1: Ναι, λέει,
0: το πρωί που άκουσα το Γιαννήρη και την άλλη φορά που είχα δει το Στάθη σε ένα τρόλι. Λέω πήγα πίσω πάνω στο τρόλι, από πίσω, σταφίσα.
1: Ορίστε, τον Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ ζηλεύεις επειδή δεν έχεις μπει σε τρόλι.
0: Όχι, τον είδα ξαφνικά σε ένα.
1: Πιο γρήγορα θα μπει ο Γιαννήρη σε τρόλι παρά εσύ. Αυτό
0: είμαι σίγουρος ότι θα μπει ο Γιαννήρη με τρόλι, με ακουστικά.
1: Πρεμιέρα σήμερα, 5 και 20 το πρωί όλα αυτά, ε.
0: Όλα αυτά πρωί-πρωί.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
2: Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχάς, να σας υποδεχθούμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Είναι, όπως ακούτε, αγαπητοί ακροατές, είναι η κυρία Μάρο Καρούς και ο κύριος Νίκος Μινάς. Την
1: καλή
2: πρώτη
1: σας
2: εικόνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Έτσι λοιπόν, πείτε και την καλημέρα στους ακροατές μας που δεν μας βλέπουν, αλλά μας ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ, πολύ μεγάλη έτσι, αλλαγή και πολύ ωραία πράγματα για τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλα ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο. Και εμάς. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
1: Πώς πάει η κατάσταση, ναι. Και Δημήτρη, ακούγαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάωρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
2: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς, με νεκρούς. Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση, άλλο ένα τροχαίο. Ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Αν ξεκινάει έτσι η μέρα, είναι άσχημο πολύ.
1: Έχουμε πολλά μπροστά
3: μας. Και να λέμε κιόλας.
1: Και με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
2: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε. Ναι. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
1: Σε ηλικία εννοείς?
2: Όχι, όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
1: Σε ποια περίοδο?
2: Από το σαν σήμερα, λοιπόν, διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν. Ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να του φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό.
1: Είδες, παίρνουμε και γνώσεις για τηλεπαιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι. Να
2: θα πάτε
3: το πρώτο.
1: Χαμός. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, οπότε ας ακούσουμε το λιωμένο παγωτό να τελειώνουμε.
0: Να το αφιερώσουμε στο φίλο μας Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Γιάννη Τσιάπα, είσαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την εξυπνάδα μέσα. Να συγκεντρώνεται όλη η εξυπνάδα σε έναν άνθρωπο. Εσύ ρε άνθρωπε, είσαι 5 και 20 στο δρόμο. Ακούς Γιαννίδη και η εκπομπή σου ξεκινάει 6 παρα 5.
1: Τσαγκαροδευτέρα σήμερα ήταν.
0: Όχι, αφού κάθε μέρα ακούς Γιαννίδη.
1: Ακούω Γιαννίδη, ναι. Ακούω
0: και
1: στο γραφείο μου εκεί. Ακούω, ναι.
0: Είναι δυνατόν 5 και 20 να είσαι ακόμα στον δρόμο και η εκπομπή να ξεκινάει 6. Δηλαδή ίσα πας.
1: Είσαι ο χειρότερος.
0: Βάζεις κοντούρινγκ.
1: Χλαπάτσας.
0: Πούδρες και make-up και βγαίνεις απλά στον αέρα. Αυτό έχει γίνει πια. Εμείς 100 χρόνια που κάναμε δηλαδή το πρωινό, το ότι πηγαίναμε στο γραφείο μας από τις 3.30-4, έχω πάει και 2.30 σε άλλες εποχές, ας μην το ανοίξουμε. Τι ήμασταν δηλαδή, μπουφοί?
1: Δεν ξέρω, Μαρία μου.
0: Ήμασταν μπουφοί.
1: Εμείς 5 και 20 είμαι η Λαυρίου, δηλαδή με 2 λεπτά από το γραφείο μου. Και ακούγα παράλληλα ραδιόφωνο και είχα στο κινητό τον φίλο μου.
0: Επίσης αυτό που λέει ο Γιαννίδης, να ακούμε ταυτόχρονα 5 ώρες το πρωί και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μιλάμε για τρέλα τώρα.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
0: Δεν λέω για σένα που έχει ξεκινήσει.
1: Από το ζητάει. Το ζητάει.
0: Λέει, μπορείτε να ακούτε και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Θα ανοίξουμε και ένα PC. Ναι, ναι. Θα βάλουμε και Netflix σε μια άλλη τηλεόραση.
1: Αυτό. Στις 5 ώρες σε κάθε σπίτι δυναμώνετε το ραδιόφωνο, βάζετε και τέρμα τηλεόραση και γουστάρετε. Είχα πει θα φύγω, είχα πει κι όμως είμαι ακόμα
0: εδώ. Ο φίλος ο Κώστας, που είναι ο νέος σου γείτονας,
1: ναι,
0: λέει ωραία η Κυπριάδου, αλλά ακριβή. Καλά, πού περιμένατε τώρα ότι θα πηγαίνει ο Κωνσταντίνος?
1: Έλα, έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα.
0: Χτισμένη στο ρημότητα. Δεν του άρεσε η Φωκίνος, δεν του άρεσε.
1: Στα Πατήσια μένουμε.
0: Στα Άνω Πατήσια είσαι.
1: Άνω, εντάξει.
0: Ο κύριος Τσίπρας μένει ακόμα εκεί.
1: Στην Κυψελή.
0: Γι' αυτό πήγε
1: στο Σούνιο, δεν έχει σπίτι.
0: Καλά, το Σούνιο είναι το main σπίτι.
1: Το τέτοιο, το εξοχικό, νομίζω μένει πολύ καιρό εκεί πέρα.
0: Λέω, το σπίτι του Τσίπρα είναι στα Άνω Πατήσια.
1: Κυψέλη.
0: Κοντά.
1: Δεν κοντά, είναι
0: δίπλα. Ναι.
1: Πάνω στην Κράβα είναι το σπίτι του. Ναι.
0: Αυτό και εσύ στην Κράβα δίπλα δεν είσαι.
1: Από την άλλη μεριά, ναι.
0: Πολύ... Εσύ πήγε να μείνει εκεί επειδή μένει ο Τσίπρα.
1: Έχουμε κυκλώσει. Εγώ πάω Τσίπρα πάω από πίσω, αφού με ξέρει.
0: Άλλο είχα καταλάβει, γι' αυτό σου λέω.
1: Στολώνω τα νερά λίγο.
0: Θα σε πετύχει ο Κώστας, λέει, στη Βασιλική στο Σπυραντώνη.
1: Σπυραντώνη, βεβαίως. Σπύρος Αντώνης, θα έχω πει. Τι ιστορίες θα έχω πει, παιδιά, πολλές φορές. Σπύρος Αντώνης, κλασική ταβέρνα των Πατησίων. Όταν ήμουν παιδάκι και η μαμά μου δεν ήταν σπίτι, είχε δώσει την οδηγία στα παιδιά εκεί πέρα. Είχε κάνει μια συνεργασία και πήγαινα εκεί και έτρωγα το μεσημέρι. Τελείωνα το σχολείο και μέσω της αυλής πήγαινα και έτρωγα εκεί στο Σπύρο Αντώνη. Και μου βγάζανε το φαγητάκι μου το μεσημέρι. Θα βάλει μπουζούκι τώρα, αυτό θα τα κάνεις. Δηλαδή είσαι πραγματικά. Ανοίγω την καρδούλα μου για τα παιδικά μου χρόνια.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Εσύ άνοιξε την καρδούλα σου για πολλωστή φορά.
1: Α, για πολλωστή φορά. Έχουν κουράσει ιστορίες μας, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Εγώ θα συνεννοηθώ με τα μάτια όπως συμβαίνει πάντα.
1: Μπουζούκι θα βάλει. Αυτά ξέρουμε τα πράγματα. Βάλει τα μπουζουκάκια από κάτω και καλά να δείξουμε τον πόνο.
0: Θέλω λιγάκι να το κάνουμε σωστά όμως. Δηλαδή θέλω να μπαίνει πια όλο αυτό, να το κάνουμε στήλη. Επειδή έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνουμε δηλαδή, τουλάχιστον να το κάνουμε όπως πρέπει. Μπουζουκάκι έχουμε, Γιώργο. Πολύ ωραία. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Βάλε ακουστικά.
1: Ωραία, που δεν ξέρω άλλο την ιστορία.
0: Όχι, ακουστικά.
1: Όχι, βάλε μου και 2 ευρώ, Μαρία. Δεν γίνονται έτσι ιστορίες. Δεν έχει, δεν γίνεται.
0: Ωραία, ας γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα χρόνια στο μικρό Γιαννάκι.

0: πάμε στα στενά του Σπυραντών τώρα.
1: Δεν τρέπεστε, ρε. Γαβριλίδου είναι. Δεν τρέπεστε, ρε. Στην οδό Γαβριλίδου, στα Βατήσια. Εκεί εμείς ήμασταν πιτσιρίκια μικρά. Δεν είχαμε στο σπίτι κάτι.
0: Τι δεν είχατε?
1: Δεν είχαμε κάτι το μεσημέρι να φάμε. Ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι τυρί. Ένα φαγητό της κατσαρόλας, αδερφέ. Η μαμά μου δούλευε. Και είχε κανονίσει με τον Σπύρο Αντώνη, και τον Σπύρο και τον Αντώνη τότε, να μου βγάζουν ένα πιάτο φάει και εμένα.
0: Αδέρφια,

0: Πόσα χρόνια είναι η ταβέρνα αυτή?
1: Πού δεκαετίες, πρέπει να είναι πάνω 50.
0: Σε θυμούνται, αν πάμε δηλαδή για ρεπορτάζ εκεί, θα θυμούνται
1: ότι. Όχι, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή ω
0: πυροσκοντονέ. Τα παιδιά του λέω.
1: Τα παιδιά του ήταν.
0: Με τα παιδιά.
1: Όχι, μα είναι μεγαλύτερα από μένα.
0: Α, είναι μεγαλύτερη από εσά. Άρα αυτήν την ιστορία μπορούμε κάπω να την επιβεβαιώσουμε.
1: Πήγαινα...
0: Να ξέρουμε ότι ισχύει δηλαδή.
1: Και τρώγαμε δύο παϊδάκια σε ένα πιάτο πιτσιρικάκια.
0: Δύο παλιό παϊδάκια.
1: Σαν του Λευτέρη Παπαδόπουλο νιώθω τώρα.

0: Θες να πεις και την άλλη με την ακροκόρυθο.
1: Ξέρεις πώς μπλέκω τις ιστορίες τώρα. Δεν είχαμε. Πηγαίναμε μετά τη δουλειά. Πάω να τα μπλέξω τώρα.
0: 10 χρονών δεν ήσουν.
1: Ναι, δούλευα.
0: Δούλευες τα 10.
1: Δούλευα.
0: Τι δούλευες, Γιάννη?
1: Άσε με.
0: Τον κόσμο δούλευες, Γιάννη.
1: Από τότε.
0: Απλά όταν νιώθεις ότι σου έρχεται να ανοίξεις την ψυχούλα σου, ενημερώνεις εμένα και τον Γιώργο και εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάση στιγμή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ναι, θέλεις.
1: Θες να πάμε λίγο.
0: Είστε για δέσιμο, λέει η Αναστασία. Και πώς να μην το πει.
1: Να σε
0: λέει,
1: καλά.
0: Σας αγαπώ, είστε για δέσιμο.
1: Να σε καλά, γουγλά μου. Να σε καλά.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε και άλλες ιστορίες.
0: Λέει ότι ο Σταύρος ούτε ένα κομμάτι μπρι δεν είχε στηρή.
1: Τίποτα. Την μπρι, ούτε μπρι. Ούτε ξεμπρι, τίποτα. Τρώγαμε κλεφτή φέτα από τα διπλανά τραπέζια. Τι νομίζετε ότι είμαστε εμείς?
0: Επανέρχεται αυτό, να ξέρεις. Υπάρχει πάντα εδώ. Ρε απατεώνα, λέει ο Νικόλας. Πάμε για φαΐ στο Σπύρο Αντώνη και μετά για ποτάρες στον Κόμι. Υπάρχει ο Κόμις ακόμη?
1: Φυσικά.
0: Ο Κόμις υπάρχει ακόμη.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Στην Γαλατσίου δεν είναι ο Κόμις?
1: Στη Λασκαρά του.
0: Είναι η συνέχεια της Γαλατσίου.
1: Παράλληλη.
0: Δεν είναι παράλληλη.
1: Παράλληλη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πολύ παράλληλη.
0: Εντάξει, ναι. Okay.

0: υπάρχει έχει πάντως υποθεί, που φίλοι.
1: Έχει υποθεί πάντως, αρχίζεις και θυμίζεις.
0: Ναι.
1: Τώρα να το πω. Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά. Θυμίζεις γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο που είχε πει κάτι αντίστοιχο. Δεν είχαμε τότε να φάμε ούτε ένα χάμπουργκερ.
0: Ναι, τι. Δεν είχαμε χάμπουργκερ τότε. Ένα Σάββατο το τρίμηνο τρώγαμε ένα χάμπουργκερ. Πηγαίναμε στο.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Όχι, κλείσ' το μπουζούκι. Φτάνουμε το μπουζούκι. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πώς το λέγανε αυτό που τρώγαμε κοτόπουλο πανέ. Όταν μάθαμε το κοτόπουλο πανέ στα πατήσια εμείς.
1: Κλείφατε τα δάχτυλά σας. Ναι,
0: κλείφατε τα δάχτυλά μας. Περιμέναμε εκεί πέρα να στάξει κανένα κοτόπουλο πανέ. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, παιδιά. Θυμηθείτε, ήταν στην Πατησίων.
1: Πώς λέει, μαγαζί.
0: Ήταν αυτό πριν 40 χρόνια. Έχει κλείσει.
1: Που είχε μόνο
0: χρόνια.
1: Κοτόπουλο πανέ.
0: Ήταν η σπεσιαλιτέ του, ναι.
1: Τι, το κοτόπουλο
0: είχε φέρει
1: πανέ.
0: Τότε στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ότι ήταν κοτόπουλο πανέ και πηγαίναμε όλοι σαν τρελή να φάμε κοτόπουλο πανέ.
1: Ωραία, σε ποιο δρόμο ήταν.
0: Στην Πατησίων. Πατησίων.
1: Στην Πατησίων.
0: Εκεί που είναι τώρα γνωστό σούπερ μάρκετ. Ήταν παλιά ένα μπεργκεράδικο τέτοιου τύπου. Fast food.
1: Υπήρχε τότε μπεργκεράδικο.
0: Ναι. Γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν καταλαβαίνω. Δεν είχαμε μόνο ταβέρνα. Για καπηλιά. Πάμε στα Χόντο Σέντερ.
1: Πώς θα πας τώρα στα Χόντο Σέντερ, φέρε να τα πω εγώ.
0: Θέλω όχι, θέλουμε για Χόντο Σέντερ μετά από αυτά.
1: Για την ανανέωση, κυρίες και κύριοι, της γαρνταρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Χόντο Σέντερ και επιλέξτε, Γιάννη, εσώρουχα Σλόγγι. Και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Εδώ κολλάει το δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε.
0: Δεν είχαμε δεύτερο να βάλουμε, πλην εβάλε ήταν, βρε Μαρία.

0: ΟΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά. Bioclima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
9: Μεγάλη προσφορά!
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά!
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Τώρα έχουμε κάψει. Καλά, μας έχετε βρει ήδη αυτό που ψάχναμε πριν. Θα το ανοίξουμε σε λίγο για το, για το μπεργκεράδικο που έψαχνε ο κύριος Κολυκθάς και δεν θυμάται. Μην πει το όνομα. Μην πει το όνομα ακόμα.
1: Εντάξει,
0: γιατί έχει έρθει το Χριστινάκι μας τώρα.
2: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε?
0: Ελπίζουμε να μας πεις ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο ήσυχη καιρικά από την προηγούμενη.
2: Τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη θα είναι μια χαρά.
0: Μας δίνεις 4 μέρους να χαλαρώσουμε.
2: Όλοι να χαλαρώσουμε και εγώ να χαλαρώσω.
1: Καλοκαιρινή.
2: 25-26 βαθμούς αυτό. Για την Αττική μιλάω, έτσι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει την ψύχρα.
0: Θα βάλω χαλιά έτσι όπως το πας. Αλήθεια το λέω από τώρα. Θα βάλω χαλί.
2: Εγώ φορά καλοκαιρινά πάντα.
0: Ναι, μέχρι την Πέμπτη μου λες.
1: Το χαλί φορά.
2: Δεν θα πέσει θερμοκρασία μετά. Απλά θα έχει βροχούλες από ό,τι φαίνεται.
0: Πώς να του πει να ηρεμήσει λίγο.
2: Δεν πρόκειται.
0: Όχι, μην μου κάνει ματάκια. Δηλαδή και τον Οκτώβριο το βλέπεις να μας πηγαίνει όπως το Σεπτέμβριο.
2: Έτσι νομίζω. Ναι, έτσι νομίζω. Πάνω κάτω η θερμοκρασία, κάτω πάνω, πάνω κάτω. Έτσι
0: μας ρώτησε κανένας αν τα θέλουμε εμείς όλα αυτά.
2: Ό,τι θέλει.
0: Καταρχάς με το ΕΜΠΑ πήγε και έκανε τόσες καταστροφές στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι πιο σοβαρά από όλα.
0: Αυτό ήταν Ντάνιελ στην Κρήτη, έτσι.
2: 868 νομίζω στη Σαμαριά μέσα. Στην περιοχή Ξυλόκανο, αν θυμάμαι καλά, 860 κάτι.
1: Είναι Ντάνιελ.
2: Δεν είναι. Ο Ντάνιελ ήταν 1200.
1: Εντάξει, εννοώ ότι.
2: Και σε τρεις μέρες.
1: Σε σχέση με αυτό
2: πέντε,
1: που περιμέναμε, δηλαδή ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Πάρα
2: πολύ έντονο. Μα προφανώς.
1: Και προκάλεσε και μεγάλες καταστροφές.
2: Γι' αυτό βγάλαμε και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή.
0: Τους κατέστρεψε εκεί τις παραγωγές τώρα. Πρέπει πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα η κυβέρνηση να πέσει πάνω από τους ανθρώπους κριτικούς. Γιατί το έλεγε και ο Γιάννης και σωστά, ότι πάντα υπάρχει αίσθηση ότι η Κρήτη θα τον βρει τον τρόπο. Επειδή είναι αυτόνομη, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό
2: είναι
0: που του συνέβη
2: είναι
0: πρωτοφανές.
1: Εδώ καταστράφηκαν. Παίρνουν περιουσίες τώρα. Μην λέμε
2: ότι λοιπόν, ούτε το συζητώ καν δηλαδή.
1: Και όλα αυτά έρχονται και σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε ελλείψεις. Και οι ελλείψεις θα φέρνουν ακρίβεια. Θα φέρνουν ακριβότερες τιμές.
2: Πολύ σωστά. Μέχρι και την Πέμπτη λοιπόν καλοκαιρία. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές στα δυτικά βορειοδυτικά και το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω ακόμα. Okay. Να μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Παρασκευή, όχι στην Κρήτη, για την Παρασκευή.
2: Όχι, το σύστημα είναι από τα τυπικά. Δεν ξέρω καν αν θα επηρεάσει και το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη.
0: Okay.
2: Αλλά τουλάχιστον μακάρι για την Παρασκευή, όχι, είναι δυτικά, βορειοδυτικά, άντε και τα κεντρικά εκεί. Θεσσαλία.
0: Σύντεκνοι, αγαπημένοι μας φίλοι που ταλαιπωρείστε, μέχρι και Παρασκευή είμαστε βέβαιοι ότι
2: θέλω
0: έχετε
2: να
0: χρόνο να στεγνώσετε.
2: Ότι με τον ήλιο και με τη θερμοκρασία που έχει, ότι θα είναι καλά. Πώς να σου πω, ότι θα τραβηχτούν πολλά νερά και θα.
0: Να κάνουν δουλειές, να.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι υπάρχουν κάποιοι που. Οι κριτικοί έχουν αυτή τη ζημιά. Υπάρχουν κάποιοι στην υπόλοιπη χώρα που εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την περίοδο. Και σου λέει, έχει κακό καιρό. Σόπαρα μεγάλη κακό καιρό, βρέχει το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πρέπει να έχει προβλέψει όλα αυτά. Γιατί σου λέει άλλο, θα ακριβήνουν τα προϊόντα, γιατί είχαμε κακό καιρό. Κακό καιρό, έβρεξε το φθινόπωρο.
2: Στάσου ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Κακό καιρό ήταν μόνο αυτό για την Κρήτη. Όλα τα άλλα ήταν φθινοπωράκι.
1: Το άκουσα από κάτι λαχαναγορές, κάτι είχε κάτι τύπους να λένε. Είχαμε κακό καιρό δύο μέρες τώρα, θα κρυβούν τα προϊόντα.
2: Τόσο καλά.
1: Μεγάλε, δεν είχε κακό καιρό, είναι φθινόπωρο.
2: Ναι, και δεν καιρό, ήταν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα είχε καλοκαιρία. Με τη θερμοκρασία να είναι στους 25-26 βαθμούς.
1: Γιατί κάποιοι ψάχνουν ευκαιρία πώς θα τσιμπήσουν λίγο παραπάνω την τιμή. Για να τα λέμε όλα έτσι.
2: Μιλάμε
1: για τους κακούς μόνο μεσάζοντες και τα κακά δηληστήρια. Υπάρχουν και κακοί.
0: Τα έχετε πάει όλα βέβαια καιρικά φέτος fast forward. Δηλαδή εγώ βλέπω να φτάνουμε εκεί αρχές Νοέμβρη και λες τώρα θα δούμε και τα πρώτα χιονάκια. Σιγά σιγά.
2: Δεν νομίζω. Θα δούμε. Παιδιά, κοίτα, είναι το Ελνίνιο που είναι σε αυτό το χάλι που είναι. Το πολύ ισχυρό. Που δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ακριβώς στην Ευρώπη.
1: Τι έχει ψυχούλα το Ελνίνιο.
2: Δεν ξέρουμε πώς θα.
0: Έχει ψυχούλα το Ελνίνιο.
2: Λοιπόν, το περασμένο πολύ ισχυρό Ελνίνιο, το 17-19, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, επηρέασε τη Δυτική Ευρώπη. Εμάς δεν μας επηρέασε και πάρα πολύ. Δηλαδή, ούτε αυτό ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ακριβώς. Όμως, οπωσδήποτε κάτι κάνει. Κάπως.
0: Έχει επίπτωση,
2: πω, έχει επίπτωση όλο τον πλανήτη. Δεν έχει επίπτωση μόνο εκεί που δρά, δηλαδή τον Ειρηνικό και το Μεξικό και που ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί στην θάλασσα. Είναι γενικά, επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται να το πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα, μήνα-μήνα, αν μπορούμε να το πάμε μήνα-μήνα, αλλά εβδομάδα-εβδομάδα μπορούμε να το πάμε και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα στο τέλος της φαίνεται ότι θα έχει βροχούλες. Δεν έχει καμία σχέση το σύστημα με αυτό που πέρασε
0: η Κρήτη,
2: η Κρήτη και οτιδήποτε, όπου αλλού είχε, γιατί εδώ στην Αττική ψηλόβρεξε. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Έπεσε θερμοκρασία. Εντάξει, ο Βοριάς ήταν πάρα πολύ ενισχυμένος επίσης. Ήταν λίγο τρομακτικός για την Κρήτη κάτω, έτσι όπως έβγαινε η θάλασσα στη στεριά, στα Χανιά και αυτά. Αλλά δεν ήταν ουσιαστικά η κακοκαιρία, αφορούσε την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, μέχρι Πέμπτη και βλέπουμε μετά. Θα μας τα πει αύριο η Χριστίνα μας, έτσι
2: κι
0: αλλιώς το ραντεβού μας το καθιερωμένο. Να σε καλά, Χριστίνα.
2: Άντε, γεια σας τώρα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Χριστίνακη. Γεια σου,
0: Χριστίνακη. Λοιπόν, πάμε εμείς μια βολτίτσα ξανά από τα Honda Center, γιατί μπορείτε να επισκεφτείτε, το ξέρετε πολύ καλά, το κοντινότερο σας Honda Center, να ανακαλύψετε τα πάντα για τη μόδα και την ομορφιά. Ναι, Ερυθρέα, το λέω για τους φίλους μας, τους Βόρειους, στην οδό Χαριλαίου Τρικούπη 137. Φυσικά μπαίνετε στα Honda Center και εκεί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να σας εξυπηρετήσουν για τα πάντα. Διαφημίσεις.
1: Μείνετε επόμενη ώρα. Έχουμε τρομερό δώρο. Ετοιμαστείτε. Τρομερό δώρο σε λίγα λεπτά.
0: Που υποψιάζομαι ότι κυρίως οι φίλοι μας, οι φίλες, αλλά οι φίλοι μας.
1: Ναι, ναι, θα ενθουσιαστούν.
0: Μπορεί να ενθουσιαστούν.
1: Σωστά.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο λόγω και σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος της Λυκόβρησης, αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών προς Αχανών. Αυξημένη κυκλοφορία επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Σάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Φιλελλήνων και τον καθοδικό άξονα από Μεγάρο Μουσικής προς Καλλιρόης αλλά και στη Σταδίου. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι ποθενέσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε ένα κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί όπως υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα της αλίας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλία». Ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλείς, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις επίσημες συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά από συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και τις τιμές. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης από τον Ελγά. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπής στο αίτημά της και σταθερή της θέσης ό,τι αφορά την επιστροφή γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στη Βρετανική πλευρά, στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν. Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε κακοποιήσει και τη συνομιλική του αλλά και το σκύλο τους και άλλες φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στο δράστη. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη μέτρων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: πολύ ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, τα καταλαβαίνω.
1: Θυμίζει τα νιάτα μου, τι ωραία τραγούδι.
0: Αλλά δεν, τα νιάτα σου τα έχουμε θυμηθεί πάρα πολύ σήμερα.
1: Δεν
0: θα
1: ξέρω, μάλλον πεθαίνω. Μάλλον κάτι ξέρει ο Θεός για μένα.
0: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Μάλλον έρχεται να με πάρει. Used to say,
0: I like Chopin. Love me now. Ξεκίνησα να λέω ότι τι μας κάνατε ρε παιδιά εκεί στο Voice το βράδυ του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό που έγινε το βράδυ του
1: Σαββάτου. Ήταν φανταστικό αυτό που κάναμε.
0: Που πραγματικά, καταρχάς είναι ομαδάρα η ομάδα του Voice, είναι διεθνών προδιαγραφών ομάδα, το έχουμε πει πολλές φορές και όσοι το έχουμε βιώσει στο για λίγο, νομίζω είχαμε επιβεβαιώσει την αρχική μας εκτίμηση, αλλά με απόλυτο σεβασμό στο Μαζονάκι, και από τους coaches και από τον Λιανό και από τον Καπουτζίδη και από όλη την παραγωγή. Και αυτό που ακούω από το Σάββατο το βράδυ και βλέπω να γράφεται παντού, γιατί στο X έγινε ο χαμός, είναι βάλτε το ξανά σε επανάληψη, ξανά και ξανά και ξανά. Εμείς έχουμε διαλέξει μία από τις στιγμές που μπορούμε να απολαύσουμε μαζί και ραδιοφωνικώς με τον υπέροχο Χρήστο Μάστορα, ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι του Μαζονάκη, που ειδικά μετά το θάνατό του έχει ακουστεί περισσότερο νομίζω από οποιοδήποτε άλλο.
2: Θυμάμαι από την παρέα που κάναμε με τον Γιώργο τα τελευταία 11 χρόνια σε καμαρίνια, στο σπίτι του που μου είχε, είχα την τιμή να μου ανοίξει την πόρτα, και τελευταία πιο έντονα εδώ, στο κοινό μας μουσικό σπίτι στο Voice. Πάντα κατέληγα να του αραδιάζω τις γκρίνιες μου και τις χαζοανασφάλειες μου. Όπως καταλαβαίνετε, έκανα και εγώ τα πάντα να πάρω ένα κομπλιμέντο του. Καθώς ήταν για μένα, είναι και θα είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης που αγαπώ και θαυμάζω βαθιά. Και άνθρωπος. Κυρίως μάλλον άνθρωπος. Αυτός όμως δεν μάσαγε. Άκουγε τη μύρλα μου και έλεγε σκάσε ρε, τι παραπονιέσαι, με το γνωστό του ύφος. Όχι για να με μαλώσει, αλλά για να με συνεφέρει. Μου πάταγε και ένα χαμόγελο από τα αληθινά. Μόνο αληθινά μπορούσε αυτός ο άνθρωπος. Έβλεπε μέσα μου σαν να ήμουν διάφανος. Τον ευχαριστώ για όσα έχω περάσει και έχω τραγουδήσει μαζί του. Γιώργο, υπόσχομαι κι εγώ να βρω την αλήθεια μου. Σε ώρες μικρές, σκοτεινές ή φωτεινές, όλα μέσα μας είναι άλλωστε. Μου λείπεις, φιλαράκι.

0: Εν τω μεταξύ βλέπετε και όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση, έτσι. Που όσο προσπαθούμε να τη φωτίσουμε, νιώθω ότι τόσο σκοτεινιάζει και μπαίνουμε σε πάρα πολύ περίεργους δρόμους. Έλεγε η κυρία κατηγορουμένη ότι εγώ μέθη δεν χορήγησα στο Μαζονάκι. Στο ιατρείο θα χορηγούσα μέθη. Τελικά προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών εξετάσεων ότι του είχε χορηγήσει προποφόλη. Και όχι απλώς του. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή κατασταλτική ουσία βραδείας, από ό,τι καταλαβαίνω, εφαρμογής.
1: Νομίζω ότι είναι για πολύ μεγάλα χειρουργία.
0: Ναι.
1: Για χειρουργία τα οποία διαρκούν πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, αν ακούσετε ένα αρχείο 4, 5, 8 ώρες, συνήθως αυτοί χορηγούν. Αυτά μας έχουν πει αναισθησιολόγοι, δηλαδή οι ειδικοί.
0: Ναι,
1: όχι αυτοί οι
0: γιατροί. Την οποία ουσία, μάλιστα, φαίνεται την είχαν ψάξει και στο διαδίκτυο νωρίτερα για την προποφόλη. Δηλαδή, αυτή είχε στο ιατρείο της προποφόλη και έψαχνε πριν πάει ο Μαζονάκης να δει πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ την προποφόλη, ας πούμε. Ο Μιχάλης Γιαννακός, πάντως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μας έλεγε σήμερα, και το είπε και δημόσια δηλαδή, ότι εγώ θεωρώ πως ακριβώς επειδή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζεται να μπουν φλεβοκαθετήρες, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι ήταν και σκιτζίδες στον τρόπο που έκαναν τις θεραπείες, για να αποφύγουν το να ταλαιπωρήσουν τον ασθενή και να φέρει αντιρρήσεις του στυλ τι κάνετε, με τρυπάτε μία, δύο, τρεις, πέντε τον τρύπησαν τελικά ενώ κοιμόταν, και να πει φεύγω, αποφάσισαν να του χορηγήσουν αυτή την κατασταλτική ουσία.
1: Γιατί αν ακούμε καλά όσα μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, δεν πολύ ήθελα να το κάνει κιόλας.
0: Ναι, είχε κάποιες αμφιβολίες ο άνθρωπος και δυστυχώς κρίνοντας εκ του αποτελέσματος καλώς.
1: Μάλλον το είχε, το μυριζόταν.
0: Λοιπόν, πάμε στα ωραία μας κούβεντος τώρα για να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον. Είστε έτοιμοι?
1: Πάμε στα κούβεντος και συντονιστείτε σε λίγο, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Να το δώσεις τώρα το δώρο.
1: Να το δώσουμε.
0: Ναι, πάμε να το
1: δώσουμε. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά ο Άρης Γαλανόπουλος έχει φροντίσει για εσάς να απολαύσετε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Ότο Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Είναι η μεγαλύτερη όντως έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και εξηγούμαστε. Μιλάμε τώρα για 52 μάρκες που παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και 42 πρεμιέρες παρουσίασης.
1: Από ότι αν ακούγα καλά τον Άρη Γαλανόπουλο, θα τον ακούσουμε και τις επόμενες ημέρες για να πούμε κι άλλα. Έβαζε τις πολύ διάσημες εκθέσεις αυτοκινήτου, Γενέβης, Παρισιού κτλ. Και είναι πολύ χαμηλότερα σε μάρκες και σε νέα μοντέλα παρουσίασης. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη εκθέση. Κατάφερε ο Άρης και όλοι οι φίλοι που συντονίζουν αυτή την έκθεση να φτιάξουν τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Άρης Γαλανόπουλος θα έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα στο χώρο του αυτοκινήτου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά προσφέρει. Ναι, 8 διπλές προσκλήσεις στους 8 πρώτους που θα πάρετε τώρα στο 210-4800-170-174. Προλάβετε, θα πάρετε την παρέα σας, 8 διπλές ξαναλέμε, άρα 16 άτομα.
1: Ακριβώς, είναι 8 διπλές, θα πάτε, είναι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή έχετε χρόνο, δεν είναι θα πάρω σήμερα, πρέπει να πάω αύριο οπωσδήποτε. Έχετε χρόνο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, είναι η έκθεση αυτή, σας περιμένει στο Metropolitan Expo.

0: both back.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά. Ζητώ η Ελλάδα. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
2: Δεν έχω πάρει.
1: Καταρχάς σοβαρέψου.
2: Δεν έχω πάρει. Τι να σου πω.
1: Θα γίνει κάποιο πάρτι.
2: Δεν έχω πάρει κάτι. Θα πήγαινα σήμερα. Αλλά...
1: Εσύ.
2: Ναι.
1: Δεν θα σε.
2: Τι δεν θα με.
1: Δεν νομίζω θα
2: φύγει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
1: ναι,
2: τι.
1: Λίγο δύσκολο.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Θα πήγαινε, για τα 52 κεράκια.
2: Έχω τη μετακόμιση. Αλλιώς θα ήμουν ήδη εκεί.
3: Κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του. Όμως η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε κάθε νεοδημοκράτησα και κάθε νεοδημοκράτη που έδωσε μάχη για αυτά τα οποία πιστεύει.
4: Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση. Υπάρχει ήδη ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που ο καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
1: Θα κάνουν, ρε παιδί μου, πάρτι. Θυμάσαι ένα street party που είχαν κάνει που δεν ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένο.
2: Τέλειο. Τέλειο.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι και ένα street party που είχαν κάνει το 2000.
1: Ναι, όχι, εγώ αυτό δεν το θυμάμαι γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή.
2: Ήσουν πάρα πολύ μικρή. Ήταν street party το 2000 που είχαν βγει στου δρόμου οι δημοκράτες να πανηγυρίσουν την νίκη τους εκλογές, αλλά τελικά άλλαξε αποτελέσματα.
1: Ναι, βιάστηκαν λιγάκι. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε.
2: Αναλόγως αν έχουν πρώτο Μαρία. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι αναλυτές δημοσκοπήσεων. Αν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία ψηλά, λένε αλήθεια. Αν έχουν άλλα στοιχεία που λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση κτλ., δεν λένε αλήθεια.
5: Πήρα τις 19 δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνανε όλες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι κάναν λάθος οι δημοσκοπήσεις. Καταγράψαν αυτό που τους είπε ο κόσμος. Ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις απαντάει χαλαρά. Απαντάει βγάζοντας κίτρινη κάρτα και εκφράζοντας και τη δυσαρέσκειά του για να κουνήσει κάποιο καμπανάκι, να χτυπήσει κάτι. Την ώρα όμως που ψηφίζει, ψηφίζει με, αν θες, με την τσέπη του και με την.
6: Εντάξει, αλλά αυτό το, βουβό, αυτό το βουβό κλίμα μπορεί να υπάρχει και από την ανάποδη και να εκφραστεί στις κάλπες το καλοκαίρι.
7: Θα βγει ανάποδα,
6: σαν ναι, ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι βουβό κλίμα. Καταγράφεται το
1: σύζυμο.
2: Καταγράφεται, δεν καταγράφεται. Αλλά είναι αναλόγως.
1: Συμφωνώ λιγάκι εγώ με τον κύριο Δρυμνιώτη. Στο εξής. Ότι οι Έλληνες πάνε και ψηφίζουν με την τσέπη τους. Αυτό καλό για την κυβέρνηση δεν το λες, βέβαια.
2: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτή είναι η διαφορά τώρα.
2: Όλες τις δεκαετίες έτσι είναι. Ναι.
1: Είναι αναλόγως πώς το βλέπεις. Ναι. Επίσης, είναι ένα πράγμα η δημοσκοπήση από τις μεγάλες εταιρείες που εμείς τουλάχιστον από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε πει ότι δίνουμε βάρος και έχουν αξία αυτές οι δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, σε αυτές αναφερόμαστε πάντα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Και είναι άλλο τώρα τι συζητάς μεταξύ Ντακάπο, να πω και τα υπόλοιπα.
2: Πιτ.
1: Βιβλιοθήκης, Πιτ και όλων των υπολείπων. Δηλαδή εγώ το ακούω αυτό που λέει ο κύριος Δρυμνιώτης,
2: ναι,
1: για να ξέρεις.
2: Ανάλογα στη λέει δημοσκόπηση
1: όμως. Αυτοδυναμία όμως η Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι ούτε ο Δρυμνιώτης δεν λέει ότι μπορεί να έχει.
2: Όχι, αλλά είναι κοντά, κοντά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει αυτοδυναμία να ξέρεις ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κύρια Καριστιανού σήμερα λέει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία.
1: Με πας από τον Δρυμνιώτη στην Καριστιανού. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά τώρα.
2: Σε λίγο.
8: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
9: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί, εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
8: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
1: Κοίτα, και με την κυρία Καριστιανού συμφωνώ.
2: Είσαι αυτό το κλίμα σήμερα.
1: Να σου πω γιατί.
2: Είσαι το κλίμα, συμφωνώ με όλους, είναι όλοι καλοί.
1: Γιατί αν δεις ολιστικά το θέμα.
2: Το πιάσα.
1: Μπορεί και αυτοδυναμία να πάρει η κυρία Καριστιανού.
2: Καλά, ναι, όλα μπορεί να το πάρεις.
1: Εδώ, παιδί μου, ήταν η άλλη η κατηγορουμένη.
2: Ναι.
1: Συμμετείχε σε συνέδρια και ήταν και υπουργοί σε διάφορα Zoom.
2: Ναι, ναι.
1: Και έβγαινε και έλεγε: εγώ, παιδιά, είμαι σαμανική γιατρός. Εντάξει, σαμανική γιατρός. Και δεν αντέδρασε μισός άνθρωπος να πει: παιδιά, τι είναι αυτές τις τρέλες που λέει αυτή.
2: Δεν ξέρουν αυτή τη σημαίνει σαμανική.
1: Ήρθαν σε συνέδριο, ήταν και γιατροί και, και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ξέρω εγώ.
2: Τι να πούνε αυτή τώρα.
1: Ναι, μπορούν να.
2: Κάθεσαι
1: εκεί και συνεχίζεις και παρακολουθείς.
2: Τι να πεις.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα.
1: Ωραία. Όλα όσα λες είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά Μητσοτάκη, Γιάννη μου, δεν έχει κανένα κόμμα.
2: Και κανένας δεν έχει τόσο φανατικό μητσοτακικό όσο το Δρυμνιώτη.
5: Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, από το 16 που βγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις με διαφορά. Είναι πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με διαφορά. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές. Γιατί να θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την ομάδα που κερδίζει?
0: Σου λέει, κουράστηκε ένας κόσμος, Ανδρέα. Να πέσει ο Μητσοτάκης, να φύγει, να φέρουμε κάτι άλλο.
5: Είναι δυνατόν να είναι. Όχι. Εγώ το καταλαβαίνω από την άλλη μεριά. Αλλά για τους νεοδημοκράτες που λέει ο Γιάννης δεν το καταλαβαίνω.
0: Οι νεοδημοκράτες είναι σε 10 κομμάτια τώρα, Ανδρέα. Η δεξιά πολυκατοικία που λέμε έχει πια πολλά
5: να είναι 200 κομμάτια. Ο προορισμός ενός κόμματος είναι να κυβερνήσει.
0: Ναι, σωστά.
5: Δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Ναι. Λοιπόν, εάν λοιπόν το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, η τακτική του Μητσοτάκη, η στρατηγική του Μητσοτάκη οδηγεί προς την νίκη στις εκλογές, βρίσκω ηλικιότητα να θέλουμε να τα
0: αναλάβουμε.
1: Τώρα μου τα έχεις πει όλα και με έχεις κρατήσει σε αγωνία. Τι λέει ο κύριος Δρυμιώτης για το κόμμα Σαμαρά? Μήπως είπε τίποτα και για τις βόμβες Σαμαρά?
2: Για τις βόμβες.
1: Καινούργιες, ότι η κυβέρνηση μπάζωσε και
2: άλλα τέτοια. Επηρεασμένο είναι από αυτό το κλίμα.
1: Δηλαδή
2: δεν το βλέπει καν.
1: Δεν θα γίνει.
2: Δεν βλέπει καν το Σαμαρά.
1: Α, δεν τον βλέπει. Είναι αυτό που λέμε, δεν σε βλέπω.
2: Δεν σε βλέπω.
5: Ζημιά θα κάνει, αλλά θα κάνει, πρόσεξε, θα κάνει και ζημιά στον εαυτό του. Είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύντης.
0: Αν πάρει ένα 5%, τι ζημιά στον εαυτό του θα κάνει? Ίσα-ίσα θα μπει και στη Βουλή και
2: αυτό δεν θα μαθεί τίποτα. Πρόεδρος κόμματος θα γίνει, αρχηγός κόμματος.
5: Άκουσε. 4,88 είχε πάρει σαν πολιτική άνοιξη τον καιρό που ήταν νέος,
0: ναι,
5: και δεν τον ξέραμε κιόλας. Λοιπόν, άρα το ταβάνι του είναι αυτό εκεί.
0: Κοντά στο 5 λες.
5: Ναι, αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές, γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι θα πάει κάτω από 3.
0: Α, στις δεύτερες πιστεύεις, αν γίνουν δεύτερες.
5: Ναι,
0: πιστεύεις ότι δεν θα μπει?
5: Βέβαια, δεν θα μπει. Γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος.
1: Με συγκινεί παρατά. Μισό λεπτό, για να μην παρεξηγηθώ. Τι έβαλε?
2: Τα πολιτικά σχόλια τώρα.
1: Να πω ότι με συγκινεί.
2: Ναι, το συγκινητικό θέλω.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι, η ψυχούλα τους είναι συνδεδεμένη με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Οι οποίοι λένε, πρόεδρε, τι πας να κάνεις. Αλλά επειδή δεν αναφέρομαι σε αυτούς, υπάρχουν και άλλοι που είναι συγκινητικό το νιάξιμό τους για τον Σαμαρά. Κάνει κακό, λέει, στον εαυτό του.
2: Ναι.
1: Παναγία μου, μη γίνει αυτό. Δεν τον είχαν δηλαδή ξεγραμμένο τον Σαμαρά. Τώρα τους έπιασε ο πόνος ο φοβερός. Επειδή ο Σαμαράς στέκεται απέναντι στο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ό,τι είναι να κάνει και ο Σαμαράς δεν το ξέρω τι θα κάνει ακριβώς.
2: Καλά, κάτσε να το κάνει όλο αυτό, ναι.
1: Ναι. Πάντως ο Σαμαράς λέει μια χαρά τα βλέπει όλα, ετοιμάζεται. Εντάξει, έχει κουράσει βέβαια και αυτή η ιστορία.
2: Ναι, το ετοιμάζεται.
1: Αν το κάνει, ας το κάνει.
2: Παρατιμάστηκε.
1: Δηλαδή, εγώ έχω βαρεθεί να ασχολούμαστε με το αν ο Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα ή όχι.
2: Πάντως, ακούγοντας τον Δημήτρη Γιαννήρη το πρωί στην τηλεοπτική του εμφάνιση.
1: Μάλιστα.
2: Είπε ότι μπορεί
1: που να κάτι θα ξέρει.
2: Που κάτι θα ξέρει για αυτούς, μου είπε, έλεγε ότι μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα.
1: Ο Γιαννήρης μιλάει με περιβάλλον Σαμαρά.
2: Ο Γιαννήρης μιλάει με όλα τα περιβάλλοντα.
7: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
10: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
1: Πάντως και ο κύριος Τσούτσιας, τι και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, που κάνει αυτά τα βίντεο με τον κύριο Σαμαρά. Χρειάζεται κάποια μαθήματα υποκριτικής, γιατί είναι πάρα πολύ. Μου έρχεται να το πω, αλλά δεν.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να το. Και σκέψου τώρα, αυτό μπορεί να το έχουν γυρίσει και 20 φορές. Και αυτό ήταν το καλύτερο που είδαμε.
2: Τα πρώτα δύο που είχαν κάνει τα καλύτερα.
1: Ναι,
2: ήταν πιο δουλεμένα.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό είχε κάποια κενά. Είχε κάποια κενά αυτό, ναι, ναι.
1: Ναι. Πάντως από την άλλη, Ιωάννη, στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι και πολύ χαρούμενοι με τη δημιουργία κόμματος δεξιά τους. Το λένε οι άνθρωποι.
2: Όσοι λένε αλήθεια, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε, αλλά δεν βλέπω κανένα το Σαμαρά, δεν υπάρχει, δεν μας κάνει τίποτα. Υπάρχουν και άλλοι που τα λένε σωστά, γιατί ακούμε και κάτι παπάντζες που ακούγαμε και νωρίτερα στο κουβεντάκι.
11: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πάρει τις αποστάσεις του και έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε περήφανοι για τη Νέα Δημοκρατία μας. Δεν βλέπω να πιάνει και πολλά ψάρια από τα ονόματα που κυκλοφορούν, θέλω να πω.
12: Είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

0: με την κοινωνία και τον κόσμο.
1: Ο Τσιάπας το λέει πάρα πολύ ωραία. Λογικά λέει, με βάση αυτά που ακούω, στις δεύτερες εκλογές θα πάρουν όλα τα κόμματα αρνητικό ποσοστό και η Νέα Δημοκρατία θα είναι περίπου στο 200%.
2: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
2: Αν ακούσω αυτά που ακούγαμε νωρίτερα, είναι 200% τουλάχιστον.
1: Την ίδια ώρα, παιδιά, υπάρχει η Πασοκάρα η οποία μεγαλώνει επικίνδυνα.
2: Δεν καταλαβαίνω που το πας.
1: Ναι.
2: Πήρε και ναύαρχο, είναι έτοιμη για πόλεμο πια. Ναι.
1: Θα πάει και τον Ανδρουλάκη με τη βάρκα του στη Μακρόνισο.
2: Όπως πήγε το Κασελάκη.
3: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση. Πρόκληση για συνεργασία, για αγώνα και τιμή.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου.

στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αχ, θέλουμε πάλι μπουζουκάκι, ρε Γιώργο. Μπουζουκάκι. Θέλω να θυμηθούμε για τους φίλους μας που τώρα τελείωσαν από τη δουλειά τους. Είπαν να μπουν στο αυτοκινητάκι τους και να βάλουν λίγο τα παιδιά να ακούσουν.
1: Ναι.
0: Είχε αυτή την ανησυχία, αυτόν τον προβληματισμό ο κύριος Γιάννης πριν λίγο.

0: κάποτε.
1: Περπατούσες λοιπόν στη γειτονιά σου.
0: Περπατούσε η γειτονιά μου και μια μυρωδιά μας έσπαγε τη μύτη κάθε μέρα. Δεν μπορούσαμε όμως κάθε μέρα να πάμε να φάμε κοτόπουλο πανέ. Μαζεύαμε τα λεφτά μας. Μαζεύαμε τα λεφτά μας, εγώ και οι φίλοι μου, ο Δημήτρης ο Μπουζαλάς και ο Χομπάμπης ο Κάβουρας.
1: Που την πάτησαν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και μαζευόμασταν, τα βάζαμε κάτω, τα φέρναμε από εδώ.
1: Ο Λουστράκος της παρέας ήσουν εσύ.
0: Πάντα είμαι ο Λουστράκος παρέας, εγώ γενικώς. Λοιπόν, και.
1: Ναι, τι.
0: Βρίσκαμε το δρόμο ένα Σάββατο το μήνα και πηγαίναμε το απόγευμα.
1: Δεν μπορούσε να θυμηθείς όμως για να πάμε στο θέμα μας.
0: Κοτόπουλο πάνε. Ιστορίες αυτές λέγονται αργά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Άμα
1: να
0: πούμε γρήγορα, ή μιλάμε για σύγχρονες ιστορίες.
1: Ποιο ήταν αυτό το μπεργκεράδικο με το κοτόπουλο το πανέ.
0: Μπέργκερ, κοτόπουλο fast πανέ. Food, λοιπόν. Fast food.
1: Λοιπόν, να είναι καλά το AI που μας το βρήκε. Μην το πάρεις το μπουζουκάκι. Ταιριάζει, Γιώργο. Golden Bird Πατησίων,
0: ναι,
1: παρακαλώ
0: φίλε,
1: πολύ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, είναι από εκείνα τα αθηναϊκά fast food των 80s, για τα οποία δεν υπάρχει πάρα πολύ υλικό τώρα που μιλάμε.
0: Δεν υπάρχει, όντως. Ναι.
1: Όμως, προσέξτε, κοτόπουλο πανέ, όντως, Γιάννη, όντως. Η λειτουργία του ξεκίνησε στη δεκαετία του 80. Κράτησε περίπου 10 χρόνια, όχι πάρα πολλά. Και πουλούσε και hot dog. Hot dog is fine.
0: Όχι. Πάγαμε κοτόπουλο πανέ, Μαρία.
1: Και ήταν πανέ, Μαρία. Θες να με συγκινήσεις και τονίζοντας το πι, το πανέ.
0: Το Golden Bird ήταν μπροστά απ' όλα. Πριν βγουν τα, οι άλλες αλυσίδες μετά.
1: Και το μετά έχει και μετά. Είναι και... Ωραία. Λοιπόν, ήταν η εποχή που στην Αθήνα άρχισε να διαμορφώνεται πιο έντονα η κουλτούρα του αμερικανικού τύπου fast food. Ναι. Πριν κυριαρχήσουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες.
0: Ότι βγαίναμε έξω, ρε παιδί μου, και η έξοδος μας ήταν να πάμε να φάμε σε ένα fast food τότε εκείνη η γενιά.
1: Έχει στο LA πάντως Golden Bird.
0: Δεν είχα, δεν έχω ρίξει.
1: Με ειδίκευση στο τηγανιτό κοτόπουλο. Είχε σχέση αυτό στους Πατησίων με το LA.
0: Τώρα ότι άνοιξε τον Άγιο Λουκά στην Πατησίων, τον Golden Bird και στο LA, είναι μάλλον LA, Άγιος Λουκάς, AL, LA. Αυτό είναι χαρούμενο τώρα, αυτό είναι σαν να έχουμε ταβερνάκι στην πλάκα τώρα.
1: Είσαι βασανισμένη ψυχή, ε.
0: Το χάμπο δεν μας είπες, το θέλουν οι φίλοι μας εδώ πέρα.
1: Το χάμπο, παιδιά, το θυμάστε το χάμπο. Το χάμπο είχε τις πιο ωραίες, δεν ξέρω, μπορεί να χάνω και καμία συνταγή, τις πιο ωραίες πατάτες τηγανιτές με τσένταρ από πάνω και μικρά μπεϊκονάκια. Κίβους, Γιώργο, το θυμάσαι.
0: Α, τι ωραίο.
1: Δεν είχε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά όμως που εμείς τρώγαμε κάτι τέτοιο. Μετά ήρθαν τα γκούντις και όλα τα υπόλοιπα. Αν και μου λέει ο Γιώργος ότι τα χάμπο άνοιξαν μετά τα γκούντις, Μακ κλπ. Πιο μετά.
0: ChatGPT.
1: Να τα βάλω να δω.
0: Ναι, ποτέ άνοιξα.
1: Α, μπράβο.
0: Τόση ώρα δηλαδή.
1: Λοιπόν, θέλουμε χάμπο. Goodies, περίμενε. Χάμπο. Goodies, Mac. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε. Και να μας πούν και ποια ήταν τα πρώτα που άνοιξαν και πού.
0: Στην Αθήνα. Στην
1: Ελλάδα. Και τα Wendy's. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Τα Wendy's, τα πιο μετά, μωρέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί είχαν τις καλύτερες, λέει, πατάτες με τύρι και μπέικον. Τα Wendy's.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία, κάτσα να δούμε πότε άνοιξε. Αν ο Γιάννης θυμηθεί και πότε και ποια ήταν τα πρώτα καταστήματα, θα τον παραδεχτώ.
0: Τα Wendy's ήταν και με τετράγωνο μπιφτέκι. Το μπέργκερ είχε τετράγωνο μπιφτέκι.
1: Σωρά.
0: Δηλαδή το μπιφτέκι έβγαινε έξω από το στρογγυλό. Από το στρογγυλό.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι, λεπτό ήταν αυτό. Ήταν λεπτό.
1: Σαν τον Μακ.
0: Ποιο Μακ τώρα, δεν μιλάμε μια Wendy's. Και το Wendy's που ήταν εκεί που ήταν το Ερμές τώρα, στη Βουκουρεστίου.
1: Λοιπόν, τα πρώτα χάμπο, λέει ο Γιάννης, ήταν στην Καλυθέα.
0: Καλυθέα.
1: Τα πρώτα χάμπο στην Ελλάδα ήταν στην Πάτρα.
0: Ωραία.
1: Στην Οδό Γουνέρη το 1985. Ξεκίνησαν από την Πάτρα δηλαδή.
0: Α, και τα πρώτα goodies ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη, δεν ξεκίνησαν στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, τα πρώτα goodies Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1975. 10 χρόνια πριν τα χάμπο.
0: Α, πολύ μακριά, ναι, όντως, όντως.
1: Πρόσεξε τώρα. Άνοιξαν, λέει, 2 καταστήματα τον ίδιο μήνα. Στην Κούσκουρα και στην Τζιμισκή. Το ιστορικότερο κατάστημα είναι τη Κούσκουρα.
0: Η οικογένεια
1: είναι
0: Φόλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το πρώτο γκούντις που λειτουργήσε από το 1975 μέχρι το 2016, παιδιά. Τα γκούντις είναι τόσο παλιά.
0: 50 χρόνια, 60 χρόνια.
1: Wendy's, μισό λεπτάκι. Wendy's 1989 Σταδίου και Βουκουρεστίου. Και McDonald's που λέτε. Καλά, τα McDonald's είναι τα πιο φρέσκα, παιδιά. Είναι το 1991.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πού όμως ήταν το πρώτο. Το πρώτο ελληνικό McDonald's. Να δω τώρα τι θα πει.
0: Σύνταγμα.
1: Νοέμβριο 1900. Σύνταγμα.
0: Έχει δίκιο.
1: Μπράβο,
0: ο Γιώργο, το Γιώργο.
1: Μπράβο, Γιώργο. Ναι. Πλατεία Συντάγματος. Άρα η χρονολογική σειρά είναι Goodies 1975. Χάμπο 10 χρόνια μετά 85. Άρα 10 χρόνια τα Goodies έπαιζαν μπαλίτσα μόνα τους.
0: Ναι.
1: Χάμπο 1985. Wendy's 89. McDonald's 1991. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρχαν και τα Burger King, δεν υπήρχαν όμως.
0: Στην Ελλάδα ποτέ, τώρα άνοιξαν.
1: Burger King τώρα άνοιξαν.
0: Τώρα άνοιξαν.
1: Α, ναι. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και ένα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, οκ.
0: Okay. Έχει ανοίξει κατάστημα τώρα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, παιδί μου, οκ. Okay.
0: Αυτά και με εκείνα όμως, ξέρεις τι κάνεις τώρα.
1: Τι.
0: Έχουμε στο μυαλό μας μόνο αυτά τώρα. Δηλαδή, ναι, είμαστε για παραγγελία έτοιμοι.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό.
1: Δίκιο. Η Ειρήνη λέει τα πρώτα Goodies στην Αθήνα ήταν Σόλωνος. Μετά το χημείο μεταξύ Χαριλαίου Τρικούπου και Ζωοδόχου Πηγής.
0: Μπράβο, ναι. Έχει δίκιο.
1: Α, τα μάμις για τους μίστες των δυτικών προαστίων, λέει η Μαρία. Τα μάμις τα λιώσια.
0: Ναι.
1: Το μόνο, λέει, τηλέφωνο που ακόμα θυμάμαι απ' έξω.
0: Έλα. Επίσης, πολύ παλιό μπεργκεράδικο, εσύ που τα ξέρεις τα γλυφαδιώτικα, είναι το Queens. Πάρα πολύ παλιό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πρέπει να είναι και αυτό.
1: Που είναι και μπειραρία.
0: Μπέργκερ.
1: Έχει και το Queens.
0: Το
1: ξύλινο.
0: Το πιο αμερικάνικο μπέργκερ που υπάρχει στην Αθήνα.
1: Ρε άνθρωπε, το ξύλινο μαγαζί στην Κλειφάδα.
0: Πιο ξύλινο. Είναι πάνω από αυτό που πηγαίνει και ψωνίζει, μπρος το πω αλλιώς.
1: Α, ναι, αυτό είναι. Που είναι και έχει πάρα πολύ ωραίες μπύρες. Και πολλά είδη διαφορετικά.
0: Ναι, αυτό το σπίτι.

0: Λοιπόν, ναι, μας λέει ο Φάνης τα πρώτα γκούντις ήταν στη Σόλωνος, καθαρά φοιτητικό στέκι για την Αθήνα, μας λέει. Επίσης, ρωτήστε για Μαμίνο και Λέμπελ στην Αγία Παρασκευή.
1: Λέμπελ σίγουρα. Ήταν γνωστό. Από εκεί έχει μείνει και το Ταλέμπελ.
0: Okay.
1: Το Ταλέμε, Ταλέμπελ.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Επειδή το λέγαμε στη γενιά μας.
0: Τι έλεγε?
1: Που πάμε, πάμε στα Λέμπελ. Και λέγαμε Ταλέμπελ.
0: Αλήθεια λες.
1: Πώς λέμε τα λέμε στα Λέμπελ?
0: Εμείς λέγαμε τα Μέλε.
1: Όχι. Αυτό είναι το αναγνωρισμός. Τα Λέμπελ ήταν μαγαζί.
0: Λέγαμε τα Μέλε στο Ρουσιμά. Ξέρω εγώ.
1: Δεν θα έρθατε ποτέ σε Ρουσιμά, τα γνωστά. Άντε πάλι. Ευχαριστούμε το φίλο μας που στο λέει. Το Queen Burger στη Γλυφάδα το 78 έγινε.
0: Το 78.
1: 78.
0: Η Μανιάνα μας λέει υπήρχε κάποτε ένα ψητοπολείο ονόματι Κάνδαυλος, κάπου μεταξύ κεραμικού και μεταξουργίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Μόλις έμαθα πάντως σημαίνει λέξη. Έτσι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Άρα φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Γυράσκω ήδη διδασκόμενη. Καλώς τη Μανιάνα μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι απλά υπάρχει Κάνδαυλος. Βλέπω υπάρχει και στην Κόρινθο υπάρχει Κάνδαυλος.
0: Α, ναι.
1: Κατάστημα Κάνδαυλος. Δηλαδή...
0: Λέμπελ, τι έτρωγε, είπε, τα Λέμπελ.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τι έτρωγα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι που λέγαμε τα Λέμπελ. Δηλαδή θα τα πούμε στα Λέμπελ. Αυτό.

0: Και ο κάνδαλο στην Αθήνα υπάρχει ακόμα, συγγνώμη, στον Γκάζι. Να τον. Υπάρχει ακόμα. Αυτό που λέει Μανιάνα.
1: Τι που λέει.
0: Είναι σουβλάκια.
1: Α, σουβλάκια.
0: Σουβλατζίδικο.
1: Ναι, κάνδαλο δεν θα ήταν σουβλάκια, ρε, εσύ, για
0: να τα σούσει.
1: Δώσε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δεν γίνεται.
0: Δώσε λίγο.
1: Και του πες τώρα για break του Κολοκυθά και ψάχνει να βρει τι πρέπει να πει τώρα. Περίμενε.

0: Την πρώτη φορά που έπαιξε μπανιστριτζού στον αέρα, με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: είναι δυνατόν να λέγεται αυτή η λέξη στον αέρα? Δηλαδή, τη μάνα μου αυτό την πείραξε. Από ό,τι έχει υποθεί αυτή την εκπομπή, το.
1: Εντάξει, και εσύ να προσέχει, μην βρει στον αέρα.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Πάμε μαζί μας, είναι η Big Win. Συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία.
5: Λογαριασμοί
4: ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Αντιό!
1: Εσύ κι άλλη κυρία μας έστειλε τέλεια ψωγή, είστε τρελή για δέσιμο.
2: Να σε καλά, κουκλά μου, πες της. Να σε καλά. Μείνε στην παρέα μας. Έχεις να δεις πολλά φέτος. Φέτος είναι ακόμα χειρότερα.
1: Σήμερα τα πράγματα, ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Παιδιά, τι είπε ο Γιάννης. Και έχει απόλυτο δίκιο, επειδή συζητούσαμε για τα goodies. Δεν είχαν όλα τα goodies salad bar.
2: Όχι, ναι.
1: Ήταν,
2: όχι,
1: ήταν
2: όχι.
1: Η πιο ωραία σαλάτα με μακαρόνια και φουγκάκια που υπήρχε.
2: Εμείς πηγαίναμε κάτω
1: και
2: στην...
1: Και δεν υπάρχει πουθενά πια σαλάτ μπαρ.
2: Όχι, ρε, δεν υπάρχουν. Φτιάχναμε μόνοι μας σαλάτα, θυμάστε.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Παναγία.
2: Τι ωραίο ήταν αυτό, όντως.
1: Ανόστιμε σαλάτες έφτιαχνα εγώ.
2: Ναι, το, ετοίμαστε. Ναι, ετοίμαστε από τα goodies, ναι, να επαναφέρουν το σαλάτ μπαρ. Σε μερικά καταστήματα όπως κάναν τότε.
1: Και πες μας πού θα στείλουμε τους φίλους που θα,
2: λοιπόν,
1: που θα εκφωνήσουμε αμέσως.
2: Έκθεση Ότο Αθήνα. Ετοιμαστείτε. Πόσοι? 8 τυχεροί.
1: Για να πάνε πού?
2: Στο Μετροπόλιταν Expo.
1: Ναι,
2: θα
1: αλλά πες αυτή η έκθεση τι είναι.
2: Εντάξει, είναι η καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Έχει περισσότερες μάρκες.
1: Το πας όμως.
2: Έχει 52 μάρκες,
1: ναι,
2: και 42 πρεμιέρες. Αυτή η έκθεση. Ο Άρης Γαλανόπουλος τα έχει φροντίσει όλα. Ότο Αθήνα, Μετροπόλιταν Expo. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου μπορούν.
1: Θα αφήσω για το τέλος το καλύτερο ονοματεπώνυμο με διαφορά αυτής της λίστας.
2: Ναι.
1: Με συγχωρούν οι υπόλοιποι, αλλά θα το καταλάβετε. Γιάννης Βασιλόπουλος, Ειρήνη Γρίβα, Σεραφείμ Τουλιόπουλος, Κωνσταντίνος Κρασόνης, Σπύρος Δαγκλής, Βαγγέλης Φράτζιος, Μαρία Καρακώστα
2: και
1: ο Πολυχρόνης Κληρονόμος.
2: Α, ωραίο.
1: Τι ωραίο και αρχοντικό είναι αυτό.
2: Λάμψη.
1: Ο Πολυχρόνης Κληρονόμος πρέπει να κληρονομεί κάτι.
2: Είναι λάμψη.
1: Δεν μπορεί να λέει τώρα κληρονόμος και να μην είναι κληρονόμος. Κατάλαβες. Θα μου πεις εσύ, σε λένε κολοκυθά.
2: Δεν κληρονόμησα τίποτα.
1: Ούτε...
2: Φρέι, μόνο. Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: έχετε θυμηθεί όλα τα μπεργκεράδικα. Αυτό είναι μια δική εκπομπή. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, αλλά τώρα σας θυμίσαμε κι άλλα. Το καγκού μας λέει τέρμα πατησίων. Το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Πηγαίναμε σαν τρελή.
1: Λέει κάποια στιγμή πρέπει μετά τα fast foodάδικα ο Αβραάμ να θυμηθούμε και τα πρώτα γυμναστήρια, παιδιά. Και πώς άρχισαν να απλώνουν τα γυμναστήρια.
2: Γιατί
1: ήταν πρώτα τα συνοικιακά, αν θυμάστε, που είχαμε ένα γυμναστηριάκι ο καθένα στην περιοχή του, στη γειτονιά του, και μετά άνοιξαν οι αλυσίδε. Και απλώθηκαν. Τι, Γιάννη?
2: Εντάξει. Τα γυμναστήρια δεν έχω να συνεισφέρω πολλά.
1: Για τα φαστουντάδικα όμως ζουν σήμερα.
2: Εκεί παίζω μέσα στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν,
2: μου,
1: ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Καλαβρού, τον Γιώργο Βραχνό, τη Ρούλα Βρετάκου, κυρίως όμως τον Γιάννη Κολοκυθά, μαζί με τον Μπουζούκι. Του ευχαριστούμε και τον Μπουζούκι αυτή τη εκπομπή.
2: Θα πάρω τον Μπουζούκι μαζί, να φύγω.
1: Ναι, τον Μπουζούκι μένει πάντα εδώ. Αλλά δεν λειτουργεί σε άλλη εκπομπή. Μόνο για σένα το βάζουμε στην πρίζα.
2: Όχι, ναι, ισχύει.
1: Τον Μπουζούκι το βάζουμε στην πρίζα. Εντάξει, το έχουμε. Τέλεια. Καλό απόγευμα.
2: Βγάλτε την πίζα τώρα. Άλλη μέρα τώρα.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σε σουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπόνια αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών νωρίτερα στο ύψος της Λυκόβρησης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα επίσης στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς λεωφόρο Αθηνών. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σαμαλίας, καθώς και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί επομένως κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Η Ελλάδα είναι πάντα συνεπή στο αίτημά της και στη σταθερή της θέση σε ό,τι αφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζει νομή, κυριότητα και κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο, δήλωσε στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Ο 18χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Ηλιόλου στο Radio Gaga και καλή εβδομάδα και καλησπέρα από Θοδωρή Μακάρη, Τάκη Γιαννούτσο. Αδιόρθωτη λοιπόν εδώ στον Sky 103, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Αυτό το βγάλαμε πριν την Lady Gaga, φαντάζομαι το τραγούδι.
0: Αυτό είναι πριν την Lady Gaga. Νομίζω πριν γεννηθεί η Lady Gaga.
1: Πολύ πριν.
0: Πρέπει να είναι και πριν γεννηθεί η Lady Gaga ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 103. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Βακάρης. Ακούγαμε για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έρθει αύριο το βράδυ, θα είναι και την Τετάρτη. Οπότε Τετάρτη θα έχουμε και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές εκεί που πηγαίνει το πρόγραμμά του. Εγώ το συμπαθώ πολύ το Ρούμπιο επειδή το πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ναι. Ήταν και σε επιτροπές. Αλήθεια. Ναι. Τον έχουμε δει σε ντοκιμοντέρ που μιλάει για τους εξωγήινους. Πιστεύει. Δεν το λέει έτσι. Δεν το πει έτσι.
0: Σε δικά μας κανάλια τύπου Χαρδαβέλας και τέτοια δεν
1: είχαμε. Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είχαμε ακόμα.
1: Πιο κομμενικά. Πιο κομμενικά κανάλια.
0: Από ομάδα τι είναι, ξέρουμε.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι, την αποστηρίζει.
1: Σε ποιο αγώνα.
0: Ποδόσφαιρο, α πούμε, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ δεν ξέρω τι είναι. Θα φαντάζομαι να ρωτηθεί εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια πυρκαγιά σύνταση και έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια. Έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Είναι ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Είναι στην Αυλώνα Μεσσηνίας. Γύρω στις 4 έγινε αυτή. Έχουμε το νεότερο. Οπότε δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το θετικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε αν υπάρξει κάτι.
0: Ναι, θα έχουμε και όμως μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε αυτή την πυρκαγιά που παρότι έχει φύγει το καλοκαίρι, βλέπουμε ότι ακόμα κρατάνε. Είναι που έχει αεράκια παντού, έχει πολύ αεράκι. Οπότε δυστυχώς για τις φωτιές αυτό είναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν 11 σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 5 και από μια στατιστικά που έγινε από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, στατιστική έρευνα, στοιχεία εν πάση περιπτώσει, έδειξε ότι τα συγκεντρωστικά στοιχεία του πρώτου εκταμήνου του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 προκύπτει ότι η αρχή προστασίας δεδομένων έχει δεχτεί 2.611 καταγγελίες, ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα ήταν 1.227. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση του 113%. Δηλαδή μιλάμε για καταγγελίες. Καταγγελίες πολλές. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λέει η αρχή προστασίας δεδομένων, καθυστερούν. Καθυστερούν πρώτον γιατί είναι πάρα πολλές και πρέπει μία-μία να βγάλουν άκρη, να δουν τι ζητάει και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι το δυσκολότερο όμως θέμα της ιστορίας.
1: Δηλαδή, είναι 2.000 είναι πολλές καταγγελίες.
0: Είναι σε σχέση με πέρσι 113%, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πέρσι ήταν 1.200, φέτος είναι 2.600.
1: Σου κάνω εντύπωση. Εντάξει, δεν είναι 18.000, είναι 2.600.
0: Όχι,
1: ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, άμα είναι, όπως λέγαμε, στο άλλο 5-6 άτομα προσωπικό και πρέπει να του δούμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι άλλο. Άκου να δεις τώρα, Θοδωρή, τι έχει γίνει. Έχει πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στο AI. Και λέει, για να κάνω μια ωραία καταγγελία, να τον εντυπωσιάσω, τον αρχό προσωπικών δεδομένων, τον άνθρωπο που θα το δει, πρέπει να την κάνω εγώ ωραία. Περιστατωμένη, με επιχειρήματα, με νομικά στοιχεία, τι πιστεύω εγώ, τι πρέπει να γίνει κτλ. Και καταλήγει λοιπόν μια καταγγελία να είναι 200 σελίδες. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να τις διαβάσουν. Και λένε, σας παρακαλούμε πολύ, να κάνετε τις καταγγελίες όσο πιο απλά γίνεται. Θα το καταλάβουμε εμείς. Αν χρειαστούμε μια επεξήγηση, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Δεν χρειάζεται να παίρνετε όλα αυτά τα εργαλεία, τα AI της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δυσχεραίνει και την αξιολόγηση και τη λειτουργία τη δική μας και αργούμε πάρα πολύ να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι θέλετε και να καταλάβουμε και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημά σας.
1: Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οργανώνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ένα κείμενο, αλλά μπορούν να έχουν ανύπαρκτα νομικά επιχειρήματα, να έχουν ανακριβείς πληροφορίες και αυτές τις λεγόμενες παρεστήσεις της AI, με αποτέλεσμα δηλαδή να φτιάχνεις μια καταγγελία μέσω AI και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που θέλεις να πεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σταματήσουμε το AI. Όχι από το να γράφει ασύστολα πράγματα, να έχουμε ένα τυπικό έλεγχο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή από συγγενή μου, ο οποίος μου λέει, έκανα μια καταγγελία, μου λέει για πολεοδομικό κτλ. Του λέω πώς. Μου λέει με την νοημοσύνη. Με την νοημοσύνη. Δεν είχε το AI.
0: Αυτό
1: με την νοημοσύνη.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο.
1: Οπότε ήταν ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η νοημοσύνη δεν τα κάνει ακριβώς όλα. Δεν,
0: ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει αυτές οι καταγγελίες που έχουν σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο της αρχής. που εξετάζει τα συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη τα γράφει λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λένε οι άνθρωποι που εξετάζουν τις περιπτώσεις, ας πούμε, λένε ότι βρίσκουν μέσα, εκτός από φουσκωμένα επιχειρήματα και του κόσμου της δικαιολογίας, βρίσκουν μέσα και, νομικές λύσεις. Δηλαδή, εδώ θα πρέπει να κάνετε αυτό για τη βάση του άρθρου τάδε. Του λέει τι να κάνουν κιόλας. Το οποίο πολλές φορές.
1: Δεν το ξέχασα να το σβήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
1: Έχετε ερώτημα. Θες να προχωρήσω παραπάνω. Το ξέχασα. Το βάλε copy-paste κάτω.
0: Κατευθείαν, βάλτε.
1: Τρία ερωτήματα είναι. Τι συνέβη, πότε συνέβη και πώς πιάνει λύση. Αυτό είναι τα. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι του χρόνου.
0: Αν θέλουμε
1: να το παρακολουθήσουμε.
0: Να τελειώνουν και γρήγορα οι δουλειές.
1: Θα σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, αυτό, όχι τίποτα άλλο.

0: Sky 100,3, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ, Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Παίζει πάρα πολύ στα social media και σε ειδήσεις ένα θέμα με έναν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος στο κέντρο του πήγε και με την παρέα του ένας νεοναζί που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις, και του ευχήθηκε πολλά πράγματα ο τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα, ότι αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού εποάζεται μερικές φορές αθόρυβα, και αυτό συμβαίνει κάτω από τα φώτα μιας πίστας, σε χειροκροτήματα, χαμόγελα, δημόσιες αγκαλιές, και εκείνο ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όχι σε εκείνους που δηλώνουν ανοιχτά τι πιστεύουν, αλλά στη στιγμή μια κοινωνία αρχίζει να ξεχνά τι ακριβώς εκπροσώπησαν. Εκείνο το μεγάλο ζήτημα. Και η δημοκρατία, ένα από τα προβλήματα της δημοκρατίας, είναι η εξοικείωση. Γιατί μετατρέπεται μια καταδίκη σε μια παλιά ιστορία, μετατρέπεται ο νεοναζισμός σε μια άποψη που μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε λουλούδια και χειροκροτήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, και το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, είναι ότι το αυγό του φιδιού εκολάπτεται όταν η μνήμη υποχωρεί μπροστά στο θέαμα. Αυτό συνέβη εκείνο το βράδυ, και όταν, και το χειρότερο, σταματάμε να ενοχλούμαστε. Γιατί τότε δεν χρειάζεται κάποιος να ξαναγράψει την ιστορία, απλά την έχουμε ξεχάσει. Αυτό ήταν το, νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη, το νόημα των όσων συνέβησαν εκείνο το βράδυ, πριν δύο μέρες, δεν ήταν αυτό?
1: Ναι, ναι. Ότι ο τραγουδιστής τι, το είχε ξεχάσει, ας πούμε.
0: Το λέω γενικά. Ο τραγουδιστής, ο τραγουδιστής με τον συγκεκριμένο το έκανε, ήταν δύο πρόσωπα. Οι υπόλοιποι που το βλέπουν αυτό είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς το κριτικάρουμε. Δεν κριτικάρουμε ούτε τον τραγουδιστή. Όχι, δεν κριτικάρουμε τον τραγουδιστή. Είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και το πώς, ας πούμε, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, μπορεί κάτω από τα χειροκροτήματα, τα λουλούδια κτλ. Να ξεχαστούν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί.
1: Νομίζω ότι δύσκολα θα ξεχαστεί αυτό. Και από τους μεν και από τους δε. Δηλαδή και από τους φίλους του.
0: Δεν είναι
1: το συγκεκριμένο που αποφυλακίστηκε. Και από τους φίλους του. Και από τους εχθρούς του. Αυτό το πρόσωπο δεν νομίζω να πέρασε απαρατήρητο από την πολιτική. Και από τη στιγμή τη πολιτική κατάσταση και κοινωνική κατάσταση τη χώρα, αλλά και από όλο το
0: βάσει στα σχόλια από κάτω. Απλώς μια μικρή παρατήρηση και μια μικρή παρένθεση στα όσα λέμε. Επειδή μιλάμε για τα σχόλια και μιλάμε και για τα social, και τα social έχουν αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Διάβασα ένα κομμάτι που έγραψαν στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου, η Δώρα Αντωνίου και ο Αντώνης Ατζολέτος, με τίτλο «Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes». Και εκεί βλέπουμε ότι πλέον η προεκλογική μάχη δεν δίνεται στις πλατείες, αλλά στην οθόνη των 6 ιντσών του κινητού μας, και εκεί ο πολιτικός έχει μόλις μερικά δευτερόλεπτα να κερδίσει την προσοχή μας, μέχρι εμείς να πούμε «Α, δεν μ' αρέσει αυτό, πάω στο επόμενο να δω κάτι άλλο στο TikTok». Έχουν επενδύσει οι πολιτικοί αρχηγοί στα social media, κυρίως ο Πρωθυπουργός, που έχει 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393 στο Instagram και 290-500 στο TikTok. Αλλά βέβαια εκεί πέρα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία, είναι ότι, ένα παράδειγμα, μια ανάρτηση με τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη και να πίνει καφέ, είχε μεγαλύτερη απήχηση από όταν έκανε ένα βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνεις ο κόσμος λοιπόν τι θέλει και τι ακούει.
1: Το θέμα είναι ποιος κόσμος δίνει μεγαλύτερη, περισσότερα views, ας πούμε, περισσότερη σημασία σε αυτή την ανάπτυξη.
0: Αυτοί που τον ακολουθούν.
1: Μπράβο. Είναι πάλι, ναι. Γιατί όταν κάνεις μια νέα τάση, ναι. όταν χρησιμοποιείς μια νέα τάση, και ειδικά που είναι στους νέους, υποτίθεται πως πας για να πιάσεις τους νέους. Νομίζω ότι δεν τους πιάνει τους νέους με αυτά. Δεν πιάνει.
0: Δημογραφικά στο συγκεκριμένο δεν γνωρίζω να σου πω. Αλλά το βλέπεις στατιστικά με τους υπόλοιπους, δηλαδή σε σχέση με τους συγκεκριμένους ακολούθους. Στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ένα βίντεο που έκανε για το στεγαστικό με μια νέα γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, πήγε πάρα πολύ καλά και είχε μεγάλη απήχηση, και με ένα νεαρό στη Ρόδο που έμοιαζε με το Χάλαντ, που έκανε ένα σχόλιο. Βέβαια έχει λιγότερους followers ο Ανδρουλάκης στο Instagram, 77.000 στο Facebook. Ο Τσίπρας όμως πάει καλά στα social media. Έχει 600.000 στο X, 510.000 στο Facebook, 125.000 στο Instagram. 510.000 για πολιτικό πρόσωπο στο Facebook δεν είναι μικρό νούμερο. Και όταν έκανε μια χιουμοριστική αφιέρωση στον Άδωνη Γεωργιάδη, έφτασε 16.500 likes. Για να κάνουμε μια σύγκριση, Είπαμε ότι αυτό η χειμωριστική ανάρτηση για τον Γεωργιάδη, 16.500 likes. Όταν έβγαλε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, 17.500. Δηλαδή βλέπεις πόσο κοντά είναι ένα που είναι ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του και το άλλο που είναι μια πλάκα που έγινε με τον Άδωνη. Ναι. Αυτό το λέω για να δούμε ο κόσμος τι θέλει, γιατί ναι, ουσιαστικά ο κόσμος καθορίζει όλο αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε να δεις όμως, εμένα κατά τη γνώμη μου, αυτό το τα social media και το οτιδήποτε καινούργιο, αυτή τη φορά η πλατφόρμα είναι το TikTok, ας πούμε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πλατεία. Την πλατεία που μιλάει ο πολιτικός. Γιατί στην πλατεία θα σηκωθείς από το σπίτι σου να πας εκεί. Ενώ ένα like, παραδείγματος χάρη, αν δούμε την περίπτωση που έλεγες προηγουμένως με τον τραγουδιστή και τον αυτόν που αποφυλακίστηκε. Αν δούμε πόσα like ή πόσα views έχει αυτό. Μπορεί να έχει εκατομμύρια views. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Το είδανε εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Η δική μου προσωπική άποψη ότι οι πλατείες έχουν τελειώσει πλέον στην
1: πολιτική. Ναι, αλλά η διαφορά δεν σημαίνει
0: ότι. Επικοινωνία.
1: Δεν βγαίνει συνήθως το TikTok, δεν θα σου βγει στην κάλπη. Δεν θα σου βγει στην κάλπη μπροστά.
0: Αυτό,
1: το βλέπει, σκρολάρει.
0: Αυτό ισχύει.
1: Και γελάς.
0: Ο follower δεν είναι ψηφοφόρο. Το like δεν είναι ψήφος. Ούτε
1: αυτό.
0: Το viral είναι εκλογική νίκη. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι πλέον η πολιτική διεξάγεται με διαφορετικούς όρους από ό,τι μέχρι σήμερα. Και φαίνεται, δηλαδή, το ερώτημα είναι: το TikTok είναι η νέα πλατεία συντάγματος, ναι ή όχι? Η πλατεία συντάγματος πόσους? Δηλαδή, βλέπεις πλέον ότι παλιά ήταν οι συγκεντρώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης, που ήταν Παρασκευή και Πέμπτη, και οι εφημερίδες κάνανε συγκρίσεις που ήταν γεμάτο, που ήταν λιγότερο κτλ.
1: Ελικόπτερα από πάνω, τραβούσαν.
0: Πλέον αυτά δεν υπάρχουν. Και αυτά σκηνοθετημένα ήταν. Ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: η μία ήταν σκηνοθετημένα από τον Πυρσίμ. Τα άλλα ήταν, ας πούμε, από τα social media. Τι διαφορά έχει, αν το πάρεις?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Και επίσης.
1: Απλά εγώ το λέω, ρε παιδί μου, για να μην παρασύρεται, όχι ο πολιτικός, ο καθένας που έχει, ας πούμε, 350.000 views, να μην παρασύρεται ότι είναι δημοφιλής. Δεν είσαι δημοφιλής. Σε έφερε μπροστά.
0: Αυτό που κάνουν είναι για να διαδώσουν το μήνυμά τους. Γιατί μπορεί να κερδίσει, ας πούμε, κάποιος στο TikTok και να χάσει την κάλπη. Και το θέμα είναι να καταφέρει να πείσει τον κόσμο για αυτό που προτείνει. Τα social media είναι αναμφίβολα ένας τρόπος επικοινωνίας με τον πολίτη άμεσος. Δηλαδή, το βλέπει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να πάει σε μια συγκέντρωση. Δεν χρειάζεται να πάει παντού. Δηλαδή, έχει την άμεση επαφή. Από εκεί πέρα, κρίνει ο αναγνώστης.
1: Ναι.
0: Κρίνει ο follower, κρίνει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το μήνυμα.
1: Σωστά.
0: Αλλά όπως και σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική ειδικά, που πλέον είναι η πατρίδα της πολιτικής επικοινωνίας στα social media, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις πόσοι έρχονται TikTok.
1: Το θέμα είναι να στοχεύουν όμως, πώς το λένε, να πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Η στόχευση να είναι πολύ συγκεκριμένη, να μην βαφκαλίζονται πάλι από τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή, όταν θέλεις την νεολαία, η νεολαία εξακολουθεί να γελάει με αυτά τα TikTok και να είναι σαν το θείο που πάει να κάτσει με την νεολαία. Τελείωσε. Είναι άγουρα ακόμα, δηλαδή είναι άκομψα ακόμα, δεν είναι ωραία τα TikTok. Αυτά που αν θες να πιάσεις, γιατί η νεολαία έχει απαξιώσει την πολιτική.
0: Έχει πετυχημένα. Το πρόβλημα είναι ότι ο αλγόριθμος δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της πολιτικής, ενδιαφέρεται για την προσοχή. Αυτό είναι το ζήτημα στα social media. Ένα αστείο, ένα τάβλι, ένας καφές, μια προσωπική στιγμή ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από το να πει κάποιος την πολιτική του στα social media. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά ο νέος δεν είναι αλγόριθμος. Ο νέος δεν είναι αλγόριθμος του
0: app. Και νέοι ψηφίζουν.
1: Ξέρεις
0: πόσοι νέοι ακολουθούν πολιτικούς στα social media?
1: Ναι, αλλά ξέρεις και πόσοι δεν τους ακολουθούν.
0: Καλά, εντάξει, παντού συμβαίνει αυτό. Εντάξει, πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Σωστά. Και πολλοί δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Προφανώς όμως έχουν απήχηση. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να έχουν απήχηση σε νεανικά κοινά.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ευκολότερα, ναι.
0: Βέβαια είναι ευκολότερο.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ευκολότερο, δεν χρειάζεται να σηκώσει κόσμο.
0: Είναι αποδοτικό ή δεν είναι? Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φαίνεται στην κάλπη. Δεν μετράει δηλαδή ότι ένα έχει 500.000 ή 15.
1: Όχι, δεν είναι με τίποτα κάλπη αυτό. Με τίποτα.

0: Τι κόκκινη ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις και

0: άρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικό σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Νέα Ερυθρέα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Παραλιακή, από τον Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από Νέο Ηράκλειο προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος σκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθενες και στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε και παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γιώργος Βραχνός, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο La La La La Love Me Do και σε όλα τα άλλα, τα μουσικά, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και 210-4800-170-174. Ιντερνετικά μπορούμε να τα λέμε skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου ή Viber 698-123-1003. Και είναι η αδιόρθωτη. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι οι Beatles το 1962 με αυτό το τραγούδι που άλλαξαν ουσιαστικά το μουσικό τοπίο του κόσμου. Γιατί τέσσερα παιδιά, λίγο αλυτάκια στην αρχή με κουστούμάκια, μετά γιατί είπαν να σου λουποθούν να βγουν διαφορετικά, δηλαδή όχι ότι να σου λουποθούν εσωτερικά, βγήκανε με τις κιθάρες τους, με το πάθος τους, με την τρέλα τους για τη μουσική, με το κουρεματάκι τους αυτό, σε μια Αγγλία που διψούσε για αυτή τη μουσική. Και όπως φάνηκε, δεν ήταν η Αγγλία που διψούσε από τη μουσική αυτή, διψούσε και η Ευρώπη, διψούσε και όλος ο κόσμος. Και με αυτό το κομμάτι, το πρώτο τους, έμειναν 26 εβδομάδες στο Pop Charts. Μετά το έβαλαν ένα χρόνο μετά σχεδόν στο πρώτο τους άλμπουμ το 1963, στο Please Please Me, και όλα τα άλλα είναι ιστορία με τους Beatles.
1: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ηχογραφήσεις του Love Me Do με τρεις διαφορετικούς drummer, τον Pete Best, τον Ringo Starr και τον Andy White, και μάλιστα στο αρχικό βρετανικό single παίζει ο Ringo, και αυτό συνέβη γιατί ο George Martin, ο παραγωγός, δεν είχε πιστεί αρχικά για το Ringo, γι' αυτό έφερε τον Andy White σε μεταγενέστερη ηχογράφηση, και ο Ringo τότε είχε περιοριστεί στον Deffy, κάτι που όπως είχε παραδειχτεί αργότερα τον είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα. Το πιο ωραίο στοιχείο στο συγκεκριμένο single είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό, ούτε μια περίπλοκη παραγωγή, ούτε έτσι μια σύνθεση που να την πει κανείς μεγάλη επίβολη. Τρεις λέξεις, μια φυσαρμόνικα και μια μελωδία. Αυτό. Και αυτό, βέβαια, στην Αγγλία πήγε στο νούμερο 17 όταν βγήκε, ενώ στην Αμερική πήγε νούμερο 1. Δηλαδή, καρφώθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ στην Αγγλία εκείνη το μεγάλη, ήταν μεγάλη.
0: Ναι. Δύσκολο
1: μεγάλη να δεχτεί,
0: έκπληξη. Να δεχτεί η Αμερική, ευρωπαϊκή μουσική.
1: Και ξέρεις πού να φανταστείς ότι εκεί, όταν κυκλοφόρησε 5 Οκτωβρίου του 1962, ότι θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες συνθέσεις στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.
0: Ένα
1: τραγουδάκι πάρα πολύ απλό.
0: Και η ηχογράφηση που είπε η πρώτη με τον Best drummer πριν τον αντικαταστήσει ο Ringo Starr, υπάρχει, αν θέλετε να την ακούσετε. Είναι όταν έβγαλαν μετά από χρόνια το 1995, που βγάλαν τα δύο anthology οι Beatles, η εταιρεία τους δηλαδή. Στο νούμερο 1 anthology, εκεί στο Love Me Do, είναι η ηχογράφηση με τον Best, που είναι η πρώτη φορά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι ουσιαστικά.
1: Πούμε, ένα τραγούδι το οποίο το είχαν αρχίσει να το γράφουν ο McCartney και ο Lennon αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα έφηβοι, με το McCartney να θεωρείται ο βασικός δημιουργός, και μετά το τελείωσαν, ας πούμε, το 62.
0: Ολοκληρώθηκε.
1: Δεν τους είχαν πάρει και τα χρόνια το 62.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Στα 20 τους ήταν.
0: Στα 20 εκεί.
1: Δεν ήταν μεγάλα παιδιά.

0: Και επειδή μας έπιασε αυτό το νοσταλγικό έτσι κλίμα, να σας πούμε ότι 7 χρόνια αργότερα, 5 Οκτωβρίου του 1969, το BBC μετέδωσε το πρώτο επεισόδιο μιας εκπομπής που έμοιαζε σαν να έχει προσγειωθεί κατά λάθος στη βρετανική τηλεόραση. Το Monty Python's Flying Circus δεν ήταν μια απλώς κωμική σειρά, ήταν μια αναρχία μέσα σε ένα πάρα πολύ συντηρητικό κανάλι με την τηλεοπτική της μορφή.
1: Σε μια συντηρητική χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Συντηρητικό κανάλι σε συντηρητική χώρα.
0: Σατήριζαν όλα τα πάντα οι Monty Python, στη μοναρχία, την γραφειοκρατία, το στρατό, την εκκλησία, την ταξική κοινωνία, ακόμα και το ίδιο το BBC. Και μάλιστα αυτό που ήταν χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας της φοβερής και τρομερής είναι ότι τα σκέτς δεν τα γράφανε άνθρωποι που είχαν τελειώσει την Οξφόρδη, που είχαν τελειώσει το Κέμπριτζ, και μπορούσαν να περάσουν μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, στα σκετσάκια δηλαδή, και τη φιλοσοφία και την λογοτεχνία, σε σκετσάκια που έβλεπες εγώ ένα πελάτη που μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει ότι ο παπαγάλος που του πούλησαν ήταν νεκρός. Ιστορικό σκετ των Monty Python. Ιστορικό.
1: Νομίζω να υπάρχει σκετ των Monty Python που να μείνει κάθε φορά που το βλέπεις να μην πεθαίνεις από τα γέλια, ας πούμε, από την πρωτοτυπία του.
0: Ήταν 45 επεισόδια, δεν ήταν πάρα πολλά, από το 69 στο 74, που διέλυσαν όλους τους κανόνες της τηλεοπτικής κωμωδίας. Δεν είχαν αρχή, δεν είχαν μέση, δεν είχαν τέλος. Περνούσαν από το ένα θέμα στο άλλο. Είχαν τα κινούμενα σχέδια του Terry Gilliam, άλλος σπουδαίο μέλος της ομάδας και σπουδαίος σκηνοθέτης βέβαια. Και ύστερα βέβαια ήρθαν οι ταινίες, το Monty Python The Holy Grail, που ήταν ο υποτισμός στην Αγγλία κτλ. Και το είχε κάνει, το θυμάστε όλοι φαντάζομαι, το έχετε δει με το υπότες νη. Και βέβαια το τρομερό Life of Brian, το οποίο όποτε το βλέπεις γελάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ το είχαμε μεταφράσει ένας προφήτης, μα τι προφήτης.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Το είχαμε μεταφράσει στην Ελλάδα. Σατήριζε το θρησκευτικό φανατισμό. Η τελευταία εμφάνιση του Monty Python ως ομάδα ήταν 20 Ιουλίου του 2014 στην Ο2 Arena. Είχαν κάνει 10 sold out παραστάσεις. Είχαν μία μόνο παράσταση, αλλά φαντάσου, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 43 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: με το
1: ναι.
0: που λένε ξεκινάμε, ούτε σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε κάνανε άλλες 9. Και φυσικά το τραγούδι με το οποίο τελείωσαν στο τέλος ήταν το Always Look on the Bright Side of Life.
1: Ναι,
0: of the life.
1: Ήταν, ναι.
0: Από το Life of Brian. Την τελευταία σκηνή που είναι στο σταυρό και τραγουδάει ο Μπράιον στο σταυρό πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
1: το φοβερό,
0: είναι
1: φοβερό με τους Monty Python είναι ότι έχουν περάσει με κάποιο μαγικό τρόπο από γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά σε γενιά. Δηλαδή, πάντοτε η τέχνη, ρε παιδί μου, κάποιος αφορά εκείνης της εποχής, άντε και τους επόμενους και τους επόμενους, ειδικά όταν έχει να κάνει με χιούμορ, όταν έχει να κάνει με ειρωνία, όταν έχει να κάνει με πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Γιατί οι νεότεροι 10, 20, 30, 40 χρόνια μετά δεν μπορούν να καταλάβουν τι γινόταν τότε. Με τους Monty Python είναι ένα μαγικό, μια μαγική συνταγή που πιάνει τους πάντες. Γι' αυτό και το 14 που είπες, εξαντλήθηκαν στα 43 δευτερόλεπτα τα εισιτήρια.
0: Οι Monty
1: Όλοι
0: Python
1: θέλουν να δουν Monty Python.
0: Καταφέρνανε να σατιρίσουν την επικαιρότητα με πράγματα τα οποία έκαναν στις ταινίες τους. Για παράδειγμα, στην ταινία αυτή, το Holy Grail, όπου είναι ο Ριχάρδος, που δεν έχει άλογο ο Ριχάρδος, έχει ένα υποκόμο ο οποίος κάνει με δύο τέτοια, χτυπάει σαν άλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και συναντάει κάτι εργάτες στη γη και του λένε όλα τα αιτήματα που είχε ο αγροτικός κόσμος της Αγγλίας εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Και τα λένε στο Ριχάρδο.
1: Ναι.
0: Και δεν τα καταλάβαινε ο Ριχάρδος. Δηλαδή, σου λέω τέτοια
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, είναι
0: όλοι τα έχουμε δει.
1: Είναι αυτό που είναι σουρεάλ. Ο τρόπος με τον οποίο λέει έγραφαν ιστορικά, μα διάβασα, αλλά πολλά tips μπορούμε να μάθουμε. Ξεκίναγε, λέει, το γράψιμο κάθε μέρα στις 9 το πρωί, τελειώνει στις 5. Στην αρχή μιας εβδομάδας εργάζονταν στα ζευγάρια, μετά γράφαν όλοι, και λέει ότι μετά μαζεύονταν το απόγευμα, μετά από μερικές μέρες, αντέλεσαν απόψεις, λέγανε ο ένας το άλλο, και όταν κάποιο αστείο, κάποιος διάλογος, γελάγαν όλοι, τότε πέρναγε κατευθείαν. Δηλαδή σου λέει, είναι, ξέρεις, καθολικό αυτό, πέρασε χωρίς ψηφοφορία, χωρίς τίποτα.
0: Και αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι ότι με τον τελευταίο τους αυτό, το τελευταίο αντίο, ότι οι ίδιοι καθόρισαν, ας πούμε, το αντίο τους, δεν ήταν reunion αυτό που κάνανε, το κάνανε μαζί όλοι. Αυτό υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, το τελευταίο. Αυτό αντίο των Monty Python.
1: Αυτή το 14.
0: Το 14, ναι.
1: Το 14.
0: Πρόσφατα έβλεπα μια σειρά αγγλική, το Small Prophets, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και έπαιζε μέσα ο Michael Palin, που ήταν στο 83 του Michael Palin, και ήταν ο καθοριστικός παράγοντας της σειράς. στα 83 του, πραγματικά δηλαδή, σε τρομερή φόρμα ο Μάικλ Πάλιν, κάποια στιγμή οδηγά και μια μοτοσυκλέτα. Εντάξει. Είναι, και όσοι ζουν, συνεχίζουν κάποιοι να παίζουν.
1: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά. Είναι ιστορία αυτή.
0: Και έχει επηρεάσει.
1: Αυτή η ομάδα πραγματικά είναι ιστορία.
0: Είναι το λεγόμενο βρετανικό χιούμορ που έχει επηρεάσει πάρα, πάρα πολύ κόσμο και σύγχρονους κωμικούς βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: και Βρετανούς.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

0: ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ, Sky 100,3. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. 11 λεπτά πριν από τις 6 στον Sky 100,3. Μαζί 5 με 6 κάθε απόγευμα. Και είμαστε τώρα αρχές Οκτώβρη, εδώ και ένα μήνα περίπου. Είναι η εποχή όπου τα παιδιά τα 18, 17 και κάτι, αυτοί που τελείωσαν το λύκειο δηλαδή και πέρασαν σε κάποια σχολή εκτός της πόλης τους, ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού και φεύγουν και μένει πίσω ένα σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση με δύο μαγκούφιδες γονείς και κάνα άλλο αδερφάκι αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αδερφάκι, δύο μαγκούφιδες γονείς, αν είναι και χωρισμένοι δε, ένας μαγκούφης από τη μια και ένας μαγκούφης από την άλλη. Είναι λοιπόν αυτό το σύνδρομο της φωλιάς, όπως το λένε. Το έχουν αναλύσει πολλοί οι επιστήμονες. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ναι, μεν δύσκολο για ένα παιδί να προγραμματίσει τη νέα του ζωή και να προσαρμοστεί σε μια άλλη πόλη, οποιαδήποτε πόλη, είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού της χώρας του.
1: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
0: Μπορεί να είναι και η πόλη που μένει.
1: Βέβαια, καλά, δεν είναι απαραίτητο να φύγει.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ με δεν φύγει από το σπίτι, δεν έχουμε άδεια φωλιά, είναι εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει να μείνει μόνο στο σπίτι. Ξέρω, μόνη της.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Ναι. Μπορεί η οικογένεια να έχει ένα άλλο σπίτι, ρε παιδί μου, και να πάει να μείνει, αυτό λέω.
0: Λέμε τώρα το σύνηθε πιο. Άμα φύγει λοιπόν από την πόλη, έχει πάει και σε άλλο σπίτι και το σπίτι μένουν λοιπόν πίσω. Γονείς. Αυτό το πράγμα υπάρχουν δύο περιπτώσεις γονέων πίσω. Η μεν, το έχω δει, αυτό συμβαίνει στην Αγγλία. Με το που φεύγει το παιδί λένε yes, επιτέλους παίρνει ο άντρας τη γυναίκα και λέει ξεκινάμε. Εκεί δεν έχει ούτε γιαγιά να κρατήσουμε τα εγγόνια και τέτοια. Κρατήστε τα, μεγαλώστε τα και κάνουν ζωάρα. Και υπάρχουν και άλλοι που πέφτουν σε κατάθλιψη, νύχτα μέρα μπαμπάς με μαύρε που πήγε το παιδί μας, βρε που πήγε το παιδί μας, βρε τι να κάνει το παιδί μας κτλ. Και τα δύο μια ισορροπία. Νομίζω το πρώτο είναι πιο υγιές. Το πρώτο κομμάτι, μεγάλωσε στο παιδί, σπουδάζει, ανοίγει τα φτερά του, μακάρι να πάνε όλα καλά και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Εντάξει, σε όλα προσαρμόζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Μπορεί ας πούμε, να κρατήσει κάποιο καιρό, μπορεί να κρατήσει και λιγότερο. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι είναι το επιπλέον πιάτο στο τραπέζι, είναι το πού είσαι, πού είσαι, τι κάνεις. Μια μικρή διαφωνία για ένα σήμαντο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Αλλά το βασικό είναι ότι μετά από 20 χρόνια με ένα παιδί, ας πούμε, δύο άνθρωποι μένουν ξανά μόνοι και ανακαλύπτουν ας πούμε, ότι ίσως έχουν πολλά να πούν που δεν τα λέγανε όταν ήταν μπροστά το παιδί τους. Είναι, θα το έλεγα μία.
0: Είχαν προτεραιότητα.
1: Εγώ θα το έλεγα.
0: Ναι, τους.
1: Θα το έλεγα μία ενηλικίωση αυτή τη φορά των γονέων, γιατί είναι ευκαιρία να ξαναβρουν φίλους, ενδιαφέροντα, ταξίδια, σχέσεις, κομμάτια του εαυτού τους που έχουν παραμερίσει. Είναι μεγάλο ζήτημα της γονεϊκότητας να μεγαλώσει ένα παιδί τόσο καλό ώστε κάποτε να μην σε χρειάζεται. Αυτό είναι δηλαδή το επίτευγμα γονεϊκότητας. Ναι. Αλλά το θέμα. Με κανονικές συνθήκες πάντα
0: καλά, μιλάμε για τις κανονικές συνθήκες.
1: Αλλά σε πολλές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, το ζευγάρι ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γεια σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, υπάρχει, το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Υπάρχει τάση. Σε όλα αυτά έχει λειτουργήσει αυτό, ενηλικίωση που το είπες εσύ. Εγώ το λέω να κάνουν ένα restart. Restart προσωπικό και restart τις σχέσεις. Μπορεί όντως να ανακαλύψουν ότι τόσο καιρό καθόμαστε επειδή το είχαμε συνηθίσει. Ήταν ρουτίνα. Ας κρατήσουμε τη ζωή μας.
1: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται.
0: Ας κάνουμε αυτό που χρειάζεται, ναι, σωστά.

0: Φυσικά 100,3 είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, η Αδιόρθωτη, σε μια μέρα που έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός από το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση. Υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων στην Αττική Οδό αλλά και σε Μεσογείον, Βασιλής Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Καλλιρόη, Συγκρού, Αρδιτού, Αλεξάνδρας, Σταδίου, Κατεχάκη και Ποσειδώνος και βέβαια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το καλό είναι ότι θα έχουμε ωραίο καιρό εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον αυτές τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό είναι το καλό, αν το πεις έτσι.
1: Το λιμάνι του Πειραιά νομίζω έχει και θέμα με τους αλίγεις που έχουν κατέβει, που κάνουν απεργία. Έχουν κλείσει, δεν ξέρω ποια μέρη του λιμανιού του Πειραιά, αλλά έχουν εμποδίσει και αυτή την. Γιατί έχουν κατέβει σε απεργία και λένε ότι αν συνεχιστεί, αυτό που έχετε δει με τους αγρότες θα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που θα κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε να μην συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να βρουν οι άνθρωποι το δίκαιο τους και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Λοιπόν, η συνήθεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου. Για τη μία ώρα που πέρασε στο μικρόφωνο του 100,3 ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα είναι στις 5 η ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά απόψε.
1: Ναι, να περάσετε καλά. Ναι. Είναι μια εβδομαδούλα με πολύ όμορφο καιρό. Λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ερυθρέα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην άνοδο από Ρέντι προς Επόλια, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό προς Σάλιμο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας ανατμήματα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, επειδή ήδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφελίας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει επί τα έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα, χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και τις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παράλληλα παρεμβάσεις για τους αλλοίς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Ανάπτυξη στο 2,3% από 1,2% στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, σχολίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα SAFE ή σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ασφάλειες, πρέπει πρώτα να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 18χρονο. Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Στη Γαλλία, 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λάντς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο μαθητής πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basket League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουμπ ενώπιση του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος για να νιώσουμε καλύτερα, αρκεί απλώς να αλλάξει ο καιρός. Αν είναι δε και Δευτέρα, ένας λόγος παραπάνω. 1985 η Βρετανή Κατρίνα and the Waves υμνούν την αισιοδοξία, και αν είναι δύσκολο, μην πω και ουτοπικό, να είναι κανείς μονίμως αισιόδοξος. Αυτή είναι μια υπενθύμηση πως η λύση δεν είναι να κάνεις ότι δεν βλέπεις τα προβλήματα, απλώς μην τους παραδίδεις ολόκληρη τη μέρα σου. Κυρίως αν μιλάμε για μια τέως άχαρη Δευτέρα που έγινε νοστιμούλα λόγω αυτής της φθινοπορεινής λιακάδας. Και μην το γελάτε καθόλου αυτό το ευεργέτημα του καιρού, διότι πριν από λίγο πήρα το μάτι μου μια είδηση ότι στο Τόκιο σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν έβρεξε μετά από 37 ημέρες συνεχόμενης βροχής. Μια βροχή που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και παίζει με τα νεύρα οπωσδήποτε και τα στατιστικά των φίλτα των Ιαπωνέζων, με την ψυχολογία για λόγους προφανής, με τη στατιστική, διότι τέτοια επίπεδα βροχής δεν είχαν ξαναδεί στο Τόκιο από το 1886. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η διάρκεια, ήταν και η ένταση. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου το Τόκιο είχε καταγράψει 696,5 χιλιοστά βροχής, δηλαδή ποσότητα μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της κανονικής βροχής για τα δεδομένα της εποχής. Το Ελνίνιο είναι εδώ, είναι βέβαιο πως θα δοκιμάσει και τα στατιστικά βιβλία άλλων. Στο Τόκιο είχε αναβρέξει τόσο από όταν ήμασταν ακόμα στον 19ο αιώνα. Στην Ατακάμα, αυτήν την έρημο της Χιλής, ποιος ξέρει πόσα χρόνια είχε να συμβεί ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Εκεί στο πιο ξηρό μέρος της γης, εκατομμύρια σπόροι και βολβοί που μένουν σε λίθαργο κάτω από το έδαφος για πάρα πολλά χρόνια ξύπνησαν. Η έρημος έχει γεμίσει τώρα με μοβ, ροζ, λευκά, κόκκινα, κίτρινα λουλούδια. Σε εκτάσεις που για χρόνια μοιάζουν παντελώς άψυχες, η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για μια ανθισμένη έρημο. Εντυπωσιακή και παράτερα όμορφη μπροστά στις ζωφερές προβλέψεις των ειδικών για το φετινό σούπερ, όπως λένε, Ελνίνιο. Η Ελλάδα για την ώρα φαίνεται να την γλιτώνει, είναι όμως του σουν του τέλ, όπως θα έλεγαν και στο χωριό. Αυτή η ωραία λιακάδα όμως με την οποία ξεκίνησε η εβδομάδα μας μοιάζει με καλός ιονός. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Και αυτή η νέα εβδομάδα έχει αρκετές ιστορίες. Έχει κόκκινα χαλιά που αναμένεται να στρωθούν από αύριο. Έχει πάρτι γενεθλίων που ξεκινούν από λεπτό σε λεπτό. Έχει απονομές βραβείο Νόμπελ. Η αρχή έγινε σήμερα με τον Νόμπελ Ιατρικής. Όλα θα βρουν τη θέση τους στο διωρό που θα περάσουμε και αυτό το απόγευμα παρέα. Για την ώρα όμως οι συστάσεις. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-0-170-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά επικοινωνούμε μέσω του Viber στο 698-123-1003 ή μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, μιλώντας για κόκκινα χαλιά, ίσως το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός για τη χώρα μας την εβδομάδα που ξεκίνησε είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Η πρώτη επίσκεψη του στην Ελλάδα ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ως επικεφαλής του State Department, γίνεται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον timing, υπό την έννοια ότι η Αθήνα τώρα παρακολουθεί πολύ στενά τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθεί να θέσει τις βάσεις, να βάλει τα όρια απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Η άμυνα είναι στην κορυφή της ατζέντα. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια οικονομικό κομμάτι αφορά την ενέργεια και αυτή επίσης πολύ ψηλά. Οι Αμερικανοί, το ξέρουμε, το συζητάμε ήδη κάποια χρόνια τώρα, πως μας βλέπουν ως ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο, έναν σημαντικό ενεργειακό βραχίωνα για την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα, δεν έχει περάσει από την Άγκυρα, το λέω γιατί σχολιάζεται πολύ και αυτό, δεν ξέρω αν είναι λόγος πανηγυρισμού ή είναι μέτρο σύγκρισης, ιδίως μετά τα όσα ξαναείπε ο Τραμπ για την φιλία που τον συνδέει με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ρούμπιο φτάνει και πριν καταφτάσει έχει βάλει το δικό του πλαίσιο για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Γκιλ Φόι. Τοποθετήθηκε δημοσίως με θετικά σχόλια, λέγοντας ότι κάνει τη δουλειά όπως θα έπρεπε, δηλαδή προωθεί αποτελεσματικά τα αμερικανικά συμφέροντα, την αμερικανική ατζέντα στην Ελλάδα. Όλο αυτό έχει έτσι βαρένουσα σημασία, διότι είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα, θυμίζω, της Wall Street Journal, που προκάλεσε ντόρο. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, η Γκιλ Φόιλ φέρεται να είπε, αναφερόμενη στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι οι ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να αλλάζουν κυβερνήσεις, μπορούν να το κάνουν στη Ρουμανία, αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση διέψευσε τα πάντα. Διέψευσε το ότι υπήρξε ποτέ απειλή. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε ότι ούτε απειλή υπήρξε, ούτε πίεση. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν εξάλλου αποδεχτό. Στη Ρουμανία, βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Στη Ρουμανία υπάρχει σοβαρή πολιτική κρίση. Η χώρα είναι σε αδιέξοδο τους τελευταίους 5 μήνες. Είναι 3 οι υποψήφοι πρωθυπουργοί που έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει να σχηματίσουν κυβέρνηση. Σήμερα ο πρόεδρος της χώρας αναζητά τον τέταρτο. 5 μήνες πολιτικής αστάθειας και ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που μεγαλώνει, καταλαβαίνετε, δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Συνθήκες προωρών εκλογών, νομίζω ότι έχουν ήδη πληρωθεί. Ο πρόεδρος, βέβαια, ο Ρουμάνος πρόεδρος, δεν τις θεωρεί λύση. Απόψε αναμένουμε διάγγελμα. Προώρες εκλογές θα έχουμε οπωσδήποτε στην Ισπανία. Αργότερα έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια συζήτηση. Θα συνδεθούμε με την Μαδρίτη. Θα συζητήσουμε για τις προώρες εκλογές που προκήρυξε ο Σάντσεθ και κατά πόσο η στεγαστική κρίση είναι εκείνη που τις πυροδότησε. Για την ώρα ελάτε να δούμε πώς γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Ο Σταύρος Παπαντονίου είναι μαζί μας. Καλώς τον, γεια σου Σταύρο.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γενέθλια χωρίς απουσιολόγιο, όπως έγραφες χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
1: Ναι, είναι μια σημαντική επέτειος για τη Νέα Δημοκρατία, με στόχο κυρίως βέβαια να συσπυρώσει το εσωκομματικό της ακροατήριο. Δεν είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά το ευρύ κοινό και κόσμο εκτός Νέας Δημοκρατίας. Έχουν φύγει πάρα πολλές προσκλήσεις. Θα μαζευτεί κόσμο σήμερα στο αμαξοστάσιο, στο παλιό αμαξοστάσιο της της ΟΣΥ. Είναι μια γιορτή με βασικό στόχο να μιλήσει στο συναίσθημα. Να έχει επανέλθει ο πυρσός, όπως έχουμε δει όλοι, το παλιό έμβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει και τις γνωστές απουσίες, δηλαδή θα απουσιάζει προφανώς ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν είχε πάει ούτε πέρυσι στο λεγόμενο street party που είχε γίνει πέρυσι στη Ριγίλης, θυμίζω. Είναι απουσίες οι οποίες έχουν τη σημειολογία τους, αλλά από εκεί και πέρα είναι γνωστές στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει με την ομιλία του, η οποία θα είναι νοτική, θα έχει έντονες αναφορές και στα δύο αυτά πρόσωπα τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, να ζεστάνει και να γλυκάνει το κλίμα.
0: Ναι. 52 χρόνια είναι αυτά. Θα έλεγε κανείς Φυστά. Ότι τα 52 είναι μια ηλικία στη ζωή του ανθρώπου, στη μέση, ναι, στη μέση της, ναι. Στη μέση της ζωής. Ναι. Καμιά φορά συμβαίνει βεβαίως και αυτή η περίφημη κρίση της μέσης ηλικίας. Εσύ παρακολουθείς το κυβερνητικό ρεπορτάζ, μας ενημερώνεις μέσω της καθημερινής, καθημερινά. Πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια κρίση μέσης ηλικίας αυτή τη στιγμή?
1: Κοίταξε, από τη μία πρέπει να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από 52 χρόνια και εξακολουθεί σήμερα να είναι, όχι εξακολουθεί, σήμερα είναι κυβέρνηση και εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, έχει μια μεγάλη ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω σαφές. Το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο σε όλη τη μεταπολίτευση έχει παίξει και κομβικό ρόλο και έχει δείξει μεγάλη αντοχή, μεγαλύτερη από το ΠΑΣΟΚ, που εν πάση περιπτώσει από όταν κατέρευσε το 2010 και μετά δεν έχει επανέλθει σε ποσοστά τουλάχιστον,
0: ναι,
1: κυβερνητικά. Έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται κυρίως στο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια παλιά και πολύ στιβαρή βάση. Άμα θες να πάμε και πίσω από τη μεταπολίτευση, είναι η ΕΡΕ, είναι ο συναγερμός, το Λαϊκό Κόμμα, είναι είναι μια παράταξη με πολύ βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, η συντηρητική παράταξη, να το πούμε έτσι σχηματικά. Από εκεί πέρα όμως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο διαρκώς φροντίζει να ανανεώνεται, να εξελίσσεται. Το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης με τα λεγόμενα ανοίγματα τα οποία έκανε σε άλλους χώρους, και αυτό πάντα της μεταγγίζει νέο αίμα και καταφέρει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, ψηλά δηλαδή, και να είναι ανθεκτική. Τώρα στο ερώτημα όμως, για να πάμε από την άλλη, εάν αντιμετωπίζει κρίση ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει πολύ, όχι μόνο τώρα 7 χρόνια, γενικά έχει κυβερνήσει στη μεταπολίτευση, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 7,5 χρόνια στην κυβέρνηση, και υπάρχουν δεδομένα προβλήματα στην κοινωνία, με πρώτο βέβαια απ' όλα την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, δεν μπορεί να μην επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και νομίζω ότι το βασικότερο που έχει να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, Κατερίνα, εδώ σε αυτή την εκπομπή, είναι το γεγονός της κόπωσης. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει κουραστεί. Κάνει πράγματα το κυβερνών κόμμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των πολιτών με αφορμή την ενεργειακή κρίση? Η απάντηση είναι ότι κάνει, ναι. Αρκούν αυτά? Σε πολλές περιπτώσεις όχι, δεν αρκούν. Και το γεγονός ότι έχει και τα 7,5 χρόνια πίσω για κυβέρνησης, αυτό δημιουργεί μια έξτρα κόπωση. Γιατί στο τέλος της μέρας, Κατερίνα, δεν έχει σημασία για τον πολίτη η προσπάθεια και ποιος φταίει, αν βοηθάει ή δεν βοηθάει αρκετά,
0: το αποτέλεσμα μετράει,
1: αν έχουν κλείσει τα θανατορμούς, αλλά έχει σημασία το αν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Ναι, σωστά. Είναι όμως και θέμα συγκυρίας, θέλω να πω, είναι και θέμα προσώπου, δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί είδα και τα σποτάκια, είδα ότι ήταν άπαντες όσοι διετέλασαν αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ορθά κατ' εμέ, δηλαδή είναι κομμάτι της ιστορίας του, ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία βιώνει μια διάσπαση. Θέλω να πω, είναι ένα κόμμα μεγάλο, έχει διαχειριστεί μεγάλες νίκες, μεγάλες ήττες, έχουν αλλάξει εποχές, έχει βιώσει διαφορετικές τις εκδοχές, αλλά είναι και, υπάρχουν και διασπάσεις. Αναφέρομαι τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν το έχεις πρόχειρο, είναι πόσοι μήνες τώρα που συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο φημολογείται και η φήμη είναι ικανή να κάνει ζημιά, και αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, σωστά το λες. Η φήμη είναι από μόνη ικανή να κάνει ζημιά. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, το πολιτικό παιχνίδι ενώ ξέρει να το παίζει πολύ καλά. Είναι πολύ έμπειρος πολιτικός. Είναι βουλευτής από το 1977. Και μένει όμως να δούμε, γιατί συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν το ξέρουμε, τι θα κάνει στην πραγματικότητα εφόσον ιδρυθεί. Πώς η ζημιά θα κάνει στο πεδίο, στο πραγματικό. Αυτό μένει να αποδειχθεί.
0: Είπες εφόσον ιδρυθεί, δηλαδή υπάρχει περίπτωση και όλο αυτό να γίνεται χωρίς να έχει σοβαρή πρόθεση ο πρώην πρωθυπουργός πράγματι να προχωρήσει με την ίδρυση κόμματος.
1: Κοίταξε να δεις, είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει εμίδη ερωτήματος. Mm. Θα το κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς?
0: Επανέρχεται συνεχώς αυτό το ερώτημα.
1: Θεωρώ, ναι, θεωρώ χωρίς να θέλω, δεν είμαι στο μυαλό του, ότι από τη στιγμή που προετοιμάζεται, και αυτό που σου λέω είναι αντικειμενικό, δεν είναι θεωρητικό, από τη στιγμή που προετοιμάζεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή μιλάει με στελέχη και το ξέρουμε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι, έχει βρει γραφεία και τα λοιπά, αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε.
1: Ναι, να μιλήσει με στελέχη και να του πει εσύ θα είσαι υποψήφιος εκεί. Τότε προφανώς και προετοιμάζεται αυτό το κόμμα. Είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει και πότε θα αποφασίσει να το ανακοινώσει, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Με επικρατέστερο αυτό που λέει ότι θα το ανακοινώσει όσο πιο αργά γίνεται, όσο πιο κοντά στις εκλογές. Mm-hmm. Τη ζημιά θα κάνει τώρα αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Οι απόψεις δίστανται. Για παράδειγμα, από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση, λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι σε θέση να προκαλέσει κέριο πλήγμα, γιατί όσο πάμε προς τις εκλογές και είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, όλο αυτό το πράγμα θα πολλώνεται και ο κόσμος θα συσπηρώνεται δικοματικό σύστημα. No. Έχουμε γύρω από τα μεγάλα κόμματα. Εδώ όμως υπάρχει και ο άλλος, η άλλη ανάγνωση και ο άλλος αστερίσκος. Ακόμα και μικρή ζημιά να κάνει, μήπως είναι αρκετή, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παλεύει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, λένε από την κυβέρνηση και ορθώς το λένε από άποψη στρατηγικής, ότι πάμε για την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Η αυτοδυναμία όμως δεν φαίνεται να είναι κοντά αυτή τη στιγμή, καθόλου κοντά. Mm-hmm. Ακόμα και 1%, 1,5%, 2%, ό,τι ποσοστό και να βάλεις, το ίδιο είναι, μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, το κατά πόσο θα κάνει ζημιά ο κύριος Σαμαράς στο κυβερνών κόμμα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη και προσωπικά δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο για την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, γιατί έστω και λίγο να πάρει μπορεί να είναι σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο νομίζω πρέπει να βάλουμε στη μεγάλη εικόνα, γιατί διαφοροποιεί τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας από τα προηγούμενα χρόνια, από τα προηγούμενα της γενέθλια. Είμαστε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο και συμβαίνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Ένας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ανήν πρωθυπουργός διεκδικεί μια τρίτη φετία.
1: Όχι μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν το έχει καταφέρει ποτέ κανένας αυτό. Ναι. Κανένας πρόεδρος κανενός κόμματος. Ναι, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Και θα σου έλεγα ότι το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικεί μια τρίτη θητεία, κάτι πρωτοφανές μεταπολίτευση, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στην έως τώρα αδυναμία, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά το ότι είχαν ευκαιρίες επανειλημμένως, γιατί η κυβέρνηση μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία
0: προφανώς και κάνει λάθη,
1: δεν τα εκμεταλλεύεται στο βαθμό που θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού.
0: Σωστά. Λοιπόν, είσαι καθοδόν, θα πας. Όψε.
1: Θα πάω, έχω βέβαια και το γράψιμο που έχω να κάνω για το αυριανό φύλλο της Καθημερινής, αλλά ναι, προφανώς και θα πάω.
0: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμό να ξεκινήσει στις 6, από όσο βλέπω ακόμα δεν έχω πλάνο από το μόνιτορ που έχω απέναντί μου. Φαντάζομαι ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα καθυστερήσει, θα πέσει πάνω στα βραδινά δελτία.
1: Λέγανε ότι θα είναι γύρω στις 7 και 4, όπως το βλέπω τώρα, τουλάχιστον 7.30 και βλέπουμε.
0: Μα, μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρο, θες να διαβάσουμε αύριο στην Καθημερινή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του

0: Speech Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση και στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της πόλης. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες, κυρίως την Τετάρτη, να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της Αθήνας. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica. Και ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2001, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και με το τραγούδι αυτό η Σακίρα ανοίγει την πόρτα που την βγάζει στην παγκόσμια pop σκηνή. Έκτοτε παραμένει εκεί με μεγάλη επιτυχία, ομολογουμένως.

0: με φωνή, με σκηνική παρουσία, κατέχει τα σκύπτρα σε αυτό που λέμε ρυθμικό κούνημα των γοφών και νησιολογικά τουλάχιστον είναι ξεπέραστη. Η πορεία της ξεκίνησε από νωρίς, από την πατρίδα της στην Κολομβία, έφτασε βεβαίως να γεμίζει μία από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, την Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Θυμίζω τον περασμένο Μάιο συγκεντρώθηκαν εκεί 2 εκατομμύρια άνθρωποι για να τη δουν δωρεάν, παρακαλώ. Αυτοί που έτρεπαν τα χέρια τους ήταν οι τοπικές αρχές στο Ρίο, διότι δεν κινήθηκε αυτό το χρήμα. Τα τοπικά ταμεία γέμισαν. Σήμερα συζητάμε πολύ για τη Βραζιλία. Συζητάμε για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αφού ο χθεσινός πρώτος γύρος δεν έδωσε αποτέλεσμα. 25 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα γραφτεί η συνέχεια του χθεσινού πρώτου γύρου. Πρώτος ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ο γιος του πρώην Προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρο, κατέκτησε το 47%, ο νυν πρόεδρος Λούλα Ντα Σίλβα 45% πήρε, κανείς δεν ξεπέρασε το 50%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, σε μια αναμέτρηση με πολλούς συμβολισμούς, διότι ο Λούλα εκπροσωπεί την αριστερά, διεκδικεί αυτή την τέταρτη προεδρική θητεία. Ο Μπολσονάρο απ' την άλλη εμφανίζεται ως συνεχιστής του πατέρα του, ως πολιτικός διάδοχος της οικογένειας. Θυμίζω ότι ο πατήρ Μπολσονάρο βρίσκεται στη φυλακή, εκτείνει μια ποινή 27 ετών για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2022. Στη Βραζιλία το ζητούμενο της κάλπης είναι, εκτός από το κόστος ζωής που είναι και παγκοσμίως ζητούμενο, η εγκληματικότητα, η διαφθορά. Ο Μπολσονάρο είναι πολιτικά κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λούλα θα έλεγε κανείς ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Αυτό που δίνει αυτό το ελαφρύ προβάδισμα στον Μπολσονάρο είναι ότι βάζει την εγκληματικότητα ως νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα του. Μάλιστα εξήγηλε 5 φυλακές υψίστης ασφαλείας. Παρότι είναι γιος του πρώην Προέδρου, άρα όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μοιραία η σύγκριση. Εκείνος προσπαθεί πολιτικά να τοποθετηθεί με ύφος διαφορετικό του πατέρα του, πιο ήπιος, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία, στις περικοπές, στη μείωση του κράτους. Ακολουθεί, ας πούμε, το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε και του βγήκε ο Μιλέη στην γειτονική Αργεντινή. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο Μιλέη ήταν από τους πρώτους που βγήκε να στήριξει Μπολσονάρο. Τώρα, πάμε παρακάτω. Σήμερα υπήρξε μια είδηση, αφορά τη Δανία, θα μπορούσε όμως να αφορά οποιονδήποτε στον κόσμο. Αναφέρομαι σε μια κυβερνοεπίθεση στο εθνικό της Μητρό. Τα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία, η Δανία έχει μικρότερο πληθυσμό, διέρευσαν μετά από κυβερνοεπίθεση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαρρεύσει στοιχεία ανθρώπων που βρίσκονται στη Δανία, που κατοικούν στη Δανία, ανθρώπων που έζησαν κάποια στιγμή στη Δανία αλλά έφυγαν από το μάτιο του το κόσμο, ανθρώπων που πέρασαν από την Δανία αλλά έχουν μεταναστεύσει. Αξιολογείται ως πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Θα κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Δανία για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο, πόσο μας αφορούν. Η κυρία Στέλλα Τσίτσουλα είναι μαζί μας, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία Τσίτσουλα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Βράκου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο, αν θέλετε, με αφορμή αυτή την ιστορία των Δανών.
1: Ναι, όπως το είπατε κι εσείς από την αρχή, είναι μικρότερη σε πληθυσμό η Δανία από
0: την 6 εκατομμύρια.
1: Ναι. 6 εκατομμύρια, ναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα σαν πρώτο σχόλιο είναι ότι δεν αρκεί να προστατεύει την πόρτα του οργανισμού σου, του σπιτιού σου, πρέπει να προστατεύσει και το κάθε κλειδί που έχει δώσει σε τρίτους, στους γειτόνους, σε οποιονδήποτε άλλον έχει πρόσβαση σε αυτή την πόρτα, τέλος πάντων. Οπότε αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, αυτής της κυβερνοεπίθεσης. Το είδαμε και πέρυσι, τέτοια εποχή πάλι. Αν θυμόσαστε με τα αεροδρόμια που είχαμε την πολύ μεγάλη επίθεση που υπήρξε. Επίθεση δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν επίθεση, αλλά ήταν ένα παρόμοιο περιστατικό, όπου ουσιαστικά ένας προμηθευτής, που ήταν και νόμιμος προμηθευτής, το έκυψε να έχει πρόβλημα και να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα στο οποίο δεν έπρεπε να έχει αυτού του είδους την πρόσβαση.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τσίτσουλα. Όταν μιλάμε για μια κυβερνοεπίθεση, μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει πώς να το πω, σε πρώτο χρόνο, δημιουργώντας αυτό το χάος που έχουμε δει πολλές φορές να συμβεί, ή θα μπορούσε ο δράστης ή οι δράστες να δουλεύουν για εβδομάδες ή μήνες μέσα σε ένα δίκτυο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Συνήθως οι επιθέσεις γίνονται πολύ καιρό πριν τις πάρει η είδηση ο ίδιος ο οργανισμός. Δηλαδή μήνες, μπορεί καμιά φορά και χρόνια. Έχουν καταγραφεί και φαινόμενα 2 και 3 ετών να υπάρχουν μέσα, να έχουν παραβιαστεί τα συστήματα και να δουλεύουν ταυτόχρονα οι οργανισμοί, αλλά να είναι παραβιασμένα τα συστήματα. Mm-hmm. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το παίρνουμε είδηση είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Είναι τότε που έχει ανακοινωθεί και έχει βγει προς τα έξω ότι αυτά τα στοιχεία έχουν διαρρεύσει. Και είναι και οι θέσεις που δεχόμαστε μετά σαν πολίτες αντίστοιχα, με τα διάφορα τηλεφωνήματα, τα email, τα SMS, τα μηνύματα, τα βίντεο, ό,τι δεχόμαστε.
0: Γιατί πολλές φορές, κυρία Τζούλα, μαθαίνουμε για κυβερνοεπιθέσεις σε δεύτερο χρόνο και όχι όταν πραγματικά συμβαίνουν? Αυτό προφανώς αφορά εμάς, αφορά και άλλους στον κόσμο. Είναι ένας λόγος για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος που προσπαθούν να κρατούν τέτοιου είδους ειδήσεις οι αρμόδιοι χαμηλά?
1: Όχι, γιατί κυρίως οι αρμόδιοι δεν το γνώριζαν. Δεν είναι ότι το γνώριζαν και δεν το βγάζαν προς τα έξω. Στην προκειμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να έγινε, δεν μιλάμε ότι ο προτιθέμενος έσπασε το κρατικό σύστημα. Έγινε μια κατάχρηση ουσιαστικά μια νόμιμης πρόσβασης σε έναν τρίτο ιδιωτικό φορέα. Ο ιδιωτικός φορέας που συνεργαζόταν με τον κρατικό φορέα είχε νόμιμη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Εκεί είναι το κλειδί. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση του τι πρόσβαση μπορεί να έχει και γιατί να έχει τέτοια πρόσβαση. Mm-hmm. Γιατί έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Οπότε, κάποιο άλλο ήρθε τρίτο και έσπασε το κλειδί του προμηθευτή ουσιαστικά αυτού του κρατικού φορέα και μπήκε μέσα στο σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν το γνώριζε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και ένα σημαντικό μάθημα πάλι για όλου μα. Το επανειλημμένο το λέμε, ότι ο προμηθευτή σου είναι πλέον μέρος της δικής σου περιμέτρου όσον αφορά την ασφάλεια ενός οργανισμού. Αν δώσεις πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, τότε η ασφάλεια του συστήματος σου γίνεται για έναν ακόμα βαθμό ευάλωτη.
0: Ναι, είναι πιο τρωτή. Συνήθως, δεν ξέρω, υπάρχουν στατιστικά δράστες, άνθρωποι πίσω από επιθέσεις τέτοιου είδους, κυβερνοεπιθέσεις. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουν περισσότερο να αντλήσουν? Τι είναι το πολύτιμο? Είναι, ξέρω, ψηφιακά λύτρα, προσωπικά δεδομένα, λεφτά, απλώς να φέρουν τα πάνω κάτω?
1: Μπορεί και αυτό να είναι. Μπορεί και το τελευταίο που αναφέρετε. Κάθε φορά είναι διαφορετικός ο σκοπός. Στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή μιλάμε για έναν προσωπικό αριθμό, γενικό προσωπικό αριθμό των πολιτών που πέρασαν, όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι ο αριθμός ταυτοποίησης, δηλαδή ήταν ουσιαστικά των πολιτών της Δανίας, όχι κάποιος κωδικός δηλαδή πρόσβασης. Αυτός ο αριθμός είχε πολλά στοιχεία από κάτω του κρεμασμένα. Είχε το ονοματεπώνυμο, είχε διεύθυνση, είχε κάποια ιατρικά στοιχεία, κάποια προσωπικά στοιχεία ενδεχομένως από λογαριασμούς τους οποίους το κράτος θα μπορούσε να αποζημιώνει τον πολίτη. Οπότε ήταν αρκετά τα δεδομένα που είχαν από κάτω μέσα από αυτό το CPR, την κωδική ονομασία CPR αυτού του αριθμού. Mm-hmm. Στη συνέχεια οι επιτιθέμενοι, έχοντας αυτούς τους κωδικούς, μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να κάνουν οποιοδήποτε είδους απάτη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα περιστατικό να μας πάρει κάποιος από την τράπεζα και να μας πει: «Γεια σας, κυρία Δράκου, είσαστε η κυρία Δράκου με τον αριθμό ταυτότητας τάδε και τον αριθμό προσωπικής ταυτοποίησης τάδε και κατοικείτε εκεί». Εσείς τι θα πιστέψετε, ότι είναι όντως ένας άνθρωπος της τράπεζα, γιατί γνωρίζετε τα στοιχεία μου?
0: Άρα υπάρχει άμεση σύνδεση αυτού που λέμε κυβερνοεπίθεση με το φαινόμενο αυτό που τίνει να γίνει και μάστιγα τα τελευταία χρόνια, του phishing και διάφορων άλλων ειδών απάτης, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κάνουν και τον, πώς να το πω, και τον πιο ψαγμένο να την πατήσει πια, γιατί εδώ έχουμε δει απίθανα πράγματα να συμβαίνουν.
1: Ναι, αφού τα γνωρίζουν όλα αυτά όπως εδώ, πρέπει να πιστέψουμε και σαν πολίτες μετά ότι πρόκειται πραγματικό περιστατικό, ότι με παίρνουν από την τράπεζα, με παίρνουν από την εφορία, με παίρνουν από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ενδεχομένως. Το δύσκολο με αυτή την απόδειξη είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις αυτή την ταυτότητά σου. Δηλαδή, αυτός ο αριθμός που έχει διαρρεύσει, θα πρέπει τώρα η κυβέρνηση της Δανίας να βρει έναν τρόπο ή να τους έχει κάπου καταχωρημένους και να ξέρει ότι αυτοί έχουν παραβιαστεί αριθμοί. Γιατί αν τον κλέψουν αυτόν τον αριθμό, έχει από κάτω όλους τους κωδικούς, όπως είπα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε ένα καινούριο αριθμό στον πολίτη. Mm-hmm. Εκτός αν με τον ίδιο τρόπο αρχίσουν και αλλάζουν όλους τους αριθμούς, που νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η αντιμετώπιση αντιστοιχά μεταφέρεται στην αλλαγή του μυστικού, στην παρακολούθηση της χρήσης ουσιαστικά της ταυτότητας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ο πολίτης να ξέρει πλέον ότι έχει παραβιαστεί αυτός ο αριθμός, να είναι πάρα πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα, να είναι σε επαγρύπνηση εάν κάποιος τον πάρει τηλέφωνο και αναφερθεί σε αυτό το εθνικό, στον αριθμό εθνικού μητρώου. Και θα πρέπει σίγουρα να μην αφήνει να γίνονται συναλλαγές με ένα κλικ, όπως λέμε, να σας πούμε το OTP, να σας πούμε ένα κωδικό, είτε να δεχτούν μια τέτοια. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα, ξαναλέω. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Δανίας.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και τρόπος αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που τα θύματα της κυβερνοεπίθεσης στην Δανία να θωρακιστούν με έναν τρόπο. Αν προχωρήσει το πράγμα έτσι όπως εικάζουμε ότι θα προχωρήσει, με αυτούς τους ρυθμούς εννοώ, θα πρέπει να θεσπιστούν ολόκληρα κεφάλαια της νομοθεσίας πια, για να βρίσκουμε και το δίκαιο μας σε τέτοιες περιστάσεις.
1: Ναι, και θα πρέπει να και οι ίδιες οι υπηρεσίες του δημοσίου και το ίδιο το δημόσιο να βλέπει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, το κομμάτι της εφοδιαστικής του αλυσίδας όλο προς τα πίσω, δηλαδή να βλέπει ποιος τον προμηθεύει, τι τον προμηθεύει, τι άξιες, όπως λέμε, τι πρόσβαση έχω δώσει εγώ στα δεδομένα μου ως υπηρεσία και γιατί την έχω δώσει. Γιατί εδώ να πούμε ότι αυτό βγήκε στη δημοσιότητα, δηλαδή σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η αντίστοιχη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Δανίας είπε ότι είχε λάβει έναν μεγάλο αριθμό που έγιναν αυτοματοποιημένες αναζητήσεις για αυτόν τον αριθμό των CPR, για να εντοπίσουν έγκυρους αριθμούς. Όταν βλέπεις τέτοιες περίεργες αναζητήσεις στο σύστημά σου, χτυπάει ένα καμπανάκι που λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και όταν μάλιστα γίνεται από μια εταιρεία τρίτη, ιδιωτική, η οποία είναι προμηθευτή σου, πρέπει να αναρωτηθείς και λίγο γιατί το κάνει αυτό. Εγώ της έχω δώσει πρόσβαση για να μου φτιάξει ενδεχομένως το σύστημα, να μου το φτιάξει ενώ ως υποδομή, όχι για να ψάχνει τα δεδομένα μου.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να θεσπιστούν πολλά στάδια με κερκόπορτες που θα μπορούν να περάσουν και επίπεδα πρόσβασης, έτσι ώστε να είμαστε προστατευμένοι και να βρίσκει και ο πολίτης το δίκαιο του, γιατί τώρα δύσκολα αυτό βρει, η αλήθεια είναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, δεν στοχεύουν στην άντληση προσωπικών δεδομένων που αύριο θα γίνουν μια απάτη τύπου phishing, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέρος ενός πολέμου, συζητάμε πια τον τελευταίο καιρό για το ότι οι πόλεμοι εξελίσσονται και διαφορετικά. Απ' τη μία είναι το πεδίο, απ' την άλλη μπορεί να είναι ένα υβρίδιο. Και οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μέρος αυτού του πακέτου. Εδώ πώς θωρακιζόμαστε? Θέλω να πω, για το πεδίο ρίχνουμε συνεχώς χρήματα στην άμυνα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν γνωρίζετε και σε εθνικό επίπεδο, τι κάνουμε για να προστατευτούμε από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν σκοπό να μας αποσυντονίσουν?
1: Να μην φοβήσουμε τους ακροατές. Εδώ η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένας κυβερνό πόλεμος.
0: Εδώ όχι, αλλά εδώ, ότι αυτά συμβαίνουν γύρω μας, έστω όχι αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην το έχουμε δει να συμβαίνουν εκτεταμένα ή μπορεί και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, ναι. Αλλά σίγουρα υπάρχει και αυτό το εργαλείο.
1: Πάντα υπάρχει αυτό το εργαλείο. Εδώ, όπως εδώ δεν έχουμε στοιχεία και παίρνουμε πολέμου, αλλά είναι ένα περιστατικό που έχει εθνικής κλίμακας αντιδράσεις. Mm-hmm. Και με χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν σε μια ευρύτερη ειδική ή κρατικά υποστηριζόμενη, να το πω, επιχείρηση. Οπότε το κρίσιμο είναι σίγουρα να μάθουμε ποιος ήταν ο δράστης και ποιο ήταν το κίνητρό του. Πολλές φορές, κύριε Δράκου, τα κίνητρα δεν είναι τόσο σοβαρά.
0: Βρίσκεται ο δράστης και έτσι, Τσούλα.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο θα βρεθεί, φαντάζομαι, ο δράστης. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα θα
0: και
1: βρεθεί.
0: Και από εκεί και μετά.
1: Είναι λίγο αργά, βέβαια, γιατί εντάξει, υπάρχουν ποινές, υπάρχουν πρόστιμα. Αυτό είναι κομμάτι της αστυνομίας. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει σε κάθε χώρα. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα δεδομένα, άπαξ και έχουν διαρρεύσει και έχουν διαρρεύσει και πάρα πολύ καιρό, ξαναλέμε, γιατί όπως είπαμε, ξεκινάει και κορυφώνεται κάποια στιγμή μια επίθεση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα δεδομένα και πού πάνε, και πρέπει να είμαστε μονίμως σε μια επαγρύπνηση. Και όπως είπα, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κλάπει ένας κωδικός τον οποίο τον αλλάζω και λύθηκε το πρόβλημα, ή κλάπηκε η ταυτότητά μου, την αλλάζω και λύθηκε η υπόθεση. Εδώ υπάρχει ένας κωδικός ο οποίος έχει πολλά πράγματα από κάτω. Έχει τραπεζικούς λογαριασμούς, email, ταυτότητες,
0: ναι,
1: προσωπικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία.
0: Ναι. Ίσως και γι' αυτό θα έπρεπε σε προσωπικό επίπεδο, γιατί προφανώς ο καθένας στα του οίκου του μπορεί να ρυθμίσει, να γνωρίζουμε και 5 απλές συμβουλές για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, διαφορετικό κωδικό για κάθε υπηρεσία, ή να μην χρησιμοποιούμε αυτό το password manager, ή για να διαστήματα να αλλάζουμε ίσως τους κωδικούς που επιλέγουμε. Δεν ξέρω αν όλοι μας το κάνουμε με συνέπεια αυτό.
1: Νομίζω η επίθεση ήρθε και τον σωστό μήνα, 5 Οκτωβρίου. Ξέρετε, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας, ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβέρνου Ασφάλειας, που γίνονται πάρα πολλές δράσεις ενημέρωσης του κοινού συνεχόμενα για να τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, όλοι. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Δέχουμε διαφορετικούς κωδικούς σε διάφορα συστήματα. Προσέχουμε πολύ το phishing με τα SMS, τα email, τα τηλεφωνήματα, τους κωδικούς που μας ζητάνε, τα βίντεο τώρα πλέον και η φωνή που μέσω AI μπορούν να την κάνουν να είναι λιθοφανής. Δεν δίνουμε τους κωδικούς προφανώς. Έχουμε διπλούς και τριπλούς παράγοντες για να μπούμε μέσα στα τραπεζικά μας συστήματα ή να μπούμε σε εφαρμογές οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και διατηρούμε λογαριασμούς, οικονομικά στοιχεία. Και είμαστε, δυστυχώς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι με πολύ πιστικές απάτες και πιεστικές απάτες.
0: Αυτές
1: οι δύο λέξεις να τις έχουμε κατά νου.
0: Παίζουμε την ψυχολογία μας. Είναι δεδομένο. Δηλαδή προσπαθούν να μας...
1: Η μεγαλύτερη απάτη είναι η ψυχολογία.
0: Να μας βάλουν σε αυτό το καθεστώς πανικού. Ναι. Δεν είναι εύκολο για όλους να κρατούν την ψυχραιμία τους. Ίσως μερικές φορές είναι και το πιο δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιτσούλα, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να είμαστε όλοι ασφαλείς.
0: Λοιπόν, η κυρία Στέλλα Τσούλα, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κύβερνο Ασφάλειας, και έτσι θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο φύλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
12: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
11: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
12: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Λοιπόν, σκάρτο ένα λεπτά κοιμασμένη μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Επομένως, για να είμαι συνεπίσως προς τους χρόνους, να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Αν λοιπόν έχει χαλάσει η συσκευή σας, τώρα υπάρχει μια υπηρεσία της Vodafone, η Vodafone Tech Service, που κάνει την επισκευή του κινητού σας απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των τεχνικών αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας, βρίσκει το πρόβλημα, σας προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνδυάζεται και με 12-μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Έτσι όπως εξαρτώμεθα πια σήμερα όλοι από το κινητό μας, αυτό από μόνο του είναι συνταγή επιτυχίας. Vodafone.gr ή μια επίσκεψη στα φυσικά καταστήματα Vodafone για τα περαιτέρω. Να σας πω επίσης και για το Santorini Experience που επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπείτε αν σας ενδιαφέρει, αν τα ακούτε ελκυστικό, στο santorini-experience.com και δηλώστε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Επιστρέφοντας αμέσως μετά το δελτίο στις 7, θα συζητήσουμε για το φετινό Νόμπελ Ιατρικής. Γιατί βραβεύτηκαν αυτοί οι τρεις που βραβεύτηκαν? Μείνατε συντονισμένοι.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
22: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
23: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
23: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
24: Η ιδέα της χρονιάς.
25: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
26: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τη Νέα Φιλαδέλφεια στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Σάλιμο και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση προς Πεντέλης. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει έπειτα από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδιακοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Παράλληλα, χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον δράστη, ενώ κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων πράξεων. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης. Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία δύο οδηγοί μοσικλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο. Οι δύο άνδρες αναζητούνται. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του 35χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατά εξακολούθηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Ήταν Αύγουστος του 1968 όταν οι Beatles έγραψαν την δική τους επανάσταση. Ήταν μια χρονιά δύσκολη. Ο κόσμος έμοιαζε να βρίσκεται σε αναβρασμό. Ήταν οι φοιτητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις που γίνονταν παντού στον κόσμο για τον πόλεμο του Βιετνάμ, πολιτικές δολοφονίες, κινητοποιήσεις μαζικές. Το τραγούδι γράφτηκε κυρίως από τον Τζον Λένον, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν τότε στην Ινδία όταν του ήρθε η φαϊνή ιδέα, του ήρθε η έμπνευση. Ήθελε να πάρει θέση, να τοποθετηθεί δηλαδή, θα έλεγε κανείς, και με τρόπο πολιτικό στα όσα συνέβαιναν, και ήταν ομιγός πολιτικά την εποχή εκείνη, αλλά όχι με τον τρόπο που κάποιοι θα ανέμεναν, διότι ο Λένον ήθελε την αλλαγή. Είχε επιφυλάξεις στον τρόπο με τον οποίο θα ερχόταν η αλλαγή και κυρίως είχε επιφυλάξεις απέναντι στην βία. Καλή επανάσταση, αλλά για να πετύχει πρέπει να σκεφτείς και τα μέσα που χρησιμοποιείς. Δεν ξέρω αν αυτό που συμβαίνει με αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Γαλλία και στην Ισπανία μπορεί να χαρακτηριστεί επανάσταση. Θα ήταν μάλλον μια τοπική υπερβολή να το ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Το γεγονός όμως ότι στην Ισπανία η στεγαστική κρίση, το κόστος των ενοικίων οδηγούν τη χώρα σε πρόωρες κάλπες και στη Γαλλία οι δρόμοι έχουν γεμίσει με μαθητές και φοιτητές, δείχνουν ότι στον Ευρωπαϊκό Νότο τουλάχιστον κάτι συμβαίνει. Στη Γαλλία τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Σήμερα κυκλοφορεί η είδηση ότι ένας 15χρονος μαθητής έχει χάσει το χέρι του από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Είναι μαζικές οι μαθητικές διαδηλώσεις την ώρα που αύριο αναμένεται μια πανεθνική απεργία. Διαδηλώσεις που δεν έχουν τέλος, με ακραία καταστολή. Ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από ένα γυμνάσιο σε ένα προάστιο του Παρισίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι φοιτητικές ενώσεις καλούν αύριο σε περαιτέρω διαδηλώσεις. Οι αρχές φοβούνται ότι οι διαδηλώσεις αυτές ενδέχεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω βία. Κάτι δεν πάει σίγουρα καλά. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία επιμένουν παρότι έχει περασμένες 7 πια η ώρα. Αν κατεβαίνετε τον Κηφίσο θα το έχετε καταλάβει, από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια είναι το σημαντικότερο, το κομμάτι που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στο κέντρο βεβαίως υπάρχει στο καθοδικό της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, αν ανεβαίνετε την Κηφισίας, και εδώ στην Παραλιακή, στο γνωστό σημείο προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο. Βάλτε και την Αττική Οδό. Το μοναδικό σημείο που βλέπω κόκκινο αυτή την ώρα στην Αττική Οδό είναι αν έχετε κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, εκεί με το που περάσετε τον κόμβο μεταμόρφωσης θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα, τουλάχιστον μέχρι να δείτε μπροστά σας τον κόμβο Πεντέλης. Αυτό βεβαίως δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο το απόγευμα, διότι όπως ακούτε ψηλά ψηλά στις ειδήσεις, από αύριο το απόγευμα μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Ο λόγος είναι γνωστός, είναι η άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ακούτε την αστυνομία να απευθύνει σύσταση προς όλους εμάς τους οδηγούς, γιατί πια όλοι οδηγοί είμαστε με έναν τρόπο, να αποφεύγουμε το κέντρο, καταλαβαίνετε τι είδους μέτρα θα εφαρμοστούν και πόσο δύσκολη θα κάνει τη ζωή μας η σκέψη, η κίνηση να πάρουμε το αυτοκίνητό μας τη μέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα πάμε παρακάτω. Η Δήμητρα Σταματίου παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές μας. Και η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174. Ο ένας τρόπος. Για να τα λέμε, ο έτερος είναι μέσω Viber 698-123-1003 ο αριθμός μας και βεβαίως μέσω του www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, σας έλεγα και νωρίτερα ότι 6 ώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αυτό το πάρτι γενεθλίων για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγα λεπτά η εκδήλωση ξεκίνησε, τον λόγο έλαβε ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώθηκε η ομιλία του. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι, Τέλος. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε και η ομιλία του Πρωθυπουργού και αρχίζουν τα happenings. Πάρα πολλά happenings αναμένονται απόψε. Προφανώς, μια ομιλία, δεν γνωρίζω τα βασικότερα σημεία, διήρκησε λίγο πάντως. Ομιλία, όπως κανείς θα ανέμενε, φαντάζομαι, συσπήρωσης. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο μόλις γίνει γνωστό, το μόλις γνωστά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τα όσα είπε πριν από λίγο στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για το φετινό Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε σήμερα. Και μας έκανε όλους να ψάχνουμε, να μάθουμε περισσότερα για την οπτογενετική. Τι είναι η οπτογενετική? Οι Καρλ Ντάισεροθ, Πέτερ Χέγκεσμανθ και Γκέοργ Νάγκελ τιμήθηκαν για τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων και την οπτογενετική. Ένας παλμός φωτός, διαβάζω, μπορεί να ενεργοποιήσει έναν συγκεκριμένο νευρώνα. Ένας άλλος μπορεί να καταστήλει τη δραστηριότητά του. Ένα περίεργο νευρονικό on-off. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι διακεκριμένος Έλληνας βιολόγος, είναι καθηγητής στην ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης, διευθύνει το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο ΙΤΕ, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι είναι η οπτογενετική, πώς θα την εξηγούσατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα?
1: Στην ουσία η οπτογενετική είναι μια μεθοδολογία, είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε πώς λειτουργούν τα νευρικά μας κύτταρα, δηλαδή να ελέγξουμε τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Και το κάνουμε αυτό, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από την ίδια τη λέξη, από τον όρο οπτογενετική, με οπτικές μεθόδους, δηλαδή με τη χρήση του φωτός. Mm-hmm. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι ερευνητές αυτοί που φέτος βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας, στην ουσία κατάφεραν να απομονώσουν από ένα πολύ απλό και ταπεινό, θα έλεγα, οργανισμό, ένα φύκος, ένα μονοκύτταρο φύκι, συγκεκριμένες πρωτεΐνες, λέγονται καναλοροδοψίνες στα ελληνικά, channelrhodopsins είναι ο αγγλικός όρος, οι οποίες έχουν την εξής ιδιότητα, μπορούν να ανοιγοκλίνουν με βάση την έκθεσή τους στο φως. Πρόκειται για κανάλια ιόντων, τα οποία μπορούν, αν τοποθετηθούν στη μεμβράνη ενός νευρικού κυττάρου με γενετικό τρόπο, εξού και το κομμάτι γενετική στο οπτογενετική, δηλαδή χρησιμοποιούμε γενετικές μεθόδους για να εισάγουμε αυτά τα κανάλια, τα εξειδικευμένα κανάλια ιόντων που προέρχονται από ένα άλλο οργανισμό, σε κύτταρα άλλων οργανισμών, μεταξύ αυτών και σε ανθρώπινους νευρώνες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία τους.
0: Διακόπτες μέχρι... δηλαδή, για να το πούμε απλά, είναι διακόπτες. Ανοίγεις, ναι, και κλείνεις το σύστημα.
1: Είναι ακριβώς διακόπτες. Μπορούμε απλά φωτίζοντας με ένα συγκεκριμένο φως, μήκος κύματος φωτός γύρω στο μπλε, είναι σε αυτό το χρώμα το φως που χρησιμοποιούμε, να ανοίξουμε ή να κλείσουμε το κανάλι και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε ένα νευρώνα. Και αυτό τώρα γιατί μας είναι πολύ χρήσιμο, γιατί τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε έτσι να μελετήσουμε μηχανισμούς της λειτουργίας του νευρικού συστήματος, όπως για παράδειγμα μηχανισμούς μνήμης και μάθησης, μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με την αντίληψη ερεθισμάτων, mm-hmm, για παράδειγμα από αισθητήρια όργανα, και έτσι να κατανοήσουμε την ίδια τη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Ένα ακόμα βήμα προς την κατανόηση του εγκεφάλου, άρα δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θα συμβάλλει ή συμβάλλει ήδη προφανώς? Το ότι το μαθαίνουμε εμείς σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται, και εσείς από ό,τι έψαξα λίγο το εφαρμόζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στο να χαρτογραφήσουμε ο καθένας στο πεδίο του βεβαίως ζητήματα όπως το Αλτσχάιμερ ή η νόσος Πάρκινσον ή ακόμα και οι αϊπνίες, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ δύναμο εργαλείο. Είναι στην ουσία ένας τρόπος να ελέγξουμε τα νευρικά κύτταρα ενός οργανισμού και κατά συνέπεια να μπορούμε να μελετήσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια γιατί μπορούμε σε πολύ συγκεκριμένα κύτταρα να το κάνουμε αυτό και μάλιστα με πολύ γρήγορο τρόπο. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι και η χρονική κλίμακα λειτουργίας των νευρικών κυττάρων. Οπότε είναι ένα εργαλείο που είναι πολύ διαδεδομένο στο χώρο της μοριακής βιολογίας, της γενετικής και των νευροεπιστημών, και το χρησιμοποιούμε και εμείς στο εργαστήριο, ακριβώς για να μελετήσουμε τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων, αλλά και τη δυσλειτουργία τους. Όπως αναφέρατε, υπάρχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν το νευρικό σύστημα, όπως η νόσος Αλτχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να βρούμε τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το θάνατο των νευρικών κυττάρων στις περιπτώσεις αυτές.
0: Άρα, αν υποθέσουμε ότι τα κύτταρα είναι ό,τι έχουμε στην πραγματικότητα, και επειδή συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια και για την μακροζωία, για το γεγονός δηλαδή ότι οι γενιές των ανθρώπων που γεννιούνται τώρα έχουν, βρίσκονται ήδη στη ζωή, μάλλον όπως με διόρθωσε ένας ακροατής πρόσφατα, θα ξεπεράσουν τα 100. Τέτοιου είδους ανακαλύψεις επιστημονικές συμβάλλουν, δηλαδή είναι ένα άθροισμα αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε και καλύτερα και περισσότερο? Σας το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η ανακάλυψη που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ μελλοντικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ασθένειες που επιφέρουν χρόνιο πόνο και καταφεύγουμε σήμερα να έχουμε λύσει παρά να δίνουμε βαριά και εθιστικά φάρμακα.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή η τεχνική, επειδή ακριβώς μπορεί να μας διευκολύνει στο χειρισμό της λειτουργίας των νευρικών κυττάρων, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αναφέρατε το φαινόμενο της γύρανσης. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η γύρανση ελέγχεται και από το νευρικό σύστημα. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικά σήματα που εκπέμπονται από το νευρικό σύστημα και επηρεάζουν την γύραση άλλων οργάνων, όπως για παράδειγμα της καρδιάς, του σηκωτιού και άλλων ιστών στο σώμα μας. Οπότε, εάν μπορούμε να επηρεάσουμε την λειτουργία των νευρικών κυττάρων αυτών που στέλνουν αυτά τα σήματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται κατά τη γύρανση και που τώρα πλέον, ακριβώς λόγω του ότι, όπως όλοι ακούμε και διαβάζουμε και ξέρουμε, ο ανθρώπινος πληθυσμός γερνάει, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, τέτοιου είδους ασθένειες γίνονται όλο και πιο συχνές.
0: Ναι. Αυτό είναι και το δικό σας πεδίο, έτσι δεν είναι, κύριε Δαβερναράκη?
1: Ακριβώς, ναι, και γι' αυτό εξάλλου χρησιμοποιούμε και αυτά τα εργαλεία της οπτογενετικής.
0: Ναι. Άρα εσείς που εδώ και πολλά χρόνια έχετε φάει εργατοώρες μέσα σε ένα εργαστήριο να ερευνάτε τους τρόπους με τους οποίους τα κύτταρα πεθαίνουν και εμείς γερνάμε και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την μοιραία διαδικασία, ακούγοντας όλα όσα λέγονται πια παγκοσμίως και σε επίπεδο ηγετών ακόμα, δηλαδή πια ξέρουμε τι έλεγε ο Πούτιν με τον Σι όταν τα κλειστά μικρόφωνα, που όμως ήταν, αποδείχθηκε ότι ήταν ανοιχτά, τους έπιανα σαν να συζητάνε για την αθανασία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κράτη δαπανούν πολλά λεφτά για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν περισσότερα χρόνια ζωής, πώς τα ακούτε? Δηλαδή τα ακούτε στοϊκά, τα ακούτε με ενθουσιασμό και πώς μας προτρέπετε να τα ακούμε κιόλας?
1: Θα έλεγα με σκεπτικισμό θα έπρεπε να τα ακούμε όλα αυτά, γιατί όντως γίνεται πάρα πολύ σημαντική έρευνα στο χώρο της γύρανσης. Η γύρανση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιολογικό φαινόμενο και μελετάται από πάρα πολλά εργαστήρια, σε ερευνητικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, σε κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να κατανοήσουμε πλήρως τη γύρανση και να μιλάμε για επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής. Εκείνο το οποίο αφορά η έρευνα έχει να κάνει πιο πολύ με αυτό που λέμε υγιή μακροζωία, δηλαδή να έχουμε γύρανση αλλά ελεύθερη από παθολογίες, ελεύθερη από ασθένειες. Δεν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα για τα χρόνια που θα ζήσουμε. Και εκεί εστιάζεται η ερευνητική δραστηριότητα. Αυτό καμιά φορά προβάλλεται με υπερβολικό τρόπο ως ότι έχουμε βρει το ελιξίριο της νεότητας ή ότι είμαστε ένα βήμα μακριά από το να μπορούμε να αναπτύξουμε ένα φάρμακο για τη μακροζωία κτλ. Αυτά όλα προφανώς δεν ισχύουν. Mm-hmm. Χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως τα φαινόμενα αυτά πριν μπορέσουμε να επέμβουμε για να τα επηρεάσουμε. Και εδώ αυτό που θέλω να πω και που μάλιστα νομίζω ότι το αναδεικνύει και το φετινό Νόμπελ είναι ότι η έρευνα αυτή που έδωσε το Νόμπελ φέτος στην ουσία έγινε ξεκινώντας από ένα απλό μικροσκοπικό οργανισμό που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι τελείως αδιάφορος. Γιατί να μελετούμε ένα φύκος, ένα κύτταρο ενός φύκους. Και όμως μέσα από τη μελέτη αυτού του πολύ απλού οργανισμού που δεν έχει φαινομενικά καμία σχέση με την υγεία μας και τη μακροζωία και τη γύρανση, φτάσαμε σήμερα να δίνεται ένα Νόμπελ για μια πρωτεΐνη που πρώτα ανακαλύφθηκε σε αυτόν τον οργανισμό. Και αυτό δείχνει την αξία της βασικής έρευνας, δείχνει την αξία της έρευνας η οποία οδηγείται από την ανθρώπινη περιέργεια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και που τελικά μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε ανακαλύψεις οι οποίες να τιμηθούν με το ίδιο το βραβείο Νόμπελ.
0: Διάβαζα ότι η ιστορία αυτή, αυτό το πράσινο φύκι το οποίο χάρισε φήμη, λεφτά και κυρίως ηθική επιβράβευση στους τρεις αυτούς επιστήμονες, άρχισε να διερευνάται το 1990, είναι πολλά τα χρόνια πίσω. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα προϋποθέτει και πάρα πολύ χρόνο, άρα κατ' επέκταση για να αποδώσει χρειάζεται και χρήμα που θα δίνεται σε σταθερές βάσεις, κύριε Ταβερνά. Και έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται σταθερότητα, επιμονή και υπομονή. Κάτι που το έχουμε χάσει στις μέρες μας, όπου υπάρχει ανυπομονησία, να έχουμε αποτελέσματα εδώ και τώρα, να έχουμε πολύ βραχυπρόθεσμο όφελος. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί στο να χάνουμε το στόχο, να χάνουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, που τελικά θα οδηγήσει στην πραγματική πρόοδο και στην πραγματική καινοτομία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες με φως και χάρισε το Νόμπελ ιατρικής στους τρεις επιστήμονες. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Ο κύριος Νεκτέριος Ταβερναράκης είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες βιολόγους και νευροεπιστήμονες παγκοσμίως. Έχει διακριθεί για το ερευνητικό του έργο, κυρίως αφορά τον νευροεκφυλισμό, τη γύρανση. Σήμερα είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

0: Λοιπόν, και έπαιδε και συνέχεια, διότι αύριο έχουμε το Νόμπελ Φυσικής, 7 Οκτωβρίου μεθαύριο Τετάρτη έχουμε το Νόμπελ Χημίας, την Πέμπτη έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εδώ έχουμε και ένα ειδικό ενδιαφέρον, είναι πόσα, 3 χρόνια, 2 σίγουρα, που υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, θυμίζει λίγο στοιχηματική διαδικασία το Νόμπελ και η φήμη κινείται βάσει απόδοσης. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον γιατί τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, δεν είμαι σίγουρη, με πατάει η μνήμη μου, είναι και μια Ελληνίδα συγγραφέας που παίζει ψηλά στις αποδόσεις. Είναι η κυρία Σωτηροπούλου. Πολυγραφότατη, για φανταστείτε να έρθει στιγμή μετά από τόσα χρόνια να φτάσει στην Ελλάδα ένα τρίτο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θα ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης και φαντάζομαι ότι παγκοσμίως υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ιδίως φέτος, για το ποιος θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Και θα κλείσει όλη αυτή η διαδικασία καλωσόντων των πραγμάτων την ερχόμενη πια Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, με το βραβείο των οικονομικών επιστημών. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας. Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνουν μια καλή σειρά ψάχνουν αμέσως να βρουν την επόμενη, καλείτε φίλους και γνωστούς τους, ρωτάτε με αγωνία, είδες τίποτα καλό, για πες μου γιατί έχω κολλήσει, το Vodafone TV σας δίνει την λύση, σας δίνει τη λίστα για την ακρίβεια με τις πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO. Τα έχει συγκεντρώσει όλα μαζί σε μια λίστα, σειρές που συζητήσαμε, σειρές που αγαπήσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στο Vodafone TV, για να αρχίσετε μια καινούρια ή για να θυμηθείτε μια παλιά που σας άρεσε. Απλώς ανοίγετε το Vodafone TV και η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Σας περιμένουν τώρα και οι επόμενες διαφημίσεις, σας περιμένουν οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Επιστρέφοντας θα πάμε στην Μαδρίτη. Θα πάμε στη Μαδρίτη για να δούμε τι συμβαίνει εκεί και πώς αποκωδικοποιείται το μήνυμα που εξέπεμψε σήμερα ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεφ, πατώντας το κουμπί των προώρων εκλογών.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθ.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κινητής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τριμήνου του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνο Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι η Ραφαέλα Καρά που τραγουδούσε από το 1980 για κάποιον Πέδρο του 2023, δηλαδή 43 χρόνια μετά. Αυτός ο Πέδρο έγινε πρόσωπο συγκεκριμένο, απέκτησε όνομα τεπώνυμο. Η

σχέση με τον Πέδρο Σάντσεφ έγινε τότε, στις ισπανικές εκλογές του 2023. Στελέχη του κόμματός του, υποστηρικτές των σοσιαλιστών, του το τραγούδησαν πανηγυρίζοντας την εκλογική επίδοση που πέτυχαν τότε οι σοσιαλιστές. Ένα χρόνο μετά, το 24, ο Σάντσεφ ανακοίνωσε ότι θα πάρει λίγες ημέρες για να αποφασίσει αν θα παραμείνει πρωθυπουργός, θα πάρει λίγο το χρόνο του, και τότε οι υποστηρικτές του πήγαν έξω από το γραφείο του και του τραγουδούσαν Ραφαέλα Καρά, Πέδρο, Πέδρο, Πέδρο.

Σήμερα ο Πέδρο Σάντζας προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Θα γίνουν στις 29 Νοεμβρίου του 2026. Ο Πέδρο πάει στην Κάλπη, άρα η Ραφαέλα Καρά θα αρχίσει να ακούγεται και πάλι στους υποστηρικτές των σοσιαλιστών.

0: Λοιπόν, πάμε και εμείς να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Αν και νομίζω ότι τον τόνο τον έδωσε αυτή η 87χρονη γέγια, η Μάρι Κάρμεν. Ακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή έτσι την ιστορία της. Είδαμε τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους. Μετά είδαμε την κυβέρνηση να κατεβάζει αυτό το περίφημο διάταγμα στο οποίο έδωσε και το όνομά της. Και μετά το κοινοβουλευτικό έργο, αυτή τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα που υπέστη η κυβέρνηση του Σάντσεφ την περασμένη εβδομάδα. Η Βουλή απέριψε τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά τώρα μιλάμε για την Ισπανία. Ο Σάντσεφ κυβερνά με μειοψηφικό συνασπισμό, χρειάζεται συμμαχίες που δεν τις βρίσκει για να περνά νόμους. Αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα μας ανακοίνωσε ότι διαλύει το κοινοβούλιο και ζητά νέα λαϊκή εντολή, αντί να περιμένει τις εκλογές να γίνουν στην ώρα τους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνουν το 2027. Γιατί λοιπόν ο Σάντσεφ πατάει το κουμπί? Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μορφακίδη. Είναι δικηγόρος, ζει και εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στη Μαδρίτη, εκεί όπου τον πετυχαίνουμε τώρα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Μαδρίτη.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα αυτήν την ώρα στη Μαδρίτη? Έχουν περάσει κάποιες ώρες από τη στιγμή που ο Σάντσεφ θα ανακοίνωσε προώρες εκλογές.
1: Ναι. Το κλίμα πλέον είναι αναστάτωσης, αν και όλοι σχεδόν το περίμεναν. Δεν ήταν κάτι το οποίο έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία, κάθε άλλο. Αλλά τα γεγονότα πλέον ανάγκασαν τον Σάντσεφ να προκηρύξει προώρες εκλογές. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Όπως πολύ σωστά είπατε, τόσο από την υπόθεση της 87χρονης Μάρι Κάρμεν, που ήταν κάπου το έναυσμα και το οποίο βέβαια το χρησιμοποίησαν κάποιες πολιτικές δυνάμεις από την αρχή. Για να μην πω ότι το προώθησαν εκ των προτέρων.
0: Όταν λέτε κάποιες πολιτικές δυνάμεις...
1: Μιλάμε για τους Ποδέμους, για την αριστερά, η οποία ήδη είχε δει ότι τα πράγματα φτάνουν κάπου σε ένα διέξοδο με όλη την πολιτική αστάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια τα λέγαμε, αλλά τελευταία έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, ας πούμε. Δηλαδή η δικαστική ιστορία, ας την πούμε έτσι, η προσωπική του κυρίου Σάντσε, τόσο η ιδιωτική του, δηλαδή το να βλέπει κάποιος την σύζυγό του,
0: τη σύζυγο, τον αδερφό, η οικογενειακή ιστορία.
1: Καλά, ο αδερφός του ήδη δικάστηκε και καταδικάστηκε, είναι εξωφρενικό. Η σύζυγός του σίγουρα θα καθίσει στο σκαρνί, το λέω έτσι επιδεικτικά, είτε απαλλαγή είτε δεν απαλλαγή από τις κατηγορίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο το να βλέπεις τη σύζυγό σου να βρίσκεται κάπου. Και όσο και να προσπαθούν να πούνε ότι μας κυνηγούν δικαστικά για να κερδίσουν αυτό που δεν κερδίζουν πολιτικά, είναι ασταθές. Βέβαια έχουμε και το μισό πολιτικό του, το κομματικό του στοιχείο που βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να υπάρχουν υψηλά στελέχη του κόμματος, όχι μόνο κομματικά αλλά και κυβερνητικά, τα οποία δικάστηκαν και καταδικάστηκαν.
0: Βέβαια.
1: Και έπονται πολλοί άλλοι, δηλαδή υπάρχουν κάπου 120, δηλαδή είναι μια στρατιά πολιτικών οι οποίοι θα δικαστούν. Είναι απαράδεκτο. Και έρχεται τώρα φυσικά και το τσουνάμι, ας το πούμε έτσι, της γυραιάς Μάρι Κάρμεν, που έφερε τα πάνω κάτω. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Ότι φάνηκε η αδυναμία αυτής της κυβέρνησης, που εδώ πολλοί τη χαρακτηρίζουν η κυβέρνηση Φραγκεστάιν, γιατί είναι Φραγκεστάιν, όταν έχεις μέσα από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα μια καλή άκρη. Σε αυτή την περίπτωση, ή ας τους πούμε ακροδεξιοί, που δεν είναι τόσο ακροδεξιοί, αλλά είναι, που είναι μάλιστα και οι αυτονομιστές, οι Καταλανοί, οι οποίοι στήριξαν την κυβέρνησή του για να βγει, και φυσικά είναι αυτοί που την καταψήφισαν και τον ανάγκασαν σχεδόν να προκυρήσει προς εκλογές.
0: Έτσι συνήθως συμβαίνει. Όταν δεν υπάρχει
1: τίποτα καλύτερο.
0: Και μια ιδεολογική ταύτιση.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω γιατί, αλλά η αριστερά, η άκρα αριστερά, ας πούμε, σε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται κάπου σε μια αναταραχή. Θέλουν να κάνουν ένα καινούριο μέτωπο, ένα καινούριο κόμμα που λέγεται μέτωπο ευρύ.
0: Ένα αυτό ευρύ θα είναι, μέτωπο, ας πούμε, ένα sequel των Ποδέμος, ας πούμε.
1: Και όλων των άλλων. Ναι. Η Ποδέμος υπάρχει περίπτωση μέχρι και να μην μπουν, να κάνουν δικό τους, να παραμείνουν σαν Ποδέμος, γιατί εκεί μέσα οι προσωπικές θέσεις είναι απίστευτες. Αυτά βέβαια τα έχουμε δει και στην Ελλάδα. Είναι κάπου γνωστό ότι η αριστερά όταν κάνει την εξουσία τα μπερδέματά τους είναι απίστευτα.
0: Να
1: μην συνεχίσω από εκεί.
0: Έχει μια ροπή στη διάσταση, είναι πιο εύκολα σε σχέση με, και τις εσωκομματικές κρίσεις.
1: Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα καινούριο κόμμα για να μπορέσουν να κατέβουν στις καινούργιες εκλογές. Όλα δείχνουν ότι ο Σάντσεφ, το κόμμα του Σάντσεφ, γιατί πλέον έτσι αναφέρεται εδώ πέρα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, είναι το κόμμα του Σάντσεφ. Γιατί μπήκε μέσα και τα έκανε όλα νοκάτω σε αυτό το κόμμα αυτός ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, το κόμμα του Σάντσεφ μπορεί να βγει ενισχυμένο από αυτές τις εκλογές, αλλά όταν λέμε ενισχυμένο, σε καμία των περιπτώσεων δεν προβλέπεται να πάρει αυτονομία ή να μπορέσει να σχηματίσει πλέον κυβέρνηση όπως έκανε τις προηγούμενες.
0: Σίγουρα είναι ένα μεγάλο προσωπικό πολιτικό στοίχημα και του ίδιου.
1: Ναι, ναι, μα πλέον είναι ο ίδιος. Έχουμε φτάσει
0: δεν είναι
1: τιμίο,
0: μόνο...
1: Να μην μιλάμε πλέον για το ΠΕΣΟΕ ή για το Σοσιαλιστικό
0: Σωστά.
1: Κόμμα.
0: Σωστά, είναι ο ίδιος.
1: Μιλάμε για τον Σάντσεφ. Mm-hmm. Απλά, είναι ο Σάντσεφ.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μορφακίδη. Ναι. Επειδή, ξέρετε, εσείς ζείτε το κλίμα και μας δίνετε να καταλάβουμε. Θέλω λοιπόν, για να είμαι απολύτως σίγουρη, να ρωτήσω αν το στεγαστικό ήταν ο καταλύτης αυτού που είδαμε. Διότι, σας το λέω, καμιά φορά τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι φαίνεται. Διάβαζα το ρεπορτάζ της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή. Αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς, η ίδια το κατάλαβε διαβάζοντας την El País, κοιτώντας το πλήθος που μαζεύεται τα βράδια στην Puerta del Sol, είναι ότι είναι ετερόκλητο το πλήθος. Ο καθένας ζητά ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Άλλοι κρατούν πανό, κάνετε το Ισραήλ και πάλι Παλαιστίνη. Άλλοι πλέκουν το εγκόμιο του δικτάτορα Φράνκο. Άλλοι μιλούν υπέρ του Λένιν. Άλλοι αποτείουν φόρο τιμής σε έναν Ισπανό αναρχικό. Είναι το στεγαστικό. Και αν είναι το στεγαστικό, τόσα χρόνια η Ισπανία δεν έκανε τίποτα για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν είχε βγάλει το 2011 και πάλι τους ιντιγνάδος ακολουθήσαμε κι εμείς στους δρόμους, τους αγανακτισμένους.
1: Και το 23.
0: Και το 23.
1: Και το 23. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
0: Μήπως δεν είναι η στεγαστική κρίση, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Σέρνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν δίνεται μια λύση βιώσιμη. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτά τα πασαλήματα, ας τα πω έτσι, του τύπου που έγινε τώρα με αυτά τα διατάγματα, γιατί αυτά είναι πασαλήματα και μάλιστα πασαλήματα άσχημα, τα οποία όμως είναι η θέση να τα περάσουν από την μόνιμη επιτροπή την κοινοβουλευτική, λόγω της διάλυσης της Βουλής, στην οποία πλέον με διαφορά ενός ψήφου μπορούν να τα περάσουν και να τα δημοσιεύσουν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε ότι κάποιοι κακή πίστη πλέον. Το να θέλεις να περάσεις διατάγματα από τη στιγμή που προκύρεις στις εκλογές. Τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα διατάγματα, τα δύο μεταξύ τους, ήταν τόσο αντικρουόμενα που την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την εφημερίδα της κυβερνήσεως, το πρώτο διάταγμα, ήδη εκείνη τη μέρα βγήκανε από την αγορά 2.800 ακίνητα. Αποσύρθηκαν. Γιατί? Mm-hmm. Για ανασφάλεια, ήδης νομική ανασφάλεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν βγουν και τα δύο αυτά μαζί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην ενοικιαστική αγορά της Ισπανίας. Γιατί οι ιδιοκτήτες, βλέποντας αυτή την ανασφάλεια, είναι σίγουρο ότι θα αποσυρθούν. Και μιλάμε ότι οι ιδιοκτήτες, αυτοί που έχουν ένα-δύο ακίνητα. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα τραστ που σώνει και καλά νομίζουν ότι εδώ κυβερνούν τα μεγάλα τραστ. Δεν μεγάλα τραστ. Το 90% βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών που έχουν ένα-δύο, το πολύ τρία ακίνητα. Τα οποία τα χρησιμοποιούν, όπως έχουν επενδύσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, για να έχουν ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή τους. Που είναι το θεμητό, που είναι αυτό που γίνεται πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, το να βγάλεις αυτά τα διατάγματα που ξέρουν τα πάνω κάτω, δηλαδή να μην γίνονται εξώσεις μέχρι το 2030, να μην μπορείς να κάνεις αύξηση ούτε με την ετήσια αύξηση.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά τώρα κάνουν τους ιδιοκτήτες να μην θέλουν να τα βγάλουν. Δεν το βγάζω στην αγορά, το κρατάω. Προτιμώ να μην έχω τίποτα παρά να το διακινδυνεύσω.
0: Έχουμε και εμείς ανοίξει μια παρόμοια συζήτηση.
1: Το πρόστιμο που θα βάζανε, για παράδειγμα, για τους ιδιοκτήτες που δεν θα έκαναν παράταση ενοικιοστασίου, το πρόστιμο θα ήταν ενός χρόνου. Δηλαδή, ή θα πληρώσεις πρόστιμο ενοικίων ενός χρόνου στον ενοικιαστή, ή θα κάτσει ο ενοικιαστής ένα χρόνο δωρεάν στο σπίτι. Δηλαδή, κάτι παράλογα πράγματα. Τώρα, ποιος ιδιοκτήτης θα το δεχτεί αυτό?
0: Αυτό που βλέπω, κύριε Μορφακίδη, και έχει έτσι ένα νόημα νομίζω να το επισημάνουμε στην κουβέντα μας, γιατί δεν το βλέπουμε μόνο στην Ισπανία, το βλέπουμε γενικώς να συμβαίνει και ειδικώς το βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα, είναι ότι και εκεί σε ένα μεγάλο βαθμό η νομοθέτηση έρχεται μετά από την πίεση της συγκυρίας. Έτσι, δηλαδή δημιουργείται μια συγκυρία και αυτή οδηγεί σε νομοθέτηση, πώς να το πω τώρα, είναι αυτό
1: το αλλά δεν υπάρχει νομοθέτηση, το διάταγμα, το νομοθετικό διάταγμα είναι προσωρινό.
0: Πώς να λύσεις και ένα πρόβλημα τόσων ετών σε λίγες μέρες?
1: Μακάρι να το έλυνε. Ναι, τώρα είναι και μάλιστα θα φέρει και τα πάνω κάτω μετά για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα διατάγματα θα έχουν ισχύ, δεν θα έχουν μέχρι πότε, δηλαδή θα γίνει ένα αλαλούμ που είναι απίστευτο.
0: Άρα,
1: τώρα, από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: το ότι υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει. Το πρόβλημα λέγεται ότι αυτή τη στιγμή στην ισπανική αγορά υπάρχει έλλειψη τουλάχιστον για 800.000
0: ακίνητα.
1: Λείπουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλος, δηλαδή αυτά πρέπει να χτιστούν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Πέραν αυτών των που υπάρχουν. Αλλά υπάρχει μία ζήτηση γύρω στο 1.200.000 ή 300.000 ακίνητα, από τα οποία διαθέσιμα είναι μόνο 400.000. Τέλος πάντων, μιλάνε τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν σου λείπουν κάπου 800.000 ακίνητα, διαμερίσματα, για να μπει ο νέος κόσμος, αυτοί που έρχονται, μέχρι και οι μετανάστες που λέω λόγους, φυσικά, και αυτοί κάπου πρέπει να πάνε. Πλέον έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα. Ή θα το αναλάβει το ίδιο το κράτος να το λύσει, να κάνει κατασκευές το ίδιο το κράτος, αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει σίγουρα είναι να κάνει τέτοιους νόμους που να αποθαρρύνει τους κατασκευαστές. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν κατασκευαστής, σε καμία των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή δεν θα έβαζα κεφάλαια ή δεν θα άρχιζα να χτίζω.
0: Κύριε Μορφακίδη, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ γιατί μας δώσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ισπανία, που σήμερα ο Πρωθυπουργός της ανακοίνωσε προώρες εκλογές. 29 Νοεμβρίου, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Ναι. Τι διακυβεύεται, δηλαδή απλώς μια αλλαγή κυβέρνησης ή θα δούμε να αλλάζει ο πολιτικός συσχετισμός πια? Έχει ένα νόημα που σας το ρωτώ, γιατί πρέπει κανείς να βλέπει την εικόνα ξεζουμαρισμένη. Τι θα γίνει στην Ισπανία, τι θα γίνει στην Ιταλία, τι θα γίνει στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όποια σημείο του χάρτη έχουμε εκλογές, είτε προς το τέλος του 26 είτε το 27 πια.
1: Πάντως στην Ισπανία σίγουρα ο κόσμος ζητάει κάποια αλλαγή. Εγώ δεν μιλάω κομματικά, δηλαδή δεν πάω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Βλέπω τι γίνεται και λέω ότι σε αυτή την περίπτωση που ζούμε, αυτή την εποχή, η αλλαγή είναι απαραίτητη. Πρέπει να αλλάξει κάποια πορεία. Γιατί εκεί όπου κατευθύνεται αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα, δηλαδή δεν γίνονται. Και δεν έχει τη δύναμη και δεν είναι καλές επιλογές. Πρέπει οι επιλογές να δίνουν κάποια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θεωρητικά λέω με θεωρητικά πάντα, mm-hmm. μπορεί και την προτείνει το δεξιό κόμμα, το συντηρητικό, το Λαϊκό Κόμμα. Είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα κερδίσει τις εκλογές και όντως θα Μάλιστα. συμπαραταχθεί με την άκρα δεξιά, που όσο επάρατη και να είναι η άκρα δεξιά, δεν έχει να κρύψει τίποτα ή να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Έχει τις θέσεις της. Οι οποίες θέσεις της για πολλούς μετριοπαθείς, θα έλεγα, δεν είναι και τόσο μακριά από τα πιστεύω τους. Δηλαδή το να λένε ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έρθουν, αλλά να έρθουν με κάποια τάξη, ποιος δεν το δέχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μιλάμε για απαγόρευση, γιατί λένε είναι ενάντια στην μετανάστευση. Κάτι άλλο. Η μετανάστευση είναι απαραίτητη. Και θα γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά.
0: Ναι, και είναι πέρα. Και τοπικό να λες ότι το απαγορεύεις.
1: Είναι το στεγαστικό. Φυσικά το στεγαστικό θέλει να λυθεί, αλλά θέλει να λυθεί εκ βάθους. Όχι με ψαλήματα. Είναι δηλαδή όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να βλέπουν ότι χρειάζεται αυτή η αλλαγή.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Σας ευχαριστώ και όμορφα, κύριε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ, σας έκοψε κάποιο απότομα.
1: Όχι, κάθε άλλο, γιατί θα το δείξει και η πορεία των πραγμάτων.
0: Ναι, θα το δείξει, ναι, κοντά σου.
1: Και αυτό που λέγατε προηγουμένως, να κάνω την παρένθεση, γιατί είχατε αρχίσει και δεν σας απάντησα, ότι στην Πόρτα Del Sol που μαζεύεται κάθε είδους κόσμος και κοσμάκης, ο οποίος διαδηλώνει ο ένας για τον Φράγκο, ο άλλος για τότε, εγώ είχα προσέξει χθες, νομίζω, ένα χαρτόνι που κάποιος mm-hmm. έγραψε μετά την απόρριψη των διαταγμάτων. Και εγώ τώρα τι στα κέρατά μου, ας το πω έτσι, θα ψηφίσω.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων. Ναι, ναι, ναι. Που είμαι σίγουρη ότι απασχολεί.
1: Τώρα βγήκαν και να διαδηλώσουν, να κάνω και τώρα τι στα κέρατά μου θα ψηφίσω. Ποιο θα ψηφίσω,
0: δηλαδή. Λοιπόν. Είναι πραγματικά πρόβλημα. Κύριε Μορφακίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Βασίλης Μορφακίδης μας βοήθησε έτσι κάπως να αποκρυπτογραφήσουμε την κατάσταση στην Ισπανία των πρόωρων εκλογών από σήμερα, που μπαίνει σε πρόωρη προεκλογική τροχιά. Είναι δικηγόρος, ζει στην Μαδρίτη. Είναι αυτό που λέμε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Διάβαζα ξανά το ρεπορτάζ της Ξένιας Κουναλάκη για το στεγαστικό και την Ισπανία και πώς αυτό συνδέεται με τα μέτρα του Σάντσεφ και τις πολιτικές εξελίξεις. Ένας αναλυτής λοιπόν Ισπανός είπε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα επικοινωνιακά, σας ακούγεται οικείο, και νομοθετεί υπό την πίεση της συγκυρίας, εκμεταλλευόμενοι μερικές φορές το βάρος που νιώθουν οι πολίτες, προσφεύγει σε νομοθετικά μέσα που είναι μάλλον ένας επιπόλαιος τρόπος αντιμετώπισης ενός εξαιρετικά σοβαρού προβλήματος που προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε πολλούς πολίτες.
2: Είχε student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μέχρι εδώ ήταν. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος τώρα να σας πει τα υπόλοιπα για τις προετοιμασίες που κάνει η κυβέρνηση να υποδεχθεί τον Μάρκο Ρουμπίο. Να βλέπω τώρα στην τηλεόραση το αυριανό πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη, συνέντευξη τύπου. Το βασικό που οφείλετε να θυμάστε είναι να μην πάρετε το αυτοκίνητό σας αύριο, όσοι τουλάχιστον σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Νίκος Ανδρίτσος λοιπόν για τη συνέχεια. Εμείς αύριο στις 6 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπόνια αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. «Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λελογισμένης ευρωπαϊκής ευελιξίας στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Κάισε Ίτκονεν. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και ντίζελ, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Ευρωπαία αξιωματούχος είπε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,3% και συνολικό πλεώνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία. Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση τώρα και όχι τον Απρίλιο ως προεκλογικό αντίδωρο να στηρίξει νοικοκυριά και ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος αποκάλυψε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο και έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν το συνταμότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων. Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Σάντσεφ παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει στόχους που είχε θέσει, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανής κρίσης. Τόνισε πάντως, θέτοντας και το δίλημα της κάλπης, ότι οι Ισπανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλουν να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λόνς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσα στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Ο Βισέντε Νταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα γενέθλια συμπίπτουν με την αρχή μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου και γίνονται με τρεις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με το πρώτο στοίχημα της ανταπόκρισης δεδομένα να είναι επιτυχημένο, διότι κατάφεραν εδώ στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να είναι περισσότεροι από 3.000 άτομα, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές και τα κομματικά στελέχη, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται εδώ, να δίνουν το παρόν, να γράφουν στον τοίχο που είχε στηθεί για το τι σημαίνει για τον καθένα Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά αποδρόμενα στα οποία συμμετείχε ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να ακούσει στην ουσία την ομιλία του Πρωθυπουργού και να περάσει ένα μήνυμα συσπήρωσης. Ένα μήνυμα συσπήρωσης το οποίο το έχει προφανώς ανάγκη η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Με τους δύο πρώην προέδρους, όπως σωστά είπες, Λένα, να απουσιάζουν, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μάθει να ζει τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και τραβάει και τη δική του πορεία. Με όλους να πιστεύουν πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα, αλλά και με την απομάκρυνση από τα κομματικά δρόμενα του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Εδώ υπήρχε μια αιτιολογία και αυτό ήταν η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πάντως, αυτό δεν εμπόδισε τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλα τα στελέχη του κόμματος, στα οποία είπε πως είναι και η ψυχή της παράταξης, κάνοντας λόγο για τις ρίζες που έχει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία.
2: Και άρα μάλιστα ο ίδιος να δηλώνει Γιάννη, και αισιόδοξος. Δεν είχε καρφιά για τους απόντες.
1: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες, προτίμησε να μιλήσει για τους παρόντες και για το μέλλον, θα μπορούσα να σου πω, Λένα, και με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τόσο στην ομιλία του, όσο και σε έναν σύντομο διάλογο που είχαμε όταν αποχωρούσε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν τον ρωτήσαμε αν έπαιξε μπάσκετ, διότι μέσα είχαν στηθεί κάποια στεφάνια μπάσκετ, και είπε και έπαιξα και είχα 4-4, εννοώντας ότι ευστόχησε και στις 4 προσπάθειες που έκανε. Αυτό θα κάνουμε και στις εκλογές, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη 3 νίκες το 2019, η διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πάμε ναι. Και για την 4η νίκη στις εκλογές της Άνοιξης. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα καρφιά για την αντιπολίτευση, χωρίς να κατανομάζει κάποιον από τους αντιπάλους του, αλλά να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω.
0: Με συμβολισμούς, απουσίες αναμενόμενες και μη και τον Πυρσό που επιστρέφει, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει μισό αιώνα και το κάνει σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση για τη δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων, αλλά και το κόμμα Σαμαρά εν όψη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία. Μπάσκετ, 360 μοιρών φώτο μπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
3: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
5: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
6: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
7: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο
6: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
8: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
9: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
3: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
10: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
3: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία και την πρώτη θέση, ωστόσο τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, οπότε εκεί έρχεται πιο κοντά το σενάριο των εκλογικών συνεργασιών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
11: 9 κόμματα στη Βουλή, λένε, με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι για αυτοδυναμία δεν γίνεται καμία συζήτηση. Τα νούμερα αυτά, το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι συνεργασίες. Αλλά εδώ υπάρχουν πολιτικά κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τι εννοούμε? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε από τις έδρες, μπορούν να φτάσουν τις 155. Υπάρχει όμως μια συνεδριακή απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, που λέει δεν συνεργαζόμαστε με την Γαλάζια Παράταξη.
2: Τα φόπλακα εκεί.
11: Τα φόπλακα. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη δεξιά πολυκατοικία, επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής φτάνουν επίσης στις 155 έδρες. Καμία συζήτηση εδώ. Το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κεντροαριστερή παράταξη, είναι ξεκάθαρο πως για να υπάρχει εκεί συζήτηση πρέπει ή ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ να βρεθούν στην πρώτη θέση. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
2: Δύσκολο σενάριο αυτό. Μιλάμε για εννιακομματική βουλή. Δεν είναι ο Σαμαράς μέσα σε αυτή.
11: Δεν είναι και δεν θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Σαφώς θα έχει σημασία να τον δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να πέσει λίγο, αλλά και από τη διείσδυση που θα έχει σε Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, οι εκλογές απέχουν 6 με 7 μήνες, το τοπίο είναι δυναμικό. Άρα λοιπόν, μην εκπλαγούμε αν δούμε να έρχονται τα πάνω κάτω πραγματικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμαράς έχει δείξει το δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο έργο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
2: Στο είναι, τώρα.
11: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα, να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη χώρα στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
2: Το οποίο προσπαθεί είναι?
11: Το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μία ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μία ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Έχει τους στρατηγούς της.
11: Κοιτάξτε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
2: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
11: Που είναι προσεκτική, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί της. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως. Έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του. Και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
2: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
11: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
2: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
11: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσο θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
2: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
11: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Στο Μεταλλείρου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα έχει διπλή σημασία, καταρχάς ότι γίνεται και γίνεται μόνο στην Αθήνα, χωρίς στάση στη γειτονική Τουρκία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τα θέματα άμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως και το αμυντικό υλικό που μπορεί η Ουάσιγκτον να διαθέσει και που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
21: Σε μια συγκυρία όπου ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είναι μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
21: Ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
22: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
21: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
23: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
21: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
24: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
21: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορία Χουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, έχουν ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
25: Ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύνδεση.

0: αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα.
1: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16. Τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
0: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατό ξηράς.
1: Τώρα, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
0: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Κάποιες από αυτές από 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία. Λένα, είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
2: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μία πρώτη καταγραφή των κινήσεων του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Τι καταλαβαίνουμε από την περιοχή όπου κινείται και τι ταχύτητες αναπτύσσει, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
3: Να πούμε αρχικά ότι το Oruç Reis κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergic κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με Naftex από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Oruç Reis συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στη διάθεση του Sky. Η παρουσία των 3 αυτών πλοίων στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημαίνει πρακτικά ότι το Oruç Reis δεν κάνει μια αυτόνομη μεμονωμένη κίνηση, μια επίδειξη σημαίας όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προετοιμάζεται ή πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ακόμα ότι στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, όπως είπες και εσύ, η ταχύτητα του πλοίου.
1: Που δείχνει τι, Γιάννη?
3: Από 2 έως 4 κόμβους. Είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα, η οποία παραπέμπει είτε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πραγματοποίηση ερευνών, ή ότι ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από το λεγόμενο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, το γνωστό ΑΕΣ. Εκεί το Oruç Reis είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
1: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος μπορεί να το δούμε.
3: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Oruç Reis, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
1: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί έχουμε και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης κάπου εδώ στα τέλη του μήνα.
3: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.
2: Να επιστρέψουμε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Αύριο έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε περισσότερα για το πρόγραμμα και την ατζέντα του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί.

0: με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας και των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Παλένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Να. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Ελένα.
1: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
0: Πρώτα απ' όλα θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβης Γκυλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λένε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
1: Με μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η Αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης το δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Την ίδια ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την Άγκυρα για την προμήθεια μαχητικών F-35, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο, την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και μάλιστα εδώ τα σχόλια είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί από τη μία πλευρά να εμποδίσει την παράδοση F-35 στην Τουρκία, έτσι ερμηνεύουν, και από την άλλη πλευρά επιχειρεί με την επίσκεψη Ρούμπιο να επισπεύσει και τα F-35, τα δικά της, αλλά και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Και αυτό το θεωρούν ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, σε πολύ μεγάλη ανάλυση, έλεγαν ότι επειδή προβλέπουν τη μεγάλη ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ, στην περίπτωση αυτή, αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν το Κογκρέσο, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το ζήτημα των F-35 και το ζήτημα της άσκησης των κυρώσεων Κάσα προς την Τουρκία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άρα, η ξεκάθαρη στήριξη του Ρούμπιο των ΗΠΑ με την επίσκεψη στην Αθήνα, όπου έρχονται και οι εκλογές και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με τα F-35, και με τον Τραμπ να λέει γενικόλογα για τη σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά τίποτα για τα F-35. Διαπιστώνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία στην παρούσα φάση. Από εκεί πέρα, για το καλώδιο και τις υπόλοιπες σχέσεις, θα δούμε κάποια μηνύματα που θα έρθουν μετά τη συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα θα είναι ο Ρούμπιο, ωστόσο και από την Τουρκία κάνουν κινήσεις στο μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Εκεί θα βρεθούν οι υπουργοί εξωτερικών, Μανώλη.
3: Ακριβώς ξεκίνησαν ήδη οι συναντήσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, συνοδευόμενος με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Μέκα. Είναι μια γρήγορη συνάντηση. Ήδη στο Reuters έγραφαν ότι υπάρχουν συζητήσεις το Πακιστάν να στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία και τώρα αναρωτιούνται στην Τουρκία, κυρίως η αντιπολίτευση, και αν η Τουρκία θα κάνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το κείμενο της συμφωνίας που είχαν για τη Μέκα, για τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο προσκύρωση και κανένας δεν ξέρει το περιεχόμενό του. Άρα αναρωτιούνται, θα στείλουμε στρατεύματα, λένε. Αν δεχθεί και άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα εμπλακεί στο πόλεμο με τους Χούθη, με κάποιους άλλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Από εκεί πέρα.
1: Πάντως, αν είχαν σκοπό, Μανώλη, έχουν καθυστερήσει ο λεγοντή, έχουν οι μάχες μένονται στην περιοχή εκεί.
3: Ο Φιντάν έχει πει ότι επειδή είναι νωρίς, δηλαδή τώρα έχει ιδρυθεί αυτή η συμφωνία,
1: ουσιαστικά
3: η σύνοδος θέλει το χρόνο της, το ΝΑΤΟ καθυστερεί, δεν θα καθυστερήσουμε εμείς. Είναι και μια άποψη και αυτή.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στην Κρήτη, από όπου πέρασε η κακοκαιρία που άφησε πίσω τις καταστροφές και πολύ πόνο σε όσους είδαν το βιός τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη κατάπιε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Για την αποτίμηση των ζημιών, σήμερα μετέβει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Η αγωνία κορυφώνεται και για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Σαμαριάς που δεν κινδυνεύουν αλλά έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
4: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6 χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο.
5: Χώρια το κυπέδι.
4: Είτε να βγούμε από το χράδι, δεν μπορούμε.
6: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
7: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο οροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
8: Μεγάλοι καλλιεργές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε λιοπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
6: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
9: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
10: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
6: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
11: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος ζυγιοπόνους, με χρέος σε όλα.
6: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
12: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
13: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
14: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα.
6: Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
15: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
16: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
17: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς 4 μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
6: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
2: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
18: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
19: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
20: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
18: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Για πέμπτη ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
21: Για πέμπτη μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα ανοιχτά.
22: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
21: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
23: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως.
24: Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
21: Σκάφη μέσης αλίας, μηχανότρατες και γρηγοί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
25: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντς.
21: Σε αναβρασμό και η αλλοί στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.
26: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
21: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
27: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την Ιχθυόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, οι πάγοι στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
28: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
21: Οι αλλιεί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
2: Την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο pressing για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
0: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών, ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
1: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
0: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
1: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
3: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
0: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα, στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
5: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
0: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
7: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
8: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη Άγκρονα θα αποτύχει.
9: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
0: Η πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
10: Μείωση θετικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν, γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φοροκατανάλωση, όπως το ντίζελ κίνηση.
0: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατηρήτο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
2: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς, που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
29: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του δεν...
30: Παρ' όλα αυτά, η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για τον Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμνιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, οι σύμμαχοί του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο, όσο έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί. Προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν οι κεντροδεξοί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως, να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
31: μπορεί και να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεφ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς, κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
29: Σωστά, και ο Σάντσες είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια, η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά, αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, θα ήταν θεαματική. Επομένως, ο Σάντσες φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε βέβαια θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
6: Τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Ελλάδα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίσε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτό τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και το Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε επίσης μία εμπλοκή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στην Αιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ για τη βία κατά των παιδιών. Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία 2 οδηγοί μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονταν να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 35χρονο. Οι δύο άνδρες αναζητούνται. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου. Συναγερμό σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Πάτρας, έπειτα από τηλεφώνημα για διαρροή αζότου σε ιατρείο. Δόθηκε εντολή να ανοίξουν τα παράθυρα, να αεριστεί ο χώρος, ενώ ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο. Απομακρύνθηκαν 4 φιάλες αζότου από το χώρο του ιατρείου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Και ήταν 1962 όταν οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο σίγγλ με τον συγκεκριμένο τίτλο Love Me Do στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, να ξεκινήσουμε λίγο αγαπησιάρικα. Να καλοπιάσουμε την εβδομάδα. Είναι 5 του μήνα. Είναι Οκτώβριος. Έξω είχε ένα πάρα πολύ γλυκό απόγευμα νωρίτερα, με φοβερά χρώματα στον ουρανό, μια πολύ ωραία δύση πίσω από το ΣΕΦ εδώ στην γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσατε όμορφα. Ναι, ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ό,τι είχε να κάνει με τα καιρικά. Οι καταστροφές στην Κρήτη, ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, ίσως πάρει πάρα πολύ καιρό να κλείσουν κάποιες πληγές. Η καλή είδηση μας ήρθε από την Εθνική, που έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία στην Τούμπα, πήρε την ισοπαλία και κλείδωσε την τρίτη θέση στο δεύτερο όμιλο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Το καλό πάντως το είπε ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά δεν έκρυψε την εκτίμησή του για την Ελλάδα. Ερωτηθείς τι θα άλλαζε μετά τους δύο αγώνες χωρίς νίκη απέναντι στην Γαλανόλευκη, απάντησε με χιούμορ. Δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Αυτό τα είπε όλα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα. Αν σημειώναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Αυτό εδώ είπε και νομίζω ότι αυτό περιγράφει πολλά. Λοιπόν, το Σάββατο περπάτησα πάρα πολύ στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ όμως, δηλαδή πολύ έλειωσα. Μ' άρεσε, γιατί και ο καιρός ήταν ωραίος, έτσι δροσερός. Και μια παρατήρηση θέλω να κάνω για το κέντρο, το οποίο ακόμη έχει τουρισμό. Έχει τουρισμό. Η πόλη ακόμη έχει ζωή. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι κάτι από καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Το καλύτερο βέβαια που είδα, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ξέρετε, κλέβεις και μια ματιά. Περνούσα λοιπόν από Ψηρή. Εκεί έχει κάποια μαγαζιά που ανοίγουν από νωρίς το πρωί, εστιατόρια. Είδα 9 η ώρα τουρίστρια να τρώει γεμιστά. Αλήθεια, το πρωί. 9 στις 9 το πρωί γεμιστά. Ο συνοδός της έπινε ένα καφέ. Η κοπελιά γεμιστά. 9 η ώρα το πρωί. Ωραίος. Έτσι ο τουρισμός που έχουμε. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Και βέβαια το ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, μια υποσημείωση. Δεν είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή, πολύ σκουπίδι, άπλητη δρόμη και έχει ποτίσει το υγρό από το σκουπίδι. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, συγγνώμη. Όπου περνούσες από μαγαζιά που ήταν, ξέρω εγώ, σουβλατζίδικα και τα λοιπά, έχει ποτίσει το πλακάκι από ό,τι υπάρχει μέσα στο σουβλατζίδικο, το πλακάκι του πεζοδρομίου. Εντάξει, αυτή δεν είναι εικόνα, όχι για τους τουρίστες, εμένα δεν με νοιάζει αυτό, για εμάς τους ίδιους. Που θέλουμε, μας αρέσει η Αθήνα, μας αρέσει το ιστορικό κέντρο. Οπότε έτσι μια υποσημείωση, δεν θέλω να γκρινιάζω σήμερα, αν και έχω λόγους. Θα τα πούμε στην πορεία. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλες και όλοι καλά. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, έχουμε επισκέψεις, είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε, να κάνουμε συστάσεις. Ο άλλος λόγος που μπορεί κάποιος να είναι χαρούμενος είναι ότι έχει τη Δήμητρα Σταματίου απέναντί του στη ρύθμιση του ήχου. Δεν είναι η ώρα που θέλει να έρχεται, οφείλω να ομολογήσω. Κάνει κάτι guest εδώ το βράδυ. Είναι, εντάξει, είναι μια ηχολήπτρια πριβέ της πρωινής ζώνης, λόγω του ότι εκεί είναι τα στελέχη και οι διευθυντές. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Θανάση Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 2148-00174 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου ό,τι θέλετε, εννοείται, πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω το μήνυμα της Ιφηγένειας και γελάω, θα το διαβάσω συνέχεια. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Τώρα, θαυματουργοί τρόποι επικοινωνίας. 2-698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003 είναι το Viber. Εδώ περιμένουμε εικόνες, φωτογραφίες, μηνύματα, εννοείται. Βίντεο, αν έχετε, τραβάει η όρεξή σας. Και βεβαίως στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Αμέ. Σκεφτόμουν το εξής, γιατί να ξέρετε, σκέφτομαι πολλές από τις συνομιλίες μας. Δεν κατάλαβα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξαν 2-3 μηνύματα τα οποία ήταν πάρα πολύ τοξικά. Πάρα πολύ τοξικά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, ειλικρινά? Πρώτα απ' όλα, νομίζουν κάποιες και κάποιοι ότι κάτι κάνουν. Πρώτα απ' όλα ότι θα μου χαλάσουν τη ζαχαρένια μου. Δεν το λέω εγωιστικά. Ξέρετε κάτι, η δουλειά μας έχει και ένα στοιχείο υποκριτικής, με την έννοια ότι εγώ, ό,τι και αν έχω στη ζωή μου, οφείλω για εσάς να είμαι και χαρούμενος, να είμαι και χαμογελαστός, να έχω και καλή διάθεση. Σας το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι η ζωή ενός ανθρώπου που κάθεται εδώ είναι ρόδινη, κάθε άλλο. Αλλά εγώ οφείλω να είμαι εντάξει απέναντί σας, έτσι. Προσέξτε, είτε συμφωνείτε με αυτό που λέω, είτε διαφωνείτε. Δεν κατάλαβα, ειλικρινά, υπήρξαν 2-3 μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πάρα πολύ τοξικά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος σπίτι του, να μην πω ότι το έχει πάει στραβά, έτσι, να μην το πω. Ακούει και η μητέρα μου και θα μου πει, δεν σε έχω αναθρέψει, έτσι, δίκιο έχει, αλλά να μην πω ότι του έχει πάει στραβά, έτσι, αλλά... Και κάθεται τώρα, ακούει μια εκπομπή, ας πούμε, ακούει ένα σχόλιο, ακούει κάτι με το οποίο διαφωνεί. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, την τοξικότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτό μεταφέρεται πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που βλέπεις αντιδράσεις στα social media. Νομίζουν δε κάποιοι ότι με το να ρίξουν την τοξικότητά τους και το τυχολί τους, ότι ανεβοκατεβάζουν έτσι κυβερνήσεις. Μια φορά, πριν από πάρα πολύ καιρό, είχα μια συνομιλία με μια πολύ καλή μου φίλη. Και η οποία μου έλεγε, είδες αυτό, το Νατάλο έγινε. Τι λέω, ηρέμησε. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το τι βλέπεις εσύ στα social media από αυτούς που ακολουθείς, δεν σημαίνει ότι αυτό ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Έτσι. Όλα κρίνονται στην κάλπη. Το λέω αυτό πολύ ψύχρεμα, γιατί ακούω και διαβάζω τοξικά μηνύματα, τοξικά σχόλια. Δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το δικό μας θα το λύσουμε. Αν βλέπω κάτι τοξικό, το οποίο δεν έχω κανέναν λόγο να το διαβάσω, δεν θα το διαβάζω. Οπότε εκεί λύνεται, είναι διαδικαστικό το ζήτημα και όχι ουσιαστικό για μένα. Λοιπόν, τώρα... έχουν αρχίσει και έρχονται τα ωραία μηνύματά σας. Πάμε στην επίσκεψη που έχουμε. Μια επίσκεψη, το έγραφε πάρα πολύ ωραία ο Αλέξης Παπαχελάς, με παρόν και μέλλον. Γιατί? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση Τραμπ. Απέχουμε πόσο, ένα μήνα, κάτι λιγότερο, κάπου τόσο είναι, από τις εξαιρετικά σημαντικές εκλογές για το Κογκρέσο και με δύο πολέμους σε πλήρη έξαρση. Χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια προφανή τελική έκβαση. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ο Αμερικανός λοιπόν υπουργός έρχεται, είναι ένας πολιτικός παίκτης πάνω απ' όλα. Και μαζί με τον αντιπρόεδρο Βάντς είναι οι δύο επικρατέστεροι προεδρικοί υποψήφοι για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα και δεν είναι λίγοι βεβαίως εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να επιλέξει να μην διεκδικήσει το χρήσμα το 2028, αλλά το 2032. Θα είναι 61 ετών, νεότατος, και θα έχει αφήσει τον Βάντς να διαχειριστεί την αμέσως επόμενη μέρα της εποχής Τραμπ. Κάτι όχι τόσο εύκολο. Ό,τι και να γίνει πάντως, θα είναι βασικοί πρωταγωνιστές και οι δύο, και βασικός πρωταγωνιστής και ο Ρούμπιο, στην αμερικανική πολιτική σκηνή για πάρα πολλά χρόνια. Ο Ρούμπιο, όπως σημείωσε ο Αλέξης Παπαχελάς, γνωρίζει τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Διατηρεί πάρα πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ και το λόμπι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι αρκετά σκεπτικός ως προς τον ρόλο της Τουρκίας. Όπως και ο κάτοχός του στην πρώτη θητεία Τραμπ, επιλέγει να επισκεφθεί την Αθήνα και όχι την Άγκυρα. Αυτό είχε ξαναγίνει τότε, όντως. Σπάζοντας έτσι ένα ταμπού που υπήρχε της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ότι όποτε πήγαινε στην νέα πρωτεύουσα έπρεπε να πάει και στην άλλη. Αθήνα, Άγκυρα. Η Αθήνα, Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Υπήρχε αυτό. Ήταν ένα ταμπού διπλωματικό, ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ της Αμερικής. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, απλώς δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε, αλλά θα δείξει τι σημαίνουν όλα αυτά. Στην πράξη θα φανούν τις επόμενες ημέρες. Ο Ρούμπιο λοιπόν έχει δείξει ότι δεν περιορίζεται από τις παραδοσιακές δεσμεύσεις που επιβάλλει η γραφειοκρατία. Έχει συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρασκήνιο με τον Αμερικανό, πρέσβη στην Άγκυρα. Οπότε είναι, όπως πολύ ωραία έκανε την ανάλυση του ο Αλέξης Παπαχειράς, μια επίσκεψη με παρόν και μέλλον. Στα διαδικαστικά να σας πω μόνο ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αρκετές στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Θα είναι δύσκολο το τριήμερο στο κέντρο. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Εκεί γύρω από το Σύνταγμα και σε κεντρικούς δρόμους, για παράδειγμα στην Βασιλή Σοφία, στη Λεωφόρο Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου, θα έχουμε διάφορους περιορισμούς. Τώρα δεν έχει νόημα. Οπότε καλύτερα να αξιοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Έτσι. Αυτό για αρχή. Να πάω σε κάποια μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ στον Δημήτρη. Να μην δίνω σημασία στα άρρωστα μυαλά. Όχι, δεν το λέω. Να σου πω κάτι. Δεν θα χαλαστώ για τον εαυτό μου. Έρχομαι με τις καλύτερες προθέσεις. Σας το ξαναλέω. Ασχέτως από το αν συμφωνεί κάποιος με αυτά που λέω ή διαφωνεί. Κι εγώ δεν σημαίνει, και εγώ ακούω ραδιόφωνο, έτσι, ενημερωτικές εκπομπές, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με ό,τι ακούω, κάθε άλλο. Αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα? Και ξέρετε κάτι, το βλέπω, εντάξει, υπάρχει, είναι ευδιάκριτο στην πολιτική, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται ένα πολύ μυαλό, δεν θα τσακωθούμε ταυτόχρονα, το βλέπεις, τι γίνεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, βλέπεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν αρθρώνεται επιχείρημα. Μια άλλη απορία που έχω είναι γιατί οι πολιτικοί νομίζουν ότι θα πάνε σε κάποιο πάνελ τηλεοπτικό και θα αρθρώσουν λέξη. Για τον εντυπωσιασμό ή για το πεντάλεπτο που θα φανεί το προσωπάκι τους. Τίποτα άλλο. Γιατί επί της ουσίας, πείτε μου το τελευταίο καλό που ακούσατε που ήτανε. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκα στην τοξικότητα στα social media, Δημητρά, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε η Ελένα Διβάνη στο στούντιο στις 3, στην τηλεόραση του Sky. Μια εξαιρετική συνέντευξη. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι θα πει και μετά θα δανειστώ, γιατί μου ήρθε η ιδέα από ένα σχόλιο που έγραψε η αγαπητή μου η Μαριάννα Υπηριώτη. Την εκτιμώ πάρα πολύ τη Μαριάννα. Πάρα πολύ. Είναι κυρία σε όλα της. Λοιπόν, έγραψε ένα σχόλιο με αφορμή την τοξικότητα που προκύπτει στα social media και πώς έπεσαν να φάνε την Λένα Διβάνη γιατί την παρουσίασαν ανιστόρητη. Αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Προσέξτε λοιπόν τι θα πει.
1: Ως ένας άνθρωπος που ξέρει καλά την ιστορία και των προηγούμενων αιώνων και μέχρι σήμερα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερό μας εθνικό αυτό γκολ?
2: Ο πόλεμος του 1897.
1: Ναι, ναι. Γιατί?
2: Γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, όχι γνώθης αυτών.
1: Του βγάλαμε λίγο τα μάτια.
2: Πας χωρίς γνώθης αυτών. Δηλαδή, αποφάσισαν ότι ο βασιλιάς Όθωνας, που ήταν Αιγιούχου, όπως ξέρουμε, λοιπόν, ήταν ο πρώτος. Γιατί είναι ωραίος ο λαϊκισμός. Δηλαδή, σε αγαπάνε. Άμα λες δυσάρεστα πράγματα, δεν σε αγαπάνε.
3: Ναι.
2: Οπότε, ως ψιλοχαζός που ήταν, ήθελε πάρα πολύ να τον αγαπάνε. Αυτό είναι ύποπτο για πολιτικό. Δεν τρελαίνεις να σε αγαπάνε. Λοιπόν, οπότε πρώτος είπε, θα μπούμε κι εμείς στον πόλεμο και μόλις κάνουμε μία γύρα, αυτό λέγανε οι λαϊκιστές, με τη φουστανέλα θα υποχωρήσει ο Τούρκος. Ο Τούρκος έφτασε, όχι μόνο δεν είχαμε στρατό, δεν είχαμε δρόμο να πάει ο στρατός ως εκεί. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Και ξεκινήσαμε πόλεμο, όπου ο Τούρκος έφτασε μέχρι τη Λάρισα.
1: Ναι, ναι.
2: Και αν δεν μεσολαβούσαν οι Άγγλοι, θα είχε φτάσει μέχρι την Αθήνα. Αυτό ήταν το αυτογκόλ όλων των εποχών.
3: Και το μεγαλύτερο κουσούρι ποιο είναι?
2: Αυτό. Να μην καταλαβαίνεις ποια είναι τα άσετ σου. Τι έχω υπέρ μου. Αυτό. Τι έχω κατά μου. Αυτό. Από προσωπικό επίπεδο, από το πώς δίνεστε, ρε παιδί μου, πώς είσαι, τι πρέπει να κρύψεις, τι πρέπει να εμφανίσεις.
3: Ναι.
2: Στη δουλειά, ποιο είναι το δικό σου προσόν. Ποιο είναι το ελάττωμα. Αυτό. Πώς θα βαδίσεις από την ξέρεις αυτά.
3: Στο εσύ... σήμερα αυτό πώς το μεταφέρεις. Στο σήμερα, στην Ελλάδα σήμερα, 2026.
2: Πού, στην πολιτική?
3: Όχι, γενικά στην κοινωνία. Τι, πού το τίποτα. Κάνουμε αυτό το λάθος.
2: Παντού. Ναι. Το κάνουν όλοι, παντού. Δηλαδή, βλέπω, αυτό που λέγαμε πριν για το ιατρείο, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις κριτήριο.
0: Λοιπόν, ξέρετε, η Μαρία Ευθυμίου είναι μια ιστορικός που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη επίθεση. Από εθνοσωτήριες δικαστές των κοινωνικών δικτύων. Τώρα, ο δεύτερος στόχος, η Λένα Διβάνη. Αγράμματη την είπαν. Ανιστόρητη την είπαν. Σούργελο την είπαν. Κυριούλα την είπαν. Γελία. Στο γνωστό βεβαίως πλαίσιο απαξίωσης των πανεπιστημιακών καθηγητών. Τα σχόλια λοιπόν κάτω από τις αναρτήσεις είναι ακόμη χειρότερα, πρόστιχα. Στην κυριολεξία πρόστιχα. Τι έκαναν λοιπόν? Έκοψαν μια φράση από αυτά που είπε από την Ελένα Διβάνη και το διάβασαν όπως ήθελαν στα social media. Διαστρέβλωσαν τα λόγια της. Τι πραγματικά λοιπόν είπε η Ελένα Διβάνη, και γι' αυτό σας είπα να το προσέξετε. Η Ελένα Διβάνη είπε στην τηλεοπτική συνέντευξή της εδώ στο στούντιο στις 3 ότι το μεγαλύτερο εθνικό μας αυτογκόλ ήταν ο πόλεμος του 1897, για τον οποίο ευθυνόταν ο ολέθριος λαϊκισμός των πολιτικών της εποχής. Και συμπλήρωσε ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος λαϊκιστής. Προσέξτε, δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Τον Όθωνα τον αναφέρει ως παράδειγμα λαϊκισμού. Απλά. Εννοώντας προφανώς την αποτυχημένη εμπλοκή του στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Έτσι. Λέει σαφώς ότι ο Όθωνας ήταν ο πρώτος που ενεπλάκη σε πόλεμο δίχως το γνώθις αυτόν. Το ακούσατε. Δεν είπε ότι οργάνωσε τον πόλεμο του 1897. Εξάλλου, είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν. Και γι' αυτό άρχισαν να λένε ότι είναι ανιστόρητη κτλ. Και έρχεται λοιπόν η Μαριάννα Πυριώτη, την οποία ξεκάθαρα λέω ότι την εκτιμώ πάρα πολύ, και ναι, σημειώνει, ισχύει ότι ο Όθωνας ήταν ψιλοχαζός και ήθελε όλοι να τον αγαπάνε, όπως είπε. Και γι' αυτό ξεκίνησε και τον πόλεμο. Τον Κρυμαϊκό και όχι τον Ελληνοτουρκικό το 1897. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για όσους πράγματι γνωρίζουν ιστορία και διακρίνουν την ουσία πίσω από τα λόγια της. Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποίησε βεβαίως ήταν συμβατά με το χαλαρό κλίμα της εκπομπής. Αν το λεκτικό ενοχλούσε τόσο πολύ τους σοβαροφανείς, μεταφράζω. Ο βασιλιάς Όθων, παρόλο που είχε αγαθές προθέσεις για την Ελλάδα, ήταν αφελής και θεροβάμων. Παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό που ενέπνεε στο λαό η μεγάλη ιδέα και αγνοώντας τους διεθνείς σχετισμούς, οδήγησε τη χώρα στον Κρυμαϊκό πόλεμο με συνέπεια την διπλωματική και στρατιωτική καταστροφή. Η αβελτηρία του Όθωνα επανήλθε μετά από 30 χρόνια, στον Νεοτουρκικό πόλεμο το 1897, όταν η κυβέρνηση Δηληγιάννη, παρασυρμένη από την Εθνική Εταιρεία, λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο, παραβλέποντας τις δυνατότητες της χώρα και την διπλωματική της απομόνωση. Ποιο ήταν το σημαντικό που είπε αυτή η γυναίκα και το οποίο οι κανίβαλοι εξαφάνισαν πίσω από τη μανία τους να χαρακτηρίσουν αστοιχείωτο και μισέλληνα όποιον δεν συμφωνεί μαζί του? Είναι ότι δεν πας σε πόλεμο δίχως το γνώθεις αυτό. Διαφωνεί κανείς? Πολύ ωραίο παράδειγμα τοξικότητας. Δυστυχώς. Και το λέω πολύ ωραίο το παράδειγμα τοξικότητας. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας στη συνέχεια, γιατί είναι αρκετά και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά το μέχρι τώρα, αφού θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ξέρεις τι θέλω? Τι θέλω. Α, να σου πω. Βάλε κάτι από τη λίστα και θα σου πω τι θέλω μετά. Θέλω Μίμη Πλέσα μετά και υπάρχει λόγος.

να τις ευχηθώ και από το μικρόφωνο. Τι να ευχηθώ, καλές ειδήσεις να λέει, γιατί είναι μια συνάδελφος με πορεία που εδώ πέρα θα την έχουμε πια, η Χρύσα Κλητσιώτη. Το είπα σωστά? Το Κλητσιώτη, Χρύσα μου, θα δεινοπαθήσει μερικές φορές, το λέω τώρα να το ξέρεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε το στήλι των ειδήσεων από τη Χρύσα και επιστρέφουμε.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κασκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επειδή κατέθεσαν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμού.

ελληνικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού αναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκε μία εμπλοκή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αχ, τι τραγούδι είναι αυτό. Μίμης Πλέσας. Νομίζω αμέτρητες οι επιτυχίες. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 5 Οκτωβρίου του 2024. Είχε σπουδάσει φυσικομαθηματική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακά στη χημεία. Είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό, τη δεκαετία του 50. Εκεί βρέθηκε για εντελώς άσχετους λόγους και αμέσως διακρίθηκε για τις μουσικές του επιδόσεις. Με σπουδαίους τζαζίστες είχε παίξει. Γκιλέσπι, παρακαλώ, και όχι μόνο. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Θέλω μίξη. Τώρα θα παίξουμε τρία μιξαρισμένα σε όρους ραδιοφώνου. Μην μου πείτε, δεν υπάρχει λέξη που μπορώ να πω. Θα χρησιμοποιήσουμε όρους ραδιοφώνου. Θα μιξάρουμε λοιπόν, πάμε. Πώς από Ρούμπιο ανεβαίνει το κέφι, δηλαδή ειλικρινά, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Από το Ρούμπιο, στα σκληρά δηλαδή, πάμε στο κέφι.

μου πόσο δίκιο έχεις. 100 εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μιμ Πλέσσα. Πρέπει να σας πω, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή. Είχα πάει στο σπίτι του στην Καλλιτεχνούπολη για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής συνέντευξης. Ήταν εκεί και η Λουκίλα Καρέρη, σύζυγός του. Ένας τόσο χαμογελαστός άνθρωπος. Μας περίμενε, είχε πάρει, τέλος πάντων, μας είχαν κεράσει ωραία πράγματα κτλ. Το θέμα είναι ότι είχε κάτι σε μια γωνιά, κοντά σε ένα πιάνο, και δεν ήθελα να τελειώσει η συνέντευξη. Πάντως μας έχει χαρίσει μοναδικές έτσι επιτυχίες, και βεβαίως και η συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, γιατί και εκεί βγήκανε τεράστιες επιτυχίες από μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακόμη ένα, άντε για να περάσουμε στο θέμα, που μισό λεπτό. Έτσι είναι μια εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της.

από Ρούμπιο πλέσα και από πλέσα να δούμε πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια στη θέρμανση σε ένα τυπικό σπίτι των 80 τετραγωνικών. Όλα τα έχουμε. Πάμε. Τώρα, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, ένας τρόπος υπάρχει εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση. Αγκαλιά.

0: τέτοιο πρέπει να ακούτε τις κρύες νύχτες του χειμώνα και μετά αγκαλίτσα, ξέρετε. Πάντως θα σας πω και ένα μυστικό. Επειδή, ρε παιδί μου, το σπίτι μου ψιλοπάγωσε λίγο απότομα. Ίσως θέλει ότι είναι σε πιλωτή από πάνω. Έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει, παιδιά, ένα μαγικό εργαλείο που λέγεται αφιγραντήρας. Αν και δεν, δηλαδή, μια-δύο μέρες βγάζει, μετά δεν βγάζει. Γιατί εντάξει, τα σπίτια, ξέρετε, έχουν τώρα και μονώσεις και τα λοιπά, δεν είναι. Αλλά ρε παιδιά, αμέσως ξηραίνει την ατμόσφαιρα. Αμέσως. Και βεβαίως αποδίδει και καλύτερα η θέρμανση. Όταν με το καλό, αχρίαστη να είναι, χτυπάμε και ξύλο. Γιατί εκεί που είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα λοιπά, κλάμα. Οπότε αγκαλιά. Έτσι, θα βάζετε τέτοια τραγούδια του Μίμη Πλέσσα τα βράδια, τα κρύα βράδια του χειμώνα, θα γίνει η κατάσταση. Οπότε κάτι θα εξοικονομήσετε. Δια της τριβής. Ξέρετε, μπλέκονται πόδια, χέρια και τα λοιπά, μια χαρά η θερμοκρασία. Οπότε φωνάξαμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Χριστοδουλή. Έχουμε και καιρό να τα πούμε, το θυμόμαστε μόνο για κάτι δυσάρεστα. Τέλος πάντων, και λέμε, έχουμε ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών. Καλύτερα να μην είναι πάνω από πιλωτή, σας λέω. Ούτε τελευταίος όροφος. Το καλοκαίρι, άστο. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα, διαλέξτε έναν άλλο όροφο. Έτσι. Γιατί ούτε ο πρώτος είναι το κριτήριο, ούτε ο τελευταίος. Σε έναν ενδιάμεσο κτίριο. Όροφο στο κτίριο. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Πού και πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός. Από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως τα κλιματιστικά inverter και τις αντλίες θερμότητας. Τι συμφέρει, τι... Γεια σου Μιχάλη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα,
0: εδώ ταιριάζει ο στίχος που λέει «Γεια σου Μιχάλη μου, το χάλι μου», κάπως έτσι δεν το λέει?
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Έτσι.
0: Για το χάλι θα μιλήσουμε. Για πες τι, έχουμε ένα γοντάρι.
1: Η άσκηση έχει δείξει ότι για μια τυπική κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων στο λεκανοπέδιο Αθηνών και όχι στη Φλόρινα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέτρια μόνωση στο ακίνητο, όταν λειτουργούμε 8 ώρες στο σύστημα θέρμανσης, ανάλογα με την πηγή θερμότητας, υπάρχει και ένα κόστος. Η άσκηση έχει δείξει τι πληρώναμε το Νοέμβριο του 2025 και τι θα πληρώσουμε το Νοέμβριο του 2026.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Για την τυπική
0: και κατασκευή. Ανάλογα με τη θέρμανση που θα έχουμε, θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καυτήρας πετρελαίου θέρμανσης.
0: Okay.
1: Νοέμβριο του. Ναι.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Ναι. Καυτήρας πετρελαίου θέρμανσης. Νοέμβριο του 2025 για τα 150 λίτρα με ένα 10 ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, αν θυμάσαι πέρσι. Αυτό μας κάνει 165 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Φέτος το Νοέμβριο με 1,75 έχω πάρει το δυσμενές σενάριο που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι από 1,75 και κάτω. Τα 150 λίτρα μας κάνουν 262 ευρώ. Άρα θα
0: 100 ευρώ παραπάνω.
1: 97 ευρώ.
0: 100.
1: Ακριβώς. 100,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: 100 πες.
1: Άρα σε μία περίοδο θέρμανσης 5 μηνών θα πληρώσω
0: 500 παραπάνω.
1: Δηλαδή μισθός έχει πάει περίπατο. Εντάξει,
0: περίμενε. Το 500, στο 500 παραπάνω, όχι στο σύνολο, έτσι.
1: Όχι, έτσι.
0: Μην η εντύπωση ότι μισθός για ένα πεντάμενο. Στο παραπάνω πάει ο μισθός. Έτσι, ωραία.
1: Φυσικά,
0: πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, πετρέλαιο το λύσαμε.
1: Φυσικό αέριο, πέρσι 113 ευρώ, φέτος 156 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση 43 ευρώ.
0: Α, τρώγεται.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τρώγεται, οκ. Okay.
0: Κόβει τα ποτά ενός Σαββατοκύριακου.
1: Ναι. Κλιματιστικά inverter. 125 ευρώ πέρσι που είχε, ήταν περίπου στα 14,9 λεπτά η κιλοβατόρα και τώρα είναι πάνω από τα 20. Μιλάμε για 169 ευρώ. Δηλαδή 44 ευρώ επιπλέον.
0: Δηλαδή πέρσι ήταν. Φέτος ήταν 169, πέρσι πόσο ήταν? Ήταν μείον 44.
1: 125.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Αντλία θερμότητας. Πέρσι 86 ευρώ. Φέτος 116 ευρώ, επιπλέον 30 ευρώ.
0: Και αυτές τσίμπησαν, βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το φθηνό μέσο παραμένει η αντλία θερμότητας, το ακριβό μέσο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχω από πάρα πολλούς πελάτες μου και κόσμο δηλαδή που μιλάω σαν ενεργειακός επιχειρηματής, οι 9 στους 10 δεν θα βάλουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες αυτό το χειμώνα εάν η τιμή είναι πάνω από, πρόσεξε, αν είναι η τιμή που θα είναι δηλαδή πάνω από 1,50. Πάνω από 1,50.
0: Ναι. Το 1,50 το θεωρώ λίγο δύσκολο. Εκτός και αν είναι προς το τέλος που ίσως έχει φανεί κάτι να έχει αλλάξει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Πάντως στην αρχή δεν θα είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Πάντως, έτσι λέγεται.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι οι τιμές στα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Βλέπεις τι γίνεται με τη βενζίνη. Καταρχήν έχω κάνει και μια άλλη άσκηση.
0: Τι άσκηση?
1: Λοιπόν, η άλλη άσκηση λέει το εξής. Είμαι πιο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Λοιπόν, τι πληρώναμε για λογαριασμούς ενέργεια το Νοέμβριο του 25, τι θα πληρώσουμε για λογαριασμούς ενέργεια το Νοέμβριο του 26.
0: Ναι.
1: Πετρέλαιο θέρμανση είπαμε 165.
0: Okay.
1: Ρεύμα 120. Βενζίνη αμόλυβη για 100 λίτρα να κινηθείς το μήνα, τόσο είναι περίπου ο μέσος mm-hmm. οδηγό, μας κάνει 470 ευρώ.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί. Τώρα, Νοέμβριο του 26, είπαμε πετρέλαιο 262, ρεύμα 170 από το 120, mm-hmm. να ξέρει, και βενζίνη με 220, που εκεί θα κινηθεί περίπου, για τα 100 λίτρα 220. Αν προσθέσει το 262, το 170 και το 220, μας κάνει 652. Δηλαδή, αυξάνεται μηνιαίως κατά 182 ευρώ.
0: Ένα 200 είπες.
1: Ένα 200, άρα δηλαδή στους 5 μήνες έχει χαθεί ολόκληρος ο μισθός. Όχι ο μισθός, ολόκληρος. Έτσι.
0: Ωραία. Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, δεν σας έκανα την καρδιά.
0: Όχι ρε φίλε, εγώ σε ξεκίνησα με μίμη, πλέσαμε τραγούδια ωραία και τα λοιπά και η κατάληξη είναι τώρα, μας έχεις αφήσει... Τι να σου πω.
1: Πάντως τη λύση την έδωσε, αγαπητέ Δημήτρη, ο φίλος μας ο Γιώργιασεν. Αυτός τι εξαίρετη προσωπικότητα. Πού τον βρήκε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οποίος τι είπε προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει, μάλλον προτρέπει.
0: Να καταναλώνουμε λιγότερο.
1: Να σβήσουμε τα φώτα, να μην κινούμαστε με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή ο άνθρωπος μας γυρνάει στο μεσαίωνα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει άλλη πρόταση.
0: Ναι, καλά, η Ευρώπη σε αυτό τώρα το έχει χάσει το παιχνίδι, άστο. Καλά, και δεν είναι το μόνο παιχνίδι που έχει χάσει. Άστο, τώρα πάει αλλού η κουβέντα.
1: Αλλά τώρα εντάξει, λοιπόν. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Εμείς ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Εγώ
1: να
0: σε παρακαλώ.
1: Πράγματα.
0: Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ
1: προχωράμε,
0: πολύ.
1: Δημήτρη, προχωράμε.
0: Να σε καλά, γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Μου λέει η Μαρία και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, την Γεωργιανή τη Χαρά. Είχε μιλήσει πέρυσι μια Γεωργιανή εδώ στην εκπομπή και είχαμε κάνει μια εκπληκτική συνέντευξη. Εκπληκτική. Πώς είχε έρθει, τι δουλειές κάνει, πώς τις φέρθηκαν εδώ κτλ. Χρειάστηκε γιατρό, αλλά δείχνει ανασφάλιστη. Για τον απλούστατο λόγο ότι εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχει ανανεωθεί η αίτηση ανανέωσης κάρτας παραμονής που έχει. Έσχος, μόνο έσχος. Μόνο έσχος. Και τι έκανε τώρα με το πρόβλημα υγείας που είχε η Μαρία μου. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης. Στατιστικά, περίπου 1 στους 7 πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πάντα οι άνθρωποι να σκέφτονται ή να συμπεριφέρονται απόλυτα λογικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συναντήσει συχνά τοξικές συμπεριφορές, αδικαιολόγητη επιθετικότητα ή αντιδράσεις που δεν έχουν σχέση με εσένα, κάποια να ζητούν τον καυγά. Ξαναπέστο. Σπύρος. Σπύρο μου, δεν αναφέρομαι σε σένα γιατί μου λες εδώ, αν εννοείς κάποιο δικό μου σχόλιο, ζητώ συγγνώμη, απλώς αναφέρω κάτι. Προφανώς εσύ αναφέρεσαι στην ιστορία Τριαντόπουλου, έτσι, ότι κάποιο πρόσωπο προς τη δικαιοσύνη αρνείται παραπομπή. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι υπάρχει βέβαιο αδίκημα. Προφανώς και σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας, αλλά εμένα το σχόλιο μου είχε να κάνει. Και προσέξτε γιατί εκεί που μίλησα για το πολιτικό στίγμα, ας πούμε, το στίγμα, εγώ δεν μίλησα για το, προφανώς και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ούτε κούνησα το δάκτυλο για να καταδικάσω κάποιον. Το θέμα ήταν ότι έκανα μια αναφορά ότι όπως έμεινε το πολιτικό στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ για την ιστορία, ξέρω εγώ, του παπά, του 13-0, υπάρχει πολιτικό στίγμα και τώρα. Και εσείς μου είπατε γιατί μπλέκω τη μία ιστορία με την άλλη. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Μίλησα για πολιτικό στίγμα όταν έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Όχι δικαστικές. Για παραπομπή σε αυτό αναφέρθηκα. Και μετά άρχισαν όλοι εδώ να μου λένε, όχι όλοι, κανά δυο. Αλλά Σπύρο μου, προφανώς και το τεκμήριο αθωότητας όχι πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Ούτε στείνουμε ένα δικαστήριο. Όχι. Άλλο είπα, άλλο έγινε αντιληπτό και γι' αυτό δέχτηκα αυτή την τοξικότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πειράζει, πέρασε. Πάμε σε άλλη εβδομάδα. Ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Παναγιώτης. Αν εμπεριέχεται στην σημερινή θεματολογία σου, αναρωτιέμαι για το συμβάν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την υπόθεση των 9 μη εγγραφέντων επιτυχόντων στην ιατρική και σε άλλες σχολές. Δεν είναι μόνο 9. Ντόρος από Τσίπρα μου λέει: χρειάζονται ατομικές συνεντεύξεις των 9 επιπάτρες. Οι οικογένειες των επιτυχόντων εξαντλήθηκαν οικονομικά από τα φροντιστήρια στην δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Δεν υπάρχουν φοιτητικά δάνεια από κάποιες συστημικές τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ με εκτίμηση Παναγιώτη, πατέρα τριών παιδιών που ξόδεψε αρκετά. Οπ! Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου αριθμό κινητού. Έλα, έλα. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Ο Άγγελος, επειδή αναφέρθηκα στην τουρίστρια που είδα 9 η ώρα το πρωί να τρώει γεμιστά στην περιοχή Ψηρή, ντομάτα και πιπεριά έχει και πιπεριά. Ρε παιδί μου, δεν σε θερίζει πρωί-πρωί πιπεριά, έτσι από περιέργεια. Αλλά παιδιά, είχε βάλει και ένα ποτήρι κρασί. Εγώ από πάνω έτσι περνούσα και λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω, και ένα πιάτο φέτα. Εντάξει. Αλλά μου λέει ο Άγγελος, και εγώ γεμιστά και δει με κοιμά πρωί-πρωί. Αλλά μη μαρτυρήσεις. Τώρα το είπα. Μου το έγραψε στο τέλος το μη μαρτυρήσεις. Παναγιώτη, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Και θα είναι και μια ωραία κουβέντα. Η ultimate είναι η θερμοπρόσωψη. Ακριβώς σπορ. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Έχεις βάλει σπίτι. Να πάω στα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου Σταυρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μανιάνα. Βρήκες πεζοδρόμιο να περπατήσεις στο ιστορικό κέντρο Δημήτρη. Μπράβο σου. Εγώ γηγενής δεν βρίσκω πλέον. Είναι όλα πεζοδρόμια και πεζόδρομοι κατηλημένα από τραπεζοκαθίσματα. Μισό. Δεν είπα και το άλλο. Έχετε δει πεζοδρόμια που είναι σε άθλια κατάσταση? Κάτι κουνιούνται, κάτι πλάκες. Πας εσύ με το ωραίο, το καθαρό στο παπούτσι. Πατάς πάνω στην πλάκα. Τσαπ, πετάγεται το νερό από μέσα. Βρέχεται η κάλτσα. Και συχαίνομαι μετά τον εαυτό μου. Δηλαδή έχει μαζευτεί νερό κάτω από την πλάκα, οι οποίες κουνιούνται. Αυτά δεν αντέχουν πολύ. Δεν αντέχουν πολύ. Είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι για να πάρουν κάποιοι την εργολαβία να κάνουν. Έβλεπα στη γειτονιά μου, στον κεντρικό δρόμο στην Ταξιαρχών, στον Κορυδαλό, που έκαναν τώρα τα πεζοδρόμια. Και περπατούσα το βράδυ, εχθές, και έβλεπα, ρε παιδί μου, τους αρμούς. Έτοιμοι να διαλύσουν είναι. Ακόμα δεν τα έχουν βάλει. Γιατί, εντάξει, προχειράτζα. Ποιος θα το ελέγξει? Αλλά βλέπεις τον αρμό ότι δεν είναι σόι, το καταλαβαίνεις. Και εγώ που δεν είμαι ειδικός το βλέπω. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Για αυτό που είπα για τα πεζοδρόμια, που περνάς έξω από ένα σουβλατζίδικο, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Που είναι, ρε παιδί μου, άπλητα. Και ξέρεις, τρώει ο άλλος, ας πούμε, το σουβλάκι, του πέφτει λίγο το τζατζίκι κάτω, του πέφτει λίγο σάλτσα. Δεν τα καθαρίζουν μετά. Μου λέει, λίγδα λέγεται αυτό, Ιφηγένεια. Έτσι είναι, λέει, έτσι είναι οι δρόμοι σε όλη την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποσημείωση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να δω κάτι. Μου έστειλε ο Παναγιώτης ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε Παναγιώτη? Α, Παναγιώτη, έστειλε. Ωραία. Προσοχή. Προς τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλέσετε τον Παναγιώτη που έχει στείλει το μήνυμα στο www.sky. Έχει στείλει τώρα το κινητό του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, θα τα πούμε. Γρηγόρης. Πιθανόν οι 9 φοιτητές που πέρασαν ιατρική δεν πήγαν και είναι αποφοιτοί επαγγελματικών λυκείων που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το δικαίωμα να περνούν στα πανεπιστήμια, αλλά προφανώς δεν έχουν τις βάσεις για να σπουδάσουν σε αυτές τις δύσκολες σχολές. Πάντως ο Πρίτανης δεν είχε αναφερθεί σε 9. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που δεν πήγαν στην ιατρική σχολή. Είχε αναφέρει άλλον αριθμό. Μεγαλύτερο. Τον έψαξα την προηγούμενη εβδομάδα και δεν τον βρήκα γιατί ήταν στο εξωτερικό. Οπότε κάποια στιγμή υποψιάζομαι ότι θα τον πετύχουμε εδώ και θα κάνουμε μια, νομίζω, ουσιαστική κουβέντα μαζί του. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον βρούμε και θα τα πούμε αναλυτικά. Γιατί όντως αυτό το θέμα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω. Νομίζω ότι, για να δω, έχουμε τον Παναγιώτη. Νομίζω θα τον έχουμε το φίλο τον Παναγιώτη για να τα πούμε, να δω. Είναι ο Παναγιώτης που μου έστειλε το μήνυμα ότι έχει φάει αρκετά χρήματα σε πατέρας τριών παιδιών που ξόδεψε αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Οπότε τον έχουμε κοντά μας. Ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα συζητήσουμε και αύριο μαζί του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εκπομπή σου.
0: Α, να είσαι καλά. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Είχα μιλήσει παλιά για, για το Πάλιο που γίνεται στη Σχένα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα το θυμήθηκα. Είσαι πατέρας τριών παιδιών.
2: Σωστά.
0: Και έχεις ξοδέψει, μου λες, αρκετά για ιδιωτικά φροντιστήρια δεύτερη και τρίτη ηλικίου. Τα παιδιά σου σπούδασαν, τι κάνουν?
2: Ναι. Τώρα παιδιά στο μαθηματικό, η κόρη είναι στην αρχιτεκτονική και ο Μπέντζαμιν, η μικρή, είναι στο γεωπονικό πανεπιστήμιο.
0: Άρα σπουδάζουν και τα τρία. Θηρίο είσαι.
2: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, τι σήμαινε για σένα, Παναγιώτη μου, φροντιστήριο για τρία παιδιά?
2: Σήμαινε αρκετά κόστη, έτσι, συν την καθημερινή φροντίδα κλπ. Δηλαδή ήταν ένας μικρός αγώνας.
0: Εσύ...
2: Εγώ διαολίστηκα, μου επιτρέπει στην έκφραση, τη Χίδιν,
0: ναι,
2: που οι εννέα επιτυχώντες στην ιατρική της Πάτρας ότι αποφάσισαν να μην επιτύσσουν εκεί.
0: Ναι.
2: Και η Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ας πούμε, ανέβασε το θέμα και είπε ότι δεν έχουν λεφτά τα παιδιά να σπουδάσουν.
0: Ναι.
2: Αυτά τα παιδιά για να πετύχουν
0: στην ιατρική.
2: Μπράβο. Έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα σε φροντιστήρια. Γιατί η ιατρική είναι μια πάρα πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο. Θέλει και προετοιμασία φοβερή. Άρα φροντιστήρια από μικρότερη τάξη.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον από την πίτα ηλικίου. Και αναρωτιέμαι. Αυτά τα παιδιά γιατί απέσυραν την υποψηφιότητά τους? Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα κάτι άλλο ψυχολογικό?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Κοίτα, προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι τέτοια θέματα προσφέρονται για πολιτική αντιπαράθεση. Το καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Δεν το δικαιολογώ. Όπα, μην παρεξηγηθώ, δεν το δικαιολογώ. Αλλά για κάποιους είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Πώς να το κάνουμε? Γιατί ακριβώς η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται επί της ουσίας, γίνεται για να εντυπωσιάσεις το ακροατήριο.
2: Ακριβώς.
0: Να χαϊδέψεις κάποια αυτιά.
2: Ακριβώς.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Εσύ έχοντας τρία παιδιά που πλήρωνες φροντιστήρια, πρώτα απ' όλα πήγαινα σε δημόσιο σχολείο?
2: Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη. Πήγαινα σε ιδιωτικά σχολεία, ήθελα και φροντιστήριο.
2: Ναι.
0: Άρα μην ρωτήσω αν έκοβες τίποτα από όλα τα είπα. Εσύ πλήρωνες. Δεν μαζεύεται εύκολα.
2: Ναι, ήταν ένα ακριβώς πόλο.
0: Πολύ ακριβώς. Έχεις μετανιώσει, γι' αυτό όχι, υποψιάζομαι, αφού και τα τρία σου τα παιδιά σπουδάζουν.
2: Όχι. Το ιδιωτικό σχολείο αυτός παρήχε κάποιο καλύτερο σέρβις, ας πούμε, στο...
0: Ξενοδοχειακή υποδομή, πες το. Αλλά ρε φίλε, να σου πω, ναι, όντως. Δηλαδή, αλλά να πηγαίνεις ιδιωτικό και να θες και φροντιστήριο, είναι αυτό που λέγαμε για την ιστορία με τον διαγωνισμό PISA, που τελικά έχει κλείσει ψαλίδα. Φαίνεται ότι οι μαθητές στα δημόσια και τα ιδιωτικά πάνω κάτω το ίδιο σύστημα έχουν, οπότε αλλάζει η ξενοδοχειακή υποδομή μόνο. Τα θρανία, οι υπολογιστές, δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχουν καταλήψεις, έτσι.
2: Μια καλύτερη, έτσι, καθημερινότητα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Είχα θες και το ερώτημα και στον κύριο Λακασά και λοιπά, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει επεξεργαστεί, στο διαγωνισμό PISA, οι επιδόσεις μεταξύ των δημοσίων σχολείων, ανώνυμα τα σχολεία, ναι, προφανώς, μεταξύ των δημόσιων σχολείων, των πρότυπων δημόσιων σχολείων και των ιδιωτικών, αν έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο διαγωνισμό PISA.
0: Ναι. Βγήκε μετά, τα έγραψε ο Λακασά στην Καθημερινή, ότι η ψαλίδα έχει μικρύνει, είναι πάνω κάτω τα ίδια.
2: Α.
0: Ναι, όχι, βγήκε ρεπορτάζ στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα, το λέγαμε. Όχι, βρέστο, αν βάλει στη μηχανή αναζήτηση καθημερινή διαγωνισμό PISA ιδιωτικά σχολεία, θα στο βγάλει το δημοσίευμα. Εντάξει. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ.
2: Αυτό είναι ένα κριτήριο μεταξύ των και στα ιδιωτικά, μπερέκονται και χρήματα.
0: Ναι, απλώς αυτό. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Τέλεια, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, με υγεία. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι να βάλουμε τώρα. Βάλε κάτι από τη λίστα της Κωνσταντίνας. Ωραίο.

0: Σήμερα, μην γελάσετε, είδα. Α, ωραία μπισκότος, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου. Είδα και το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο. Εδώ περπατώντας σε ένα δρόμο πίσω, γιατί βγήκα να περπατήσω πριν να πάρω τον αέρα μου, είδα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έμεινα σαν ούφο έξω από το παράθυρο. Και λέω, κοίτα να δεις, μια χαρά το κάνουνε. Άμα τους αρέσει ρε παιδί μου, έλα.
1: Εγώ ξέρω γιατί δεν στολίζω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ξαστολίζω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, το έχω από πέρυσι.
0: Κοίτα. Φωτάκια, έχω και εγώ αυτά τα LED.
1: Αυτό μια χαρά είναι.
0: Έχω πάρει ένα ξερό κλαδί από πάρα πολύ ωραίο κλαδί και το έχω μονίμως μέσα στο σπίτι με τα φωτάκια τα ωραία τα LED που μάλιστα έχουν και σύρμα, δεν έχουν καλώδιο, δεν φαίνονται καθόλου.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, οπότε το έχει μονίμως. Εντάξει, δεν θα πετάξει και μια μπάλα πάνω.
1: Και να εισηγηθούμε και να μπαίνει και το δώρο κάθε μήνα. Πώς το βρει αυτό?
0: Να το. Μπορεί το δώρο να μπει επειδή στολίζουμε τα Χριστούγεννα
1: και τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα το. Από τώρα, έχεις δίκιο Θανάση μου. Έχεις δίκιο Θανάση μου.
1: Και ο κάθε μήνας να γίνει Φεβρουάριος, να έχει 28 μέρες, να φτάνει τελευταία.
0: Το πάει καλύτερα. Ακόμα
1: τετραήμερο.
0: Επίσης, να έχουμε δύο-τρεις.
1: Δύο μήνες διακοπές το χρόνο, ένα χρόνο δεν μέχρι. Πας γυρίζεις, μαζεύεις και φεύγεις. Δεν είναι
0: διαφορά. Μια φορά μόνο για να χαίρονται οι μύγες που παχαίνουν και
1: δηλαδή,
0: οι κολλοί.
1: Συγγνώμη, να σου πω, έχεις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι.
0: Έχω υπόλοιπο.
1: Ναι, χειμερινές γιατί δεν έχεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Γιατί
1: όλα εγώ τα λύνω.
0: Το υπόλοιπο που μου είναι εμένα το μαράζι που ήρθα και μια εβδομάδα νωρίτερα, πού το πας αυτό? Πάνω στα ντουζένια γύρνα. Άντε, γεια. Έλα, τρώμε με φεντώνεις και εσύ πήγε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στη χώρα μας αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο μεταξύ από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολλοί πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή ήδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανένα, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο, δήλωσε κάτοικος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από τα στενά του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις ΗΠΑ λέγοντας ότι κρατούν κλειστά δηληστηρία σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1.000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στο χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς. Συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου με αποτέλεσμα 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αστυνομική επιχείρηση από την ασφάλεια πατρών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ριγανόκαμπου στην Πάτρα στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κλοπών και άλλων αδικημάτων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες. Ο ένας είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Κασαβέτιας και δεν είχε επιστρέψει και ο δεύτερος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για κλοπές σε σπίτια στην Πάτρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Elton John 1973 κυκλοφορεί το 7ο και εξαιρετικά επιτυχημένο του άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road. Και νομίζω από εκεί καταλάβατε τι ακούμε. 1973, πόσα χρόνια πίσω, ε? Αλλά Elton John είναι αυτός. Και κάτι ακόμη, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2011 έφυγε από τη ζωή Steve Jobs. Έτσι, ένας ιδιοφυής Αμερικανός επιχειρηματίας, οραματιστής, ήταν ο συνιδρυτής μαζί με τον Βόσνιακ, τον άλλο Steve Βόσνιακ, της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Apple, που έφερε επανάσταση στον χώρο των προσωπικών υπολογιστών με τη δημιουργία των πρώτων υπολογιστών Apple και στη συνέχεια του θρηλυκού Mac, και υπήρξε βεβαίως και εμπνευστής των καινοτόμων προϊόντων iPhone, iPad και πάει λέγοντας. iPhone,

0: Λοιπόν, έχω μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια, αλλά επειδή πιάσαμε διάφορα θεματάκια. Μιλήσαμε για το Ρούμπι, για την επίσκεψη, έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και νομίζω ότι αναζητήστε το κύριο άρθρο της Καθημερινής, όχι το κύριο άρθρο, συγγνώμη, το άρθρο που υπογράφει ο Αλέξης Παπαχελάς στην Καθημερινή της Κυριακής, θα το βρείτε, αν μπείτε στην Καθημερινή στην ηλεκτρονική μορφή, το άρθρο, πήγαινε εκεί που λέει άρθρα και διαβάστε το. Γιατί πραγματικά αξίζει για το τι έχουμε μπροστά μας με τον Ρούμπιο. Και βεβαίως σε σχέση και με τις δικές του σχέσεις με την Τουρκία. Τέλος πάντων, ένας παίκτης πολιτικός που θα τον βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι από τους παίκτες των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ. Και επίσης, το ξαναλέμε, σπάει ένα ταμπού της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται στην Αθήνα, είναι απαραίτητο να πάει και στην Τουρκία. Βέβαια, το αντίστοιχο κάτω από άλλες συνθήκες, εδώ θα το διαβάζαμε τελείως διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι δεν πάει καλά η εξωτερική μας πολιτική, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Απλώς έχει να κάνει με το ότι ο Ρούμπιο είναι ο Ρούμπιο. Και έχει και συγκεκριμένες αντιλήψεις προφανώς για την Τουρκία. Αλλά πέρα από αυτό, δεν έχει να κάνει προφανώς με αυτό, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά το Σάββατο το βράδυ, επειδή βγήκαμε με κουμπάρους και λοιπές δυνάμεις έτσι να πάμε να πιούμε ένα τσιπουράκι, να τα πούμε κιόλας, αυτά τα ωραία, ξέρετε, αυτά έχουν αξία πια. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία πέρα από το να βρίσκεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους, να πίνεις ένα τσιπουράκι και να συζητάς. Λοιπόν, εννοείται ότι σε μια παρέα, τώρα ξέρω εγώ, 8 ατόμων, η κουβέντα που πήγε στην πολιτική. Και αυτό τέλος πάντων που υπόθηκε εκεί στο τραπέζι είναι, ρε παιδιά, ότι υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν εκδηλώνεται συνήθως. Δηλαδή δεν το βλέπεις, ούτε και οι δημοσκοπήσεις το πιάνουν. Αυτό συνήθως αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο. Υπήρξε μια άλλη άποψη στο τραπέζι ότι δεν θα μετρήσει η ακρίβεια. Εκεί γελάσαμε περισσότεροι. Έτσι, δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξε άνθρωπος στην παρέα που μας είπε ότι, παιδιά, δεν θα μετρήσει καμία ακρίβεια στο τέλος. Και το κοιτάξαμε καλά-καλά, δηλαδή τι. Ότι τι δεν θα μετρήσει ακρίβεια. Εγώ δεν λέω ότι από αυτό, ξέρω εγώ, θα πέσει μια κυβέρνηση και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια. Διότι η προκλήσεις προφανώς θα είναι μεγαλύτερες όσο περνούν οι μέρες και τα νοικοκυριά θα αναζητούν τρόπους να θερμανθούν, καθώς σε ρεαλιστικά σενάρια το γέμισμα μιας δεξαμενής, μας είπε πριν από λίγο ο αγαπητός ενεργειακός επιθεωρητής, πόσο θα πάει. Το πετρέλαιο είναι πανάκριβο, δηλαδή είναι ο χειρότερος τρόπος για να ζεστάνεις το σπίτι σου πια. Θέλεις, μας είπε, 100 ευρώ το μήνα για ένα τυπικό σπίτι 80 τετραγωνικών παραπάνω. Αν είναι στο 1,75. Αν είναι στο 1,75, θέλεις, μας είπε, 100 περίπου ευρώ παραπάνω το μήνα. Άρα στο πεντάμινο είναι 500 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα. Η πίεση, προφανώς, για τα νοικοκυριά έρχεται έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό με τις τιμές των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, με τις ενέργειες της κυβέρνησης προφανώς να προσπαθούν αλλά δυνατούν να ανακουφίσουν τους καταναλωτές. Έχουμε τον πληθωρισμό στο 5,1 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, ανεβασμένος είναι ο πληθωρισμός. Βέβαια έχουμε και την εποδό ότι εντάξει, το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό και εισαγόμενο. Η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε συγκεκριμένα αγαθά. Για παράδειγμα στο κρέας. Έχει καταντήσει το μοσχάρι. Δηλαδή, ειλικρινά, παίρνεις ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμά και λες, όπα, και τι να σου κάνει και ένα κιλό μοσχαρίσιο κιμάς. Έτσι. Όπα. Εννοείται σε σχέση αυτό, το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, τα γαλακτοκομικά θα ανέβουν τώρα και για άλλο λόγο. Έχουμε έλλειψη γάλακτος. Η φέτα, λέει, θα πάει στα 16-17. Ευτυχώς σας είπα, ακολουθήστε το παράδειγμα του Δημήτρη που τη βλέπει ως κάτι το οποίο απαγορεύεται για την ηλικία του.
1: Έφαγα σήμερα φασολάκια με λίγο γιαούρτι. Υπό κανονικές συνθήκες στα νιάτα μου ήθελα ένα κιλό φέτα. Αλλά εντάξει, κρυφή πηγή λίπους, λέει ο Δημήτρης, και πολύ αλάτι. Δεν κάνει παιδιά για τα 55. Είδες τα καλά των 55, κόβεις τη φέτα. Και τρως με τα φασολάκια, τα λαδερά, γιαουρτάκι 2%. Ορίστε. Είσαι και εντάξει. Και έχει γλιτώσει και τα 16. Πόσο, δεν ξέρω πόσο κάνει φέτα, γιατί δεν την τρώω. Βέβαια στην εξίσωση βάζεις και το θέμα του στεγαστικού, διότι ναι, μια χαρά εκεί τα ενίκια στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι τίποτα. Θα φωνάξουμε μια από τις επόμενες μέρες στο τηλέφωνο. Έχουμε τον Θέμη Μπάκα να μας πει τι γίνεται και με το θέμα των ενίκιων. Οπότε ναι, θα έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγή τη εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 11. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. 698-123-1003, 698-123-1003 είναι το Viber, το θαυματουργό Viber, που εκεί μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αν έχετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και αμέσως εδώ το διαβάζουμε. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται το μηνύματάκι σας και εννοείται ότι με χαρά θα το διαβάσουμε. Ένα επίσης θέμα το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στα κυριακάτικα φύλλα ήταν όλη αυτή η κουβέντα με αφορμή την δήλωση που κάνει εδώ στον Sky η κυρία Ντόρα Πακογιάννη περί αλαζονίας. Υπήρξαν αρκετές αναλύσεις στον κυριακάτικο τύπο, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη ουσία του πράγματος, γιατί ακούσαμε με προσοχή και τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι τέλος πάντων εγώ αποφασίζω, εγώ θα κρίνω και εγώ κτλ. Αλλά σκεφτόμουν το εξής το Σαββατοκυριακό, γιατί ξέρετε, όταν έχεις λίγο πιο χαλαρό χρόνο, κάθεσαι και σκέφτεσαι κάποια πράγματα και διαβάζεις και κάποιες απόψεις, έτσι πάει η σκέψη σου και σε άλλα μονοπάτια. Και σκεφτόμουν το εξής. Είμαστε, ρε παιδί μου, στην αφετηρία προεκλογικής περίοδου. Έτσι. Δεδομένο είναι. Ασχέτως ότι κρατάει μήνες. Αν και πιστεύω, να το πω, εγώ πιστεύω ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας μπροστά και την ακρίβεια, να μετάνιωσε που δεν πήγε σε προώρες εκλογές. Γιατί ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Λέω εγώ. Λέω. Αλλά τέλος πάντων. Είμαστε στην αρχή μιας προεκλογικής περίοδου που θα κρατήσει καιρό. Προφανώς και αν διαπιστώσει τώρα ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει, ξέρω εγώ, ότι ο Δημήτρης είναι υπουργός του και ξεφεύγει, είναι καβάλα στάλογο και πάει και δεν κατεβαίνει από το καλάμι, έτσι, σε μια προεκλογική περίοδο θα πάρει κάποιο μέτρο εναντίον μου? Δηλαδή θα μου πει, να σου πω Μητσό, ξεκαβάλα, γιατί σε βλέπω να τρίζει καρέκλα σου. Θα διαταράξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος αυτή τη στιγμή ή της κυβέρνησης? Και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει αλυσίδωτες εξελίξεις. Και το λέω αυτό γιατί πες ρε παιδί μου ότι εγώ ήμουν βουλευτής και με διαγράφει. Ωραίο παράδειγμα έχω φέρει, έτσι. Πες ότι είμαι ο βουλευτής που δημιουργεί πρόβλημα με την αλαζονική του συμπεριφορά, δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Και είχαμε αρκετά παραδείγματα τον τελευταίο καιρό αλαζονικής συμπεριφοράς. Θα σκεφτεί ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης ότι αν διαγράψω τον Δημήτρη και έρχεται ο Σαμαράς, μπορεί κάλλιστα να πάει να πει στην αγκαλιά του. Καλή σκέψη. Οπότε, άστο. Ποια αλαζονία τώρα και πράσινα άλογα? Δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνείτε? Γιατί δεν έχουμε δει και σε συμπεριφορές που ακούσαμε και υπόθηκαν πολλά, το ξαναλέω, τον τελευταίο καιρό, να είδαμε να τραβάνε το αυτοί. Βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται από τις κλειστές πόρτες. Δεν έχει σημασία. Καλύτερα να γίνουν και φανερά κάποια πράγματα για να στείλουν και ένα, κόσμο, και ένα μήνυμα στον κόσμο. Βγαίνει ο άλλος σου λέει για τη Συγκρού, βγαίνει ο άλλος σου λέει για το πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αν δεν έχεις 10 ευρώ για καύσιμα, καλό θα ήταν να βλέπαμε κάτι. Αλλά το ξαναλέω, είναι προεκλογική περίοδος. Έρχεται Σαμαράς. Θα κάτσεις τώρα να... Όχι, Ας τα κάστανα εκεί στη φωτιά να καίγονται. Δημητρία, γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτεσαι. Είδες. Αυτό σημαίνει ότι αν ακούει παιδιά ο ηχολήπτης, ηχολήπτης, εντάξει, κάτι καλό κάνεις. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι θέλω. Έχουμε Monty Python. Ρίξε κάτι, γιατί κάτι θέλω να πω.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.
1: Και θέλω να διατυπώσω και ένα ερώτημα πριν πω. Μπορείς να βάλεις λίγο pause? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε λίγο pause στο. Βάλε. Δεν έχει λίγο πολύ. Βάλε pause στο τραγούδι. Λοιπόν, περίμενε. Μου ήρθε μια ιδέα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα. Είτε στο Viber στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είναι για σας η οικονομία το πρώτο θέμα, το οποίο πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα? Δηλαδή, γιατί σας λέω, συζητούσαμε το βράδυ του Σαββάτου και πετάχτηκε κάποια εκεί στην παρέα και λέει, σιγά μη μετρήσει η ακρίβεια στις εκλογές. Εάν δεν μετρήσει η ακρίβεια, της λέω, τι άλλο θα μετρήσει? Έτσι από περιέργεια. Τι άλλο δηλαδή θα βάλει? Δεν λέω τώρα κάποιον που έχει λυμένα τα προβλήματά του. Έτσι, αυτός η φοράδα σταλόνι, ξέρετε τι έκανε. Μην το πω. Αλλά ένας ρε παιδί μου που τα βγάζει δύσκολα. Δεν τα βγάζει πάρα πολύ εύκολα. Τι, δεν θα ζυγίσει το οικονομικό? Τι λέτε? Είναι το θέμα της οικονομίας, όχι το θέμα της οικονομίας όπως μας έρχεται από τους οίκους που αξιολογούν, όχι. Της καθημερινής μας οικονομίας. Είναι το πρώτο για εσάς. Πείτε μου λοιπόν, 698-123-1003, αυτό θα το κάνω ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχει ενδιαφέρον. Είτε στο www.skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνεται την άποψή σας και εγώ θα τη διαβάσω. Αν η οικονομία είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα κάνει κάποιον να αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Τώρα θα μου πεις, και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο που βλέπετε στον ορίζοντα? Είναι μόνο τιμωρία? Γιατί παίζει και αυτό η τιμωρητική ψήφος. Αυτό θα φωνάξουμε κάποια στιγμή τον κύριο Σεφερτζή να το συζητήσουμε με κάποιον άλλο πολιτικό αναλυτή για το ενδεχόμενο τιμωρητικής ψήφου. Λοιπόν, ξεπάτα το pause.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.
1: Λοιπόν, ήταν 5 Οκτωβρίου του 1969, όταν το BBC μεταδίδει το πρώτο επεισόδιο μιας νέας σατυρικής τότε σειράς. Είναι το υπτάμενο τσίρκο των Monty Python. Εννοείται ότι θα αφήσει η ιστορία στην μικρή οθόνη. Δημιούργησαν συνολικά 45 επεισόδια, μέσα από τα οποία θα καυτηρίαζαν την νοοτροπία της βρετανικής ζωής. Fish and chips. Λόγω της ακαδημαϊκής τους μόρφωσης και τα έξι μέλη ήταν από φοιτητή πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ. Και το χιούμορ τους ήταν το ίδιο πνευματώδες όσο και επικριτικό, με πλήθος φιλοσοφικών και λογοτεχνικών αναφορών. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy.

0: Τι καλησπέρα μου, μου λέει η Μανιάνα. Για μένα το πρώτο θέμα είναι το δημογραφικό, που είναι βεβαίως σε απόλυτη συνάρτηση με την οικονομική καθημερινότητα. Τι να πω, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε ευχαριστώ πολύ Μανιάνα μου για το μήνυμα. Να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη. Μου λέει η οικονομία είναι το πρώτο, πολύ περισσότερο αν το συνδυάσει με την γενικότερη ταξική και τιμωρητική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης, μου λέει ο Στάθης. Ο Γρηγόρης, αν κάποιος που έχει πει πολλές χαζομάρες φύγει και πάει Σαμαρά, ίσως καλό θα κάνει στον Πρωθυπουργό και κακό στον Σαμαρά, όμως. Είναι μια ανάγνωση, ουσιαστική κι αυτή. Δεν έχει άδικο ο Γρηγόρης. Απλώς το θέμα είναι, πρόσεξε, δεν είναι αν κάποιος φύγει και πάει στο Σαμαρά. Το θέμα είναι αν αυτός που θα πάει στο Σαμαρά θα του πει ο Πρωθυπουργός, να σου πω κάτι, το έχεις παρακάνει, εντάξει, μαζέψου. Αν αυτός θα παρεξηγηθεί και θα φύγει και γίνει ντόρος και έχει αυτό αλυσιδωτές αντιδράσεις. Με αυτή την έννοια, ίσως πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί εντάξει, είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ κρίνω ποιος είναι καβαλημένος. Ή εγώ θα κρίνω φαινόμενα λαζονίας. Είδαμε να γίνεται κάτι. Σας το ξαναλέω, δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά αν ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει αλαζονία, αν υπάρχει αλαζονία, τότε και ο κόσμος πρέπει να πάρει ένα μήνυμα. Έτσι δεν είναι? Να πει ότι, να σου πω κάτι, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και τους μαζεύει. Αυτό, νομίζω. Ένας άλλος τώρα υπογράφει, τώρα δεν βλέπω το... Σίγματα αυτή είναι τάξη? Σταμάτησε, τι είναι, δεν ξέρω. Μου λέει και τα δίκιο. Η ακρίβεια είναι μάλλον το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τους περισσότερους και σε πρώτο επίπεδο εκφράζεται ως δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, όπως είναι λογικό. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι ποιος είναι ικανότερος, καταλληλότερος για να δώσει λύσεις ή ανακούφιση. Όλα τα θέματα εκεί καταλήγουν. Και εκεί λοιπόν εξετάζονται οι προσφερόμενες επιλογές προσώπων και πολιτικής πρακτικής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκτίμηση Σίγμα Τάφ. Στο ξαναλέω. Εκ τη δημοτικού, τι. Αλλά το μήνυμα ήταν ωραίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχεις τα επιχειρήματά σου, τα οποία είναι και άκρος έτσι λογικά και τα σεβόμαστε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, τουλάχιστον για τώρα. Ένα θέμα που θα ανοίξουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Ξέρετε, έχω μία λόξα με τους ηλικιωμένους. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να είμαι κάπου, να είμαι, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ ή να περπατάω στον δρόμο και να δω μια ηλικιωμένη γυναίκα που καταλαβαίνω τι έχει γράψει η ζωή πάνω της, ή έναν ηλικιωμένο τι έχει γράψει η ζωή πάνω τους, και να τους βλέπω ότι φαίνονται λίγο κάπως. Και σκέφτηκα, γιατί διάβαζα τα στοιχεία, τι σημαίνει για την τρίτη ηλικία το στεγαστικό. Αν... Γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο το ότι έχω ένα σπίτι και αν μπορώ να το συντηρήσω. Και επειδή βγήκαν κάτι πολύ ωραία στοιχεία, ωραία δεν είναι, έχουν ενδιαφέρον, με αυτή την έννοια το λέω το ωραία, ωραία δεν είναι. Θα το δούμε αυτό το θέμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Στέφανος Νικολαίδης, στους τίτλους ακριβώς 10:30, καλορίζικος. Και επιστρέφουμε και εμείς παρεούλα μέχρι τις 11, πιάνοντας και αυτό το θέμα. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας: www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και 6-9-8-1-2-3-1003 οι τρόποι επικοινωνίας. Φύγαμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, επειδή κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλυναν το μαύρο χρήμα. Η νέα Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διελιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων.

Τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι που κι αν δεν έχει γνωρίσει επιτυχίες. Το 1959 ήταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 με τη φωνή του Bobby Darin. Εντάξει τώρα. Μ' αρέσει ο Frank Sinatra. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Να τσακωθούμε? Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Θα το ακούσετε με το Frank Sinatra.

Όχι τώρα, αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω, θέλω να το μοιραστώ. Μου είπε η Δήμητρα Σταματίου κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο αμέσως το έκανε εικόνα στο μυαλό μου. Μου λέει να κάναμε, μου λέει, ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, όχι αυτής της εποχής. Μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, μου το έκανε ένας ακροατής. Ο Παναγιώτης, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μου στείλε? Μου στείλε ένα μικρόφωνο από έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην Ατλάντα, χρονολογίας του 1947. Το οποίο είναι νίκελ, είναι όρθιο, στρογγυλό επάνω με ένα διχτάκι, το οποίο είναι όλο νίκελ όμως. Είναι νίκελ, δεν είναι. Δεν το γδέρνεις και δεν φεύγει. Είναι νίκελ, κανονικά είναι πολύ βαρύ. Και το οποίο έχει και αυτό το καλωδιάκι που με τα τρία τα σιδεράκια μέσα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Μπορεί και να δουλεύει, αλλά είναι σε άριστη κατάσταση. Τώρα μου ήρθε η εικόνα, γιατί είπες για ραδιόφωνο στη Νέα Υόρκη. Για φαντάσου λοιπόν να ήταν καλεσμένος κάπου εκεί στην, που μου έστειλε το μικρόφωνο σε ένα τέτοιο ραδιοφωνικό σταθμό και να μιλούσε σε ένα τέτοιο μικρόφωνο. Γιατί τέτοια ήταν τα μικρόφωνα το 47, έτσι, ο Σινάτρα.

Και για φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η φωνή, κάποτε είχε πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές και ότι σταμάτησε και ότι όλοι τον είχαν κάνει πέρα και δεν έβρισκε δουλειά και πήγε και παρακάλεσε. Και μετά, βέβαια, ήρθε η απόλυτη επιτυχία.

Ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Καλώς σας βρίσκουμε. Το τελευταίο ημίωρο, νομίζω, ωραία πέρασε και σήμερα. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί το έχω προαναγγείλει. Επειδή ως εκπομπή δίνουμε βαρύτητα και θέλουμε να δίνουμε βαρύτητα και χώρο και χρόνο στην τρίτη ηλικία, κοντά είμαστε εξάλλου. Ποιος θα νοιαστεί για μας μετά? Δηλαδή, λέει,

0: Ηλικιωμένος είναι, λέει, από τα 65 και πάνω. Ε, όπου να είναι έρχεται. Ναι. Κάτσε, ναι, ξέρεις πως περνάνε 10 χρόνια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο καλεσμένο μας, ένας εξαιρετικός καλεσμένος και έχουμε και καιρό να το πούμε, γιατί πάντα μιλάμε για στοιχεία. Επειδή αναφέρουμε σε στοιχεία. Λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Είναι και ψηφοφόροι, ξέρετε, που έχουν ζήσει ως παιδιά οικογένειες που ενδεχομένως πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την κρίση. Ως μικρότερα παιδιά. Μετά έζησαν την πανδημία. Η πανδημία μας φαίνεται τόσο μακρινή υπόθεση. Έχει αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα σε κόσμο κάποιας ηλικίας. Εδώ και εμείς τρομάξαμε. Είδαμε και πάθαμε δηλαδή να το ισορροπήσουμε. Ξέρετε, περνάω πολλές φορές έξω από σούπερ μάρκετ ή από τράπεζες ή από καταστήματα. Θυμάστε ότι είχαμε ουρά. Και γιατί το θυμήθηκα. Είδα κάπου. Πού το είδα αυτό, που έγραφε η απόσταση 1,5 μέτρο. Το έχουν αφήσει κάτω αυτό ακόμα. Και λέω, ρε, εσείς το ζήσαμε αυτό και δεν είναι και τόσο μακριά. Θυμάστε στο σούπερ μάρκετ που ήταν η ψυχολογική μας ισορροπία, το να πάμε με τη μάσκα. Άλλοι έπλαιναν τις τσάντες. Καλά, δεν το είχα κάνει ποτέ. Όχι, δεν το κατηγορούσα, αλλά το θεωρούσα και λίγο χαζό. Λέω, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλά με πιάσε. Μου ήρθε στο μυαλό, τώρα σήμερα το είδα, την απόσταση 1,5 μέτρου. Έχουν αφήσει κάτω το αυτοκόλλητο. Ακόμα. Πού το είδα, δεν μπορώ να θυμηθώ που το είδα. Λοιπόν, και λέω για τους νέους ψηφοφόρους, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά, υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν θέλετε, που περιγράφουν μια όχι και πολύ ευχάριστη εικόνα. Για παράδειγμα, το 25,6% της γενιάς Z, της λεγόμενης, απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσουν τον Κασιδιάρη. Αυτό από μόνο του με τρόμαξε. Είδατε τι έγινε και με τον Γονίδη. Το ότι υπήρχαν νέοι από κάτω που χειροκροτούσαν τον Γονίδη, που ειλικρινά, φασισταριό, με χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη αν είστε και φασίστες δηλαδή, έτσι. Χίλια συγγνώμη. Φασισταριό. Το να λέει στον Κασιδιάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτίμησες να έρθεις εδώ να διασκεδάσεις και να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου και να χειροκροτεί από κάτω το σύμπαν και νέοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν σου λέει το 25,6% ότι είναι αρκετά πιθανό να ψηφίσει Κασιδιάρη, σύμφωνα με μια ανάλυση που έγινε από τη Μέτρο Ανάλυση, η τελευταία. Δηλαδή, ένα στους τέσσερις, 17 με 29 και κυρίως άνδρες, λένε ότι θα ψηφίσουν Κασιδιάρη. Αφήνω το κενό έτσι λίγο να το σκεφτούμε. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι θα πλακώσετε γιατί μας ακούνε και ναι. Και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα που έχω προαναγγείλει. Γιατί υπάρχει, όπως πολύ εύστοχα υπόθηκε, η αόρατη πλευρά της στεγαστικής κρίσης. Ηλικιωμένοι που δεν αντέχουν το κόστος κατοικίας. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το να πληρώνουν ενίκιο. Έτσι. Είναι και το θέμα της συντήρησης. Βάλτε τα όλα κάτω. Οπότε, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, και τα λοιπά. Είναι πάντα αυτό το σεντόνι. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, ο ΕΚ και ο Ε, τον Κωνσταντίνο Λιβέρη, να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτή την πτυχή. Τι σημαίνει για τους ηλικιωμένους το κόστος κατοικίας? Γιατί πιάνουμε πολλές φορές τους νέους και λέμε, δεν φεύγουν από το πατρικό μέχρι τα 30 γιατί δεν το αντέχουν ή έχουν μια δουλειά αλλά η οποία δεν μπορεί να καλύψει ενίκιο και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για τους ηλικιωμένους? Το έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα μου, τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά, κάνουμε λοιπόν έρευνες και βοηθάμε το δημόσιο διάλογο.
0: Ωραία, για πες μου τώρα, τι προκύπτει, Κωνσταντίνε, από αυτή την έρευνα? Πρόσεξε, δεν μας γνωρίζουν τα στοιχεία, τα βασικά ποιοτικά δεδομένα. Τι σημαίνει λυκειωμένος και κόστος κατοικίας? Ας το δούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά το περιέγραψες πριν. Αυτή μας η έρευνα είναι διαφορετική. Γιατί? Γιατί έχει δύο πολύ σημαντικά ευρήματα. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες και το δεύτερο σκέλος με αυτό που έθιξες πριν με τους ηλικιωμένους. Και τα δύο συνδέονται. Γιατί συνδέονται? Γιατί αυτές οι δύο κατηγορίες είναι αόρατες από το δημόσιο διάλογο. Όταν ακούμε στεγαστική κρίση, πάει το μυαλό μας στο ενίκιο, στο δάνειο.
0: Στους νέους, στους τριαντάριδες που λέμε ότι μένουν με, με τους γονείς και τα λοιπά. Έτσι. Μόνο αυτό.
1: Όμως, ναι, όταν εμείς μελετήσαμε τις μεταβλητές για αυτό το κόστος επιβάρυνσης που είναι πολύ πολύ μεγάλο, διαπιστώσαμε ότι και οι ιδιοκτήτες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Μάλιστα, η υπερεπιβάρυνση είναι 6 στους 10 ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Και χωρίς στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η ιδιοκατοίκηση παραμένει γύρω στο 69% σε αυτή τη χώρα, από 82% που ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχει μειωθεί, αλλά παραμένει σημαντικό ποσοστό μέσα σε αυτό το κόστος στέγασης.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο έβλημα είναι αυτό που ανέφερες, οι ηλικιωμένοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, συνταξιούχοι μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έβλημα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά την κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κανένα σοβαρό μέτρο για να τους ενισχύσει στεγαστικά. Ενώ λοιπόν αυτός ο δείκτης της περιεπιβάρυνσης το 25 μειώθηκε περίπου 2,5%, στους ανθρώπους τους ηλικιωμένους άνω των 65, η πορεία ήταν ακριβώς αντίθετη. Μεγάλωσε, μάλιστα από το 21 μέχρι το 25, από το 19 έφτασε το 32% το ποσοστό άνω των 65 που είναι υπερεπιβαρημένοι για να πληρώνουν παραπάνω στα κόστη στέγασης. Πολύ πολύ γρήγορα, τι είναι η περιεπιβάρυνση?
0: Όταν
1: από τα 1.000 ευρώ καθαρά που σου μένουν, αν αφαιρέσουμε δηλαδή τα πενικτά τους φόρους, τα 400 πάνε στο κόστος στέγασης, τότε θεωρείς ότι δίνεις πάρα πολλά χρήματα για να συντηρήσεις και να πληρώσεις τα κόστη της στέγασής σου. Δηλαδή, επί 4 συνεχή χρόνια, αυτή η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 μεγαλώνει όσον αφορά την περιεπιβάρυνση. Μεγαλώνει γιατί δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο, αλλά και γιατί όλα τα κόστη έχουν ανέβει ραγδαία. Ποια είναι αυτά? Είναι η ενέργεια που αυξήθηκε. Είναι η θέρμανση από την ενέργεια, το ρεύμα, τα κοινόχρηστα, το νερό σου, οι επισκευές και η συντήρηση του σπιτιού, η ασφάλισή σου, ο ένφια και τα κοινόχρηστα. Όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ εξόδων.
0: Καλά, τα κοινόχρηστα, άστο.
1: Τα κοινόχρηστα έχουν ανέβει.
0: Τι έχουν ανέβει? Έχουν ανέβει? Στο Θεό. Ναι. Και ακόμα δεν έχουμε θέρμανση μέσα, πρόσεξε. Αυτό τώρα σκεφτόμουν, ότι σου έρχεται, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Και εντάξει, εμείς δυστυχώς τώρα, είμαστε μια πολυκατοικία, έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Που είναι λίγα τα διαμερίσματα. Είναι μόνο 4 διαμερίσματα. Δεν μοιράζονται τα κοινόχρηστα, παιδιά. Είναι ταβάνι. Δηλαδή, καλοκαίρι χωρίς θέρμανση, σου έρχεται, ξέρω εγώ, 90 ευρώ και κάνεις το σταυρό και λες πάλι καλά. Δηλαδή, πού να έχεις και θέρμανση? Το καλοκαίρι, που δεν έχεις τίποτα.
1: Έχεις
0: ένα παρτέρι κάτω να το έχεις ανθρώπινο, που περνάνε οι περαστικοί και κόβουν και τα λουλούδια και τους φωνάζω. Το ασανσέρ που θέλει, πώς το λένε, τη συντήρησή του, και σου λέει, ξέρω εγώ, 90 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε. Και ακόμα δεν έχει θέρμανση. Λέμε, γιατί σημαίνει αυτό και για έναν ηλικιωμένο, έτσι?
1: Ακριβώς. Πολύ περισσότερο επιβαρημένη κατηγορία. Εξάλλου το 27%, γιατί έχω μπροστά μου τα ποσοστά, τα λέω πολύ πολύ γρήγορα. Δηλώνει ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το σπίτι του και το χειμώνα τώρα που έρχεται παρκώς ζεστό. Ένα στους 4 ηλικιωμένους δηλαδή δεν μπορούν να έχουν ένα ζεστό σπίτι, όχι μόνο να πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή θα κληθούν να πληρώσουν ή τα κοινόχρηστα ή τη θέρμανση ή να αφήσουν να πλήρουν τη ΔΕΗ ή οτιδήποτε. Όλα μαζί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η σύνταξη για να πληρώσουν και να ζουν αξιοπρεπώς. Και φυσικά, να πούμε και το, πάμε πίσω λίγο στο πρώτο μας έβριμα, γιατί λέει όποιος έχει σπίτι έχει λύσει το στεγαστικό. Δεν το έχει λύσει το στεγαστικό έτσι όπως γίνεται. Ακόμα και αν υπάρχει ένας τίτλος ιδιοκτησίας, υπάρχουν πολίτες που έχουν μικροϊδιοκτήτες 50, 60, 70 τετραγωνικά που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ένας ηλικιωμένος μάλιστα χαμηλοσυνταξιούχος με ένα παλιό σπίτι που είναι ενεργειακά φτωχό, το οποίο δεν μπορούσε να το ανακαινήσει και να το επισκευάσει.
0: Έχει και μεγάλο κόστος στην ενέργεια και 1.000 πράγματα.
1: Πώς θα τα απεξέλθει? Δεν είναι ιδιωτικό το ερώτημα, είναι ουσιαστικό. Δεν μπορεί. Και αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση, γιατί πρέπει τώρα οι υποκειμένες μεταβλητές, δυστυχώς, αποτυπώνουν ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα για αυτή την εξειδικευμένη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνει αυτή την κατηγορία, δυστυχώς, που είναι για την επόμενη δεκαετία.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, Κωνσταντίνε μου, γενικώς αυτό Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα, είναι και θέμα της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα που απασχολεί η τρίτη ηλικία. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Είναι, δεν ξέρω γιατί. Αν και διάβαζα μια μελέτη ότι έχουν αρχίσει και τους υπολογίζουν πάρα πολύ ως καταναλωτές.
1: Ως ψήφους πάντως τους υπολογίζουν.
0: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε κιόλας από μια ηλικία και πάνω. Το έχουν κόψει το άθλημα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στοχεύσουμε και να μελετήσουν, να δώσουν στην κοινωνία ένα στοχευμένο μηχανισμό στήριξης του λειτουργικού κόστους της κατοικίας για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ηλικιωμένους. Όχι βέβαια με οριζόντια κριτήρια, μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Όπως το λες, όχι με οριζόντια κριτήρια. Θα πρέπει να το δούμε.
1: Μην ξεκινήσει ένα διάλογο από πού θα βρείτε λεφτόδοτα κτλ. Και να μην ξεχάσουμε και κάτι. Αυτός ο οποίος είναι τώρα 62, 63, 65 χρονών, μέχρι το 2017 κατέθεσε και εισφορές υπέρ στέγασης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς κοινού κεφαλαίου.
0: Το και κίζονται.
1: Και ακριβώς, και αποδίδουν και για τόκους.
0: Και τι γίνονται αυτά τα λεφτά.
1: Χρησιμοποιούνται από το κράτος, όπως και όλες οι καταθέσεις των δημοσίων οργανισμών, για ρέπος, για βραχυχρόνιο δανεισμό. Για να έχει το κράτος να πληρώνει τις
0: υποχρεώσεις. Α, τις εισφορές που δίναμε μέχρι το 2017, αυτό είπες τώρα. Αυτοί που είναι τώρα, ναι, μια ηλικία λοιπόν, που μέχρι τότε έδιναν εισφορές.
1: Τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν ούτε μία παροχή. Έτσι. Υπάρχουν εισφορές τους σε ένα λογαριασμό και δεν μπορούν να ζήσουν, να θερμαθούν, να ζεσταθούν για τα υπολοιπόμενα 20-25 χρόνια σε αυτό το βίο.
0: Ναι, γιατί αυτό το πηγά δεν
1: γιατί
0: είχε
1: πάτο. Γιατί ο μέσος όρος είναι 87 είναι ο μέσος όρος, 65 είσαι, μακάρι να φτάσουν και να ανέβει και το μέσος όρος.
0: Όχι 65 είμαι, 65.
1: 87.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Εντάξει, και 55 και 60 δεν θεωρείς ηλικιωμένο.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χρυσό είναι στο χάπι. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Ετοιμάζετε τώρα κάτι, κάποια άλλη έρευνα?
1: Ναι, ετοιμάζουμε κάτι καλύτερο. Βγάλαμε σήμερα μια άλλη έρευνα πάλι για τις απευθείας αναθέσεις και ετοιμάζουμε και μια άλλη κριτική πάνω στις προτάσεις της Κομισιόν για τη στέγαση που δόθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Κάποιοι είναι δεσμευτικοί, κάποιοι μη δεσμευτικοί όροι. Θα σχολιάσουμε και θα κάνουμε
0: μια
1: αξιολόγηση σε λίγες μέρες.
0: Τέλεια. Οπότε περιμένουμε. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έλεγα πριν για τους νέους ψηφοφόρους. Παιδιά, είναι μια δεξαμενή που είναι απροσδιόριστη. Ειδικά αυτοί που είναι 17 και θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Αλλά όταν σου λέει το 25,6%, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις, ότι πολύ πιθανό θα ψηφίσει Κασιδιάρη, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Ούτε τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος. Κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Το άλλο, 56,3% των νέων 25-34 ζουν ακόμη με τους γονείς. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Στην Κροατία είναι 62,3%. Ενώ, προσέξτε, στη Δανία το ποσοστό πόσο είναι? Εμείς έχουμε, το ξαναλέω, 56,3. Το ποσοστό στη Δανία είναι 3,9. Δηλαδή φεύγουν όλα τα παιδιά. Με τη μία. Άλλο ποσοστό. 14,2 των νέων 15-29 ετών στην Ελλάδα είναι εκτός και εργασίας και εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ανάλυση μεγάλης τράπεζας. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 11,1, ενώ το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, 14,2 είναι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Επίσης, το 78% όσων επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό είχαν μηνιαίο εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ στις χώρες όπου εργάζονταν. Με το που γύρισαν, ο μισθός τους, το 78%, πέφτει κατά 22%. Εντάξει, το αν θα γυρίσει κάποιος ή όχι είναι δική του επιλογή. Αλλά έχει και ένα κόστος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πιάνουμε και να τα αγγίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και καλά κάνουμε. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αφού σας υπενθυμίσω ότι από αύριο έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της επίσκεψης του Υπουργού από τις ΗΠΑ, του κυρίου Ρούμπιο. Θα μας έρθει εδώ. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή. Νομίζω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε λιγάκι. Λοιπόν, διάβαζα το εξής. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την NASA. Μπορεί ένα πλαστικό μπουκάλι να καταλήξει σε μπισκότο? Ερευνητές λοιπόν στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν βρει έναν τρόπο να μετατρέπουν πλαστικά απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων χρησιμοποιώντας ειδικά τροποποιημένες ζύμες. Το CNN επανέφερε το θέμα, αυτή την ασυνήθιστη ιστορία, θέτοντας το προφανές ερώτημα. Θα έτρωγε κανείς ένα μπισκότο που ξεκίνησε την ζωή του ως πλαστικό μπουκάλι? Η ιδέα ακούγεται παράξενη, έτσι, και σίγουρα είναι και παράξενη. Οι ερευνητές λοιπόν χρησιμοποιούν το πλαστικό που συναντάται κυρίως σε μπουκάλια ή και σε αναψυκτικά, το πλαστικό μαζί με υπολείμματα, λέει, καλαμποκιού και άλλης φυτικής βιομάζας υποβάλλεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται οξυδοτική υδροθερμική διάλυση. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Στο αποτέλεσμα θα πάμε. Τώρα μη μου πείτε τη οξυδοτική υδροθερμική διάθεση. Διάλυση, αφήστε το τώρα. Αφήστε το. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι οι γενετικά τροποποιημένες ζύμες. Οι επιστήμονες έχουν προγραμματίσει διαφορετικά στελέχη ζύμης έτσι ώστε να μετατρέπουν τα μόρια που προέρχονται από το πλαστικό και τη φυτική βιομάζα του καλαμποκιού σε πρωτεΐνες λίπη, οργανικά οξέα, βιταμίνες και αρωματικές ουσίες. Με απλά λόγια, το πλαστικό δεν παραμένει πλαστικό μέσα στο μπισκότο, τα συστατικά του διασπώνται και ο άνθρακας που περιέχουν χρησιμοποιείται από τους μικροοργανισμούς ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων ουσιών. Δηλαδή επεξεργάζονται και όλα αυτά που σας είπα πριν και βγαίνει αυτό που βγαίνει. Η ιδέα ξεκίνησε από την NASA. Γιατί όμως? Η έρευνα συνδέεται με την NASA με μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, λέει, τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τροφή σε ανθρώπους που θα βρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τη Γη. Ή ακόμη, προσέξτε, σε μια αποστολή στον Άρη, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι πρακτικό να μεταφέρονται από τη Γη όλες οι ποσότητες τροφίμων που θα χρησιμοποιούσαν οι αστροναύτες. Το τι πλαστικό δηλαδή έχουν φάει, δεν λέγεται. Οι επιστήμονες λοιπόν εξετάζουν τρόπους που τα απόβλητα και άλλες διαθέσιμες πρώτες ύλες θα μπορούν να μετατρέπονται ξανά σε χρήσιμα προϊόντα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να χρησιμοποιηθεί σε υποβρύχια, πλοία, λέει, που πραγματοποιούν πολύμηνα ταξίδια ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα μπορεί να είναι δύσκολη. Η NASA τα σκέφτηκε όλα αυτά. Το θέμα είναι να μην ξέρεις τι τρως καλύτερα. Έτσι, άστο καλύτερα. Άστο. Λοιπόν, έχω κάτι μηνύματα. Τα τελευταία για Σόφη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την ωραία φωτογραφία και για την καλή νύχτα. Ναι, αύριο θα τα ξαναπούμε. Μου λέει η Φάνη, τίποτα μου λέει δεν έχουμε κάνει καλά. Δυστυχώς, μεγαλώσαμε παιδιά χωρίς όνειρα και χωρίς διάθεση να παλέψουν για αυτά. Ρομαντικό, ίσως, μου λέει. Ωραίο μήνυμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Παιδιά, αυτή ήταν η Δευτέρα μας. Αύριο Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ο Στέφανος θα το πει, Νικολαίδης, ακριβώς στις 11 και μας μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι 9 με 11 εδώ στο Sky 100,3. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας αύριο και μεθαύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμα πρωθυπουργός. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν σήμερα στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όπως δήλωσε κάτοικος στο γαλλικό πρακτορείο. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το στενό του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Για πρώτη φορά στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, τα παιδιά σε μονάδες παιδικής προστασίας μειώθηκαν κάτω από 1000 και ανέρχονται σε 965, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη συνάντηση που είχε με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανώγεια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ανωγείων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανωγείων αύριο, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανωγείων θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στον χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα, η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι 2 οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Σκληρό ροκ, καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα και αριθμό στο Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, εδώ η ενημέρωση, εδώ και όλα τα υπόλοιπα.

0: Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα social media έχουν αυτή την τάση του εγωισμού και της επίδειξης. Δηλαδή, ξέρουν ότι παρανομούν, αλλά είναι τέτοια η λαχτάρα τους που θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν, που καταγράφουν όλες τους τις συνήθειες, τις πιο μυγιές τους σκέψεις και πράξεις καμία φορά και φυσικά την άσχημη οδική εκπαίδευση την οποία έχουν, εξού και οι σούζες στα social media και οι υψηλές ταχύτητες και τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και μετά είναι εύκολη δράση των υπηρεσιών αν εφόσον θέλουν. Εσχάτως δείχνουν να το θέλουν, διότι στα άλλα μέτωπα αποκαλύπτονται ότι είχαμε πάρα πολλούς σαρλατάνους οι οποίοι παρήχαν υπηρεσίες δωρεάν άφθονη διαφήμιση από το διαδίκτυο, από τα social media και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να τα λέμε όλα. Διότι παρήλαβαν οι κύριοι, κάναν παρέλαση, συγγνώμη, οι κύριοι και μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν χωρίς καμία, χωρίς κανένα αντίλογο, συγγνώμη, και ενδεχομένως με το αζημίο. Το καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Στην Κρήτη καταστροφές στο Λασίθι είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι ψαράδες απ' την άλλη με την έκρηξη της τιμής των καυσίμων είναι σαν διέξοδο. Η επαρχία στέλνει μήνυμα.
1: Είναι 8.000 τρέματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
2: Σε όλο το οροπέδιο Λαστείου. Δεν έχει μείνει τίποτα, από πατάτες, από τα πάντα.
3: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 τρέματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο Λαστείου αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί πολύ, είναι ασύμφερο να πάμε στη δουλειά, γιατί θα πούμε μέσα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος το ενεργειακό στο προϊόν.
5: Το 80% το κόστος του αλευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες.
0: Και από ό,τι φαίνεται στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, δουλεύουν τα περισσότερα κόμματα που θέλουν να κάνουν ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα για το παρόν και για το μέλλον.
6: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%, με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές.
0: Για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εξαρτάται από όλους εσάς. 11 και 11 συντονισμένοι στον Sky 100,3, 210-48-0-0-174, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Πολύ ψηλή απήχηση είχε η πλατφόρμα Sport FM TV στις πρώτες μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου των αγώνων καλαθοσφαίρης, όπως λένε στα ελληνικά, του μπάσκετ, και έπεται συνέχεια. Διότι οι εκπλήξεις δέχονται η μία μετά την άλλη, η μία την άλλη. Οπότε εδώ, στον Όμιλο Sky, θα μπορείτε να βλέπετε όλα, συντονιστείτε, διότι δεν θα χάσετε και σε αυτό το διάστημα, κατά την πρώτη εφαρμογή των υπηρεσιών της πλατφόρμας, είναι δωρεάν η θέαση. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε εν συντομία την επικαιρότητα για να πάμε μετά σε ένα πάρα πολύ σκληρό επάγγελμα της καθημερινότητας, ο ανθρώπους που δίνουν λύσεις και σώζουν ζωές σε πρώτο χρόνο. Εν συντομία λοιπόν, στα μέσα ενημέρωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, αποχαιρετά την εταιρεία μετά από 2 χρόνια παρουσία στην θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου. Τακτικός υπάλληλος της ΕΡΤ, ξεκίνησε από τον οικονομικό τομέα, έγινε Γενικός Διευθυντής Προγράμματος στην αρχή της επταετίας Νέας Δημοκρατίας, μετά από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και επιλογή από τον Υπουργό, νίκησε στα σημεία την Κατερίνα Κασχανιώτη, η οποία είχε δημιουργήσει την ΝΟΒΑ στα πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και επελέγει ως Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά μετά από 2 χρόνια ολοκληρώνεται η θητεία του και μετακινείται στη Wide Media Group ή στο Action 24 και στις υπόλοιπες εκεί επιχειρήσεις. 3 οι ενδιαφερόμενοι τρεις υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ. Θα τα συζητήσουν οι κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου του Ομίλου Κυριακού στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Κυριακού είναι ο διεθνής επιχειρηματικός όμιλος της οικογένειας Κυριακού. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Και ολοκληρώνουμε αυτή τη σύντομη ενημέρωση για τα μίντια, διότι ο ΣΚΑΙ υποδέχει, καλωσορίζει την Κατερίνα Γαλανού στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του ΣΚΑΙ 100,3. Η Κατερίνα Γαλανού είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης της χώρας, έντυπα ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα ενημέρωση, σε θέση ευθύνης, διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης της ΣΚΑΙ 100,3, ο Σπύρος Μάλης, διευθύντρια προγράμματος, η Τζέννη Πουπουλίδου. ΣΚΑΙ 100,3, στιγμιότυπα, τα σχόλια θα τα μεταφέρουμε στην συνέχεια, ήδη έχετε στείλει τα πρώτα. Και κυρίες και κύριοι, όταν συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα ή δυστυχήματα στη χώρα, οι πρώτοι άνθρωποι που έρχονται να συνδράμουν είναι οι διασώστες, οι οποίοι σπέβδουν με κάθε δυνατό τρόπο να προσφέρουν υπηρεσίες και να διατηρήσουν τους ανθρώπους στη ζωή. Θέλουμε να δούμε περισσότερα για αυτό το πολύ δύσκολο και σκληρό επάγγελμα του διασώστη, της διασώστριας. Ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος είναι πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κ. Μαθιόπουλε.
7: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πόσο σκληρή είναι αυτή η δική σας εργασία?
7: Θα έλεγα ότι όντως είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα, γιατί ξέρετε, όταν προσπαθείς να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή και όταν σου αναφέρουν από το συντονιστικό κέντρο ότι υπάρχει ένα σοβαρό τροχαίο, μια ανακοπή, ένα επίγον περιστατικό, από εκεί πέρα θα πρέπει να δώσεις όλους τις δυνάμεις, καταρχάς να φτάσεις πολύ γρήγορα με μια αρκετά επικίνδυνη οδήγηση, να φτάσεις στο σημείο, να διασφαλίσεις το χώρο, γιατί ξέρετε, εκεί δεν πάμε, σταματάμε και κατεβαίνουμε, είναι ένα τροχείο, ας πούμε, θα πρέπει να και εμείς να διασφαλίσουμε το χώρο έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλα ατυχήματα, να δούμε τοποθετείται το ασθενοφόρο κάπου πιο μακριά λίγο από τον τραυματή, έτσι ώστε μην έρθουν άλλα αυτοκίνητα πάνω και πέσουν και έχουμε άλλα ατυχήματα όπως έχουν συμβεί. Και από εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες που έχουν εκπαιδευτεί διασώστες να κάνουν, αυτό που έχουν σπουδάσει ή αυτό είναι τροχαίο ή είναι ένα σοβαρό περιστατικό, και να μεταφέρουμε ασφάλεια και όσο μπορούν το δυνατόν πιο γρήγορα έναν συνάνθρωπό μας, αν κινδυνεύει η ζωή του, στο πιο κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό.
0: Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό, σε ένα έκτακτο συμβάν, κύριε Μαθιόπουλο?
7: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να στέλνουμε όταν είναι σοβαρό το περιστατικό, όσο το δυνατόν, το πιο σύντομο και γρήγορο ασθενοφόρο που υπάρχει στην περιοχή. Δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε να είναι πάντα όμως γρήγορα, γιατί ξέρετε, επιχειρούν περίπου, θα σας αναφέρω εδώ στην Αττική, περίπου 65 ασθενοφόρα, πρωί, απόγευμα και τα μισά τη νύχτα. Σε ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων.
0: 65 ασθενοφόρα σε όλο το λεκανοπαίδιο της Αττικής για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα.
7: Ναι,
0: μέρα νύχτα, και προφανώς θα θέλουν και θέλουν συντήρηση τα οχήματα.
7: Βέβαια, ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα, συντηρήσεις και αυτά. Βέβαια, έχει ανανεωθεί ο στόλος τα τελευταία χρόνια.
0: Ευτυχώς.
7: Και έχει έρθει προσωπικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει έρθει. Απλά όμως θέλει περαιτέρω ενίσχυση.
0: Είναι και η οδηγή των μοτοσυκλετών, σωστά.
7: Ναι, είναι μεγάλη βοήθεια δηλαδή ως προς τους συναδέλφους των ασθενοφόρων, γιατί ξέρετε, φτάνουν πρώτοι οι διασώστες, οι μοτοσυκλετιστές, όπου βοηθάνε στο σημείο μέχρι να έρθει, να δουν τι, αν είναι σοβαρό ή όχι το περιστατικό, έτσι ώστε να κρίνουν και αυτοί αν έρθει πιο σύντομα το ασθενοφόρο ή δεν χρειάζεται, γιατί πολλές φορές θεωρείται ένα περιστατικό σοπίγον και πηγαίνουν οι ίδιοι και τελικά κρίνουν ότι δεν είναι επίγον περιστατικό. Θα πρέπει να διοχετεύσουμε τα στενοφόρο σε άλλο πιο σοβαρό περιστατικό.
0: Άρα, κύριε Μαθιόπουλε, είναι οι πρώτοι που κάνουν την εκτίμηση.
7: Ναι, ναι, οι πρώτοι.
0: Περιστατικό, οι άνθρωποι
7: οι πρώτοι, κυρίως, ναι. Που κάνουμε το τελευταίο διάστημα, βγάζουμε περίπου 14 μοτοσυκλέτες. Τα τελευταία χρόνια είναι, γιατί βγάζαμε παλιότερα πολύ, και τα προηγούμενα χρόνια πολύ πιο λίγες. Είναι αυτοί που όντως που φτάνουν στο σημείο και έτσι έχουμε κι εμείς μια εικόνα και στο συντονιστικό κέντρο τι περιστατικό είναι, αν είναι σοβαρό. Γιατί πολλές φορές αναφέρεται σοβαρό τροχαίο και τελικά δεν είναι. Ή αντίστοιχα, μας αναφέρουν ότι είναι ένα απλό τροχαίο περιστατικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ποιες γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος σε αυτόν τον τομέα, κύριε Μαθιόπουλε?
7: Κοιτάξτε, οι διασώστες έχουν τελειώσει τις σχολές ΕΕΚ του ΕΚΑΒ ή κάποιες δημόσιες σχολές ιδιωτικές για 2 έτη. Έχουν κάνει συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Εμείς εφαρμόζουμε τα νέα πρωτόκολλα, τα διεθνή πρωτόκολλα, πάντα με συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Είναι πολύ δύσκολη και η δουλειά και η εργασία του διασώστες γίνει και λειτουργήμα, εγώ θα το πω, πέρα από την εργασία. Γιατί ξέρετε, αν δεν την αγαπάς τη δουλειά αυτή, σίγουρα δεν μπορεί να την κάνεις.
0: Είναι προφανές.
7: Ναι, και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα, γιατί φανταστείτε ότι μέχρι και διασώστες, πολλές φορές και στο ΕΚΑΒ εμείς έχουμε την επίγουσα ιατρική που έρχονται γιατροί για ένα χρόνο και τους εκπαιδεύουν στην προνοσοκομιακή φροντίδα και διασώστες.
0: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή,
7: πάνε στην επίγουσα.
0: Τι σημαίνει επίγουσα ιατρική, το καταλάβουν οι ακροατές μας και οι μαθητές.
7: Επίγουσα ιατρική είναι οι γιατροί που πρέπει να μάθουν πριν τα επίγοντα ένα περιστατικό πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Άρα αυτές τις γνώσεις έχουν οι διασώστες. Ή αυτό είναι τροχαίο, ή είναι ανακοπή, είναι ένα καρδιολογικό, είναι ένα κεφαλικό. Και τι δεν είναι το θέμα, δεν είναι πάση. Γιατί ακούμε πολλοί πήγαν οδηγοί. Ακούμε πολλές φορές πήγαν τραυματιοφορείς. Δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς και οδηγοί. Είναι διασώσεις πληρώματα ασθενοφόρου που και οι δύο, οι διασώσεις αυτοί, ή αν είναι και οι τρεις, η μονάδα, ή με τη μηχανή που είναι και γιατρός, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα στο ασθενοφόρο, το πλήρωμα του ασθενοφόρου αποτελείται από 2 διασώστες και έναν ή μία γιατρό.
7: Ένα γιατρό είναι εκείνη τη μονάδα.
0: Αν είναι εκείνη τη μονάδα.
7: Είναι απλό ασθενοφόρο.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε στην Βόρεια Βορειοανατολική Αττική, έχω δει ότι τα πληρώματα στελεχώνονται από 3 ανθρώπους. Δηλαδή
7: έχουμε περίπου 8 με 9 μονάδες στην Αττική, διασκορπισμένες σε όλη την Αττική, έτσι ώστε να καλύπτουν κάποιες σοβαρά περιστατικά. Βέβαια, σίγουρα δεν φτάνουν οι μονάδες αυτές. Αλλά και τις γνώσεις βέβαια που έχουν οι διασώσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό περιστατικό και έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έχουμε πει και με το συμβάν τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη που έφτασε στα 3 λεπτά. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να και οι προηγούμενοι που κάνουν τις αντίστοιχες ενέργειες, δηλαδή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, θα πρέπει να κάνουν σωστά. Έτσι ώστε όταν έρθει το εξειδικευμένο πλήρωμα διασώστες, να μπορούν να από εκεί και πέρα να αναλάβουν αυτοί και να διακομίσουν όντως ένα περιστατικό το οποίο θα φτάσει τον πρώτο υγειονομικό σχηματισμό και μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, που το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Και από εκεί, από αυτό το σημείο κρατήθηκα, γιατί διάβασα ότι φτάσατε σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή διασώσετε 3 λεπτά, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε από
7: ό,τι ξέρετε, γίνεται και με τους διασώσεις πολλές φορές, μπορεί να καθυστερήσει ένα ασθενοφόρο και να θεωρηθεί ενώ στην αρχή ένα απλό περιστατικό να είναι επίγον και να χάσει και τη ζωή του κάποιος στην άνθρωπό μας. Από εκεί και πέρα ξεκινά άλλος γολοθάς και για τους διασώσεις και για τους εργαζόμενους που είναι στο συντονιστικό κέντρο. Γιατί φανταστείτε αν έχουμε να διαχειριστούμε 50 περιστατικά και έχουμε 2 ασθενοφόρα και κάποια περιστατικά είναι επίγοντα από αυτά τα 50, γιατί ξέρετε δεν είναι όλα επίγοντα. Από εκεί πέρα, εκεί όπως είπε ένας πρόεδρος δικαστηρίου που αποφάσισε μια υπόθεση, είσαι σε μικρή θεή. Άρα θα πρέπει να σε ποιο άτομο θα στείλει το ασθενοφόρο. Πρώτο, γιατί αν όμως επιδεινωθεί η κατάσταση ενός άλλου συμπολίτη μας και δεν πάει ασθενοφόρο, από εκεί πέρα μπλέκονται όλοι οι συνάδελφοι. Και αναγκαζόμαστε εμείς ως σωματείο εργαζόμενοι να πληρώνουμε αρκετά λεφτά σε νομικές υπηρεσίες, συμβουλές και σε δικηγόρους, έτσι ώστε να τους υπερασπίζονται στα δικαστήρια.
0: Και ποιες είναι οι μέσες αποδοχές ενός εργαζόμενου στο τομέα αυτό, κύριε Μαθιόπουλε?
7: Οι μέσες αποδοχές ενός διασώστη είναι περίπου 900 ευρώ.
0: 900 ευρώ τρέχει σε αυτό το χρόνο.
7: Και συν κάποια νυχτερινά και αργίες που όταν δουλεύει.
0: Και μιλάμε για όταν αυτό το πάρει.
7: Δεν έχει ωράριο 8ωρο, γιατί ξέρετε όταν πάρουμε ένα περιστατικό, όταν τελειώνει η ώρα, δηλαδή τελειώνει στις 11 ώρα το βράδυ, φανταστείτε ότι θα διεκπαιρεώσει, θα τελειώσει περιστατικό, θα το παραδώσει στα τέπη νοσοκομείο και θα αφήσει πάντα το ασθενοφόρο όπως το παρέλαβες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση η χώρα πρωτογενικό. Απλώς στις ΗΠΑ, ας πούμε, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ειδικές σειρές μυθοπλασίες για διασώστες όπου πρωταγωνιστούν.
7: Ναι, όντως.
0: Το Fox, για παράδειγμα. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ρόλος δεν περνάει απαρατήρητο σχεδόν. Είναι κάποιοι άνθρωποι.
7: Αυτό μόνο οι πολίτες όταν πηγαίνουμε στο σπίτι καταλαβαίνουν το ρόλο του διαθώστη. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα γιατί βλέπουν τον αγώνα, τον καθημερινό αγώνα και εκείνη τη στιγμή που υπάρχει, βλέπουν τον άνθρωπό τους να κινδυνεύει η ζωή τους και τον αγώνα που δίνουν οι διασώστες στο σημείο. Γιατί οι διασώστες, όπως είπα, δεν είναι τραυματιφόροι, τον παίρνουμε και φεύγουν όπως λένε κάποιοι.
0: Ναι, ναι.
7: Θα πρέπει να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και αυτό που έχουν σπουδάσει στο σημείο, έτσι ώστε αν μπορέσουν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή, να τον σώσουν εκεί που είναι και μετά να με ασφάλεια να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαθιόπουλε, στα απόψε μαζί μας. Και δώσω...
7: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλές... Κουράγιο. Κουράγιο για αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια. Την καθημερινότητα. Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Μέσος μισθός 900 ευρώ, συνυχτερινά. Σε 3 λεπτά η ανταπόκριση στο περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Δίπλα όμως εκεί στην Καρνεάδου τα χρήματα έρεαν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με όλους τους χαρακτηριζόμενους πλέον εκ των υστέρων στους σαρλατάνους. Οι άλλοι που είναι επιστήμονες της πράξης της επίγουσας ιατρικής τρέχουν μέρα νύχτα στην Αθήνα, 65 με 65 συνολικά ασθενοφόρα, για αυτά τα 900 ευρώ. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων, αλλά καθημερινότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω. Τηλεφωνούμε και φτάνουν, ενώ οι άλλοι είναι στην πολυτέλεια και ανάμεσα σε υπνοτιστές και λοιπές και λοιπούς μεγαλόσχημους. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι βασικά 100,3 τι γίνεται στη Γαλλία, εκρηκτικό το κλίμα λόγω της μαθητικής οργής. Πάμε να δούμε με τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή την ωραία χώρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Δελιγιάννης είναι δημοσιογράφος παραγωγός και μονίμως κάτοικος στο Παρίσι. Καλησπέρα κύριε Δελιγιάννη.
8: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πόσα...
8: Πάλι χαρούμενος που τα μιλάμε, που λέμε
0: ναι.
8: Νέα μας. Λοιπόν, σας
0: μετά
8: ακούω.
0: Από καιρό, πόσα σχολεία είναι κλειστά αυτόν καιρό στη Γαλλία, κύριε Δελγιάννη?
8: Νομίζω τα 2/3 των σχολείων είναι κλειστά ή μη λειτουργούν. Μιλάμε για γυμνάσια και λύκεια, εντάξει, περισσότερα γυμνάσια, λιγότερα λύκεια. Υπάρχει περίπτωση τώρα να κατέβει και άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, διότι και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά εκρηκτική και έτσι επωφελούμενη της γενικότερης κατάστασης, της πολύ εκρηκτικής και πολύ κρίσιμης αυτές τις μέρες πραγματικά, με τις μαθητικές διαδηλώσεις και ξεσπάσματα θυμού και με επεισόδια που τα βλέπετε καθημερινά, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα και από πλευράς κυβερνητικής στη Γαλλία, αλλά και από πλευράς αντιπολίτευσης και βουλευτών και γερουσίας. Με το, θα λέγαμε, θα έχετε μάθει ίσως ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζει η κυβέρνηση ένα διάταγμα για να μπορέσει να σταματήσει κάπως, να βάλει ένα φραγμό σε όλα αυτά τα επεισόδια που δημιούργησαν τρομερές ζημιές στα σχολικά κτίρια αλλά και εκτός από σχολικών κτιρίων, σε διάφορες έτσι εγκαταστάσεις που είναι γύρω από τα κτίρια τα σχολικά, ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν ο μόνος αριθμός ο οποίος έχει λίγο πολύ 90% εξακριβωθεί είναι πάνω από τα 38 εκατομμύρια ευρώ σε 4 περιοχές της Γαλλίας. Το Παρίσι είναι μία, αλλά είναι και η Νότια Γαλλία που έχει χτυπηθεί. Άρα είναι και πλούσιες περιοχές και λιγότερο πλούσιες περιοχές, όπου φυσικά τίθεται το πρόβλημα της αποζημίωσης. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα νόμο που θα το λέγαμε στα ελληνικά ό,τι σπάσεις το πληρώσεις, όπου θα απευθυνθεί στους γονείς των παιδιών, των ανηλίκων εννοεί, έτσι, μέχρι 17 χρονών, που έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές διαδηλώσεις, οι οποίες κάπως τελειώνανε με φωτιές, με μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο, σπάσιμο πορτών, θυρών, θυροτηλεφώνων, ό,τι να είναι, και φρανίων. Και φυσικά θα κληθούν και οι γονείς τώρα με αυτόν τον νέο νόμο, κατά κάποιο τρόπο, αφού αποδειχθεί ότι τα παιδιά τους, όποιαν τα παιδιά τους συμμετείχαν σε τέτοιες διαδηλώσεις ομαδικές, μέχρι το ύψος των 10.000 ευρώ, να αποζημιώσουν το κράτος για αυτές τις φθορές.
0: Ζημιά και 10.000 ευρώ δηλαδή.
8: Συγγνώμη.
0: Ζημιά και 10.000 ευρώ.
8: Φυσικά, αν ζημιά και 10.000 ευρώ, φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν το σημείο να πληρώσουν να φτάσουν τα 30, 40, 50 εκατομμύρια. Αυτό είναι σήμερα, πριν από μια ώρα, έχω τους αριθμούς μέχρι τώρα. Αυτοί οι αριθμοί θα ανέβουν όλο και περισσότερο, διότι δεν έχουμε από όλες τις περιφέρειες. Μιλάμε για περιφέρειες, διότι οι περιφέρειες είναι στην ευθύνη τους τα σχολικά κτίρια. Εντάξει. Οπότε οι περιφέρειες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και αν οι περιφέρειες δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, θα κληθούν και οι ασφάλειες των περιφερειών. Και το θεσμό να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και είναι πρόβλημα, διότι μάθαμε ότι δεν είναι όλοι και όλες ασφαλισμένες. Ναι, είναι αλήθεια, στη Γαλλία του 21ου αιώνα σήμερα μάθαμε ότι πράγματι δεν είναι, ενώ θα το περιμέναμε, όλοι οι θεσμοί ασφαλισμένοι. Φαίνεται, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι γαλλικό, εντάξει.
0: Ναι,
8: εντυπωσιακό. Και φυσικά για πρώτη φορά οι γονείς θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα των παιδιών μέχρι το ύψος των 10.000 ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να αποδειχτεί αυτό φυσικά, αλλά εννοείται ότι για πρώτη φορά στα χρονικά θα κληθούν οι γονείς συγκεκριμένα να ξεπληρώσουν ζημιές των παιδιών τους. Είναι μια σημαντική στροφή στην νομοθεσία, στην ποινική νομοθεσία και στην εκπαιδευτική, στα εκπαιδευτικά δρόμενα. Εννοείται.
0: Ναι, σε μια και ενώ η πολιτική, δεν χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα το περιβάλλον στη Γαλλία.
8: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στάθεια, δεν περιμένουμε. Ξέρετε ότι έχει φτάσει στο ύψος το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, πολύ ψηλότερο και από της Ελλάδας. Φυσικά είναι Γαλλία, έχει τις δυνάμεις να αντισταθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσοι θέλουν να επενδύσουν έχει δημιουργήσει ένα κρίμα αρκετά αρνητικό, θα έλεγα, προς το εξωτερικό για επενδυτές, αλλά και προς το εσωτερικό, διότι υπάρχει μια περίοδος, ναι, θα το λέγαμε, κυβερνητικής πολιτιακής αστάθειας αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που θα κορυφωθεί με τις προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 27. Ίδιες περίπου ημερομηνίες, αν δεν κάνω λάθος, και με τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα είναι.
0: Μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, κύριε Τελιγιάννη, γιατί πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη και επανερχόμαστε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον διηλιστηρίων στη Ρωσία, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Και ο καιρός

0: 100,3 επιστρέφουμε στο Παρίσι για να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δελιγιάννη. Είναι δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος της πρωτεύουσας Γαλλίας. Κύριε Δελιγιάννη, λοιπόν, λέγατε για τις εκλογές που έρχονται το 2027 στη Γαλλία.
1: Και οι οποίες εκλογές φυσικά οριοθετούν, θα λέγαμε έτσι, και καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο αυτές οι εκδηλώσεις, οι βίες, ας το πούμε, των κολεγίων και των, όπως λέμε, και των λυκείων, των γυμνασίων και των λυκείων, αυτή τη στιγμή δυναμητίζουν κάπως την ησυχία της Γαλλίας και του Παρισιού περισσότερο, διότι είμαστε όλοι σε αναμένα κάβουνα, κοχλάζει πάρα πολύ όλη η ατμόσφαιρα. Αύριο θα συζητηθεί, αύριο ετοιμάζεται μια μεγάλη απεργία διαδήλωση των μαθητών, έχει κληθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, θα είναι μια ημέρα τεστ. Αύριο συζητιέται και ο νόμος για το ό,τι σπάσεις το πληρώνεις, και φυσικά θα τεθεί και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την πρώτη αιτία του ξεσπάσματος αυτού της μαθητικής εξέγερσης, που έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, με την έλλειψη πόρων και χρημάτων από το γαλλικό κράτος για να ανορθωθεί η γαλλική εκπαίδευση.
0: Πρέπει να σας πω. Ποια είναι τα χρήματα που δίνονται από τον προϋπολογισμό?
1: 60 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι ένα υψηλό ποσό?
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Τηρουμένων των αναλογιών και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες, ναι, προχωρημένες, ναι, πολύ ευρωπαϊκές. Αλλά όπως βλέπετε, επειδή έχει και μια μεγάλη υπογεννητικότητα, όπως ξέρετε, η Γαλλία πρέπει να μιζάρει περισσότερο από ποτέ, να ποντάρει στην εκπαίδευση. Και κατά ορισμένες περιοχές, λίγο πολύ σε όλες, υπάρχει μια έλλειψη καθηγητικού προσωπικού, το οποίο δεν θέλει με αυτές τις συνθήκες να πάει να εργαστεί. Να υπενθυμίσω ή να πω στους ακροατές σας ότι ένας καθηγητής που πρωτοδιορίζεται παίρνει 2.000 με 2.200 ευρώ. Θα μου πείτε πολλά είναι, πολλά είναι, αλλά ξέρετε, είναι οι συνθήκες δύσκολες, δεν είναι οι συνθήκες πριν 20 χρόνια, 30, που έρε το χρυσάφι, όλα πήγαιναν, ναι, καλά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Έχει αυξηθεί το κόστος κατά πολύ.
1: Φυσικά και. Δηλαδή, μιλάμε για την επαρχία, εντάξει, μπορεί κάποιος, αλλά τώρα στο Παρίσι και με 2.200 δεν μπορεί να ζήσει κάποιος μέσα στο Παρίσι.
0: Είναι τα 1.100, είναι τα 700 ευρώ της Ελλάδας, 800.
1: Ναι, για να σας πω, καταλάβετε.
0: Η αναλογία, δηλαδή, πόσο είναι το ενίκιο?
1: Λοιπόν, η αναλογία στην επαρχία, αν στην Ελλάδα πληρώνει 3 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, στη γαλλική επαρχία περίπου τα ίδια, 6 με 7 εκατοστάρικα περίπου. Στο Παρίσι μέσα αποκλείεται, είναι 3 φορές περισσότερο.
0: Πολλαπλασιάζεται με
1: 3. 3 φορές παραπάνω.
0: 1.200, λοιπόν, καλημέρα σας, ένας 2 για 2 δωμάτια, ας πούμε, ένα, για πώς τετραγωνικό.
1: Βέβαια, ένα μικρό στούντιο, το στούντιο
0: ένα
1: που
0: μικρό δηλαδή στούντιο είναι,
1: ένα μικρό στούντιο,
0: 1.200 ευρώ.
1: 18 τετραγωνικά, 18 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά, αν 25 τετραγωνικά, ποτέ δεν θα βρει, είναι 1.200 με το που λες, το 1.200. Πρέπει να δώσεις 3 φορές το νίκη, ένα αυτό, και να έχεις και έναν εγγυητή ή δυνατόν τον πατέρα σου, τη μάνα σου, να είναι και δημόσιος υπάλληλος, ώστε να μπορούν να το κατασχέσουν αν δεν πληρώνει. Λοιπόν, για το Παρίσι είναι πολύ δύσκολο. Στην επαρχία είναι πιο ήρεμα, πιο cool, είναι πιο φτηνά, εννοείται. Όχι πως το Παρίσι δεν μπορεί να βρει φτηνές συνοικίες, αλλά λέω τους μέσους όρους, τους γενικούς όρους. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Και όλοι δεν είναι χρηματιστές να μένουν στο Παρίσι, οι καθηγητές όλοι αυτοί, οπότε φεύγουν προς τα προάστια ή φεύγουν προς αρκετά μακρινές κατευθύνσεις. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται από τη Βόρεια Γαλλία, από τη Νότια Γαλλία, που είναι σε απόσταση 40, 60, 80 χιλιόμετρα, πρέπει να κάνουν 160 χιλιόμετρα την ημέρα για να έρθουν.
0: Χρησιμοποιώντας τρένο δηλαδή.
1: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα. Καθημερινά το τρένο, εντάξει, λειτουργούν τα τρένα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα όπως θέλουμε. Οπότε είναι μια αλυσίδα φαινομένων, πραγμάτων, κοινωνικών αναταράξεων, οι οποίες επηρεάζει η μία την άλλη. Οι μαθητές ξεσηκωθήκανε διότι πράγματι διαπιστώσαν ότι δεν δίνουν την προσοχή που έπρεπε ως κράτος. Εσείς λέτε πολύ τα 60 δισεκατομμύρια. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα 60 δισεκατομμύρια, είναι να οραματιστείς και κάτι το οποίο θα διαρκέσει, θα πάει σε βάθος χρόνου 10-15 χρόνια. Και με βάση την υπογεννητικότητα να μπορέσουν οι νέοι καθηγητές, οι νέοι άνθρωποι που θα μπουν εργαζόμενοι, που θα πληρώσουν τις συντάξεις μας, εντάξει, τις συντάξεις μας, όσο είναι λιγότεροι και όσο έχουν περισσότερα προβλήματα, τόσο λιγότεροι θα πάνε να δουλέψουν, ναι, σε αυτή τη δουλειά. Άρα θα έχουν λιγότερο χρόνο και χρήμα για τις συντάξεις των γεροντότερων. Οπότε υπάρχει, τώρα θα κληθούμε και όλοι, το λέω αυτό και εγώ συνταξιοδότη, διότι θα κληθούμε και εμείς να βάλουμε το χέρι στη τσέπη παραπάνω για να μπορέσουμε με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το τι πληρώνει ο καθένας, να πληρώσουμε και αυτή την κρίση. Δηλαδή, κάπου η κρίση αυτή των παιδιών, των μαθητών, χτυπάει

0: όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που να μην έχει έμεσα χτυπηθεί οικονομικά ή κοινωνικά από αυτή την ιστορία. Και ιδιαίτερα οι γονείς. Οι γονείς θα φέρουν μεγάλη ευθύνη φέτος, διότι ορισμένοι σου λέει δεν μπορώ εγώ να αφήσω το παιδί μου πάνω να τα σπάσει, ακόμα και αν δεν ήθελε να τα σπάσει μια βιτρίνα ή οτιδήποτε άλλο, και να πληρώνω και 10.000 ευρώ. Δεν τα έχω. Οπότε θα τεθεί ένα άλλο πρόβλημα. Και αν δεν μπορέσουν να τα φέρουν πέρας, φυσικά θα τους κυνηγάει το δημόσιο φόρο ζωής, ότι ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ένα πρόβλημα ηθικό, οικονομικό, πολιτιακό. Και, ναι, φαύλος κύκλος, και δεν ξέρουμε πώς θα βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Ούτε διάταγμα, ούτε το καλύτερο διάταγμα, το καλύτερο νόμος θα μπορέσει αυτό να το ρυθμίσει σε μια μέρα. Θα περάσει καιρός. Δεν είναι Μάης το 68, αλλά αυτό που γίνεται τώρα είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο, ρεαλιστικό. Τα παιδιά, οι μαθητές ζητάνε, αντίθετα με το Μάη το 68 που δεν θέλαμε καθηγητές, θέλουν περισσότερους καθηγητές, καλύτερους καθηγητές, να δεσμεύονται, να μην φεύγουν, να μην υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού στους αντικαταστάτες. Δεν πηγαίνουν, δεν έρχονται. Είναι ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι δύσκολες, δεν θα χρηστούμε. Είναι πολύ δύσκολες. Είναι παιδιά προσφύγων. Προσφύγων. Ναι, από το Μάγκρεπ, από παλιές αποικίες, ας πούμε, της Γαλλίας, οι οποίες στην τρίτη γενιά, τέταρτη γενιά, όπως πάντα αρκετά στιγματισμένοι από τη γαλλική κοινωνία και από τη γαλλική ιστορία, φυσικά κάνουν τα πάντα για να αντισταθούν με όποιο τρόπο μπορούν. Είτε ακραίο, είτε μέτριο, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο έφερε τον κόσμο κάτω να διαδηλώνει και να διαδηλώνει εκτός από κόμματα, έξω από κόμματα, έξω από συνδικάτα. Είναι κάτι τρομερό αυτό και αρκετά θα έλεγα ελπιδοφόρο. Αλλά είναι και λίγο, θα λέγαμε, απελπιστικό και απελπισμένο. Είναι απελπισμένοι τα νέα παιδιά που κατεβαίνουν, φανταστείτε, 14, 15, 16 χρονών κάτω να ζητήσουν πράγματα απλά. Καλύτερη μάθηση, περισσότερες ώρες, περισσότερο το ένα, περισσότερο το άλλο. Δεν πάει άλλο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτό περιγράφω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό σας βράδυ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να σας φώτισε λιγάκι.
1: Βεβαίως, από πολλές πλευρές. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δελογιάννης, δημοσιογράφος, παραγωγός και μόνιμος κάτοικος Παρισίου. Θα πάμε στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Κυρία Λίλια Κουτσούκου είναι επαγγελματίας φωτογράφος, κάτοικος της πόλης. Για το άλλο μεγάλο ζήτημα που ξέσπασε, ο Πέδρο Σάντσης προκήρυξε προώρες εκλογές στη χώρα. Την ίδια ώρα όμως το στεγαστικό κίνημα, το κίνημα για ανθρώπινες κατοικίες, για τους ανθρώπους που να μπορούν να μένουν σε αυτές χωρίς κάποιος να τους διώχνει, είναι στο απογειό του. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούκου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Η στεγαστική λοιπόν κρίση προκαλεί εκλογές στην Ισπανία.
2: Ναι, μετά από την απόρριψη του όχι νόμου, ενός ψηφίσματος, διατάγματος μάλλον, που εξαιτίας των προηγούμενων απορρίψεων του νομοσχέδιου για τη συμβατικότητα της κατοικίας για τους Ισπανούς, αρχίσανε τις διαδηλώσεις. Περισσότερο κατά και εννοείται ότι τα συνθήματα είναι και κατά της κυβέρνησης, αλλά είναι περισσότερο κατά των αυτόνομων κυβερνήσεων, όπου δεν έχουν μετά από το 2023 δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν το νόμο που έχει ψηφιστεί σε κρατικό επίπεδο, με τη δυσκολία ότι υπάρχουν ορισμένες αυτονομίες όπως η Μαδρίτη και η Βαλένθια επίσης έχουν μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κατοικίας, υψηλά ενίκια. Μάλιστα έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια πολλά δημόσια κτίρια που έχουν πουληθεί σε ξένα κεφάλαια, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Και γενικώς ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στην αρχή στη Μαδρίτη, αλλά σε 50...
1: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που διαμαρτύρονται και αν τα βάλει κανείς δίπλα-δίπλα, ναι. Είναι οι νέοι στην Γαλλία, στο Παρίσι και στα περίχωρα που θέλουν καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερες ηλικίες στην Ισπανία που θέλουν στέγη. Δηλαδή πάμε ξανά στα βασικά.
2: Είναι και οι νέοι. Ό,τι έχει γίνει στη Μαδρίτη είναι και Και μάλιστα, δεν ξέρω, η κατασκήνωση αυτή, δεν ξέρω πώς το λένε, που έχει γίνει στο κεντρικό σημείο της Μαδρίτης, οι περισσότεροι είναι νέοι. Υπάρχουν υποστηρικτές και ηλικιωμένοι, εννοείται, και όλα ξεκινήσαν από τη γνωστή ηλικιωμένη κυρία από τη Μαδρίτη που τη βγάλαν από το σπίτι της. Αλλά το θέμα είναι γενικό, αλλά ευτυχώς με μεγάλη μας έκπληξη η νέα γενιά, αυτή που λέγανε όλοι ότι είναι έφραστη γενιά, έχει πάρει στην πλάτη της τις διαμαρτυρίες και έχουν πει ότι δεν θα σταματήσουν μέχρι να βρεθεί μια λύση. Και ο Σάντσεθ το περιμέναν ότι θα κηρύξει εκλογές, και γιατί δεν μπορεί να βγάλει κανένα νόμο πια.
1: Δεν μπορεί να περάσει κανένα νόμο, δεν έχει ούτως άλλως κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε είναι σαν διέξοδο και το έρχεται η διαμαρτυρία από τα αριστερά.
2: Όχι, η διαμαρτυρία δεν ήρθε από τα αριστερά, η διαμαρτυρία ήρθε από τους Καταλανούς.
1: Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, συνεχίστε παρακαλώ.
2: Τα αριστερά κόμματα, θέλω να πω, ψηφίσανε το διάταγμα. Και ο μόνος που ένα κόμμα, οι Junts, που είναι αυτονομιστές από την Καταλωνία, εδώ και ένα χρόνο έχουν αποφασίσει να μην κάνουν ούτε καν αποχή από τα ψηφίσματα, γιατί είναι κατά της κυβέρνησης πια, αν και ήταν ως συνεργάτες σε αυτή την κυβέρνηση.
1: Οπότε υπάρχει ένα πολιτικό αδιέξοδο και εκεί υπάρχουν πλέον και άλλες δυνάμεις που θέλουν να μπουν στο παιχνίδι της διακυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει. Υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι που λένε ότι δεν είναι όλα τα παιχνίδια χαμένα για το Σάντσεθ. Γιατί το θεωρούν έξυπνη κίνηση, αν μπορεί να θεωρηθεί έξυπνη μια κίνηση όπως αυτή, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί πραγματικά ο κόσμος και κυρίως οι νέοι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, κυρίως με αυτό το κόμμα, το καταλανικό κόμμα, που δεν έκανε καν αποχή για να βγει το δημοψήφισμα, αυτό το, συγγνώμη, το διάταγμα. Υπάρχει
1: για την αγία της αξιώσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky και θα σας ξανασυναντήσουμε την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Καλό σας βράδυ.
2: Καλή επιτυχία και καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Από τη Βαλένθια, κυρία Λίλια Κουτσούκου, είναι επαγγελματίας φωτογράφος, η δεύτερη στάση λοιπόν στην Ισπανία, η πρώτη στο Παρίσι, και αναρωτιέται ο Λευτέρης αν θα πάμε ταξίδι. Να μας βοηθήσετε να χαμογελέσουμε και να ονειρευτούμε. Ωραία να χαμογελάς και να ονειρεύεσαι. Ωραία είναι τα ταξίδια και όλα τα συναφή. Πλην όμως υπάρχει και η σκληρότητα της πραγματικότητας και της επικαιρότητας. Ναι, είναι η απάντηση. Θα το προσπαθήσουμε αυτό. Δεν είναι στο δικό μας χέρι. Αλλά την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Θα σας πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη και από Ήπειρο σε Ήπειρο. Γιατί τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Λατινική Αμερική, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που είναι αφιερωμένο στην Βραζιλία. Και υπάρχει το ερώτημα αν πρόκειται εκείνη να σημειώσει άλλη μία νίκη, η σκληρή δεξιά. Ο Κώστας Αργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα 2 μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του, και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022, που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα Ντασίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλέγουν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση.
1: Ο Κωνσταργυρός από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 11:39 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε την επόμενη ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδια με τα μάτια σας, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ με ορθά ανοιχτά τα αυτιά για να πάρετε μια γεύση από αυτήν την υπέροχη μεγάλη χώρα, όπου ο πρόεδρος της είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστροφή στην Ελλάδα για να πάμε σε έναν άλλον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και μίλησε πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση και τοποθετήθηκε για τα κυρίαρχα πολιτικά θέματα ως εξής.
4: Η διεύρυνση δεν είναι μόνο στελεχειακή. Είναι και στελεχειακή, αλλά πάνω απ' όλα είναι κοινωνική. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους αντιπάλους της κυβέρνησης. Όχι μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διευρυνθεί και στην κεντροαριστερά και στο κέντρο. Και αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, διότι η μάχη του κέντρου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα κρίνει τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Με αυτό που... Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
1: Η μάχη για την πρωτιά, αλλά και για δεύτερη θέση, όπως καταλαβαίνουμε, το Πρωθυπουργό είναι σταθερότητα σε ταραγμένα νερά.
5: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Η ενέθλια, η νέα δημοκρατία. Με όλες τις εκδοχές, με όλες τις παραλλαγές. Ένα θέμα, επιστροφή στον Πυρσό. Αν θυμάστε, ο Πυρσός ήταν η σφορά του κόμματος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, όταν προσχώρησε μετά την πρόσκληση η Καραμαλή και τότε τη Νέα Δημοκρατία και είχαν τον Νι, το Δέλτα και ανάμεσα τον Πυρσό. Αναμένω. Για όσους τιμούνται αυτές τις ωραίες λεπτομέρειες. Το σχόλιο τώρα του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με την Έλληνα Φιτσέλη.
6: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμάρας έχει δείξει τον δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο ο έργος της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
7: Στο είναι, τώρα.
6: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
7: Το οποίο
6: προσπαθεί
7: είναι
6: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μια ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μια ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
7: Έχει τους στρατηγούς της.
6: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
7: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
6: Που είναι προσεκτική, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως, έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο, ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
7: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
6: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
7: Και τι κάθε ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
6: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσο θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
7: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές, μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια. Maybe I didn't love
1: you. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με την Έλληνα Φλιτζάνη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μετά έχουμε ταξίδι, κυρίες και κύριοι, δημοσιογραφικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει εκεί και συμβαίνει και σε εμάς. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, θα είναι μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη.

0: Στιγμή ότι Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και μέσω Viber 698-123-1003 οι τρεις τρόποι επικοινωνίας για όσα θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσουν τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη και μετά ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση η Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας: αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, σύμφωνα με αναφορές από κατοίκους και δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου. Οι εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, όπως δήλωσε κάτοικος. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επέστρεφαν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, όπως είπε ακόμα ο Πρωθυπουργός, αυτήν την πορεία συνέχισε, δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Όπως είπε, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες και δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα χθες το απόγευμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε 1 εμπλοκή. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το στενό του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανώγεια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ανωγείων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανωγείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανωγείων θα λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας από πρόσωπα που δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συναντώνται και στον χώρο της διατροφής και της διαιτολογίας, αναφέρει ο Σύλλογος Διατολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Ήδη μέχρι σήμερα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει επεξεργαστεί 10 αναφορές και έχει ασκήσει αντίστοιχες εγκλήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας την ποινική καταδίκη των υπεύθυνων προσώπων. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε χτες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα sky.gr και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Άλλαξε ημέρα, είναι ήδη 3η 6 Οκτωβρίου 2026. 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί σας μέχρι και τη μία. Εδώ κυρίες και κύριοι τα γεγονότα, εδώ τα ταξίδια, εδώ και η ανάλυση. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, έχει την καλοσύνη απόψε να είναι μαζί μας και μαζί σας, ώστε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο, με αφορμή εκείνο του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος μας έρχεται στην Αθήνα, γεμάτος δώρα, χαμόγελα, υποσχέσεις.
1: Αγάπη, βασικά.
0: Αγάπη, ναι, κυρίως αγάπη. Και εμείς είπαμε να πούμε τι γίνεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Φυσικά και θα δούμε τι μας φέρνει. Έχουμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνάτιου, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, όπως μεταδόθηκε στην τηλεόραση του Sky. Αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη διαδρομή λίγο πιο βόρεια, γιατί ο Γιάννης Παλαιολόγος αγαπάει την παγωνιά και το κρύο και έφτασε μέχρι και την Αλάσκα.
1: Έφτασα μέχρι την Αλάσκα, ναι. Νομίζω αυτή ήταν η τελευταία μου επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, προ τετραετίας. Είχα πάει...
0: Ταξίδι αναψυχής.
1: Σε ένα νησί, ναι, σε ένα νησί νότια του Άγκορας που λέγεται Κόντιακ, όπου είναι το σπίτι της αρκούδας Κόντιακ, που είναι η μεγαλύτερη αρκούδα στον κόσμο, εξάδερφη της Γκρίζλι. Και πηγαίναμε περιπάτους με την αρκούδα. Βλέπαμε τους σολομούς που είχε ξεκυλιάσει δίπλα στο ποτάμι. Μας κοιτούσαν οι φαλακροί αητοί από τα δέντρα. Ήταν ψιλοαξέχαστη εμπειρία.
0: Ήταν σαν το ντοκιμαντέρ του National Geographic.
1: Τελείως, ναι, ναι, ναι.
0: Που βλέπεις την αρκούδα να μπαίνει μέσα.
1: Ένιωθα συνέχεια ότι έπρεπε να μιλάω σαν τον Άτεμπορο στο BBC.
0: Α, ναι, 100 ετών και.
1: Και πολύ γρήγορες κιόλας. Ναι. Δηλαδή τις βλέπεις έτσι και λες, εντάξει, θα μπορέσω να τις ξεφύγω. Είναι βαρύ πράγμα, αλλά έβλεπα μία που έτρεχε μέσα στο ποτάμι κάποια στιγμή και έλεγα, Παναγία Χριστέ, δηλαδή αν αυτή με πάρει στο κατόφλι δεν έχω ελπίδα.
0: Ήσασταν σε απόσταση?
1: Δεν ήμασταν σε ιδιαίτερη απόσταση. Δηλαδή πρώτη φορά, το πρώτο sighting ήμασταν 5 μέτρα μακριά και είχαμε ένα κύριο μαζί, ο οποίος ήταν...
0: Οργανωμένο δηλαδή.
1: Ναι, ήταν ένα ζευγάρι, ναι, που το κάνουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός ήταν τράπερ εκεί, δηλαδή έμενε το χειμώνα και έπιανε τα ζώα για τη γούνα τους. Και ο οποίος λέει, 35 χρόνια το κάνω αυτό, έχω πάντα ένα όπλο μαζί, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να το χρησιμοποιήσω, γιατί έχουν τόσο άπλετη τροφή εκεί τα ζώα που δεν χρειάζεται να σου επιτεθούν. Έχουν τόσους σολομούς που κάνουν έτσι τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και έτσι αποδείχθηκε, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση.
0: Και έτσι, όχι,
1: και έτσι είμαι εδώ για να πούμε αυτή την ωραία ιστορία.
0: Ναι. Απολαύσατε το τοπίο.
1: Να σου πω κάτι αστείο για αυτό το ταξίδι. Ναι. Όταν πήγα στο κομμάτι που κάναμε την περιήγηση, συνειδητοποίησα ότι δεν είχε καθόλου σύνδεση με το ίντερνετ. Αλλά καθόλου. Για 5 μέρες. Και είχα πει στην οικογένεια και στους φίλους μου πριν ότι πάω σε ένα μέρος όπου θα είμαστε με τις αρκούδες, δεν θα είμαι στο αυτοκίνητο, θα περπατάω και θα είναι δίπλα. Το οποίο είχε δημιουργήσει ένα φρισό ανησυχίας, να το πούμε έτσι. Και μετά ξαφνικά δεν με βρίσκανε για 5 μέρες. Οπότε είμαστε και σε αυτή τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή που αν κάποιος δεν σου απαντήσει στο WhatsApp σε 10 λεπτά εκνευρίζεσαι μαζί του και στη μία ώρα παίρνει το ασθενοφόρο. Και για 5 μέρες επικοινωνούσαν μεταξύ τους και λέγανε, πού είναι ο Γιάννης, τι κάνει ο Γιάννης. Και όταν με το υδροπλάνο γύρισα στο Κόντιακ, στην κεντρική πόλη και ήρθαν όλα τα μηνύματα, ήταν όλοι τελείως φρικαρισμένοι.
0: Κατακλυσμός μηνυμάτων.
1: Ναι. Αλλά ήμουν καλά.
0: Πέντε μέρες ήμουν καλά.
1: Ναι.
0: Με υδροπλάνο,
1: Υδροπλάνο, βέβαια.
0: Η πτήση.
1: Πώς είναι ώρα.
0: Και πώς είναι η πτήση με το υδροπλάνο.
1: Φανταστική. Μία ώρα. Σκέψτε το νησί είναι τόσο μεγάλο που κάνεις μία ώρα για να πας από τη μία άκρη στην άλλη με το υδροπλάνο. Ναι. Τεράστια η Αλάσκα. Τεράστια. Την αγόρασαν οι Αμερικανοί από τους Ρώσους επί Υπουργού Εξωτερικών Σούαρντ, που ήταν του Λίνκολν και μετά του Τζόνσον, το 1867, αν θυμάμαι καλά, για 7,2 εκατομμύρια δολάρια μόνο. Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Πούτιν το έχει μετανιώσει πάρα πολύ.
0: Μήπως την επιστρέψει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ?
1: Ναι, μα ξέρεις, όταν συναντηθήκανε στην Αλάσκα το καλοκαίρι.
0: Μα τώρα, ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν, πώς το λένε, Freudian sleep του Προέδρου, του αγαπημένου μας Προέδρου, αλλά είπε ότι θα βρεθούμε σε ρωσικό έδαφος. Οπότε, ξέρεις.
0: Είναι αυτά τα. Είναι χιουμόρ έτσι πολύ διεισδυτικό.
1: Ξέρω αν ήταν χιουμόρ. Δεν φημίζεται για τη γνώση τη γεωγραφία ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε...
0: Είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει πάρα πολλές ονομασίες επίσης.
1: Ποιος?
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Α, ο ίδιος, ναι.
0: Τοποθεσιών στον πλανήτη Γη.
1: Ναι, Gulf of America λες, ναι, ναι, ναι. Lake America και όλα αυτά. Ναι.
0: Και όλα είναι Αμερική.
1: Όλα είναι Αμερική, ναι. Αλλά η Αλάσκα είναι Ρωσία.
0: Ναι, αυτό είναι μια αντίφαση, δεν είναι από πόρο.
1: Θα βγάλει ένα βιβλίο αφού φύγει από την εξουσία με το καλό. Με γεωγραφία σύμφωνα με τον Τραμπ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για να μην μπερδεύεσαι, για να ξέρουμε πού είναι.
0: Τα μαθήματα γεωγραφίας.
1: Πού είναι τι.
0: Είναι στο επίκεντρο πλέον. Η σειρά από το βιβλίο γεωγραφίας είναι πια οδηγός.
1: Έτσι.
0: Η γεωγραφία, ξέρεις, στρατιωτική επιστήμη. Από το Στράβωνα ξεκίνησε και θεωρούνται οι πρώτοι γεωγράφοι. Μετέπειτα πέρασαν τα κείμενά τους στον αραβικό κόσμο και διασώθηκαν. Αλλά ξεκινάει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί οι Γερμανοί ήθελαν να ρίχνουν βολές ακριβίας με το πυροβολικό τους. Οπότε κάθισαν και άρχισαν να κάνουν τοπογραφικά και να μετράνε τις αποστάσεις. Και έτσι άρχισαν να φτιάχνουν χάρτες ακριβίας.
1: Τι γνώμη πιστεύεις θα έχει ο Στράβωνας για τον Ντόναλντ Τραμπ?
0: Αγιογράφητος.
1: Με κάτω από τη βάση.
0: Ναι. Ο Στράβωνας είναι ο πρώτος που είπε ότι είναι η Ελλάδα και η Μακεδονία. Έστειμουν Ελλάδα και η Μακεδονία. Ο σπουδαίος γεωγράφος κτλ. Δεν τα λέμε το εθνικιστική, γιατί μην παρεξηγηθούμε, γιατί φυγαίνουν και μετά και κάποιοι.
1: Ας παρεξηγηθούμε, μωρέ, τι να
0: δούμε. Όχι, θέλουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια η ιστορική. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, όσο αιώνα μπόρεσαν με δημοκρατία, μπόρεσαν να σκεφτούν ελεύθερα και να κάνουν παρατηρήσεις και λογικές σκέψεις. Και να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τον κόσμο χωρίς τα μηχανικά μέσα ή τους υπολογιστές, τη τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα. Σήμερα που έχουμε όλα αυτά, επικρατεί.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα πλέον, Βασίλη μου.
0: Και επικρατεί ο παραλογισμός. Υπνοτιστές, καφετζούδες, τσαρλατάνοι, όλες εδώ στην Ελλάδα.
1: Είναι όλο μέρος του σχεδίου των μηχανών για να μας. Πώς το λένε, βελούδινα να μας κυριεύσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ωραία, Αλάσκα. Εκεί τι φάγατε? Τρώγατε κανένα σολόμο, κάτι?
1: Ναι, τρώγαμε Σολομό, κάναμε και κάμπινγκ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τώρα, εντάξει, εκεί μη φανταστείς.
0: Το Σολομό τον πιάνατε και τον τρώγατε?
1: Όχι, δεν τον έπιασα εγώ τον Σολομό. Αν και ήταν κυριολεκτικά, δηλαδή έμπαινε στο ριάκι και είχε αμέτρητους. Αλλά όχι, ήταν. Μας τους παρήχανε.
0: Ναι,
1: ξέρει, αν κάθομαι λίγο περισσότερο, μπορεί και να γινόμουν. Να ενσωματωνόμουν.
0: Και κρύο, έτσι, τι φορούσατε?
1: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι, οπότε είχε. Μέσα στη μέρα είχε 15 βαθμούς. Βροχή, πάρα πολύ βροχή. Ναι. Μπορώ να σου πω κι άλλα. Μπορώ να σου πω ότι είχε τόση υγρασία. Είχα πάρει αυτή τη φοβερή κάμερα που πρόλαβα να πάρω, ξέρεις, το close-up του φαλακρού αετού και την αρκούδα στο έτσι κτλ. Αλλά μετά στη δεύτερη μέρα περίπου έφαγε τόση υγρασία που ψώφισε και είχα φρικάρει. Γιατί έβλεπα την αρκούδα με τα αρκουδάκια και δεν μπορούσα, είχα μόνο το iPhone. Αυτό.
0: Ναι,
1: ακόμα,
0: ναι.
1: Το λέω ακόμα και ακόμα.
0: Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα.
1: Με πνίγει λίγο. Ναι. Πάμε, ας μιλήσουμε για κάτι δυσάρεστο τωρινό. Ναι.
0: Λοιπόν, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, θέλουμε να δούμε ποιο είναι το κλίμα τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κατάσταση πολιτική που διαμορφώνεται, γιατί πλησιάζει ολοταχώς ο Νοέμβριος. Και ναι, εδώ έχουμε τα δικά μας και τα βλέπουμε όλα ελληνοκεντρικά και τουρκικά κτλ. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη σκακέρα, για να θυμηθούμε τον Μπρεζίνσκι, είναι εκεί. Ένα κομμάτι της.
1: Ωραίος ο Μπρεζίνσκι.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Εκεί, νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Βγήκε μια πολύ ωραία καινούργια βιογραφία του. Λοιπόν, ωραία, εγώ θα συνεχίσω λίγο με την Αλάσκα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αλάσκα είναι μια πολιτεία ρεπουμπλικανική, κόκκινη, παραδοσιακά. Η οποία είναι μία από τις πολιτείες στην οποία ελπίζουν οι δημοκρατικοί στις 3 Νοεμβρίου να τη γυρίσουν, να πάρουν έδρα στη Γερουσία. Η υποψήφιά τους είναι 6-7 μονάδες μπροστά, το οποίο είναι αρκετά απροσδόκητο και εντυπωσιακό. Και είναι μία από τις πολιτείες, τις 4-5 πολιτείες που κέρδισε αρκετά άνετα ο Τραμπ το 2024, που αυτή τη στιγμή έχουν το προβάδισμα οι δημοκρατικοί και αν τις πάρουν όλες θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, το οποίο αν ρωτούσες κάποιον πριν ακόμα και 6 μήνες, ίσως δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, αν είχαν ελπίδα να πάρουν τη Γερουσία δημοκρατική, θα σου λέει αποκλείεται. Προς το καλοκαίρι θα σου λέγανε 50-50, τώρα είναι κάπως 60-40 πιθανότητα. Δηλαδή είναι η Αλάσκα, είναι το Οχάιο, είναι η Άιωα, είναι το Τέξας, όλες τις πολιτείες που είναι. Που ο Τραμπ, όπως είπαμε, κέρδισε πολύ εύκολα πρόπερση, στις οποίες τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση από συντηρητικούς ψηφοφόρους και που φαίνεται ότι οι δημοκρατικοί έχουν μια ευκαιρία να το γυρίσουν.
0: Γιατί διατήρησε τις υποσχέσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αυτό που είπε κανένας πόλεμος κτλ.
1: Λίγο. Το τήρησε εκτός από ένα-δύο πραγματάκια. Ναι. Κοίταξε.
0: Ή η βενζίνη, τέλο πάντων.
1: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Τα καύσιμα
1: για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε και είναι αλήθεια ότι υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνουμε καινούριου πολέμου, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Και ότι σε ένα χρόνο, αφού αναλάβω, θα ρίξω την τιμή των καυσίμων κατά 50%. Ανταυτού έκανε πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος πάει και χάλια για τις ΗΠΑ. Και η τιμή των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά, τα οποία κάθε εβδομάδα σπάνε, ας πούμε. Μπορεί τώρα λίγο να μαζευτούν, αλλά μάλλον όχι για πολύ. Οπότε, ναι, αυτή την πολύ κεντρική διπλή υπόσχεση την αθέτησε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του, ειδικά των Ισπανόφωνων, οι οποίοι είναι πολύ θυμωμένοι μαζί του εξαιτίας μιας υπόσχεσης που τήρησε. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλα νούμερα για ρεπουμπλικανό υποψήφιο, συνήθως οι Λατίνοι ψηφοφόροι προτιμάνε τους δημοκρατικούς, αλλά τον ψήφισαν παρότι ο Τραμπ έλεγε πολύ ξεκάθαρα προεκλογικά ότι εγώ θα κάνω απελάσεις όπως δεν έχετε ξαναδεί, θα διώξω πάρα πολύ κόσμο από τη χώρα κτλ. Και όντως αυτό το έχει.
0: Ναι, σε υπερθετικό βαθμό.
1: Το έχει κάνει σε υπερθετικό βαθμό, το έχει κάνει πολύ πέρα. Δηλαδή υπήρχε μια προσδοκία ότι όταν το έλεγε αυτό υπερέβαλε και ότι εννοούσε απλά ότι θα βρει άτομα που έχουν ποινικό μητρό, που δεν έχουν σεβαστεί το. Ναι.
0: Θα ήταν μια ήπια εκδοχή τέλος πάντων.
1: Ναι, ανταυτού έχει πάρει άτομα τα οποία ναι, μεν μπήκαν παράνομα στη χώρα, αλλά οι οποίοι ζουν εκεί για πολλά χρόνια, οι οποίοι είναι στυλοβάτες στις κοινότητές τους, πληρώνουν φόρους, το ένα το άλλο.
0: Τους ξεσπιτώνουν δηλαδή.
1: Και είναι
0: Αμερικανοί πολίτες. Και...
1: Αμερικανοί πολίτες δεν είναι, αλλά στην Αμερική μπορείς να πληρώνεις φόρους σε τοπικό επίπεδο χωρίς να είσαι Αμερικανός πολίτης.
0: Ναι. Τέλειο. Απλώς να πληρώνει. Σωστό.
1: Ναι. Και αυτό έχει προκαλέσει, δηλαδή στο Τέξας συγκεκριμένα, που υπάρχουν πάρα πολύ πετυχημένοι Ισπανόφωνοι επιχειρηματίες, ένα από τα θέματα τα οποία τίθεται πάρα πολύ έντονα τώρα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα χάνουν και 2-3 υπαλλήλους από το προσωπικό τους, γιατί έρχεται η ICE και τους παίρνει.
0: Αυτό είναι τρομερό έτσι, γιατί χάνουν εργατικά χέρια. Δεν μπορούν. Πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.
1: Ναι, και είναι.
0: Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, Αμερικανοί να πάνε να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά.
1: Λοιπόν, υπήρξε ένα σημείο, πρέπει να ήταν τον Ιούνιο πέρυσι, όπου πήγε να κάνει λίγο πίσω ο Τραμπ. Είπε ότι μίλησα με τους καλούς μου φίλους στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον αγροδιατροφικό κλάδο, που προφανώς εκεί είναι τεράστιο το ποσοστό των εργαζομένων που είναι μετανάστες, και ότι να βρούμε μια λύση τέλος πάντων και να μην το παρακάνουμε. Αλλά μετά ξαναπήρε τον έλεγχο της κατάστασης ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Μίλλερ, και συνεχίστηκε αυτό το κρεσέντο απελάσεων, το οποίο τώρα έχει δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνική ανταραχή σε πολλά μέρη στην Αμερική και σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στον Τραμπ.
0: Και πρόβλημα στην οικονομία, την τοπική, φαντάζομαι, όταν χάνονται θέσεις.
1: Ναι.
0: Χάνονται εργατικό δυναμικό.
1: Αναμφίβολα.
0: Δεν το βρίσκει κάθε μέρα, γιατί και εδώ τα λέγανε αυτά. Και έγιναν αυτές οι ιστορίες των απελάσεων και μετά δεν έβρισκαν εργατικά χέρια για να κάνουν τη σκληρή δουλειά.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν, όλα αυτά στη θεωρία ορισμένων φαντάζονται εντυπωσιακά και αυτό και καθίστε αντιτάξει, αλλά δεν ξέρω πόσο. Έτσι όπως το περιγράφεις, μάλλον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για τον Ντόναλντ. Έχουν βελτιωθεί η κατάσταση, οι μισθοί, οι αποδοχές, τα επιδόματα των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή υπάρχει κάτι που να είναι.
1: Που να πηγαίνει καλά.
0: Θετικό για τους ανθρώπους. Και άρα να έχει μια αντανάκληση.
1: Κοίταξε. Κοίταξε. Η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οπότε ο κόσμος έχει θέσεις εργασίας. Το χρηματιστήριο είναι στα ύψη, αλλά αυτό αφορά κυρίως τα εύπορα και τα πιο εύπορα στρώματα και τα πολύ εύπορα στρώματα.
0: Ορισμένα άρα κερδίζουν από αυτό. Στα στελέχη.
1: Εννοείται. Εννοείται. Το ότι είναι χαμηλή ενεργεία προφανώς κάνει καλό και στον πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει αύξηση στις πραγματικές αποδοχές τελευταία φορά που κοίταξα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι αρκετά καλοί, αλλά έχει αυξανόμενο πρόβλημα πληθωρισμού και γι' αυτό αναγκάστηκε και ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας τη λυσασμένη αντίδραση του Τραμπ, αναγκάστηκε να ανεβάσει τα επιτόκια. Παρεπιπτόντως, ένας από τους κύριους λόγους, δηλαδή δύο είναι οι βασικοί λόγοι που έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Ο ένας είναι ο πόλεμος στο Ιράν, που έχει αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές, ειδικά στα καύσιμα, που λέγαμε πριν. Και ο άλλος είναι βέβαια οι δασμοί. Γιατί τι κάνουν οι δασμοί? Αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών και δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις όλους με τοπικά παραγόμενο προϊόν. Οπότε και αυτό τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Και ο πληθωρισμός, ακόμα περισσότερο από το μεταναστευτικό, ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Τραμπ εξελέγει. Και το έχει. Και η χειρότερη.
0: Ήταν και αυτό, ναι, σωστά.
1: Ναι, οι χειρότερες επιδόσεις του στις δημοσκοπήσεις είναι στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τι έχει κάνει ο πρόεδρος για το κόστος ζωής.
0: Άρα και το κόστος ζωής και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα βαρόμετρο. Με άλλα λόγια, δηλαδή.
1: Περισσότερο από εδώ, θα σου έλεγα.
0: Περισσότερο.
1: Ναι, γιατί η Αμερική πάντα είχε ένα κάπως διάτρητο δίχτυ ασφαλείας.
0: Σωστά,
1: έγινε πολύ πιο διάτρητο επί Ρόναντ Ρέιγαν. Και κανείς, δηλαδή η μόνη ουσιώδης προσπάθεια να ενισχυθεί έκτοτε ήταν από τον Ομπάμα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
0: Το περίφημο Obamacare.
1: Το Obamacare.
0: Το είχε καταγγείλει όμως ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια. Προσπάθησε μάλιστα να το καταργήσει στην πρώτη του θητεία και ήταν ο ετοιμοθάνατος Τζον Μακέιν, ο οποίος τον μισούσε βέβαια, ο οποίος σε μια ψηφοφορία, νομίζω ήταν η τελευταία του ή από τις τελευταίες του ψηφοφορίες, έκανε το χέρι προς τα κάτω μέσα στη γερουσία και είπε ότι καταψηφίζω, και έτσι δεν κατάφερε ο Τραμπ να καταργήσει τον Obamacare. Ακόμα προσπαθεί και τώρα βέβαια, χωρίς ποτέ να έχει αντιπροτείνει κάτι. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ.
0: Άρα δεν υπάρχει δίκτυο.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό δίκτυο ασφαλείας. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται.
0: Ασφαλές ή και προστασίες. Δηλαδή χάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις εκτός εντελώς.
1: Η δυνατότητά σου να έχεις ασφάλιση υγείας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απασχόλησή σου. Υπάρχουν δύο μεγάλα προγράμματα τα οποία θεσπίστηκαν από τον πρόεδρο Τζόνσον, τεξανό πρόεδρο. Αλλά δημοκρατικό.
0: Κομμουνιστή και αυτό θα ήταν.
1: Κομμουνιστή τελείω. τη δεκαετία.
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τη δεκαετία του 60, το Medicare που είναι για του ηλικιωμένου και το Medicare και το Medicaid που είναι για του φτωχού. Τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού, αλλά παραμένει ένα μεγάλο μέρο το οποίο είναι ακόμα και μετά το Obamacare είναι ανασφάλιστο. Και τώρα.
0: Ανασφάλιστο.
1: Ανασφάλιστο.
0: Άρα δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο.
1: Μπορεί να πάει μόνο για κατάσταση εκτάκτου ανάγκη και το παραμικρό, δηλαδή τα ιατρικά έξοδα είναι νούμερο ένα αιτία προσωπική χρεοκοπία. Στι ΗΠΑ οικογένειε χρεοκοπούν γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Δηλαδή, πολύ απλέ επεμβάσει ή επισκέψει στο γιατρό για πολύ απλά πράγματα κοστίζουν απίστευτα ποσά, σοκαριστικά. Οπότε ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο αγνοεί τελείως και για το οποίο αδιαφορεί τελείως ο Τραμπ.
0: Για μια χείριση σχολικό δίδυτα, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα μην μου ζητήσεις να σου πω ακριβής τιμής, αλλά επειδή.
0: Όχι κάτι να κάνεις.
1: Όχι,
0: καρδιά, χείριση καρδιά.
1: Για απλές
0: επισκέψεις.
1: Ναι, μπορεί να φύγεις με τετραψήφιο, ας πούμε.
0: Τετραψήφιο.
1: Λογαριασμό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σοκαριστικό και είναι. Ένας από τους λόγους, άμα θυμάστε πέρσι το φθηνό από τέτοια εποχή, είχαμε διακοπή λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους. Ο λόγος διακοπής λειτουργίας.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και επέμεναν οι δημοκρατικοί. Μιλούσαν λιγότερο για την αντιδημοκρατική εκτροπή και για τη διαφθορά και όλα αυτά. Και μιλούσαν για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις για το Obamacare ώστε να μπορούν τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι πολίτες να είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Να ανανεωθούν και να μην εκπνεύσουν. Γιατί θα εξέπνεαν στο τέλος χρονιάς και οι Ρεπουμπλικανοί θέλαν να τα αφήσουν να λήξουν.
0: Για περίμεχθεί το δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και δεν το κάνανε οι Ρεπουμπλικανοί και η κυβέρνηση, το κράτος επανήλθε σε λειτουργία χωρίς να υπάρξει συμφωνία με αυτού. Και στο τέλος του χρόνου, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι, αλλά εκατομμύρια Αμερικανοί χάσανε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που είχαν χάρη στον Ομπάμα και επειδή τα κόστη, τα ασφάλιστρα που έπρεπε να πληρώνουν μηνιαία πήγαν στο Θεό.
0: Αυτό είναι. Στην Ευρώπη είναι λόγος για μαζικές διαδηλώσεις αυτά. Μια τέτοια καταστάσεις.
1: Ναι, στην Αμερική όταν πας να κάνεις κάτι, δηλαδή όταν ο Τζόνσον τότε έκανε το Medicare και το Medicaid, τον κατηγορήσαν αυτό που είπες, ότι είναι σοσιαλισμός, κομμουνισμός και έρχονται οι κόκκινοι να μας φάνε κτλ.
0: Οι οποίοι ήταν σημαντικοί και κάτω από το κρεβάτι.
1: Ναι, ναι, Rage Under the Bed, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Μα τότε λέγανε ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και πρώην, πώς το λένε, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ και αρχιστράτηγος της απόβασης στην Ορμανδία, Άικ Άιζενχάουερ, ότι ήταν κομμουνιστής, ότι ήταν κρυφός πράκτορας του διεθνούς. Ναι, ωραίες εποχές, καλοπερνούσαμε.
0: Έχει, πάντοτε η ρητορική στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει τέτοιες εκφράσεις και καμία φορά περνάνε και σε πράξη.
1: Επειδή τώρα με έχεις βάλει σε μεταμεσονύχτιο ίστρο, να θυμίσω ότι
0: Ο Γιάννης Παλαιολόγος και εσύ, δημοσιογράφος.
1: Ο δικηγόρος που ήταν ο επικεφαλής της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Υποθέσεων,
0: ναι,
1: υπό τον γερουσιαστή Τζο Μακάρθι στη δεκαετία του 50, που εξαπέλυσε όλο αυτό το κυνήγι μαγισσών κατά φανταστικών και πραγματικών κομμουνιστών κάτω από το κρεβάτι, ήταν ο Ρόι Κόουν. Ο Ρόι Κόουν είναι ο μέντορας πολιτικά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και καινούργια βιογραφία του τώρα που λέγεται American Scoundrel από τον βιογράφο του Όπενχάιμερ.
0: Το βλέπουμε σε ταινία να γίνεται.
1: Πολύ πιθανό. Τον έχει παίξει τον Ρόι Κόουν σε μίνι σειρά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ο Αλ Πατσίνο.
0: Ναι.
1: Φοβερή μίνι σειρά. Angels in America. Φοβερό.
0: Γιατί κάτι το όνομα κάπως μου φαινόταν.
1: Πολύ κακό παιδί. Πολύ κακό.
0: Ναι. Τόσο σκληρός δηλαδή.
1: Πολύ σκληρός.
0: Αδυσόπιτος.
1: Ναι, ναι.
0: Και κυνικός. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Όποιο.
0: Ναι. Ναι. Για να φτιάξει και ένα τέτοιο άνθρωπο να τον καθοδηγήσει. Να είναι ο.
1: Μα το φώναζε υποτίθεται στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ, επειδή θεωρούσε ότι ο γενικός εισαγγελέας του και ο νομικός σύμβολος του Λευκού Οίκου ήταν πολύ, πώς το λένε, δεν ήταν αρκετά σκληρή. Φώναζε, where is my Roy Cohn, πού είναι ο Roy Cohn μου.
0: Ναι, κατάλαβα, αυτή είναι η αντίληψη. Ναι. Και είναι και λίγο το κράτος όπως διαμορφώνεται προσωπικής χρήσεως, έτσι με τέτοιες...
1: Τελείως.
0: Διατυπώσεις, είναι γιοταχή δηλαδή.
1: Τελείως. Και αυτό το έχουμε δει τώρα σε πλήρη ανάπτυξη, ας πούμε, στη δεύτερη θητεία. Στην πρώτη θητεία ήταν ακόμα λίγο ψαρωμένος, ας πούμε, και είχε περιστοιχιστεί στην αρχή από φυσιολογικά άτομα που του βάζανε κάποια όρια. Δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα που έλεγε αποσύρω τα στρατεύματα από την Νότια Κορέα, του το έπαιρνε κάποιο στο χαρτί και μετά το ξεχνούσε, ας πούμε. Και αυτά
0: είναι πραγματικά.
1: Αυτά είναι ψηλοπραγματικά, ναι. Αλλά ήδη από το τέλος της πρώτης θητείας άρχισε να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διώχνει τους κανονικούς και να βάζει τους
0: σκληροπυρηνικούς,
1: λοχαγούς, ναι. Yeah. Και στη δεύτερη θητεία, δηλαδή στη δεύτερη θητεία, αν έχεις παρακολουθήσει στο Καπιτόλιο, όποτε πηγαίνει κάποιος τον οποίο έχει διορίσει ο Τραμπ και να πάρει την έγκριση της γερουσίας, οι Δημοκρατικοί το έχουν κάνει τώρα ρουτίνα. Τους ρωτάνε ποιος κέρδισε τις εκλογές του 2020. Mm. Και κανείς τους δεν απαντάει ότι κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, γιατί ξέρουν ότι αν απαντήσουν ότι κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, θα αποσύρει την υποψηφιότητά του ο Τραμπ. Δηλαδή είναι δόγμα της πίστεως.
0: Ναι. Αμάν. Και εκτίθεται στα μέτια του κοινού. Έτσι, άρα καταλαβαίνουμε ότι με όλα αυτά όσα μας περιγράφεις διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερος αρνητικό κλίμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στο Inside Story, τίτλοι των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Νέα μέθοδο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και ζητούσαν τη διαφορά. Έτσι επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΕ 100,3. Μπαίνουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής, 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Ένα μικρό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα δούμε τι μας φέρνει. Και τώρα θα περάσουμε στους ανθρώπους που παρακολουθούν από πολύ κοντά την κεντρική πολιτική σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μιχάλης Ιγναντίου, λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που το συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε, αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο. Με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας των βασικών προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Λένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης. Και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν τα δημιουργεί δηλαδή, Λένα.
2: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
1: Πολλά πολλά θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι. Θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβηση Γκυλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λέτε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
2: Με μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η Αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης των δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά το Αιγαίο και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.

Μιχάλης Εγνατίου. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεοραστού Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Στους ακροατές μας ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει λίγο νωρίτερα, μην ξεχνάμε.

0: ότι πρόσφατα επίσημη απάντηση του State Department αναφορικά με τα λειτουργικά ήταν το βρείτε τα μόνοι σας. Καλές συμμαχίες αναμφίβολα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, πολύτιμη σύμμαχος των ΗΠΑ. Άρα, να μην έχουμε αυτά πάτες μόνοι μας, πρέπει να λύσουμε διαχρονικά τα ζητήματα με τους γείτονες. Ποιος διαφωνεί, αλλά πες το γείτονα ότι θες να λύσεις τα ζητήματα και άμα δεν σου πει ότι τα δικά σου είναι δικά μου, να μας ξανάρθει. Δεν, η Τουρκία δεν παίζει έτσι. Παίζει με την ισχύ της, οπότε εμείς αναπόφευκτα πρέπει να έχουμε εξοπλισμούς τους οποίους μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, γιατί κοστίζουν ακριβά και είναι και ανθρώπινες ζωές, άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή πάνω και κάτω από τη θάλασσα, στον αέρα δηλαδή, πάνω στη θάλασσα και κάτω από αυτή. Ο Γιώργος μας γράφει: παιδιά, επειδή ακούω λίγο σαρκασμό για την Αμερική, έχω δύο νούμερα για εσάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγοραστική δύναμη 94.430 δολάρια. Γερμανία 76.750 δολάρια. Άρα μεγάλη διαφορά βλέπουμε με αυτά που μας λέει Γιώργο στις αποδοχές στις δύο χώρες. Μπορεί να έχουμε τα λατώματά μας, συνεχίζει ο Γιώργος, αλλά δεν είμαστε πολύ άσχημα. Μας στέλνει το μήνυμά του από το Palo Alto στην Καλιφόρνια. Ευχαριστούμε πολύ, το καταλάβουμε. Δεν λέμε. Αν θέλετε ένα δικό μου σχόλιο, η Αμερική είναι η χώρα της ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου. Δηλαδή, έχεις το δικαίωμα να κάνεις σκληρή κριτική μέχρι τέλους, όσο σου παίρνει. Εδώ στην Ευρώπη, αν από εδώ ξεκίνησε ο διαφωτισμός, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα, βέβαια, όταν αρχίζουν οι περιορισμοί στις ΗΠΑ, να μην γίνονται αποδεκτά ορισμένα μέσα ενημέρωση, να μην μπορούν να γίνουν ερωτήσεις, να είναι ειρωνική απέναντι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Ξέρετε, αυτά περνάνε από ευθείας.
1: Να διώχνονται, Βασίλη, φοιτητές και να κόβονται οι βίζες τους επειδή έχουν τις λάθος απόψεις για το Παλαιστινιακό.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Ο κύριος Ρούμπιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτά, μιας και θα τον καλοδεχτούμε.
0: Και να μείνουμε λίγο στο μέσο, το τομέα του μέσων ενημέρωσης. Γιατί
1: βεβαίως,
0: πρόσφατα
1: βεβαίως.
0: Το περιστατικό, το CNN, ποια ήταν το.
1: Το MS Now, το CNN και το Πολίτικο. Ναι.
0: Τρία σημαντικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Στα οποία μπήκε εμπάργκο, απαγόρευση.
1: Ναι, τους έκοψε την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Βέβαια, την ανέκτησαν πολύ γρήγορα με δικαστική απόφαση, προσωρινή, η οποία τώρα προσπαθούν αυτοί να την κάνουν μόνιμη, την ανάκτηση της πρόσβασης. Εντάξει,
0: την ανάκτηση της πρόσβασης, εννοούμε να έχουν τη δυνατότητα να είναι στο Λευκό Οίκο οι πρόσωποι τους και να υποβάλλουν ερωτήσεις.
1: Μα έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια από αυτή την κυβέρνηση. Καταρχάς, το Πεντάγωνο του πολέμαρχου Pete Hegseth έχει διώξει τους παλιούς διαπιστευμένους δημοσιογράφους από όλα τα μεγάλα μέσα, επειδή αρνήθηκαν να υπογράψουν μια καινούργια πολιτική για τα μίντια η οποία ήταν τρομερά περιοριστική. Και αυτή τη στιγμή οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο, αυτό ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος στην Ελλάδα, είναι κάτι απίθανοι τύποι, influencers, πώς το λένε, προφανώς φανατικοί οπαθοί του Τραμπ.
0: Είχα διαβάσει αυτά, δεν το πίστευα. Δεν είναι πλέον τόσο πολλοί επαγγελματίες, αλλά είναι άνθρωποι που.
1: Προφανώς οι άνθρωποι που έχει η Washington Post ή η New York Times να καλύπτουν την Υπουργή Άμυνας εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί έχουν τις πηγές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο. Είναι τρομερό. Και μόλις πριν λίγη ώρα, πριν μπω στο στούντιο, είδε ότι ο Τραμπ ζήτησε την σύλληψη δημοσιογράφων του New York Times και άλλων τεχνητών μέσων ενημέρωσης, όπως τα είπε.
0: Τεχνητά μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, γιατί είπαν ότι σε μία συγκέντρωση του στο Οχάιο είχε άδειες θέσεις. Καταπληκτικά πράγματα. Και
0: σε μία συγκέντρωση.
1: Μιλούσε στο Οχάιο για μια προεκλογική συγκέντρωση και οι New York Times γράψανε, ενδεχομένως για να τον πικάρουνε, ότι είχε άδειες θέσεις. Πιθανότητα επειδή είχε άδειες θέσεις. Και αυτός έχει μανία να λέει ότι θυμάσαι από την πρώτη μέρα της πρώτης του θητείας που είχε πει ότι είχε το μεγαλύτερο πλήθος.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και φαινόταν στις φωτογραφίες ότι δεν είναι, ότι είχε πολύ μικρότερο πλήθος από του Ομπάμα. Και επέμενε για μέρες.
0: Καλά, αυτό στα ελληνικά μέσα ενημέρωση ότι ήταν μεγάλη ή μικρή συγκέντρωση ήταν αντικείμενο αντιπαράθεσης για χρόνια.
1: Ναι, αλλά μπορούσε να αποδειχθεί τόσο εμφανώς, δηλαδή δεν ξέρω. Μιλάς τώρα για τις μεγάλες συγκεντρώσεις του 80 και τέτοια.
0: Όπου εφημερίδες που ήταν, πρόσκειτο, πρόσφατα στο Πασόκ, έλεγαν για μεγαλειώδη συγκέντρωση και μετά έβγαιναν οι εφημερίδες που ήταν από την πλευρά της Δημοκρατίας εποχής εκείνη, τα 80 έτσι, και έβγαζαν φωτογραφίες από διαφορετικά σημεία όπου, με τις οποίες υποστήριζαν ότι η μεγάλη συγκέντρωση ήταν μικρή.
1: Έβγαινε όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για μέρες να λένε ότι εγώ είχα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση.
0: Όχι, γιατί δεν του απασχολούσαν όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Είχαν σοβαρές δουλειές.
0: Ναι. Ήταν στη φάση ότι. Καταρχήν άλλη πολιτική, άλλη κλάση, άλλου διαμετρήματο, με μεγάλη εμπειρία, με σχέσεις με Ευρωπαίους ηγέτες.
1: Λοιπόν, είναι, κάνουμε αυτό και λίγο πλάκα, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι προφανέστατα.
0: Μα η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστικό για τις ενημέρωσεις.
1: Τρομερά αυταρχική η πολιτική αυτής της κυβέρνησης και όχι μόνο με τα μέσα. Έτσι, θυμόμαστε που είχαν πάει να διώξουν τον Τζίμι Κίμελ από την εκπομπή του με ευθείες απειλές προς το κανάλι από τον επικεφαλής της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ότι.
0: Ναι.
1: Με μαφιόζικους όρους, ότι we can do this the easy way or the hard way και τα λοιπά, και ότι έρχονται άδειες προς ανανέωση.
0: Ναι, αυτά όλα όσα μας περιγράφεις έχουν υποθεί, λεχθεί, μεταδοθεί, αναιρεθεί.
1: Πολύ ανοιχτά, πολύ ανοιχτά.
0: Άρα είναι ένα brand fair που καθορίζει τις εξελίξεις, ένα μεταβαλλόμενο τοπίο πολιτικά.
1: Και να πούμε εδώ ότι στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης ο Τραμπ έχει πολλές επιτυχίες. Δηλαδή έχει καταφέρει πολλά μέσα, δηλαδή το CBS... Ουσιαστικά το έχει καθυποτάξει, που έχει περάσει στα χέρια της Paramount Skydance, στην οικογένεια Ellison. Το CNN οδεύει στην ίδια κατεύθυνση. Το TikTok, το αμερικανικό TikTok που αποσχίστηκε από το κινέζικο, και εκεί τον έλεγχο θα έχουν βασικά ο Larry Ellison και ο γιος του, ο πατέρας κυρίως. Και το X, πρώην Twitter, είναι πλέον στα χέρια του Elon Musk. Οπότε το τοπίο έχει γίνει πολύ πιο φιλικά διακείμενο προς τον Τραμπ από ό,τι ήταν.
0: Και υπάρχει και αντιπαράθεση με το BBC, σαν διακόπτω, που ζητάνε μια τεράστια αποζημίωση.
1: Ναι, επέμεινε τελικά σε αυτό ή το απέσυρε.
0: Ακόμη είναι ενεργό, ζωντανό.
1: Η πιο ωραία ιστορία πάντως για μένα, η οποία λέει και κάτι για τη σημασία ο μεγιστάνας που κατέχει το μέσο να αγαπάει το μέσο, είναι με τη Wall Street Journal και το ρεπορτάζ που είχε κάνει για τον Epstein και τη σχέση του με τον Τραμπ, όπου οι δημοσιογράφοι είχαν στείλει τις ερωτήσεις στους ανθρώπους του Τραμπ. Ο Τραμπ είχε τρελαθεί και όλοι στο επίπεδο τους, μέχρι το επίπεδο του Τραμπ στον Rupert Murdoch, ασκούσαν τρομακτικές πιέσεις προς την εφημερίδα να μην το δημοσιεύσει. Και ο Μέρντοκ, ο οποίος είναι ένας υπερσυντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος έχει δεχθεί και δικαίως κριτική εδώ και δεκαετίες για το πώς χειραγωγεί πολιτικούς και ελέγχει εκλογές κτλ. Του είπε, μεγάλε, ξέχνα το. Και ο Ρούπερτ Μέρντοκ έχει όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένας μεγιστάνας που αγαπάει τον τύπο, αγαπάει τις εφημερίδες και σέβεται την ανεξαρτησία του.
0: Συστατικό στοιχείο για μια μεγάλη δημοκρατία, η οποία έχει αφήσει το αποτύπωμά της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στην πραγματικότητα η ελευθερία της έκφρασης.
1: Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία στην
0: έκφραση.
1: Πολυφωνία, ναι. Τα οποία είναι, στην Αμερική ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες αυτονόητα, τώρα δεν είναι τόσο αυτονόητα.
0: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν και αντιπαραθέσεις με τον Νίξον.
1: Ναι.
0: Κάποια ρεπορτάζ είχαν επιχειρηθεί να μην δημοσιευθούν, δεν τα θυμάμαι τώρα.
1: Το πιο διάσημο είναι που είχε πάει στα δικαστήρια για τα Pentagon Papers που είχε ξεκινήσει να τα βγάζουν οι New York Times, και όταν μπήκε.
0: Έγινε και ταινία αυτό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με τη Meryl Streep και τον Tom Hanks. Πολύ σωστά. Η ιστορία είναι ότι όταν μπήκε μπλόκο δικαστικό προσωρινό στους Times, πήραν τη σκυτάλη στη Washington Post και το συνέχισαν, και μετά, αν θυμάμαι καλά, έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είπε ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να σταματήσει τη δημοσίευση. Και υπάρχει και μια πολύ σημαντική απόφαση του ανώτατου δικαστήριου από τη δεκαετία του 60, η οποία λέει ότι για να μπορέσεις να κάνεις αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να αποδείξεις όχι μόνο ότι αυτός ο δημοσιογράφος έγραψε κάτι ψευδές, αλλά το έγραψε με μοχθηρή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ότι ήξερε ότι είναι ψέμα και το έκανε για να σε πλήξει. Άρα ο πήξης είναι πολύ ψηλά σε κάποιον ο οποίος κάνει αγωγή για να μπορέσει να κερδίσει μια διαδικασία, το οποίο προφανώς συμβάλλει πολύ στην ελευθερία του τύπου. Κάτι το οποίο Καλά θα κάναμε να μαθαίνουμε και εμείς κάποια πράγματα από αυτό, γιατί η νομοθεσία στη δική μας χώρα συχνά είναι αρκετά
0: είναι πολύ
1: περιοριστική.
0: Περιοριστική.
1: Διευκολύνει αυτό που θέλει να κάνει αγωγή στο δημοσιογράφο.
0: Ναι, τώρα άλλαξε η νομοθεσία, πέρασε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αντισλάπ, είναι η λεγόμενη αντισλάπ νομοθεσία, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Τις αγωγές.
0: Αυτές που είναι για να περιορίσουν.
1: Καταχρηστικές.
0: Καταχρηστικές, ναι, για να περιορίσουν το δικαίωμα στην έκφραση, δημοσίευση κτλ. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα να εφαρμόζεται.
1: Σιγά σιγά. Ναι.
0: Ωραία, και δεν υπάρχει κάτι ωραίο στην πολιτική Τραμπ με όλα αυτά, δηλαδή δεν έχει κάνει τίποτα καλό. Θα πει κάποιο.
1: Οπα.
0: Δεν υπάρχει κάτι που να είναι να ξεχώριζε.
1: Κάτι καλό,
0: Γιατί έχουν, βλέπουμε για τις αντιδράσεις, υπάρχουν ψηφοφόροι που είναι θαυμαστές, ακόμη και Έλληνες.
1: Ναι. Νομίζω λιγότερο από ότι πριν 2 χρόνια. Κοίταξε.
0: Ναι, έχω βρεθεί μπροστά στην Ελλάδα σε καυγά μεταξύ Ελλήνων που.
1: Τραμπικών και αντιτραμπικών.
0: Τραμπικών και δημοκρατικών. Ναι, όταν...
1: Ποιο κέρδισε.
0: Οι τραπικοί, γιατί φωνάζανε στον χώρο της Εκκλησίας, στον προαύλιο χώρο, πολύ πιο δυνατά.
1: Φωνάζανε πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, θα πω το εξής.
0: Κάνοντας επίθεση στην Καβάλα Χάρης.
1: Ναι, καημένη. Ναι. Μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, παρεμπιπτόντως. Ναι.
0: Για πρόεδρος.
1: Για πρόεδρος, ναι.
0: Δεν θέλουν να χάσουνε. Δεν φαίνεται.
1: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Την πετάξαν και αυτήν στα βαθιά 107 μέρες πριν την εκλογική, πριν τη μέρα των εκλογών. Τέλος πάντων, κάτι άλλο λέγαμε. Τι λέγαμε. Κάμαλα, νέα, τραμπική και δημοκρατική.
0: Αν
1: έχει κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω ότι υπήρχε ευρύτατη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στην αμερικανική κοινή γνώμη για την πολιτική ανοιχτών συνόρων που είχε εφαρμόσει ο Biden, απαντώντας την υπερβολικά περιοριστική, όπως θεωρήσω, πολιτική του Τραμπ στην πρώτη του θητεία, αλλά όντως εκεί χάθηκε η μπάλα γύρω στο 22-23, και ο Τραμπ κατάφερε αρκετά γρήγορα ουσιαστικά να κλείσει τα σύνορα, δηλαδή να μειώσει πάρα πολύ σχεδόν στο μηδέν τις ροές. Και θα επανέλθω και σε κάτι που έλεγα πριν, δηλαδή αν είχε κάνει αυτό που το έκανε και είχε περιορίσει τις απελάσεις σε άτομα τα οποία ήταν μέλη εγκληματικών συμμοριών ή που είχαν διαπράξει τους πανδικοί
0: μας. Ναι, αυτός που ήταν καταφάνος.
1: Νομίζω ότι η πολιτική του για το μεταναστευτικό θα ήταν τρομερά δημοφιλής. Αλλά παρασύρθηκε να κάνει πολύ πιο ακραία πράγματα. Ευρύτερα, πραγματικά, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω, πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω κάτι θετικό που έχει κάνει στη δεύτερη θητεία του. Δηλαδή...
0: Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ασκήμη γοητεία στους Έλληνες τρίτης γενιάς.
1: Ναι. Τους μετανάστες.
0: Μετανάστες, ναι. Ναι,
1: ναι. Ναι, δεν ξέρω αν τους ρωτήσεις τώρα.
0: Τους Έλληνες μετανάστες τρίτης γενιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Πολίτες των
1: σίγουρα ο
0: Αμερικανοί πολίτες.
1: Σίγουρα ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε την, πώς το λένε, την αντιπάθεια παλαιότερων μεταναστών έναντι νεότερων μεταναστών. Ναι. Έτσι.
0: Αυτή τη διαφορά. Ότι
1: εμείς ήρθαμε σωστά, αλλά τώρα που ήρθαμε θέλουμε να σηκώσουμε τη γέφυρα και να πέσουν οι άλλοι μέσα στην τάφρο και να πνιγούν.
0: Το μεταναστευτικό ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα λοιπόν για τις ΗΠΑ.
1: Η απώλεια ελέγχου στα σύνορα ήταν πραγματικό πρόβλημα. Ναι, στο Μεξικό. Και ήταν κάτι το οποίο έκανε μεγάλο λάθος ο Biden, που δεν ασχολήθηκε πιο έγκαιρα με αυτό. Όταν ασχολήθηκε, μείωσε και αυτός πολύ τις ωραίες. Δηλαδή είχαν ήδη μειωθεί πριν αναλάβει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έκλεισε τελείως τη στρόφιγγα. Και μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν μια αναγκαία. Πώς το λένε.
0: Ωραία.
1: Το εκκρεμές έπρεπε να πάει προς τα εκεί για λίγο.
0: Οι δημοκρατικοί κάνουν αντιπολίτευση, είναι χαλαροί και έχουν τη θεωρία του όριμου φρούτου που είσαι στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, δεν είναι χαλαροί. Απλά το σύστημα όπως είναι αυτή τη στιγμή το ομοσπονδιακό σύστημα. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Ελέγχουν το Λευκό Οίκο, ελέγχουν το Καπιτόλιο, ελέγχουν το Κογκρέσο, δηλαδή και τα δύο σώματα, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία. Οι συντηρητικοί δικαστές είναι 2-1 στο ανώτατο δικαστήριο, 6-3. Οπότε η δυνατότητα, δηλαδή οι δημοκρατικοί μπορούν να μπλοκάρουν πράγματα στη Γερουσία, όπου απαιτείται μια υπερπλειοψηφία για να περάσουν νόμοι. Και το έχουν κάνει. Μπορούν να φωνάζουν που το κάνουν και μπορούν σε επίπεδο πολιτιών. Ο Gavin Newsom στην Καλιφόρνια είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ο J.B. Pritzker στο Ιλινόι, αμφότερη πιθανή προεδρική υποψήφια το 28. Και διάφοροι άλλοι, ο Άντι Μπεσίρ στο Κεντάκι, είναι διάφοροι δημοκρατικοί κυβερνήτες οι οποίοι στην πολιτεία τους ο καθένας, ναι. Αλλά αυτό τώρα στη διεθνή επικαιρότητα δεν ακούγεται τόσο πολύ.
0: Προφανώς,
1: ακούγεται, το βλέπει κάποιος που παρακολουθεί πολύ τα εσωτερικά.
0: Υπάρχει κάποιος από τους δημοκρατικούς που έχει τα φόντα, τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ?
1: Αρκετοί θεωρώ, αλλά πρέπει να φανούν στο... Ξέρεις αυτό, ο παλιός αρχισύμβουλος του Ομπάμα, ο David Axelrod, έλεγε ότι η Προεδρική Εκστρατεία στις ΗΠΑ είναι σαν να κάνεις MRI στην ψυχή. Είναι μια πάρα πολύ, πώς το λένε, παρεμβατική διαδικασία, η οποία αναδεικνύει όλες τις αδυναμίες και όλα τα τροτά σημεία του κάθε υποψήφιου. Το τελευταίο καιρό ακούμε πολύ για το πόσο εξαιρετικός ομιλητής και πόσο καλά αποκαθιλώνει τον Τραμπ με τις ομιλίες του ο γερουσιαστής από την Τζόρτζια, ο Τζον Όσοφ, ο οποίος πάει επανεκλογή τώρα τον Νοέμβριο. Αλλά πρόσφατα είχε μία συνάντηση με ένα δημοσιογράφο ο οποίος του έκανε δύσκολες ερωτήσεις και ψιλοτόβαλε στα πόδια. Πρέπει λοιπόν η Κάμαλα, την οποία ανέφερε εσύ νωρίτερα, ήταν κακή στις συνεντεύξεις, ήταν διστακτική στη λιανική πολιτική, αλλά ας πούμε στις ομιλίες της ήταν πολύ καλή και στο debate με τον Τραμπ τον πάτησε τον Τραμπ. Ναι. Πρέπει να είσαι καλός σε όλα ή σχεδόν σε όλα. Επίσης γίνεσαι πολύ καλύτερος κατά τη διάρκεια της εξαρτίας. Ο Ομπάμα έλεγε ότι το 2007 στις συνεντεύξεις του ήταν πολύ κακός. Μακρηγορούσε, ήταν πάρα πολύ ακαδημαϊκός και έμαθε πηγαίνοντας από πολιτεία και μιλώντας σε εκατοντάδες χιλιάδες δημοσιογράφους και παίρνοντας δύσκολες ερωτήσεις, λοιπόν, να γίνει πολύ πολύ καλύτερος.
0: Και να γίνει και τηλεοπτικός παραγωγός, εκτός των άλλων.
1: Πολύ τάλαντος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παραμένει σήμερα πάρα πολύ δημοφιλής, να το πούμε κι αυτό.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να θέσει υποψηφιότητα.
1: Δεν μπορεί. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα ο Τραμπ για να βάλει ο ίδιος τρίτη υποψηφιότητα και έχουμε Τραμπ Ομπάμα.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Όχι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει το Σύνταγμα στην Αμερική. Ναι.
0: Η Χίλαρη Κλίντον, που λένε, γράφονται από.
1: Η Χίλαρη μπορεί να ξαναβάλει όσες φορές θέλει, γιατί δεν έχει εκλεγεί ποτέ.
0: Ναι, υπάρχει μια διαπροπτική.
1: Όχι, μωρέ. Η Χίλαρη είναι και αυτή. Πρέπει να είναι τώρα 70. Όχι, πρέπει να είναι 80. Πρέπει να είναι 80. Είναι όλοι του. Νομίζω και ο Μπιλ και η Χίλαρη και ο Τραμπ είναι του 46. Γεννηθέντες. Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Έχουν περάσει χρόνια.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι, ναι.
0: Ο Biden σε τι ηλικία αποχώρησε από την Προεδρία?
1: Ο Biden...
0: Γιατί τότε μαθαίναμε όλο το ιατρικό δελτίο.
1: Ο Biden όταν αποχώρησε ήταν 82.
0: 82. Έχουν. Ναι.
1: Και τώρα μαθαίνουμε για τον Τραμπ ότι είναι ο υγιέστερος 80ης που έχει ζήσει ποτέ, ότι είναι περίπου Σούπερμαν. Ναι. Οι ιατρικές ανακοινώσεις του γιατρού του είναι καταπληκτικές. Από λογοτεχνική άποψη, από ιατρική δεν είμαι σίγουρος. Αλλά...
0: Ένα φαγητό στις Ηνωμένες Πολιτείες που σου αρέσει?
1: Φαγητό?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δεν έχω εντρυφήσει στο μπάρμπεκιου του Νότου, γιατί δεν έχω πάει πολύ στο Νότο, το οποίο λέγεται ότι είναι φανταστικό. Ναι. Εντάξει, ένα καλό μπέργκερ, πάντα το τιμώ. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ ιδιαίτερα αν βρεθώ σε καμία... Ας πούμε το 2008 που είχα πάει στις προκριματικές στην Iowa, που θυμάμαι να κρυώνουν τα δόντια μου από το κρυό. Δηλαδή θυμάμαι να είναι μείον 25 και να περιμένω έξω από το λεωφορείο να κατεβεί ο Τζον Έντουαρντς και πραγματικά θα θυμάμαι, πονούσαν τα δόντια μου. Δηλαδή με το wind chill ήταν μείον 30. Εκεί είχε κάτι diners όμως και είναι και τρομερά φιλικοί οι άνθρωποι εκεί. Και είχε έτρωγε ένα ωραίο μπεργκεράκι, έπαιρνε κουβέντα. Με είχαν καλέσει ένα σπίτι, μια οικογένεια με 7 παιδιά, 17 παιδιά, θυμάμαι να μου.
0: 7 ή 17.
1: Δεν με ξέρανε. Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Παιδάκια από την Ελλάδα και με πήραν σπίτι τους και μου μιλήσανε για τις εκλογές και τον Ομπάμα και τον Έντουαρντς και τη Χίλαρη. Θυμάμαι είχε ένα τεράστιο πορτρέτο πάνω από την τραπεζαρία που ήταν μπαμπάς, μαμά και τα πολλά παιδιά στον πίνακα και από κάτω ζωντανά. Και τρώγαμε και μιλούσαμε για πολιτική.
0: Ναι. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουμε για να ξέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ένα
0: στην κορυφή.
1: Κοίταξε. Τώρα.
0: Ναι.
1: Θα πω δύο. Για τώρα πρέπει ο κόσμος που ενδιαφέρεται πρέπει να διαβάσει το Regime Change της Maggie Haberman και του Jonathan Swan, που είναι οι δύο δημοσιογράφοι των New York Times που έχουν καταφέρει ακόμα και σε αυτό το λευκό οίκο που είναι πολύ πιο προσεκτικός από τον πρώτο λευκό οίκο του Τραμπ να βγάλουν διαμάντια και να περιγράψουν τους πρώτους 15 μήνες της δεύτερης θητείας. Ιστορικά ένα από τα πιο εκπληκτικά βιβλία τα οποία αξίζει κανείς να διαβάσει είναι το Team of Rivals της Goodwin, που είναι για το πώς ο Lincoln πήρε τους εσωκομματικούς του αντιπάλους και τους έβαλε στο Υπουργικό του Συμβούλιο με το οποίο πολεμήσανε και κερδίσανε τον εμφύλιο. Φανταστικό βιβλίο. Και αγαπημένο του Ομπάμα. Υποτίθεται ότι τον επηρέασε στην απόφαση να βάλει τη Χίλαρη ως Υπουργό Εξωτερικών.
0: Ο Γιάννης Παλαιολόγος, κυρίες και κύριοι, μας ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story. Σας αποχαιρετούμε με Blues Brothers. Περίεργη μετάφραση, γιατί φορούσαν μαύρα, αν θυμάστε στην ταινία. Δεν είχαν τίποτα. Οι Ατσίτες με τα μπλε ήταν ο τίτλος ο ελληνικός. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μέλα, Θανάσης Καραγιάννης δημοσιογραφική υποστήριξη, Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Στέφανος Νικολαίδης με το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 στη 1 και μετά ο Μάνος Βλάρινος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανούς κολοσσούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο Ευαγγελισμός λόγω του νοσοκομείου. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα την Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεξαμενόπλοιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, την οποία το πλήρωμα προσπάθησε να σβήσει, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Νωρίτερα, η Υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισέρχεται στα στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του γειτονικού βασιλείου. Οι επιθέσεις αυτές διεξήχθησαν κυρίως με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους τύπου κρούζ, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί να φόρεσαν απλώς καινούργια ρούχα. Συναγερμός σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από τα στενά του Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά δηληστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογίων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ανογίων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου Ανογίων θα λειτουργήσουν κανονικά. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος με κατατόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους σε μισή ώρα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, την εκπομπή που, στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που παραδοσιακά, τώρα με μία μέρα καθυστέρηση φυσικά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, έπεσαν Κυριακή φέτος, παραδοσιακά γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας της Δημοκρατίας. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ξεχνάω ποτέ, γιατί συμπίπτουν με τα δικά μου, ένα, αλλά το πιο σημαδιακό, ίσως και για μένα και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ξέρουν οι πιο παλιοί μαθητές και οι πιο προσεκτικοί, συμπίπτουν με την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η οποία προηγείται της ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, το είδε ο ιδρυτής τη μέρα, ήταν και είπε σήμερα θα ιδρύσω κόμμα. Το είδε η μητέρα μου και είπε σήμερα θα γεννήσω. Θέλω να πιστεύω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία και παιδιά, τι γίνεται κάθε φορά που γιορτάζει κάποιος, κερνάει. Πες Κυριάκο 2.
1: Πότε θα μπορώ να ρυθμίσω τα χρέη μου σε 120 δόσεις?
2: Στο τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα ψηφιστεί ο νόμος. Όλες οι παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2024 μπορούν να ρυθμιστούν με ελάχιστο ποσό πληρωμής στα 30 ευρώ το μήνα.
0: Αρκεί φυσικά, γιατί τα ψηλά γράμματα είναι αυτά που δεν τα βάζουν στα τέτοια, αρκεί φυσικά να είστε τακτοποιημένοι τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όχι να μην έχετε. Άμα δεν έχετε, δεν έχει καμία ρύθμιση ή τίποτα. Άμα έχετε κάτι της, άμα έχετε ή αν για κάποιο λόγο ξαφνικά αποφασίσατε και είπατε από 1η-1η του 25. Τέλειωσαν τα ψέματα, θα είμαι τύπος και υπογραμμός. Τα πριν θα δούμε κάποια στιγμή, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαι. Μόνο έτσι μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις. Είναι μια φάρσα που στήσανε οι δύο Κυριάκοι σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Για να δούμε, ο Κυριάκος ένα τα λέει τα ψηλά γράμματα ή και αυτός πετάει το πρόγραμμα χωρίς να έχει τα ψηλά γράμματα από κάτω?
3: Και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις.
0: Μπορούμε, αυτοί μπορούν να πάνε, από αυτούς που χρωστάνε δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Και βέβαια μην πάμε και στο άλλο άκρο, γιατί ακούω διάφορους εκπροσώπους, συνδικαλιστές είναι, θα πούμε, οι άνθρωποι η δουλειά τους είναι αυτή, να ζητούν μείωση των προσαυξήσεων, κόψιμο των προσαυξήσεων, μείωση. Παιδιά, ο σκοπός είναι να πληρώσει αυτοί που δεν έχουν. Δεν είναι να πούμε καλύτερα να χρωστάς γιατί στο τέλος θα πληρώσει λιγότερα. Τέλος πάντων, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουνε κάπως ζαλιστεί από το πάρτι, γιατί πρέπει να ήταν παρτάρα αυτοί που στήσανε χτες. Και γιατί το λέω? Διότι άκουσα σήμερα το Μαυρουδί το Βορύδι να λέει πράγμα που μόνο ζαλισμένος μπορεί να το πει κάποιος.
4: Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής.
0: Ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει έστω και ένας, να πούμε ένας, αυτός το είπε με τα σωστά του τώρα. Δεν λέμε κανένας παλαβός ή κανένας που έχει άμεσο συμφέρον να λέει παλαβομάρες. Λέμε κανονικός άνθρωπος, έχει πει εσείς μην είστε τόσο αυστηροί με το έγκλημα. Μην, χαλαρώστε, αφήστε και κανένα να εγκληματίζει. Μην, έχουμε κάνει, διαβάζουμε και ακούμε εγκληματία και εγκληματία δεν βλέπουμε. Είναι αυτό το δούλεμα κατάμουτρα, το οποίο είναι το πιο εξοργιστικό νομίζω από όλα. Για κάθε κυβέρνηση ισχύει αυτό, έτσι. Κάθε κυβέρνηση σε κάποια φάση της καριέρας της αρχίζει και δουλεύει κατάμουτρα. Δηλαδή εκεί που λίγο πριν κρυβότανε και ναι, βεβαίως θα προσπαθήσουμε, αρχίζει κάπου πάρτα. Είμαστε οι πιο αυστηροί. Μας λένε συνεχώς να χαλαρώσουμε. Και δεν μας λένε γενικά, και εμείς οι ίδιοι το λέμε. Μήπως το παρακάναμε με το έγκλημα και την αυστηρότητα. Εν τω μεταξύ, Αθήνα, όποιος θέλει, πετάει βόμβες, καίει, δέρνει, ό,τι κόβει αυτιά. Για να θυμηθούμε τον συμπολίτη, ο οποίος δάγκωσε το αυτί μιας οδηγού ταξί και ο οποίος από σήμερα, από αύριο, άντε από μεθαύριο, θα είναι και πάλι κοντά μας.
5: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
6: Τώρα τι τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
7: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανό αυτό να χαρακτηριστεί ως μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Άρα ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα της αγγελίας. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι οι φυλακοί.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Η λύση, μιλάμε για λύσεις τώρα. Η λύση είναι να μπουν όλοι οι βίαιοι φυλακοί. Αυτό είναι λύση. Δεν συμφέρει πολύ τους δικηγόρους. Το αντιλαμβάνομαι. Ο κύριος που μιλάει είναι δικηγόρος. Δεν είναι και εμένα. Άμα μου λέγανε με κάποιο τρόπο οι πολιτικοί θα λέγανε, δεν θα λένε πια μπούρδες, θα είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και τέτοια, θα χαιρόμουν που η χώρα μου θα έχει σοβαρούς πολιτικούς, αλλά μετά λέγανε και εγώ τι δουλειά θα κάνω, ρε παιδιά. Καλά, δηλαδή, και ο δικηγόρος, άμα του πεις να τους βάλουμε όλους τους βίαιους μέσα να τελειώνουμε, θα σου πει, όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος λέει, εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο. Οπότε δεν είναι λύση το να μπουν οι βίαιοι μέσα. Είναι από πάνελ το πρωινού του Sky, της τηλεόρασης. Είναι ο συνδικαλιστής αστυνομικός που λέει πάλι έξω θα είναι. Αυτός που θα δάγκωσε αυτή. Αυτός κανονικά είναι επικίνδυνος. Είναι αυτό που λέμε, όχι κανονικά, είναι επικίνδυνος. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυκλοφορεί ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτός είναι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, του πετάς φαΐ και τελείωσε. Και έρχονται οι επισκέπτες και τον κοιτάνε. Μια στο τόσο. Και γράφει απ' έξω πινακίδα, μην ταΐζετε τα ζώα. Όχι, δεν μπορούμε να τους κλείσουμε, φίλε, και όχι. Και ποιος θα δαγκώνει αυτιά μετά, άμα τους κλείσουμε, ποιος θα εγκληματεί, άμα τους κλείσουμε τους βίαιους φυλακοί, ποιος θα δέρνει, άμα αυτούς που δέρνουν τους κλείσουμε φυλακοί. Δεν είναι λύση, παιδιά, αυτή, για όνομα του Θεού, υπάρχουν άλλες λύσεις. Πολύ πολύ πιο τρομακτικές.
8: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

Ο Λευτέρης δεν τη δάγκασε μόνο, τη στόκοψε το αυτή. Τη στόκοψε το αυτή, ακυκλοφορεί ελεύθερος να κόψει κι άλλα. Γιατί μπορούμε να του βάλουμε φυλακή για όνομα. Επειδή είναι λύση να μπουν φυλακή οι βίαιοι άνθρωποι. Πα, το ακούσαμε κι αυτό. Ότι είναι λύση οι βίαιοι να είναι στη φυλακή. Τι άλλο θα ακούσουμε, δεν ξέρω.

0: Ευαγγέλιος ερώτηση κάποιοι στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο. 5-6 νομίζω. Σε σένα τον αυριανό αριστερό ηγέτη στείλανε επιστολή. Κομμουνιστή ηγέτη, παρακαλώ. Όχι αριστερό, οι αριστεροί είναι, τους έχουμε για πρωινό. Εμείς οι κομμουνιστές. Οι αριστεροί είναι για να γελάμε. Δεν είναι κομμουνιστής ηγέτης. Στείλανε επιστολή διαμαρτυρία. Είναι οι πρώτοι που θα φύγουν εξορία οι αριστεροί στα. Η εξορία να δουλέψουν κατά αναγκαστικά έργα οι αριστεροί. Οι πρώτοι στα κομμουνιστικά καθεστώτα, οι πρώτοι που συλλαμβάνονται είναι οι αριστεροί. Ξέρετε. Λοιπόν, εσένα, αν μου στείλανε επιστολή διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Όχι, Ευαγγέλιο, δυστυχώς όχι, και θα ήταν ωραίο να τη διαβάσω εδώ στην εκπομπή να γελάγαμε λίγο. Αν και πάντα μπορείς να γελάσεις με τους κομμουνιστές χωρίς να στείλουν την επιστολή τους. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Αμπατιέλος. Κάθισε ο σύντροφος Αμπατιέλος και λέει τώρα. Πώς εμείς στο κουκουέ θα γκρινιάξουμε? Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε πάντα? Πώς γίνεται τίποτα να μας αρέσει? Πολύ εύκολο. Δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση. Μιλάει για τη δευτέρα παρουσία του σοσιαλισμού. Οπότε μπορεί να λέει ότι οι γάιδαροι πετούν κτλ. Όμως θέλει, χρειάζεται κάτι πιο ρε παιδί μου, χειροπιαστό για να πιάσει και αυτόν που δεν είναι εντελώς πιστός. Που ακόμα δεν έχει εθιστεί στην πίστη. Για να φωνάζει έτσι συνθήματα. Να κάνει την πρώτη του δόση. Και τι σκέφτηκε να πει?
1: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα.
0: Θέλει να πει ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα χάρη στα επιτεύγματα του καπιταλισμού ζούμε πολύ χειρότερα. Ποιοι? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Διότι αν μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, και υποθέτω όταν μιλάμε πια για αιώνες, μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, στην Ελλάδα και γενικά στη Δύση ζούμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα από τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πατούν πάνω σε αυτή τη γη. Ταυτοχρόνως, το θα μπορούσα να ζω καλύτερα ισχύει ακόμα και για τον Elon Musk. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχει κάτι που να λες «Α, θα ήθελα τόσο». Δηλαδή και ο πιο πλούσιος μπορούσε, δεν μπορεί να σκεφτεί να μπει σε αυτό το τρυπάκι και να αρχίσει να λέει «Μπορώ και καλύτερα». Την πιο όμορφη γυναίκα να έχεις, την πιο καλή, την πιο αξιόλογη, θα πεις «Μπορεί να υπάρχει και καλύτερη, δεν ξέρεις». Είναι αρρώστια, πάσχουν από αυτοί οι διάφοροι συμπολίτες το «Μπορώ και καλύτερα». Που είναι κανονικό, είναι μια χαρά και είναι άρρωστο. Του βλέπει, είναι δυστυχή. Ενώ είναι μια χαρά γιατί μπορούν και καλύτερα. Το λέει το κουκουέ, έχει πλάκα, κυρίως όμως επειδή αυτά τα οποία πέρα από το ότι θα μπορούσαμε να ζούμε και πολύ πολύ χειρότερα ακόμα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά το πιο αστείο είναι ότι αυτό το πολύ καλύτερα για το οποίο λένε πάντοτε οι κομμουνιστές βασίζεται στα επιτεύγματα του καπιταλισμού. Διότι στον 21ο αιώνα μάλλον χειρότερα από εμάς ζουν οι 2-3 χώρες στις οποίες έχουν απομείνει οι κομμουνιστές ηγέτες. Αν ήθελε να ολοκληρώσει ο σύντροφος το ωραίο το χωρατό, θα μπορούσε να πει ζούμε χειρότερα από όσο θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα σε αντίθεση με τους κατοίκους της Βορείου Κορέας, που οι άνθρωποι μέσα στον κομμουνισμό ζούνε όσο καλύτερα μπορεί να ζει κάποιος τον 21ο αιώνα. Και όντως στο μυαλό τους οι περισσότεροι εκεί στην Κούβα ζουν καλύτερα. Στην Κούβα λέω. Και στην Κούβα. Στην Κούβα όμως έχουν μια ενημέρωση. Στη Βόρεια Κορέα πιθανόν οι περισσότεροι όντως να πιστεύουν ότι ζουν καλύτερα από όσο θα μπορούσαν να ζουν στο 21ο αιώνα, γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια χώρα τεράστια φυλακή, μια κομμουνιστική χώρα δηλαδή. Με λίγα λόγια, πάμε στην άλλη αριστερά, την ελληνική, την Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξου, του κυρίου Μιγάλη, η οποία επιμένει στο ωραίο σχέδιο. Για το οποίο είχαμε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα.
2: Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
0: Δεν είπε βέβαια, δεν το ολοκλήρωσε όπως ο Τεμπονέρας, ο σύντροφος της ο Τεμπονέρας, ο οποίος είπε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό, κανένα κόστος για τον προϋπολογισμό. Λες και οι τιμές του πετρελαίου δεν φορολογούνται. Η τιμή του πετρελαίου δεν έχει φόρο επάνω το πόσο πληρώνεις και άμα κόψεις το, άμα βάλεις ένα πλαφόν και δεν είναι παραπάνω, θα γλιτώσεις φόρους. Επίσης έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Φιλιππίδη να λέει τα περισσότερα από αυτά τα κέρδη είναι από εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Όχι, πλαφόν. αφού μας αφήνουν οι δημοσιογράφοι να τα λέμε, θα τα λέμε. Γιατί τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, λύση υπάρχει.
3: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Νομίζω σε πεντάχρονα θα μιλούσε λίγο πιο σύνθετα. Μπεις μιλάει στους ψηφοφόρους, στο κοινό της, οπότε καλά κάνει. Καλά κάνει, έτσι πρέπει, για να καταλαβαίνουν. Με συλλαβιστά κάπως και με εύκολες λέξεις, δυσύλλαβες ως επιτοπλίστων. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω αν την έχετε απολαύσει, θα την απολαύσετε το βράδυ στην τηλεόραση, στην εκπομπή, να τραγουδάει και να χοροπηδάει. Και είναι το θέμα, θα προειδοποιήσω. Πρώτα θα πω, απομακρύνεται τα παιδιά από την τηλεόραση και τα λοιπά. Όλα θα τα πω. Το βράδυ στην τηλεόραση η εκπομπή είναι μία ώρα νωρίτερα. Πάει 6:30. Το ξαναλέω. Από σήμερα η εκπομπή η τηλεοπτική θα μεταδίδεται στις 18:30. 18:30 είναι αυτό, μην κάνετε αρχίσετε 18:12 πόσο βγαίνει. 6:30 το απόγευμα, μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων. Μη μου στηθείτε πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο και πείτε γιατί δεν βγήκες. Δεν βγήκα γιατί ήμουνα μια ώρα πριν. Όχι πια λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων το μεγάλο, μετά το νοηματικό. Διονύσης, γιατί σου άλλαξε ώρα? Μήπως τρόμαξε το τμήμα ειδήσεων επειδή λες καλύτερα τις καθημερινές ειδήσεις από αυτούς? Χωρίς εντελώς τη θέση μου από αυτά τα σχόλια.

0: Αλέξανδρος, μήπως βάλουμε τη ζωή της αναστημονομεύει. Παιδιά, είπαμε να μην το κάνουμε γκούλαγκ τη χώρα ολόκληρη. Εντάξει, είπαμε. Διάλειμμα με αυτή τη φρικτή εικόνα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί με τον Αντώνη τον Τζαναμπέτη και μια συγκλονιστική πολιτιστική είδηση. Ένα πρόμα θα σας πω μόνο. Σμαραγδής, δύο θα σας πω. Σμαραγδής, Κολοκοτρώνης. Μετά.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά.

μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, την οποία το πλήρωμα προσπάθησε να σβήσει, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέφτει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Η Ζαχαρία, η μισό λεπτό, η Βασιλική. Η Βασιλική λέει πολύ καλή αλλαγή ώρας για να βλέπουμε και τον Ζαχαρό. Σωστό, γιατί αυτό ήταν ένα θέμα. Και να βλέπω κι εγώ.

0: η Μίξ θέλει να με γελιοποιήσει και λέει να ζήσουν μουλαρίνε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με πλούσια ξανθά μαλλιά. Αυτό θα ήταν φρικτό. Δεν θα ήταν και κανονικά μαλλιά να είχα ξαφνικά, θα μου φαινόταν φρικτό. Θα μπορούσα βέβαια να κατέβω για δήμαρχος, αλλά λέμε. Ρήνος Γουλαμάνος, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Αυτό ακριβώς ήταν το κύριο σύνθημα του δικτάτορα Μεταξά. Τώρα, τι σχέση έχει, μωρέ, ο καημένος ο Μεταξάς με την κόρη του Κωνσταντόπουλου? Και ο Βασίλης Κάπα, βρε γιατί πες ότι και η κομμουνιστική Κίνα και το κομμουνιστικό Βιετνάμ ζουν καλύτερα, όλο και καλύτερα, γιατί έχουν βάλει πολύ καπιταλισμό στο σύστημά τους. Βασίλη μου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλα αυτά τα αγαθά που οι κομμουνιστές κλαίγονται γιατί δεν μπορούν να τα απολαύσουν στο όλο το εύρος, είναι αγαθά που δημιούργησε ο καπιταλισμός. Τα πάντα είναι όπου οι κομμουνιστικές χώρες είπανε, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τρομερό πράγμα ο καπιταλισμός, δεν είναι και τόσο κακό, είναι εντάξει, είναι χρήσιμο, άρχισαν να αναπτύσσονται. Αλλού δεν το έκαναν. Έχουν ανακαλύψει τον καπιταλισμό μόνο οι ηγέτες τους. Γενικά παιδιά, δεν υπάρχει κανένας που να, και θα το έχετε καταλάβει και από τη ζωή σας στην καθημερινή, που να απολαμβάνει και να επιζητά περισσότερο τα αγαθά του καπιταλισμού από έναν αριστερό. Δηλαδή έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχεις δει Γιώργο, που είναι από τις διαδηλώσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό, και ένας δημοσιογράφος μιλάει με έναν κομμουνιστή που είναι ιδιοκτήτης και του λέει, εσύ αφού θέλεις, γιατί δεν βοηθάς, αφού πιστεύεις ότι οι άνθρωποι πρέπει να... Αν ήταν κομμουνισμός, λέει, και μου ζητούσε το η κυβέρνηση, θα έδινα τα με μεγάλη χαρά. Αλλά τώρα που θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν το κάνω, γιατί είμαι κομμουνιστής, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Είναι πολύ ωραία να φωνάζεις για κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποστείς, υπέρ κάποιου το πράγματος το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να υποστείς, και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι σύντροφοι της αριστεράς. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης, ο κύριε Αντώνης, ο οποίος ευτυχώς, παιδιά, να πούμε, γιατί συζητάμε τώρα διάφορες μπουρδες και ανοησίες, ευτυχώς υπάρχει ένας πολιτικός που καταλαβαίνει, πώς να το πούμε, τα πραγματικά προβλήματα της Ελλάδας. Τα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα είναι φυσικά ο Αντώνης ο Σαμαράς, ή αλλιώς Μητσοτακοκτόνος, ο οποίος έχει αυτό το πάθος στη ζωή του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας άμα έχουν πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είναι το πάθος του. Πώς είναι, εγώ παίζω PlayStation. Μ' αρέσουν τα Lego. Ο Σαμαράς ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το χόμπι του. Ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός και το χόμπι του. Τώρα άκουσε τις ανοησίες που είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μακεδονικό πολιτισμό. Και μακεδονική, τι άλλο είπε, και η μακεδονική γλώσσα. Δεν σκέφτηκε ότι αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος όλου αυτού του πράγματος, και έτσι
1: δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
0: Είναι πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών, γιατί το φιάσκο των Πρεσπών, το επέφθυνος για το φιάσκο των Πρεσπών είναι ο σύντροφος πρόεδρος Τσίπρας, με τον οποίο Αντώνης ο Σαμαράς πια έχει κοινό στόχο, έχει κοινό βηματισμό, είναι αυτός που θα τους πήγαινε μέχρι τέλους, τώρα είναι φιλαράκια και σύμμαχοι, τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Οπότε είναι πολύ χειρότερο από το φιάσκο των Πρεσπών, το πολύ χειρότερο είναι αυτό για το οποίο ευθύνεται.

0: Φυσικά ο ίδιος ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος που ευθύνεται για πολλά κακά της χώρας, ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν λύθηκε το ζήτημα με την Βόρεια τώρα είναι Μακεδονία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη Πατρός, που θα είχε λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, με τον προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία, όχι Βόρεια, Νέα Μακεδονία ή κάτι τέτοιο. Ποια είναι η διαφορά, θα μου πείτε? Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα καμία. Ένα μικρό κράτος είναι ένα μικρό κράτος. Αλλά να σας πω ότι όταν ορίζεις κάτι ως βόρειο, σημαίνει ότι υπάρχει και κάτι ως νότιο. Και το βόρειο με το νότιο μπορεί να θέλουν κάποια στιγμή να ενωθούν, να είμαστε βόρειο και νότιο του ίδιου πράγματος. Ενώ γιατί το βόρειο και το νότιο ενώνονται. Το νέο με το παλιό δεν ενώνονται. Οπότε το Νέα Μακεδονία, το οποίο πολέμησε ο Αντώνης ο Σαμαράς για να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ο άνθρωπος, δεν λέω, δεν το έκανε. Θα έλυνε αυτό το πρόβλημα. Οπότε ο βασικός υπεύθυνος και για τη συμφωνία των Πρεσπών για το φιάσκο είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Παρά μόνον ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Τζαναμπέτης. Πες, Αντώνη.
1: Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
0: Πω πω, δώσαμε τα οστά του. Ω Παναγία μου. Πω πω, για μόνο 48. Τι, είναι αυτό που λέει, τι, σκάει ένα Σαμαράς ξαφνικά και δώσαμε τα εστά, το αστά του Σαμουήλ. Και το πρώτο μου λέει, τι, ο Σαμαέλ που έλεγε τον Ανουνάκη και τα, τι είναι. Δηλαδή είναι τόσο η μανία του, η αντιμητσοτακική και αντινεοδημοκρατική μανία του, που μπορεί να βρει οτιδήποτε να εμφανίσει ως κάτι φοβερό που συμβαίνει, παρότι ο ίδιος, παιδιά, ως πρωθυπουργός, πες, Αντώνη, τι είχες κάνει?
1: Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα.
0: Δηλαδή τίποτα. Απέτυχε παταγωδός για άλλη μια φορά, όπως έχει αποτύχει σε πάρα πολλά από τα πράγματα που έχει επιχειρήσει ο πρώτος αντιμνημονιακός. Είχε απαιτήσει να επιστραφούν. Και τι έγινε, Αντώνη? Δεν επιστράφησαν. Μόνο στα γραφτά κειμενά του, έτσι να πούμε. Δεν είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις για να βρεις το αστείο, και μπράβο του. Ο καημός του, βέβαια, του Αντώνη, παιδιά, δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, για όνομα του Θεού, επειδή πια δεν τον παίζουν. Είναι, δεν θέλει να χάσει η Ελλάδα, παιδιά. Αυτό είναι ο καημός του.
2: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Ούκα σάκα, ούκα, ούκα, ούκα.
0: Άσε ρε, Αντώνη, άσε ρε, Αντώνη. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα στα Ζάμπια τον ενδιαφέρει να μιγάζει. Ρε, Αντώνη, είπαμε να λέμε καμία, αλλά μην το. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στηρίζω, ρε, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν το σηκώνει κανείς. Δεν είναι. Πολύ καλά μου λέω, θυμίζεται, Σλαβομακεδονία ήταν η πρόταση και ήταν φυσικά η καλύτερη από όλες τις προτάσεις. Την είχε καταφέρει η κυβέρνηση του πατέρα Μητσοτάκη. Αλλά ο Αντώνης έπρεπε να κάνει πολιτική καριέρα και να πουλήσει πατριωτισμό. Οπότε τα τίναξε όλα στον αέρα. Και ξανάφερε τον Αντρέα. Έχει προσφέρει στον τόπο, τώρα μη λέμε και ό,τι θέλουμε. Και ξαφνικά ο Αντώνης, παιδιά, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε και το μπάζωμα.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Ωπα ρε μαγκά. Αυτός κανονικά ο ήχος, συγγνώμη, θέλει και μπεχλέρι να παίζει από κάτω. Θέλει και μπεχλέρι, κρακ-κρακ, και ξέρεις κάτι, κρακ-κρακ. Το μπεχλέρι αυτή τη φορά. Περίεργο, βέβαια, που αναφαίνεται, που ο Αντώνης ο Τζαναπέτης αναφέρεται σε μπάζωμα. Διότι εξ όσων θυμάμαι, μετά το δυστύχημα των Τεμπών και μετά το μπάζωμα, με ή χωρίς εισαγωγικά, ήταν υποψήφιος με τη Νέα Αντιδημοκρατία και δεν θυμάμαι να είχε ενοχληθεί από τίποτα. Θα μου πεις, μπορεί να το κατάλαβε αργά. Δεν είναι και, μπορεί να μην τα παίρνει τα γράμματα με τη μία και να χρειάστηκε να περάσουν 2-3 χρόνια για να καταλάβει.

0: Ο Βαγγέλης ο Αστερίσκος, αν ο Νέα ή η Σλαβομακεδονία θα είχαν λύσει το πρόβλημα πριν 30 χρόνια, ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει καριέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς την καριέρα που ήθελε. Οπότε συνιστά που πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει, γιατί έφαγε χαστούκι πολιτικό τεράστιο με την πολιτική άνοιξη, αν θυμάστε. Και μετά τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες στη Νέα Δημοκρατία, ας πρόσεχαν. Συνιστά ήττα της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι οι εναλλακτικές στην παρούσα κλεπτοκρατία είναι δύο αποτυχημένοι πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, αλλά συνιστά τεράστια νίκη για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη ότι είναι αυτοί οι εναλλακτικές του. Ο Νόντες λέει εντωμεταξύ πολλά από αυτά, χιλιάδες από αυτά τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται, τα ελληνικά που κλέψαν, έχουν ήδη πουληθεί, μπορεί να τα φέρουν πίσω. Εσείς δεν μιλάμε στα σοβαρά τώρα για τα αυτά που λέει ο Σαμαράς με τον Σαμουήλ και τέτοια. Ναι, άμα αρχίζουμε να αναλύουμε, χαλάμε το ποιητικό του πράγματος. Ο Τζίρος Κασέλ, σωστό, ο Αντώνης ο Μπαρουτοκαπνισμένος. Να το λες προς τιμήν της στρατιωτικής του θητείας, την οποία θυμίζω ότι εξαγόρασε σε μεγάλο βαθμό, όπως είχε δικαίωμα νόμιμο να κάνει. Έτσι δεν κάνει τίποτα παράνομο ο άνθρωπος. Σου λέει τι, μπορώ να εξαγοράσω και να μην υπηρετήσω στο στρατό? Βεβαίως και θα εξαγοράσω. Τι είμαι, κανένα κορόιδος? Εγώ πατριώτης είμαι, δεν είμαι κανένα κορόιδο. Διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

0: Μπα, από Μπανταντίνγκεν. Θα παραστήσω ότι αυτή είναι κανονική πόλη, είναι κανονικό μέρος και θα προχωρήσω λέγοντας, διαβάζοντας το μήνυμά του που λέει: οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια των θεατών στη Δυτική Ευρώπη πώς θα σε δουν μια ώρα νωρίτερα. Δουλεύουμε ακόμα. Θυμίζω ότι η τηλεοπτική εκπομπή από σήμερα θα μεταδίδεται στις 6.30. Όχι 7.30. 6.30 μετά το νοηματικό δελτίο ειδήσεων, όχι πριν το μεγάλο δελτίο ειδήσεων. 6.30. Έτσι το ξανά. 6.30. Πείτε το και στους φίλους σας. Θα πάρω απουσίες. Λοιπόν, Γιώργο, είναι απλό. Από όσο η εκπομπή ανεβαίνει στο skytv.gr, εκεί τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα δικαιώματα και όταν είσαι σε άλλη χώρα και όλο αυτό το πράγμα, αλλά ανεβαίνει και στο YouTube. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, εξ όσων γνωρίζω ανεβαίνει στο YouTube, ελπίζω να συνεχίσει να ανεβαίνει στο YouTube. Οπότε υπάρχουν τρόποι για όποιον θέλει. Και αν δεν έχετε μηχανάκι της εταιρείας μετρήσεων θεαματικότητας, προτιμώ να βλέπετε τις εκπομπές ιντερνετικά. Να πούμε ότι τις εκπομπές σε live μετάδοση με ενδιαφέρει μόνο όσοι έχετε μηχανάκι. Οι υπόλοιποι ιντερνετικά είναι καλύτερα. Και για σας και για μένα. Και για το σταθμό. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς βλέπετε στα αλήθεια. Λοιπόν, πολιτισμός. Ετοιμάζει την καινούργια του την καινούργια φυσοδόμηση σε ιστορική ελληνική προσωπικότητα ο σύντροφος Μαραγδής, και αυτή τη φορά ποιος θα είναι τυχερός?
1: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
2: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να βρούμε που φταίνε οι Άγγλοι. Προσπαθούμε να δούμε και πόσο καλή ήταν η Ρώση, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Προσπαθούμε, θα τα καταφέρουμε, δεν είναι. Και να δούμε το τέλος. Πώς θα έχουμε αποφασίσει το τέλος, τι θα γίνεται με τον ήρωά μας. Έχει βρει, λέει, τον πρωταγωνιστή, δεν μας τον είπε κακός. Έχει βρει και τον αντικαταστάτη σε περίπτωση που ο πρωταγωνιστής ντραπεί να πρωταγωνιστήσει. Και λέει, εντάξει, είπαμε, πάρε κάποιον άλλον. Γιατί πρέπει να υπνοτιστεί, αν θυμάστε τι είχε κάνει στα. Να του δώσει άδεια ο Κολοκοτρώνης. Έχουμε τέτοια πράγματα να περιμένουμε. Έχει βρει όμως ρόλο για ποιον λέτε, παιδιά? Για τον Γιώργο το Λιάγκα.
1: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
2: Τον νικητάρα.
0: Τον τουρκοφάγο. Δεν ξέρω πώς του. Ίσως είδε το Λιάγκα με το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία επάνω και λέει αυτός είναι, αυτό είναι τουρκοφάγο, είναι Έλληνας. Γιατί έχει το μαγιό βρακάκι με την ελληνική σημαία και είναι Έλληνας, δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, χωρίς πλάκα, ο βασικός λόγος είναι ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα ο Γιώργος Λιάγκας και η πολιτεία ενδέχεται να μην του το αναγνωρίσει ποτέ. Παρότι έχει προσφέρει τόσα πολλά.
2: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Γιατί να κάνει ταινία και να μην κάνει, αν θέλει να κάνει καλή ταινία, το πώς γυρίστηκε. Όλη τη, από την συγγραφή του σεναρίου ακόμα και το casting και όλα αυτά. Αυτό θα ήταν ωραία ταινία. Μια κάμερα να ακολουθεί το δημιουργό στη διάρκεια της δημιουργίας. Ωραίος ο Γιώργος ο Βραχνός, πώς θα τελειώνει η ταινία. Με το πεντοχίλιαρο. Και ο άλλος Βασίλης έχει πρόταση σεναριακή. Αυτή τη φορά να βοηθάει τον Κολοκοτρώνη ο Ιησούς. Όχι πάλι η Παναγιά.

0: Η Σούλα, κύριε, κύριε, εγώ κάνω και ιντερνετικές επαναλήψεις τα Σαββατοκύριακα. Θα πάρω καλύτερο βαθμό. Εννοείται. Και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στις 6.30 στην τηλεόραση. 6.30, 18 και 30 είναι αυτό. Αλλιώς πάλι αύριο στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο της Αράμκο, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου. Οι επιθέσεις διεξήχθησαν κυρίως με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους τύπου κρούζ, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν απλώς καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα, ο κύριος Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς, λέγοντας ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογίων, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την κακοκαιρία. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογίων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δημοτικές δομές του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά. σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσυκλετιστής ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει αστυνομικούς και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό Κασάνδρου, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριο σήμερα θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος ο καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: You're pretty secretary.

0: Είμαστε στο Παρίσι του 70, κυρίες και κύριοι, κύριε Μάκη Βορύδη, και ο Αλέν Ντελόν της εποχής πάνω σε μια Σουζούκι Κατάνα κυνηγάει τους κακούς, δεν ξέρω, είναι για το τομάρι ενός μπάτσου. Λοιπόν, και επειδή παίζει πολύ το Παρίσι αυτές τις μέρες, είπα να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή μας πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Έχω ήδη αναγγείλει ότι ο κ. Μάκης Βορύδης είναι ο προσκεκλημένος μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Βορύδη. Για την σήμερα, αύριο, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, λοιπόν. Για την παράταξη. Και για τους παλιούς και για τους νέους ερχόμενους, κύριε Βορύδη. Σωστά. Που και οι νέους ερχόμενοι παλιώσανε από ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει την Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί 52 χρόνια ως παράταξη? Δηλαδή, γιατί γίνεται αναφορά στο παράταξη πρωτίστως και παραπλεύρος στο κόμμα?
1: Στο κόμμα. Ναι, νομίζω γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο. Πετυχαίνει να ενσωματώνει έναν αξιακό κώδικα, ο οποίος έρχεται από πολύ παλιά. Όταν λέω από πολύ παλιά, είναι ένας πολιτικός κώδικας, είναι, ας πούμε, ένας κώδικας πολιτικών αξιών. Αυτές λοιπόν οι αξίες αποτελούν το συνεκτικό ιστό, και παρά τις αλλαγές, ή θα σας έλεγα όχι παρά, αλλά και ίσως και εξαιτίας των αλλαγών των προσώπων στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη σύμφεσή της, αυτός ο αξιακός ιστός είναι που του συνέχει. Και έχει επίσης και ένα δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πλεονέκτημα η Νέα Δημοκρατία, ότι διατηρώντας αυτό το βασικό, ας το πω, ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί και να προσαρμόζει το πρόγραμμά της στις ανάγκες της εποχής. Με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι, θα το πω τώρα με το δικό μου, με τις δικές μου λέξεις, ότι ενσωματώνει τη βασική ιδέα του συντηρητισμού, που δεν είναι αντιδραστικός. Τι εννοώ?
0: Δύναται να είναι προοδευτικός συντηρητισμός.
1: Με ποια έννοια, ακριβώς. Η αντίθεση εδώ δεν πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους συντηρητικούς και στους προοδευτικούς. Είναι, πρέπει να γίνεται ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους αντιδραστικούς.
0: Διότι στα 57 χρόνια, κύριε Βορύδη, συγγνώμη που σας διακόπτω για να τροφοδοτώ την συζήτησή μας, έχουμε δει προοδευτικούς οι οποίοι είναι πιο συντηρητικοί από τον τελευταίο συντηρητικό που έχει πάθει αρτηριοσκλήρωση.
1: Στην πραγματικότητα, γιατί?
0: Εγκεφαλική εννοώ, διότι ιδεολογική.
1: Ο συντηρητικός, εκείνο το οποίο κάνει, είναι ότι θέτει ένα αξίωμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα προγραμματικά ζητήματα. Τα ζητήματα της εφαρμογής ενός πολιτικού προγράμματος. Ποιο? Εάν κάτι δουλεύει, μην το πειράζεις. Αλλά αυτό προϋποθέτει ήδη μια κριτική σκέψη. Δουλεύει? Αν δεν δουλεύει, πρέπει να το αλλάξεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής, ας το πω, συζήτηση, η οποία τι κάνει? Κρατάει τα καλά, αλλάζει αυτά τα οποία δεν δουλεύουν καλά. Είναι εκείνο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας έναν πυρήνα ιδεολογικοπολιτικών αξιών, ταυτόχρονα να επικαιροποιεί συνεχώς το πολιτικό της πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι η συνταγή που πετυχαίνει. Τώρα,
0: χάνει το δεξιό της στίγμα, για να μπω κατευθείαν σε αυτό το οποίο συζητείτε. Δηλαδή, η δεξιά ψυχή, το αναφέρομαι τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος στα νιάτα σας ήσασταν ένας ριζοσπαστικοποιημένος δεξιός, να το πω έτσι. Δεν είναι? Και περάστε έτσι, και καλά νιάτα. Δηλαδή,
1: για να μην το φοβόμαστε, εγώ παραμένω δεξιός, δεν έχω πει ότι είμαι κάτι άλλο ποτέ. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά ήσασταν και δεξιός. Ούλτρα δεξιός, δηλαδή ήταν προχωρημένος δεξιός. Έτσι δεν ήταν?
1: Λοιπόν,
0: εκεί στα ωραία κολεγιακά χρόνια της βαθιάς της πρώτης νεότητας.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν παραμένει δεξιά σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Έχει μετακινηθεί και έχει γίνει πιο ποταμίσια, ξέρω.
0: Άλλη μια παρένθεση. Το συνηθίζω στις εκπομπές του Σαββάτου και Κυριακής. Σε συνδυασμό με τον προφορικό λόγο, παρουσιάζω πάντα τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα άρθρα που έχω διαβάσει για την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξη δημοσιεύτηκε χθες στην Καθημερινή και υπογράφει ο κύριος Ηλίας Δίνας, Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και κάτοχος ελβετικής έδρας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φορεντίας. Η κριτική του, η ματιά του μάλλον, δεν είναι κριτική, η ματιά του προς τη Νέα Δημοκρατία και η εξέλιξή της ως παράταξη πια τα 52 τελευταία χρόνια έχει ενδιαφέρον. Το συνιστώ στους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν να του ρίξουν μια ματιά στο κυριακάτικο χθεσινό φύλλο. Λοιπόν,
1: και τι
0: πάμε
1: λέει,
0: τώρα.
1: Και τι λέει, τι λέει, έτσι,
0: λέει, λοιπόν, λέει, λοιπόν, τι λέει. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίνας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, το χαρακτηριστικό ότι είναι το συντηρητικό. Δεν έβαλε ποτέ τον πύχη πιο ψηλά, δηλαδή δεν είπε αλλαγή, δηλαδή δεν πέταξε συνθήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επί της ουσίας, και επιτυγχάνοντας συνεχείς διευρύνσεις, δηλαδή Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα χρόνια του αημνήστου πρεσβυτέρου Καραμαλή, το άνοιγμα στους φιλελεύθερους, χωρίς να χάσει το στίγμα του ο Μητσοτάκης. Θα προσθέσω εγώ τότε, στη δεκαετία του 80 για μας που έχουμε τώρα μια ηλικία πλέον, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπήκε μπροστά από τους παλιούς της δεξιάς καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, προφανώς αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή.
0: Το κριτήριο της επιλογής σε σχέση με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν εξελέγει ο Κωστής Στεφανόπουλος και ο Αβέροφ είπε ο Μητσοτάκης θα τον αντιμετωπίσει. Καλά το θυμάμαι, για τον αείμνηστο Αβέροφ. Ωραία.
1: Πλώς εγώ θέλω εδώ να επισημάνω μια μεταβολή.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: Θα πούμε και τα άλλα στη συνέχεια.
1: Διότι το τότε, η εποχή που μιλάμε τότε, θα σας έλεγα είχε ένα ίσως απλοϊκό αλλά στη βάση του απολύτως κατανοητό παράδειγμα. Τι έλεγε τότε, υπήρχε μια υπόθεση εργασίας ότι ρε παιδιά η δεξιά να μαζευτούμε όλοι, δεν φτάνουμε, δεν έχουμε αρκετό ποσοστό για να κυβερνήσουμε, άρα τι χρειαζόμαστε, να προσθέσουμε και κάτι από το κέντρο. Άρα ήταν η περίφημη πάντοτε επιχειρηματολογία ότι η μάχη κερδίζεται στο κέντρο, ότι η διάβριση πρέπει να γίνει προς το κέντρο, ότι πρέπει να μετακινηθούμε προς το κέντρο, και άρα εντάξει, προφανώς έχουμε την δεξιά, είμαστε η δεξιά, αλλά αυτό είναι τόσο αυτονόητο που δεν χρειάζεται και όλα να το ξαναλέμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε να τα κινούμε προς το κέντρο.
0: Προχωρώ στη δεκαετία του 90, Μιλτιάδης Εύερτ, αείμνηστος.
1: Σήμερα υπάρχει μια πιο δύσκολη σύνθεση, η οποία πρέπει να γίνει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η τότε εποχή δεν είχε κάτι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τα δεξιότερα κόμματα, μιας και αναφερθήκατε στην νεότητά μου, ήταν κόμματα που πέραν πολύ μικρά ποσοστά. Δεν ξεπερνάγανε τη μονάδα. Σπανίως δηλαδή, και άπαξ και γίνει αυτό με τα πολιτευτικά, με την Εθνική Παράταξη του 77. Yeah. Δεν υπήρχε άλλη τέτοια. Άρα λοιπόν, αυτό το περιβάλλον που έχουμε σήμερα δεν είναι έτσι. Γιατί σήμερα έχεις, δεν ξέρω αν θα το πούμε δεξιότερα, πάντως έχεις κόμματα.
0: Έχουμε μετατόπιση της κοινωνίας στα δεξιά, πάντως εγώ αυτό βλέπω.
1: Έχεις κόμματα που μπορεί να είναι. Τα ίδια, εγώ δεν θέλω ποτέ να προσδιορίζω κάποιον. Δεν θέλω να αυτό προσδιορίζονται ως δεξιά. Δηλαδή, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν λέει είμαι δεξιός. Ο Νάτσιος δεν λέει είμαι δεξιός. Η Σλατινοπούλου είναι η μόνη που το λέει. Όμως έχεις κόμματα τα οποία αφρίζουν όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό που γράφει ένα 11, ένα 12% και είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, ένα εκλογικό σώμα. Επομένως, ταυτόχρονα με την προσέλκυση, να το πω, του ψηφοφόρου που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνουν μια διπλή άσκηση. Πρέπει ταυτόχρονα να προσελκύουν και να διατηρούν τη σχέση τους με τον ψηφοφόρο, ο οποίος ασκεί μια κριτική, ας το πω, από τα δεξιά.
0: Ωραία. Και αυτό θα
1: Άρα
0: είναι...
1: λοιπόν αυτή είναι η σύνθεση. Ωραία. Οποία
0: Εγώ
1: πρέπει
0: κάνω
1: να γίνει.
0: Μια μικρή ιστορική αναδρομή για να φτάσουμε εκεί, να δούμε ποιο είναι το σενάριο σήμερα, κύριε Βορύδη.
1: Το επισημαίνω μόνο για να πω ότι σε σχέση με το 80 και το 90, οι όροι που χρειάζεται να εξυπηρετήσει τώρα η πολιτική όρη και να, ας το πω, τις προσδοκίες να τις ικανοποιήσει, είναι πολύ πιο σύνθετοι και πιο περίπλοκοι, ακριβώς γιατί περιέχουν προγραμματικές απαιτήσεις για να καλύψουν ψηφοφόρους και εκλογικό σώμα που προέρχονται από διαφορετικά σημεία.
0: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε το Σάββατο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, παρουσιάζοντας το πού πρέπει να στραφεί η προσοχή, στον κεντρό χώρο ή από τα δεξιά.
1: Πού κατέληγε ο Σταύρος?
0: Στον Πρωθυπουργό που λέει θα τα κάνουμε και τα δύο.
1: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η άσκηση, εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι επιτυχημένος, διότι προσέξτε τώρα.
0: Να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό ακόμη. Ναι. Δεκαετία του 90, Μητσοτάκης
1: Σέβερτ, αλλά τελικώς εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής από τους σοφούς της παρατάξεως, ο οποίος θυμίζω ότι έβαλε μέσα το παιχνίδι με τον Γιάννη Λούλη του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου. Η θεωρία του μεσαίου χώρου.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μητσοτάκης με την διεύρυνση που μαζεύει όλους τους σοβαρούς πασόκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το μόλι αυτό το. Με ψηφοφόρους κάποτε Πασόκ που πήγαν προς τον Τσίπρα.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Λοιπόν,
1: με αυτό το σημητικό Πασόκ. Τώρα, αυτό το σημητικό Πασόκ που αν είναι όλοι αυτό το σημητικό Πασόκ χάλασε τη δεξιά μανέστρα, όπως λέει ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς.
0: Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, γιατί αυτό νομίζω είναι που κάνει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, και νομίζω ότι το κάνει, η κρίση μου το κάνει πετυχημένα. Μια άσκηση πολιτική σύνθετη. Και είναι και ωραίο το παράδειγμα Κώστας Καραμαλής και διεύρυνση και μεσαίος χώρος. Γιατί? Διότι ο Κώστας Καραμαλής, λόγω, ας το πω, ονόματος, αλλά και λόγω δικής του προσωπικότητας και δικών του απόψεων προσωπικά, ήταν, ας το πω, κάποιος που δεν μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει ότι είναι δεξιός. Δηλαδή αυτό ήταν κατοχυρωμένο. Δεν μπορούσε να πει ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν ήταν ή ήταν κάτι άλλο. Άρα το άνοιγμα στον μεσαίο χώρο εξυπηρετούσε τη λογική που σας είπα προηγουμένως. Εμείς είμαστε αυτό, έχουμε αυτή την ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και κάτι άλλο και πάμε να το πάρουμε, πάμε να το διεκδικήσουμε.
1: Και αυτό έγινε το 4, το 2004.
0: Και έγινε και πέτυχε. Και το 4 και το 7.
1: Και το 7, σωστά.
0: Έτσι, πέτυχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται με ένα προφίλ το οποίο το χτίζει συστηματικά εντός της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια όταν είναι βουλευτής, που δεν είναι το προφίλ τώρα του σκληρού καθαρόιμου δεξιού. Έτσι, έχει ένα προφίλ κεντρώου μεταρρυθμιστή από τότε. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Με συγκεκριμένες, αν θέλετε, πράξεις, με συγκεκριμένες πολιτικές στιγμές, με τις οποίες συνδέεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, έχει προφανώς μια πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια να συνομιλήσει με αυτό το εκλογικό σώμα που βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μια άσκηση να κάνει. Ότι αυτό δεν πρέπει να αποξενώσει ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται και αισθάνονται ότι βρίσκονται στη δεξιά. Με δύο λόγια, δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό, γιατί βρίσκεται σε μια παράταξη που έχει μια μεγάλη ιστορική
1: αναφορά. Στο γάμο το ξέχασε. Στο γάμο το ξέχασε.
0: Θα σας πω. Ο γάμος, κατά τη γνώμη μου, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εντάξει, ήταν η δυσκολότερη στιγμή. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και εκείνος που δεν μπορώ να υπερασπιστώ την επιλογή αυτή, γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μια εσφαλμένη επιλογή. Αλλά, όμως, θέλω να σας πω ότι ο γάμος, okay. Από την άλλη μεριά, η μεταναστευτική πολιτική. Μιλάμε τώρα για κρίσιμα ζητήματα. Διότι προσέξτε, εγώ δεν υποτιμώ τη σημειολογία του γάμου και το βάρος της, αλλά να ξέρουμε ότι αφορά 400 ζευγάρια. Αυτή είναι η συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα. Αυτή, να το διαστασιολογήσουμε σωστά. 400 άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει, ας το πω, αυτή τη νομική δυνατότητα που τους εδόθη. Άρα λοιπόν, από την άλλη μεριά, να βάλουμε στο ζύγι τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει σήμερα αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Λέμε τώρα η Μελόνι, ρε παιδί μου, ότι είναι σκληρή.
1: Ωραία, θα κάνετε μια σειρά, θα παραθέσετε δεδομένα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλή εβδομάδα για εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στην συντροφιά μας τη ραδιοφωνική, κυρίες και κύριοι, και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ο κύριος Μάκης Βορύδης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Παραθέσεις είπατε.
4: Και για να συνεχίσω το επιχείρημα για το θέμα το προγραμματικό σε σχέση με τις αξίες της δεξιάς και κατά πόσο έχει γίνει ποτάμι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και έχει συνειδητοποιηθεί και έχει πασοκοποιηθεί κτλ. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα δεις μόνο στο πεδίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την αξία του συμβολισμών, αλλά και θα πω στο τέλος. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα πεδία πολιτικής για να δούμε, εφαρμόζει μία, ας το πω, οριακά αριστερή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στους τομείς αυτούς? Πάρτε το περίπτωση, ας πούμε, της μεταναστευτικής πολιτικής. Κρίσιμο για τις ευαισθησίες της δεξιάς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία από τις πολιτικές στην οποία τη μελετούν ουσιαστικά όλα τα συντηρητικά και δεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συζητούν τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει εκεί. Και έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολύ μεγάλες μειώσεις των ορών σε σχέση και μεγάλες αύξηση του αριθμού των επιστροφών. Πάρτε
3: σε
4: το πεδίο
3: που σας εγκαλεί αριστερά ότι.
4: Ναι. Ότι το παρακάναμε τρόπο.
3: Ότι είστε ακροδεξίοι στην συμπεριφορά σας.
4: Ότι το παρακάναμε. Λοιπόν, πάρτε τα ζητήματα της αμυντικής πολιτικής. Μεγάλο ζήτημα η αποτελεσματική προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης, έχουν κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει γνωρίσει η χώρα. Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.
3: Σε αυτόν τον τομέα είναι κωμωδία και συναντά. Πώς θα το πω.
4: Πάρτε το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής που ακούω ότι είμαστε ενδοτικοί. Και έρχομαι και λέω, σε τι ακριβώς είμαστε ενδοτικοί, τι ακριβώς έχει πει, κάνει ο Μητσοτάκης, στο οποίο έχει την ελάχιστη, την τόση, την μηδενική, εγώ σας λέω, την οριακή παραχώρηση. Αντιθέτως, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, οι εξορίξεις οι οποίες γίνονται εκεί που υποτίθεται ότι είναι το ψευδοτορκολιβικό μνημόνιο, η αποστολή της φρεγάτας Αγία Αμίνα στην Κύπρο, τα θαλάσσια πάρκα, η στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τώρα προετοιμάζεται η επέκταση των ναυτικών μιλίων στα νότια της Κρήτης.

0: κατεξοχήν δεξιά και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, δηλαδή η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει κάνει περισσότερες μειώσεις φορολογίας. Πάρτε το κομμάτι των δημόσιων οικονομικών. Βασική αξία της δεξιάς, τα πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά. Το να έχουμε δηλαδή μια αίσθηση να μην ξοδεύουμε αλόγιστα ό,τι να είναι. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι που κάνει σταθερά πλεονάσματα, που έχει μειώσει με τον ταχύτερο ρυθμό στον πλανήτη το κρέος το οποίο έχει χώρα. Θέλω να σας πω, πάρτε τη μεγάλη συζήτηση πώς θα προέλθει η ανάπτυξη και ακούς την αριστερά, η οποία να σου λέει δημόσιες επενδύσεις, και ακούς τη δεξιά να σου λέει ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν είναι η κυβέρνηση η οποία με αποτελεσματικό τρόπο έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και επιτυγχάνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από αυτό.
1: Άρα ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου?
0: Εγώ δηλαδή θα αντέστρεφα για να το κλείσω, για να μιλήσω για την πασοκοποίηση τώρα. Λέει όμως, θα σου πω ένα ακόμα, πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική Αλέξη Τσίπρα, νόμος Παρασκευόπουλου, αποφυλακίσεις των σκληροτάτων εγκληματιών. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή, παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκληματικής πολιτικής. Ωραία. Εγώ λέω το ερώτημα, επειδή μιλάμε για την πασοκοποίηση, γιατί ένα ερώτημα λέμε, και ποιος θα υλοποιεί αυτά, σου λέει. Τα υλοποιεί ο Φλωρίδης στον τομέα της δικαιοσύνης. Τα υλοποιεί ο Χρυσοχοΐδης στο επίπεδο της πρόληψης εγκληματικότητας και της αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Τα υλοποιεί ο Πιερακάκης στο επίπεδο της οικονομίας, έτσι. Ναι.
1: Εγώ νομίζω
0: η ενδιαφέρουσα συζήτηση θα είναι όχι να λέμε στο Μητσοτάκη το πήγες και το έκανες ποτάμι. Η ανάποδη. Ρε εσύ Πιερακάκη, έλα εδώ. Εσύ ρε πουλάκι μου, δεν ήσουν σοσιαλδημοκράτης μια στιγμή? Οι σοσιαλδημοκράτες δεν είναι υπέρ της φορολογίας του μεγάλου πλούτου και των επιχειρήσεων κτλ. Εσύ γιατί εφαρμόζεις σήμερα μια πολιτική μείωσης φορολογίας? Ελλάδο ρε Φλωρίδη, εσείς δεν ήσασταν, παιδάκι μου, Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία? Εσείς δεν λέγατε το έγκλημα έχει κοινωνικά αίτια και δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί με αυστηρές ποινές και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κυρωτικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες του εγκλήματος που είναι μέσα στην διεφθαρμένη κοινωνία και όλα αυτά? Ωραία. Σήμερα αγκατέλειψε αυτή τη θέση όταν εφαρμόζεις αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι τι λέω? Εγώ λέω ότι κατά αποτέλεσμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μια πολιτική με πολύ συγκεκριμένη συνέπεια. Θέλει να την πει κάποιος ορθολογική, θέλει να την πει κάποιος δεξιά, θέλει να την πει κάποιος ότι υπηρετεί συγκεκριμένους αξιακούς κώδικες αυτή η προγραμματική πολιτική. Αλλά σίγουρα αυτό που δεν μπορεί να της πει, είναι ότι έχει εκπτώσεις από το κεντρικό αξιακό σύστημα. Εγώ να το βάλω ακόμα. Πράγματι δικαστική στιγμή, δύσκολη στιγμή, ο γάμος. Αλλά όταν θα βάλω τη γάμο από τη μια που αφορά 400 ανθρώπους και όλο το άλλο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, πάντως το αντιστάθμισμα είναι νομίζω σαφές και καθαρό.
1: Και από την άλλη πλευρά έχω και τον εδώ τον Χρήστο από το Βίωρο να μου λέει γιατί τον αποκαλείς ριζοσπάστη δεξιό. Ήταν ακροδεξιός στα νιάτα του ο Μάκης Βορύδης. Ναι, όχι, λέω. Η προσέγγιση τώρα με την Νέα Δημοκρατία Από αυτόν τον προχωρημένο δεξιό χώρο, πώς ισορροπείται μέσα στο κόμμα, κύριε Βορύδη?
0: Κοιτάξτε,
1: στην παράταξη.
0: Να συνεννοηθούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν μπήκαμε με Κυριακό Μητσοτάκη. Μπήκαμε με Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία εγώ βρίσκομαι από το 12. Λοιπόν, βρισκόμουν και στην αρχή της πολιτικής μου πορείας όταν ήμουνα στην Τρίτη Γυμνασίου, στη Μακή και στην ΟΝΕΔ. Μετά υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που ήμουν εκτός και ήμουν στον εθνικιστικό χώρο και εν συνεχεία μπήκα το 7 στη Βουλή με Καρατζαφέρη και το 12 από το 12 είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επομένως, εάν τώρα θέλουμε να συζητήσουμε αν ήμουν ακροδεξιός ή δεν ήμουν ακροδεξιός, ή ήμουν εθνικιστής, ή πώς αυτό καλούμουν τότε, ή πώς ποια είναι η μεταβολή, θα το συζητήσουμε μια μέρα. Αλλά είναι μια ιστορία ιστορικό, είναι και ιστορικά χαρακτηριστικά η δική μου πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι διευρύνεται και σε επίπεδο προσώπων, βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ανθρώπους που προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αλλά σε τελευταία ανάλυση το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Εγώ επιμένω, γιατί τα πρόσωπα έχουν την αξία τους, τη σημειολογία τους, τη σημασία τους, αλλά το κεντρικό σημείο, αυτό που παραλαμβάνει ο πολίτης, είναι το

0: πολιτικό προϊόν αυτής της διεργασίας. Αυτό τον αφορά.
1: Ναι, υπάρχει μια τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε αυτή στο Μητσοτάκη ή όχι, ή δεν σας κάνει και αυτό.
0: Εμένα μου κάνει, αλλά θα σας πω, είμαι, και το δηλώνω με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, είμαι πολέμιος μιας τεχνοκρατικής αντίληψης για την πολιτική. Δεν πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι τεχνικά. Πιστεύω ότι τα ζητήματα είναι βαθιά ιδεολογικά και βαθιά πολιτικά. Ναι, η διακυβέρνηση έχει και τεχνικές πτυχές. Ποιες είναι οι τεχνικές πτυχές? Να ξέρεις πώς φτιάχνεται ένα νομοσχέδιο.
1: Τι κάνουμε με την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών? Καθόμαστε και ακούμε τους λατρεμένους μας συμπολίτες ότι ζούμε 300 ευρώ το μήνα. Ανέκδοτο. Και πληρώνουμε εμείς οι συνεπείς της φορολογίας τον φόρο που δεν πληρώνουν εκείνοι. Και ταυτοχρόνως όλοι μαζί ζητούμε καλύτερα σχολεία, καλύτερη νοσοκομεία, καλύτερη συγκοινωνία, καλύτερο εκείνο, καλύτερο το άλλο. Πώς γίνεται, για εξηγήστε το. Τι λέτε σε αυτούς τους λατρεμένους συμπολίτες μας?
0: Πολύ σωστά. Αλλά προσέξτε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών.
1: Ποια γιατί ήταν... βλέπω ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη μύρλα, ότι δεν τους ικανοποιήσατε.
0: Δύο λεπτά.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα. Διότι αν η μύρλα και η κριτική είναι το τεκμαρτό, το τεκμαρτό ήρθε για να καλύψει πράγματι το κενό το οποίο επισημαίνονται. Να πω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ αρκετά χαρακτηριστικό, να μην πω για άλλο κλάδο, να πω για αυτόν που είναι δικός μου και τον αγαπώ πολύ και είναι οι δικηγόροι. Παλιότερα, όχι τώρα σε αυτή τη φοιτεία, επί χρόνων μνημονίου Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Ουρνάρας, γίνεται μια σύσκεψη, υπήρχε τότε, αν θυμάστε, το αφορολόγητο των ελευθερών επαγγελματιών μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 10 χιλιάρικα ή τα 12 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν κάπου εκεί. Έρχεται λοιπόν ο Στουρνάρας και λέει: ρε παιδί μου, κοίταξα το Υπουργείο Οικονομικών, κοίταξα τα εισοδήματα των δικηγόρων και το 95% των δικηγόρων μου δηλώνει εισόδημα κάτω από τα 12 χιλιάρικα. Είναι όλοι στο αφορολόγητο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε καμιά μεγάλη επανάσταση, λέει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, αφού είναι στα 11.500, να τους βάλουμε το αφορολόγητο στα 10 χιλιάρικα, ώστε του χρόνου σε αυτά τα 1.500 να πάρουμε ένα 10%. 150 ευρώ φόρο τώρα, έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι τρομερό. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό το 10%. Ωραία. Την επόμενη χρονιά, το 95% των δικηγόρων είχαν πέσει σε εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό μιας συμπεριφοράς και μιας αντίληψης. Μπήκαν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια έχουν πολλά ζητήματα. Γιατί?
1: Λέμε,
0: διότι έχουν αδικίες.
1: Αδικίες. Καμία
0: αδικία. Έχουν αδικίες.
1: Ναι, αλλά...
0: Και εκεί υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος σου λέει: ρε παιδί μου, τώρα με βάζεις να πληρώνω πράγματα τα οποία όντως δεν έχω. Όντως δεν τα έχω εισπράξει. Μου βάζεις φόρο σε ένα θεωρητικό εισόδημα. Δεν το έχω. Είναι άσχημο αυτό. Ωραία. Τι έγινε τώρα? Εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι εφαρμόστηκε το πώς. Με την εφαρμογή αυτή, τι είχες? Ξαφνικά είχες σε διάφορα ελεύθερα επαγγελμάτα αυξήσεις των δηλώσεων της τάξης του 200, 250, 300%. Δεν σημαίνει ότι όντως ξαφνικά κάναν αύξηση του εισοδήματός τους από τη μια χρονιά στην άλλη 200%. Σημαίνει ότι κάτι δεν το δηλώνανε. Τώρα ήρθε ο άλλος, πλήρωνε με την κάρτα. Άρα
1: εμφανίστηκε
0: στην τραπεζική συναλλαγή, δεν μπορούσε να το γλιτώσει, το δήλωσε. Ωραία. Έχω λοιπόν ένα μεγάλο εξορθολογισμό του προβλήματος φοροδιαφυγής σε ελεύθερους επαγγελματίες. Και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σε αυτό, γιατί και εκεί είναι σωστός ο Πρωθυπουργός, είναι ότι βγήκε στη ΔΕΘ και είπε δύο λεπτά: εγώ σας βγάζω το τέλος επιτιδεύματος, άρα μία φορολογία, σταδιακά σας το βγάζω, αλλά σας το βγάζω στην προοπτική. Και δεύτερο, σας έχω αφαιρέσει και ένα μεγάλο μέρος των τεκμηρίων. Ποιο? Εκείνο που έχει μέσα πολυετίες και που συνδέει τους απασχολούμενους.
1: Είναι οι αδικίες.
0: Άρα τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προσέξτε, εγώ θα τους δώσω ένα δίκιο εδώ, ότι μια οικονομία, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένη σε μεγάλο βαθμό σε μια πραγματικότητα η οποία δεν είχε φορολογία για τους λόγους που ξέρουμε, τώρα πρέπει να προσαρμοστούν, ναι, σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Γιατί γυρνά...
1: Σε μια δύσκολη στιγμή, να προσθέσω εγώ. Στην δύσκολη στιγμή, με την έννοια της κρίσης που έχουμε γενικότερα.
0: Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής ευνοεί αυτόν που πλήρωνε φόρο. Αυτόν που δεν δήλωνε τίποτε, είτε είναι ψηλός ο φορολογικός συντελεστής, είτε είναι χαμηλός ο φορολογικός συντελεστής, δεν τον ενδιαφέρει γιατί ήταν μηδέν. Όμως, το 0 είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και το 0.
2: Όπως
0: τώρα. Δεν είναι σωστό και το 0. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όπως είναι και αυτό με τις 120 δόσεις, αναφερόμαστε σε χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν προσέρχονταν ή προσήρθαν για κανένα δύο μήνες να δώσουν από 30 ευρώ το μήνα.
0: Σωστά.
2: 30 ευρώ, ρε παιδί μου, δεν είπαμε τώρα. Δηλαδή, 30 ευρώ είναι πόσα delivery καθένα να έρθουν στο σπίτι.
0: Εντάξει. Αλλά εκεί υπάρχουν και οικογένειες δυσκολεμένες, υπάρχουν και οικογένειες πιεσμένες.
2: Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αυτούς τους βοηθήσουμε παραπάνω να δώσουμε και 700 δόσεις. Αναφέρομαι στην πλατιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι.
2: Στη μάζα που λένε οι αριστεροί.
0: Ότι το οικονομικό επιτελείο και ο πρωθυπουργός, και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Διότι ακόμα και σε αυτό. Γιατί
2: έχει ανθρωπισμό σε αυτό, για να πάμε τώρα σε.
0: Έχει, ρε.
2: Έχει ανθρωπισμό. Ή έχει λόγω προεκλογική περίοδου.
0: Όχι. Εδώ πάλι έχουμε μια, αν θέλετε, μεγάλη ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση. Γιατί τι έρχεται η αριστερά, σου λέει. Έρχεται η αριστερά και σου λέει, διεύρυνε τα επιδόματα. Πρόσεξε τώρα. Δεν χρησιμοποιούμε εμείς επαδοματικές πολιτικές. Χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι λέμε όχι. Έχουμε χρησιμοποιήσει επιδοματικές πολιτικές.
2: Και σας καταγγέλει άλλη πλευρά.
0: Πού όμως. Στοχευμένα. Περιορισμένα. Και χρονικά και οικονομικά και σε επίπεδο, αν θέλεις, διαστρωμάτωσης του εισοδήματος, το χρησιμοποιούμε. Αλλά το χρησιμοποιούμε περιορισμένα. Ποια είναι η κεντρική μας πολιτική, η κεντρική μας επιλογή? Η αύξηση του εισοδήματος. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό? Επειδή όταν παίρνεις από το 19% την ανεργία και την πηγαίνεις στο 7%, 12% των εργαζομένων ξαφνικά έχουν ένα εισόδημα που δεν το είχαν. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό.
2: Εμφανίστηκε αυτό το εισόδημα. Μπορεί. Ναι, κάποιοι, δεν λέω σε αυτό το ποσοστό.
0: Κάποιοι,
2: δεν λέω, δεν
0: ναι,
2: μπορεί να είναι 12% το κρυμμένο.
0: Ναι,
2: καμία αντίληψη.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι ναι. Αλλά κακά τα ψέματα. Δεν ήταν 19, 7, 12, ναι, δεν ήταν όλο μαύρο.
2: Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι.
0: Δεν ήταν. Λοιπόν, πρόσεξε. Να πω για κάτι ακόμα. Τι άλλο. Όταν ανεβάζει συνέχεια τον κατώτατο μισθό, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζει τις τριετίες, επηρεάζει το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων, του επηρεάζει όλους. Όταν το ανεβάζει αυτό. Επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμα εισόδημα. Όταν μειώνεις τη φορολογία, επίσης σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Ναι. Τώρα, έρχεται η αριστερά και έρχεται και λέει ότι εγώ, ξέρετε, έχω ένα κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο? Γιατί όταν ήρθε και η κυβέρνηση 5 χρόνια, δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό το κόλπο. Το κόλπο είναι ότι θα φορολογήσω τους πλουσίους. Ωραία. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Μας ήρθε η ριζοσπαστική αριστερά 5 χρόνια. Σε δύσκολη στιγμή για αυτούς, γιατί έπρεπε να κάνουν την προσαρμογή σε μνημονία. Πού είναι αυτά τα λεφτά από το μεγάλο πλούτο, ρε παιδάκι μου, να τελειώνουμε και
2: λίγο. Κοροϊδευόμαστε, κύριε Βορύδη, τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για να μιλήσουμε λίγο για το σενάριο. Το σενάριο να ακούσω.
0: Το σενάριο.
2: Του Μαξίμου. Λοιπόν, ναι, πράγματι, επειδή έρχονται και διάφορα μηνύματα από βουλευτές, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος, πράγματι αυτά που παραθέτει ο κύριος Βορύδης μπορεί να απομαγνητοφωνηθούν και να χρησιμοποιούνται για τα τηλεπαράθυρα τις διάφορες εκπομπές της περίοδου αυτής. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, ποιο είναι το σενάριο συνεπώς? Ποιο είναι το σενάριο σήμερα στο Μαξίμου? Γιατί να πάρει εντολή για τρίτη φορά ο Μητσοτάκης?
0: Κοιτάξτε, βλέπουμε την ταραγμένη περίοδο, φαντάζομαι, που περνάμε και τη δυσκολία που έχουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι πολίτες.
2: Φαντάζομαι.
0: Ορμούς, πόλεμοι, Τραμπ, ιστορίες, πετρέλαια, φυσικά αέρια, κρίσεις διεθνείς, σημαντικά κόστη. Μια Ευρώπη σε μεγάλη δυσκολία. Η Γερμανία με έναν Μέρτσο, μια χριστιανοδημοκρατία η οποία παιδεύεται. Ναι. Η Γαλλία η οποία βρίσκεται σε μια βαθιά ταραχή. Άρα οι δύο βασικές.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης σε σχέση με τα μαξιμαλιστικά που ακούμε μαζί από τα
0: μεγάλα.
2: Μην τα πω μαξιμαλιστικά, με συγχωρείτε. Τα μεγαλεπίβολα που ακούμε και από τις
0: Τσίπρα
2: και από Αντρουλάκη.
0: Εγώ θέλω να πω τι κάνει ο Μητσοτάκης σε δύο κουβέντες. Ναι. Γιατί αυτό το οποίο κάνει επιτυγχάνει σε κάτι που για άλλους θα ήταν mission impossible. Τι κάνει ταυτοχρόνως. Δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα ασφάλεια για την κρίση. Μεγάλες αμυντικές δαπάνες που βγαίνουν από τον προϋπολογισμό. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που είναι να εξακολουθεί να έχει ένα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, θηριώδης σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών ταυτοχρόνως με όλα αυτά. Και με γέφυση της οικονομίας, αυτό όταν τα βάλεις όλα μαζί τους στόχους αυτούς και τους βάλεις κάτω και έχεις και απέναντί σου την Τουρκία στη συγκεκριμένη δηλαδή γεωπολιτική στιγμή με τις κρίσεις, ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, επιτυγχάνει Mission impossible. Δεν γίνεται κανονικά αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να το πετύχεις. Τώρα, μπορεί εύκολα να γυρίσει κάποιος να πει, θα ήθελα να κάνει περισσότερα. Θα ήθελα να μην υπάρχει ακρίβεια. Θα ήθελα αυτό το πράγματι διαθέσιμο εισόδημα που μου το αυξάνεται και μου μεγαλώνει να μην μου το τρώει ο πληθωρισμός, τουλάχιστον εν μέρη. Θα ήθελα θεάφορα. Και θα ήθελα και η στήριξη των αδυνάμων να είναι μεγαλύτερη.
1: Ή θα ήθελα που δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό.
1: Υπάρχει
0: τώρα
1: ένα συναισθηματικό. Δηλαδή, όταν βλέπω τον πρώην πρόεδρο να κάνει απέναντί του με τον συνεργάτη του και να λέει επί της ουσίας δεν θέλω να τον βλέπω στα μάτια μου.
0: Εγώ όμως θα πω το εξής. Ναι. Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι η τρίτη τετραετία. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς έρχεται για όλους και τους λέει: εγώ θα κάνω κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην είναι το θεαματικά καλύτερο που θα ήθελες εσύ, να σε πάρω από τα 1000 ευρώ να σε πάω στα 2000.
1: Αλλά το ATM θα βγάζει τα λεφτά που...
0: Όχι, εσύ θα έχεις και καλύτερο εισόδημα. Κάτι καλύτερο θα έχεις. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα, με αυτές τις ασκήσεις που πρέπει να βγαίνουν ταυτοχρόνως. Να κρατάω πλεονάσματα, να δίνω λεφτά στην άμυνα, να μειώνω το χρέος, αυξάνω το εισόδημα και διατηρώ σε συνθήκες μεγάλης διεθνούς κρίσης, διατηρώ τους όρους για να το πετυχαίνω. Με συγχωρείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Και την καταφέρνει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Τώρα, μάρε φίλε, βαρέθηκα να σας βλέπω, ας πούμε. Α, είστε 7 χρόνια να πούμε. Δεν θέλω άλλο, ρε παιδί, να σε βλέπω. Εντάξει, το καταλαβαίνω σε ένα ορισμένο βαθμό συναισθηματικά. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι εδώ πρέπει να βάλουμε σωστά οι πολίτες στις προτεραιότητές μας. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε από εδώ και πέρα? Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, σταθερότητα. Το σταθερότητα δεν είναι γιατί, ρε παιδί μου, λέει άμα βγει ο άλλος, δηλαδή οποιοσδήποτε άλλος θα γίνει χάος. Όχι, απλώς αυτοί οι παράλληλοι στόχοι τους οποίους εμείς υπηρετούμε, η κυβέρνηση αυτή υπηρετεί και ο Μητσοτάκης επιτυγχάνει, είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Και να πω για κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ακούω από την άλλη πλευρά ποια είναι η ιδέα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μία συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο, η οποία την ακούμε από το μέχρι το βράδυ, που είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και επαναλαμβάνω αυτό, κανείς θα έπρεπε για να τα αξιολογήσει να το βάλει στο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε. Όχι να μειώσω το ΦΠΑ και ξαφνικά την άκουσα την μπάγκα στον αέρα, αυτό ευχαριστώ πολύ. Όμως, με αυτά τα λεφτά που έχω διαθέσιμα να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να μειώσω το ΦΠΑ, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Okay, αυτή είναι η εναλλακτική συζήτηση. Φανταστείτε τώρα, σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής που συζητάμε τώρα, συζητήσαμε την αντιεγκληματική, συζητήσαμε την μεταναστευτική, συζητήσαμε τη φορολογική, συζητήσαμε την αναπτυξιακή, συζητήσαμε λοιπόν τεράστιους τομείς για μεγάλα ζητήματα, συζητήσαμε μυντική πολιτική, συζητήσαμε εξωτερική πολιτική. Εγώ δεν έχω ακούσει την εναλλακτική πρόταση. Η εναλλακτική πρόταση ποια είναι? Το 1% να φορολογήσω το περιουσιαλόγιο του Τσίπρα που θα πάει στις θηρίδες να τις ψάχνει να βρει τα λεφτά για να δουν πώς θα πάρει?
1: Μου ήρθε μια ιδέα τώρα, να αφιερώσω ένα δίωρο σε μια επόμενη στιγμή με τους πολιτικούς σας, με έναν εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Με χαρά.
1: Κύριε Βορύδη,
0: με χαρά.
1: Να είσαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω
1: ότι ήταν ένα καλό αφιέρωμα για τα 52 χρόνια της παρατάξεως. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται για την παράταξη. Ο Μάκης Βορύδης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή εβδομάδα, εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο Τετάρτη, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε ότι η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ελευθερία της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν απλώς καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδηλήματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την